Ζουβάρης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε μαζί αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Έτσι ενδιάμεσα, παιδιά, πηγαίνω λίγο, ξεκουράζομαι, γυρίζω, ετοιμάζουμε εδώ όμορφες εκπομπούλες, ξαναξεκουραζόμαστε. Έτσι θεωρώ εγώ ότι το καλοκαίρι κυλάει πιο εύμορφα που λένε, γιατί τώρα άμα το πάρει σερί 2-3 εβδομάδες, ναι μεν θα ξεκουραστείς καλύτερα κλπ, αλλά η επάνωδος, παιδιά, είναι μεγάλη ψυχαναγκαστική και καταθλιπτική κατάσταση, οπότε για αυτούς τους λόγους την αποφεύγω. Λοιπόν, ενώ τώρα προσβλέπεις, λες ήρθα εδώ και ξανά σε 2 εβδομαδούλες έχω άλλη μια εβδομάδα για να ξεκουραστώ. Λοιπόν, τι έχουμε ετοιμάσει σήμερα? Έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή η οποία θα σας μείνει, γιατί θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έγινε συνώνυμο της τρέλας. Γιατί έγινε, δεν ήταν τρελός, αλλά έτσι όπως λειτουργούσε στον επαγγελματικό του χώρο, μόνο τρέλα θα μπορούσε να χαρακτηρίσει αυτά που έκανε, τα απίθανα πράγματα, οπότε τον βάπτισαν τρελό. Και μάλιστα, ξέρετε, καμιά φορά το συζητάμε και ακόμα και σήμερα λέμε λέξεις που τον αναφέρουν. Ποιος είναι? Είναι ο Δημήτριος Καμπέρος, πρωτοπόρος Έλληνας αεροπόρος και με μια ιστορία η οποία έχει παγκόσμια ακτινοβολία. Όταν λέμε λοιπόν, τι είσαι ρε φίλε, τρελοκαμπέρος είσαι, ή κοίτα την τρελοκαμπέρο, εννοούμε το Δημήτριο Καμπέρο, την ιστορία του οποίου θα σας πούμε σήμερα. Ο Δημήτριος Καμπέρος γεννήθηκε με καταγωγή από την Ίδρα το 1883 και ξεκίνησε ως αξιωματικός του πυροβολικού στη συνέχεια της ελληνικής βασιλικής τότε αεροπορίας και ήταν ένας από τους 6 που έστειλαν από εδώ, από την Ελλάδα, στην Γαλλία για αεροπορική εκπαίδευση το 1911, παρακαλώ, στο κέντρο Henri Farman, που ήταν το πιο γνωστό της Ευρώπης εκείνη την εποχή. Τότε αγοράστηκαν από τον Henri Farman, που είχε το κέντρο εκπαίδευσης, βενζινοκίνητα διπλάνα, τα οποία είχαν και τη βάση τους εκεί, οπότε και με αυτά γινόταν τότε η εκπαίδευση. Φτάνουμε στις 13 Μάη του 1912, όταν ο Τρελοκαμπέρος, και θα δείτε γιατί ονομάστηκε εκείνη την ημέρα Τρελοκαμπέρος, έκανε την πρώτη πτήση με στρατιωτικό αεροπλάνο στην Ελλάδα. Είναι ο πρώτος που πέταξε με στρατιωτικό αεροπλάνο στην Ελλάδα, ο Δημήτριος Καμπέρος, αλλά στην άσκηση αυτή τα πράγματα δεν μπήκαν καλά και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το αεροσκάφος, το οποίο είχε μείνει ακυβέρνητο χωρίς βλάβη. Και πώς το εγκατέλειψε? Δεν έπεσε με αλεξίπτωτο, δεν πήδηξε με αλεξίπτωτο, αλλά περίμενε λίγο πριν συντριβεί το αεροπλάνο στα χωράφια για να πηδήξει στον αέρα και να σωθεί. Και σώθηκε. Γι' αυτό λοιπόν, για αυτή την ενέργεια, άρχισαν να τον αποκαλούν όλοι Τρελοκαμπέρο. Δεν είχε καθόλου το συναίσθημα του φόβου, δεν το είχε ανεπτυγμένο καθόλου και έκανε φοβερά και τρομερά πράγματα με τα αεροπλάνα. Μάλιστα τον Ιούνιο του 1911 με ένα αεροσκάφος αυτού του τύπου, το οποίο μετατράπηκε με τροποποιήσεις σε υδροπλάνο, έσπασε τότε το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας 110 χιλιόμετρων της ώρας. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Ο Δημήτριος Καμπέρος έφυγε από τη ζωή το 1942. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα δούμε τη ζωή του βήμα-βήμα. Γιατί θα σας πω ότι εκτός από όλη αυτή την ιστορία, έτσι για να δελεάσω και το φιλοθεάμον, το φίλαθλο κοινό, έχει σχέση και με τον Ολυμπιακό. Σε επίπεδο ιδρυτικό, τι και πού και πώς, θα τα δούμε σε λίγο. Σας είπα ότι έφυγε από τη ζωή το 1942 για να μπορέσω να ταιριάξω και όλη τη φιλοσοφία της εκπομπής. Έχουμε επιλέξει τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες του 1942, προσέξτε τώρα, κατοχή, δυσκολίες, γράφονταν πολύ λίγα τραγούδια εκείνη την περίοδο. Αυτά τα τραγούδια που είχαν γραφτεί και ξεχώρισαν, με αυτά θα επενδύσουμε την εκπομπή μας για τον Τρελοκαμπέρο. Ξεκινώντας, του ταιριάζει κι άλλωστε σε όλα αυτά που έκανε ο Δημήτριος Καμπέρος, αν και ο Μιχάλης Γιαννίτσαρης που ερμηνεύει το τραγούδι αυτό, το Σαλταδόρο, τον είχε γράψει για άλλους λόγους, για τους σαλταδόρους της εποχής.

Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο 1911 και μιλάμε για τον Δημήτρη Καμπέρο, αλλά θέλω να σας πω το εξής. 8 χρόνια νωρίτερα, το 1903, στην Αμερική, καταγράφηκε η πρώτη επιτυχημένη πτήση με αεροπλάνο από τους αδερφούς Wright. Έτσι, ενώ στην Ευρώπη, μετά από 4 χρόνια, το 1907 ή 1908, γίνονται κάποιες πρώτες προσπάθειες, οι οποίες είναι επιτυχημένες. Έτσι λοιπόν αποφασίζεται το 1911 από τον τότε Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο να ξεκινήσει η ελληνική πολεμική αεροπορία και να σταλούν κάποιοι Έλληνες αξιωματικοί για εκπαίδευση στην αεροπλοεία στο εξωτερικό. Εκεί βέβαια υπήρχε μόνο στη Γαλλία, όπως είπαμε, το κέντρο, και έγινε ένας τύπου διαγωνισμός με πολλές αιτήσεις για να δουν ποιους θα αποφασίσουν τελικά να στείλουν στην Γαλλία. Να πούμε ότι τελικά από τις 60 αιτήσεις οι 3 κρίθηκαν κατάλληλες και έτσι επιλέχθηκαν 3 αξιωματικοί, ανάμεσά τους ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος και άλλοι 2 αξιωματικοί, ο υπολοχαγός Μιχαήλ Μουτούσης και ο ανθιπύλαρχος Χρήστος Αδαμίδης. Αυτοί οι 3 ξεκίνησαν λοιπόν για το ΕΤΑΠ της Γαλλίας το Δεκέμβριο του 1911 και ακολούθησαν στην πορεία άλλοι 3. Ο υπολοχαγός Λουκάς Παπαλουκάς και ο επίσης υπολοχαγός Μάρκος Δράκος και ο ανθιπύλαργος Πανούτσος Νοταράς. Φτάνουν λοιπόν εκεί στην Γαλλία. Η εκπαίδευση προβλεπόταν να έχει 9 μήνη διάρκεια και να αποφέρει 2 διπλώματα στην αεροπλοεία. Το ένα ήταν το λεγόμενο αστικό δίπλωμα και το άλλο το ανώτερο δίπλωμα. Με λίγα λόγια, το ένα ήταν της πολιτικής και το άλλο της στρατιωτικής αεροπορίας. Για να πας βέβαια στο στρατιωτικό θα έπρεπε να κάνεις περισσότερα βήματα και να είναι ακόμα μεγαλύτερη η εκπαίδευση. Η Ελλάδα είχε αγοράσει τότε και 4 γαλλικά αεροσκάφη τύπου Henri Farman, 50 ύπων. Μην νομίζετε ότι ήταν τίποτα φόβερο και τρομερό, έτσι. Σε αυτά πάνω εκπαιδεύτηκαν οι Έλληνες αξιωματικοί και ήταν απλά αεροσκάφη με πάνινα φτερά, με έναν σκελετό ο οποίος ήταν φτιαγμένος από ξύλο και μεταλλικές δοκούς. Όλα αυτά ήταν δεμένα με σειρματόσκηνα μεταξύ τους και υπήρχαν κάποια στοιχειώδη όργανα πτήσης που τώρα τα έχουν, ούτε καν τα αυτοκίνητα τα έχουν πλέον, είναι ξεπερασμένα, έτσι, στροφόμετρο, ταχύμετρο και βαρομετρικό υψόμετρο. Είχαν έτσι τη δυνατότητα να δίνουν κάποιες πληροφορίες παραπάνω στον πιλότο, ο οποίος από αίσθηση και μόνο έκανε ό,τι έκανε. Οι ασκήσεις που γίνονταν τότε ήταν αρκετά δύσκολες. Είχε απογειώσεις, είχε προσγειώσεις, είχε πτήσεις γρήγορες μικρών αποστάσεων, είχε πτήσεις μεγαλύτερες. Η μεγαλύτερη ήταν 200 χιλιόμετρα και μάλιστα αυτή δεν πήγαινε μόνο μιας, έτσι, έκανες προσγειώσεις, ενδιάμεσες στάσεις και στην πορεία γινόταν η επιστροφή. Αυτή ήταν η εκπαίδευση η οποία διήρκησε στο ΕΤΑΜ 9 μήνες. Συνεφιασμένη Κυριακή τώρα με τον Βασίλη Τσιτσάνη και αμέσως μετά θα σας πούμε το ξεκίνημα του Καμπέρου, του Τρελοκαμπέρου και σε επίπεδο στρατιωτικό, όπου πλέον ήταν ο πρώτος που έκανε στρατιωτική χρήση του αεροπλάνου παγκοσμίως για να παρατηρήσει τους εχθρούς και τους αντιπάλους από κάτω. Στη Θεσσαλία έγινε αυτό και τους εξουδετέρωνε πετώντας χειροβομβίδες με το χέρι.

Θα κάνουμε τώρα μια παρασπονδία. Το κάνουμε συνήθως όπως έχουμε κάτι τέτοιο. Είναι κάτι έκτακτο που έχει συμβεί. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Λάκης Χαλκιάς. Μια πραγματικά τεράστια μορφή της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Άφησε πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη, ιστορική παρακαταθήκη. Ήταν 82 ετών και η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από την οικογένειά του μέσα από την επίσημη σελίδα του Λάκη Χαλκιά στο Facebook, όπου γράφτηκε πριν από λίγο: «Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά με οδύνη και θλίψη ανακοινώνει το θάνατό του. Η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σύντομα». Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του, «Τη Φάμπρικα».

0: Λοιπόν, ο Λέξης Χαλκιάς γεννήθηκε με το όνομα Μιχάλης Χαλκιόπουλος στα Γιάννενα στις 2 Αυγούστου ή μάλλον στις 30 Αυγούστου 1943. Είχε μπαμπά κλαρινίστα και η μητέρα του ήταν επίσης μουσικός, ο πατέρας του ήταν ο Τάσος Χαλκιάς και η μητέρα του η Μαρίκα Χαλκιά, μουσική οικογένεια, και ξεκίνησε να παίζει από πολύ μικρός, από ηλικία 7 ετών. Έπαιζε 5 όργανα, κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι. Και κατά καιρούς, μέσα από το πέρασμα των χρόνων και ενώ βγήκε στη μουσική σκηνή, συνεργάστηκε με πολύ μεγάλα ονόματα, όπως τη Σωτηρία Μπέλου, τον Μπιθικότσι, τον Καζατζίδη, τον Ξυλούρη, τον Λουκιανό και Λαϊδόνη, αλλά και συνθέτες, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τον Βασίλη Τζιτσάνη, τον Μάρκο Βαμακάρη, τον Ζαμπέτα, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Χρήστο Λεοντή, τον Χρήστο Νικολόπουλο, ενώ το κορυφαίο θεωρείται κομμάτι της μουσικής του παρουσίας είναι το έργο του 2.500 χρόνια ελληνική μουσική από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Έγινε μια καταπληκτική παρουσίαση στο Ηρώδιο στις 28 Μαΐου του 2002. Ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε υποψήφιος με το ΚΚΕ στις βουλευτικές εκλογές του 2007. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τον Τρελοκαμπέρο, που είναι και το θέμα της ημέρας μας. Το 1912 πάμε λοιπόν, οπότε ο Τρελοκαμπέρος, ο Δημήτρης Καμπέρος, κάνει την πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο στρατιωτική χρήση αεροπλάνου. Πετάει πάνω από την Θεσσαλία, τότε είναι η κατάσταση πολεμική, έτσι. Πάνω από το μέτωπο λοιπόν της Θεσσαλίας πετάει και ρίχνει χειροβομβίδες κατά του εχθρού με το χέρι. Επιστρέφει. Και όταν φτάνει και προσγειώνεται, διαπιστώνουν όσοι τον περίμεναν ότι το αεροπλάνο του κυριολεκτικά ήταν διάτριτο από τις αμέτρητες σφαίρες που είχε δεχτεί. Γλίτωσε από θαύμα, δεν τραυματίστηκε ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι. Είναι αυτή η πρώτη σε παγκόσμια κλίμακα χρήση αεροπλάνου για στρατιωτικό σκοπό. Έγινε εδώ στην Ελλάδα από τον Τρελοκαμπέρο το 1912. Ακολούθησαν μετά η Γαλλία, η Γερμανία και η Αγγλία, αλλά 2 χρόνια μετά το Δημήτριο Καμπέρο. Μαζί με τον Μιχάλη Μουτούση έκαναν πτήσεις συνέχεια στην Πρέβεζα, στον Αμβρακικό και στο Μπιζάνι, όπου εκεί είχαν την εποπτεία των οχυρωματικών θέσεων των Τούρκων, ρίχνοντας χειροβομβίδες συνέχεια με τα χέρια. Δεν ήταν δηλαδή κάποιο αυτόματο κομμάτι του αεροσκάφους που είχε και τη ρήψη χειροβομβίδων. Άνοιγε, τράβαγε την περώνη, οδηγούσε, πιλοτάριζε το αεροπλάνο, έριχνε και τη χειροβομβίδα. Η τελευταία πολεμική αποστολή που έκανε ήταν στις 30 Νοεμβρίου του 1912. Στη συνέχεια, και ενώ είχε γίνει επισμηναγός, υπηρέτησε ως υποδιοικητής στη σχολή αεροπορίας στο Τατόι και πετούσε στην ανεμολέσχη του Φαλήρου. Το 1934 απολύθηκε από τις τάξεις της ελληνικής βασιλικής αεροπορίας και προς τιμήν του να σας πω ότι το αμφιθέατρο του ΓΕΘΑ, όταν ανακοινήθηκε πριν από σύντομο, πριν από λίγο διάστημα, αφιέρωσε στη μνήμη του τον χώρο δίνοντας το όνομα Δημήτριος Καμπέρος. Λοιπόν, τραγούδι του 42 τώρα, από τα πολύ πολύ εντυπωσιακά της εποχής, που μιλάει για τα δεδομένα, για το τι συνέβαινε. Πατάω ένα κουμπί. Νίξ Φαΐ.
1: Wenn die Sonne sein schwarz wie Atute, wenn die hast Augen wie bei Akute, und wenn die hinkt se bisslich, hast Hilzen a fieslich, so geh du sad mich nicht. Und wenn die hast a narischen Schmechel, und wenn die hast weiße Sechel, wenn die bist wild, wenn Indiane, bist a

Λοιπόν, πάμε να δούμε εκείνη τη θρηλυκή πτήση του Δημήτρου Καμπέρου που του βγήκε και το όνομα Τρελοκαμπέρος. Ήταν 14 Μάη του 1912. Απογειώθηκε με το αεροσκάφος του από το Παλαιό Φάληρο και είχε προορισμό να κάνει κάποια στρατιωτικά γυμνάσια ασκήσεις. Όταν έφτασε κοντά στο Καπανδρίτη και στα Κιούρκα, ανάμεσα στο Καπανδρίτη και στα Κιούρκα, αντιμετώπισε πρόβλημα μηχανικό, σοβαρό, έχασε ύψος και όταν έφτασε περίπου σε ύψος 10 μέτρων από το έδαφος, εγκατέλειψε το αεροπλάνο πηδώντας πάνω σε έναν θάμνο που βρισκόταν από κάτω. Είχε στοχεύσει δηλαδή πώς θα έπεφτε και πού θα έπεφτε. Δεν έπαθε το παραμικρό. Το αεροπλάνο μετά την αναγκαστική αυτή προσγείωση, ας τη χαρακτηρίσουμε, έπαθε μεγάλες ζημιές. Λέγεται ότι ο Καμπέρος είχε πει για την εξέλιξη αυτή ότι τον είχε παρασύρει ένας ανεμοστρόβιλος, γράφει μάλιστα σε δημοσίευμα της εφημερίδας Ακρόπολης 17 Μαΐου του 1912. Με πήρε ένας ανεμοστρόβιλος και με κατέβασε εις μίαν κορυφογραμμήν. Έβλεπα ότι θα σκοτωνόμουν. Γι' αυτό επροτίμησα να πάθει μικράν την αβλάβη το αεροπλάνο για να γλιτώσω το κεφάλι μου. Ευτυχώς η βλάβη υπήρξε το όντι μικρά και τη διόρθωσε ο μηχανικός μου. Λοιπόν, όταν πέταξε το αεροπλάνο αυτό, το έβλεπαν οι χωρικοί και δεν καταλάβαιναν τι είναι, έτσι. Σε δημοσίευμα της εφημερίδας Ακρόπολης, 17 Μαΐου του 12, υπάρχει μία περιγραφή ανάμεσα σε χωρικούς στα Κιούρκα που έβλεπαν το αεροπλάνο όταν προσπάθησε να το προσγειώσει έτσι για να γλιτώσει τη ζωή του ο Καμπέρος. Στην περιοχή Κουσούμπη έγινε το ακριβές περιστατικό και λένε τώρα, υπάρχει η συνομιλία του ενός με τον άλλο χωρικό. «Άι ουρε, τι είναι τούτον?» ρωτάει ο ένας. «Πλή είναι για παπόρον», απαντάει ο άλλος. Τελικά τα τέσσερα αεροπλάνα που είχαμε πάρει εκείνη την εποχή βαπτίστηκαν, το ένα Δέδαλος, το άλλο Γύψ, το άλλο Ιέραξ και το τέταρτο Αετός. Έγινε μια μεγάλη τελετή όπου παραβρέθη φυσικά και ο Καμπέρος. Ήταν τελετή με ανάδοχο τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό των Στρατιωτικών Ελευθέριο Βενιζέλο και μετά έγινε μια επίδειξη στο πρόχειρο τότε φτιαγμένο αεροδρόμιο του Παλαιού Φαλήρου και έκανε τόσες τρέλες με το αεροπλάνο ο Καμπέρος, είχε πραγματικά εκστασιαστεί ο κόσμος από κάτω, δεν πίστευε δηλαδή, έφτανε σε σημείο μηδέν και ξαφνικά σήκωνε και ανέβαζε το αεροπλάνο ενώ όλοι νόμιζαν ότι θα πέσει στο έδαφος και θα συντριβεί. Μάρκος Βαμβακάρης τώρα, είναι μια ηχογράφηση που έχει γίνει το 1966 στο Θέατρο Κεντρικών, αλλά το τραγούδι έχει γραφτεί το 1942, είναι το περίφημο τραγούδι «Χαϊδάρι».

Λοιπόν, έχουν έρθει δύο μήνυματα εδώ και μας λένε: πες μας, εσύ Νίκο, τη σχέση του με τον Ολυμπιακό. Υπομονή, το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Σας το έχω ετοιμάσει, αλλά θέλω να κρατήσουμε μία ροή, γιατί τώρα θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο που κυκλοφόρησε η Αντιγόνη Καμπέρου, φιλόλογος, συγγενής του Τρελό Καμπέρου και ευρωπαϊολόγος, και έγραψε λοιπόν για τον συγγενή της: υπήρξε ο πρώτος στρατιωτικός αεροπόρος θρύλος για τα κατορθώματά του τόσο σε πόλεμο όσο και σε περίοδο ειρήνης. Η μόνη του τρέλα ήταν η περιφρόνησή του για τον κίνδυνο και η λαχτάρα του να κατακτήσει τους εθέρες. Με ενθουσιασμό και τόλμη ο Τρελοκαμπέρος έσπασε τα ρεκόρ της εποχής του. Χάρη στα ρυψοκίνδυνα ακροβατικά του στον αέρα και στις τολμηρές πτήσεις που έκοβαν την ανάσα του μαγεμένου πλήθους, έμεινε στην ιστορία με την έκφραση Τρελοκαμπέρος που χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα για να χαρακτηρίσουμε κάποιον ασυγκράτητο και ατρόμητο. Ο Πειραιώτης αεροπόρος μετέτρεψε το πρώτο στρατιωτικό αεροπλάνο σε υδροπλάνο το 1912, καταρρύπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας στη διαδρομή Ίδρα-Φάληρο και άγγιξε τα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Η επίδοση έμεινε στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα περίπου 2 μηνών. Στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο εκτελούσε αναγνωριστικές πτήσεις πάνω από τον εχθρό, ρίχνοντας βόμβες χειρός, μετατρέποντάς το σε βομβαρδιστικό. Επικίνδυνα ακροβατικά σηματοδότησαν τον ατίθασο χαρακτήρα του, το ακούραστο πνεύμα, την εργατικότητά του και το πηγαίο του χιούμορ. Λες και έδινε ζωή σε αυτό το σειρματένιο πουλί. Άνθρωπος και αεροπλάνο γίνονταν ένα και έσχιζαν τους εθέρες, προκαλώντας θαυμασμό και δέος. Τον εκτίμησαν και το θαύμασαν για την προσήλωσή του στο καθήκον. Παραμένει ζωντανός στις καρδιές πολλών Ελλήνων και μας θυμίζει τη γενναία ψυχή του Έλληνα ακόμα και στις δύσκολες ώρες. Είναι ένα απόσπασμα από την παρουσίαση του βιβλίου για τον Δημήτριο Καμπέρο. Είναι το πιστόφυλλο του βιβλίου. Ο Τρελοκαμπέρος, η ζωή του πρώτου Έλληνα στρατιωτικού αεροπόρου της Αντιγόνης Καμπέρου. Βασίλης Τσιτσάνης τώρα, αχάριστη.

Λοιπόν, έφτασε η στιγμή που περιμένουν κάποιοι. Λοιπόν, η σχέση του με τον Ολυμπιακό, ο αδερφός του, ο Νότης Καμπέρος, ήταν ανώτερος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού και ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη του Ολυμπιακού. Το όνομά του Παναγιώτης, Νότης δηλαδή Καμπέρος, ήταν πρώτος αντιπρόεδρος του σωματείου και έφορος ποδοσφαίρου. Λέγεται ότι στην καταστατική συνέλευση του Ολυμπιακού ήταν αυτός που εμπνεύστηκε το όνομα, δίνοντας λύση σε ένα αδιέξοδο που υπήρχε, γιατί υπήρχαν κουβέντες να φτιαχτεί ο σύλλογος στον Πειραιά, αλλά πώς να λέγεται, έτσι, και υπήρχαν διαφορετικές κουβέντες και πολλές αντιρρήσεις. Οι ιδρυτές αναζητούσαν επωνυμία με δυνατό συμβολισμό όνομα διακριτικών, πρόσφορων διαθετικών σωματείων και σύντομων, χάρη στις ηθικής επιβολής του επί του αθλητικού κόσμου και της κοινωνίας του Πειραιός. Αναφέρεται αυτό έτσι στο καταστατικό. Εκεί λοιπόν θέλησε ο Καμπέρος με τον τίτλο του σωματείου να επιβεβαιώσει τη δύναμη, την αθλητική ισχύ, το ήθος, την ευγενική άμυλα, την επικράτηση και σε ένα συνολικότερο πλαίσιο το Ολυμπιακό ιδεώδες. Ανέλαβε μαζί με τον Τριαντάφυλλο Κρέμμο στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Ολυμπιακού τη θέση του αντιπροέδρου, ο Νότης Καμπέρος, ο αδερφός του Δημήτρη Καμπέρου. Ήταν ένα άτομο πάρα πολύ οργανωτικό, έξυπνος, είχε θέσεις και τοποθετήσεις σε διοικητικά θέματα μπροστά για την εποχή του και προχωρούσε με γρήγορους ρυθμούς στην άμεση προώθηση των όσων είχε σχεδιάσει. Αυτό βέβαια, το ότι ήταν πολύ έτσι δυναμικός και λοιπά, τον έφερε, καταλαβαίνετε, σε σύγκρουση με τους παράγοντες του συλλόγου και δημιουργήθηκε μια ένταση η οποία οδήγησε στην αποχώρηση του Νότη Καμπέρου από τον Ολυμπιακό. Να σας πω ότι ήταν ιδρυτικό μέλος και πρώτος αντιπρόεδρος και της ΕΠΟ, της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Μιχάλης Γενίτσαρης, τώρα επιδρομή στον Πειραιά.

Και κλείνουμε με μερικά τελευταία στοιχεία. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχασε τη ζωή του τελείως αναπάντεχα όταν είχε ανοίξει το υγραέριο για να τηγανίσει πάνω στη σόμπα ένα αυγό. Τελικά τον πήρε ο ύπνος και πέθανε από τις αναθυμιάσεις. Αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει τόσα να φεύγει έτσι από την ζωή. Το 1942 αυτό. Να δώσω όμως μερικά στοιχεία πάλι για την υπηρεσία του στην αεροπορική υπηρεσία του στρατιού, του στρατού και την επιστροφή του στο πυροβολικό, πώς έγινε και παραιτήθηκε δηλαδή από την αεροπορία. Τότε είχε διοικητή τον Ζωζέφ Εντουάρντ Μπαρέ, ο οποίος ήταν μεγάλος αξιωματικός, ήταν παρατηρητής της γαλλικής κυβέρνησης εδώ στην Ελλάδα, φορούσε γαλλική στολή στρατιωτική. Και είχε διαφωνία ο Καμπέρος με τον Μπαρές για το πού έπρεπε να γίνονται οι επιχειρήσεις στην Ήπειρο, από πού θα ήταν στημένος ο χώρος του αεροδρομίου. Ο Καμπέρος έλεγε ότι η καταλληλότερη θέση για αυτό ήταν η θέση 5 πηγάδια, για να μπορούν τα αεροπλάνα να έχουν περισσότερο χρόνο πτήσης πάνω από το μέτωπο. Ο Μπαρές πρότεινε την Νικόπολη της Πρέβεζας, γιατί είχε απόσταση από τα Ιωάννινα και όλο αυτό το κομμάτι το είχε σχεδιάσει για να μπορούν να πετάνε πιο εύκολα τα αεροσκάφη. Τελικά, όταν επικράτησε η επιλογή του Μπαρές, ο Καμπέρος παραιτήθηκε, αποχώρησε από την αεροπορία και επέστρεψε στο πυροβολικό. Ο Μπαρές, βέβαια, η ιστορία λέει ότι συνέχισε ως διοικητής. Τελικά έπεσε ένα αεροπλάνο Μωρίς Φαρμάν κατά την προσγείωσή του στο διάδρομο που είχε επιλέξει ο ίδιος ο Γάλλος. Αυτό θεωρήθηκε ήταν δική του ευθύνη και τελικά αποχώρησε για να αναλάβει την διοίκηση του λόχου ο πρώην συνοδοιπόρος του Καμπέρου, ο Πανούτσος Νοταράς. Και βέβαια είχαμε και άλλα περάσματα. Επέστρεψε στην αεροπορία μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων, ίδρυσε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο εκπαιδευτικό κέντρο στρατιωτικής αεροπορίας με διοικητή και μοναδικό εκπαιδευτή τον ίδιο, έτσι. Και κάποια στιγμή, όταν είχε φτάσει πλέον να γίνει ταγματάρχης, παραιτήθηκε από το στράτευμα, γιατί ήταν το κίνημα της εθνικής άμυνας, της εθνικής αμήνης όπως λεγόταν τότε, και οδηγήθηκε σε παραίτηση ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Ο ίδιος ήταν βασιλικός, αν και έδειχνε μία συμπάθεια όπως έλεγε προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Τότε ο ταγματάρχης Καμπέρος παραιτήθηκε από το στράτευμα, όπως είπε ο ίδιος, για ιδεολογικοπολιτικούς λόγους. Στο στράτευμα όμως βρέθηκε το 17 πάλι, όταν ήταν η κατάσταση έκριθμη και εμπόλεμη φυσικά, με τις κεντρικές αυτοκρατορίες στο πλευρό της Αντάτ. Οπότε τότε πάλι υπήρχε μια αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος. Το 1927 ιδρύει την Αεροπορική Ένωση Πειραιός, η οποία στην συνέχεια και στην πορεία γίνεται η γνωστή μας Αερολέσχη Πειραιός. Αυτά λοιπόν για τον Τελό Καμπέρο. Ο Αλίν Τελίας τώρα εδώ μαζί μας με το αραβικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας. Ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας 9. Αιώνες πέρασαν, Βασίλης Τσιτσάνης.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Λάκης Χαλκιάς για την αρχή της εκπομπής. Ένας από τους αυθεντικότερους εκφραστές της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών προχθές, το Σάββατο, 2 Αυγούστου. Άφησε βεβαίως πίσω του μια πολύτιμη καλλιτεχνική παρακαταθήκη, θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές. Θα μιλήσουμε για τον Λάκη Χαλκιά σήμερα εδώ στην εκπομπή. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι και καλό μήνα σε όλους. Καλό καλοκαιρινό μήνα. Να είναι Αύγουστος, ο μήνας έχει 3. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο, κάθεται ακριβώς στην κονσόλα. Η επιλογή των τραγουδιών και βεβαίως τα λόγια σε αυτή την εκπομπή που ονομάζεται «Κουβέντες Μακρινές» είναι δικά μου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να σας μεταφέρουμε έτσι τα σημαντικότερα νέα του ελληνισμού της Διασποράς, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από αυτό εδώ το μικρόφωνο σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να συντονίσετε στη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα. Έχουμε και δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν. Βεβαίως μέσω ίντερνετ, είτε από τη δική μας σελίδα vogue.ert.gr, είτε από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ECO. Και δορυφορικά φτάνει η Φωνή της Ελλάδας παντού και μέσα από το Earthflix και εδώ βεβαίως εντός της ελληνικής επικράτειας, στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece. Λοιπόν, ο Λάκης Χαλκιάς. Θυμόμουν πριν από λίγο, όταν εδώ στο προάβλιο της ΕΡΤ είχαμε διοργανώσει το Summer Time, έτσι, ένα λογοπαίγνιο και δίναμε συναυλίες κάθε καλοκαίρι. Ερχόντουσαν πάρα πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες και μουσικοί και ερμηνευτές. Και βεβαίως ερχόταν ο κόσμος και θα λέγαμε ότι παρακολουθούσαμε πάρα πολύ αγάπη και πολύ ενδιαφέρον αυτές τις συναυλίες, είτε αν και δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες, είτε αν ήταν τα τραγούδια έντεχνα και έντεχνη η βραδιά, είτε πολύ λαϊκή, είτε ακόμη και παραδοσιακή. Τότε είχα γνωρίσει αυτή τη πραγματικά σπουδαία φωνή και τον πολύ σημαντικό άνθρωπο, τον Λάκη Χαλκιά. Είχα την τιμή και τη χαρά να συντονίσω και να παρουσιάσω μία βραδιά στο Summer Time που συμμετείχε και εκείνος, και θυμάμαι ακόμη και σήμερα πάνω απ' όλα την ευγένειά του. Μιχάλης Χαλκιόπουλος ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε βεβαίως στα Γιάννενα 30 Αυγούστου του 1943, γιος του κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά και της Μαρίκας Χαλκιά, προερχόταν βεβαίως από μουσική οικογένεια. Έπαιζε 5 μουσικά όργανα, κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι, και ασχολήθηκε με το τραγούδι από πολύ μικρός, από την ηλικία των 7 ετών. Συνεργάστηκε με τα σπουδαιότερα ονόματα της μουσικής μας σκηνής, Σωτηρία Μπέλου, Στέλιο Κασατζίδη, και με πολλούς συνθέτες, Μάρκο Βαμβακάρη, Γιώργο Ζαμπέτα, Γιάννη Μαρκόπουλο, Χρήστο Λεοντή, Χρήστο Νικολόπουλο, Γιάννη Παπαϊωάννου. Μια βαθιά παραδοσιακή αλλά και λαϊκή φωνή, για κάποιους από τις μεγαλύτερες λαϊκές φωνές που έχει βγάλει αυτός ο τόπος.
Κορυφαία στιγμή της σταδιοδρομίας το αποτέλεσε η παρουσίαση του έργου του 2.500 χρόνια ελληνική μουσική από τον Όμηρο μέχρι σήμερα. Αυτή η συναυλία είχε πραγματοποιηθεί στο Ηρώδιο τον Μάιο του 2002. Και βεβαίως η καλλιτεχνική του πορεία ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδας. Στη δεκαετία του 60 και του 70 εμφανίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και συνεργάστηκε με το διάσημο ηθοποιό Άντονι Κουίν στην παρουσίαση του Ζορμπά σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη βεβαίως. Και δεν ήταν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο Καναδάς. Ήταν ξεχωριστή και η σχέση του με την ομογένεια της Αυστραλίας. Είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν επιτυχημένες περιοδίες σε μεγάλες αυστραλιανές πόλεις. Είχε γνωρίσει θερμή υποδοχή από τους Έλληνες της Διασποράς. Μάλιστα διαβάζω στην Ομογενειακή Εφημερίδα της Μελβούρνης στο Νέο Κόσμο ότι οι συναυλίες του αποτέλεσαν γιορτές του ελληνικού πολιτισμού. Οι ομογενείς της Αυστραλίας τραγουδούσαν μαζί του τραγούδια που ξυπνούσαν μνήμες πατρίδας, διατηρούσαν άσβεστη την ελληνική ταυτότητα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα. Και για πολλούς Έλληνες της Διασποράς, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ευρώπη, η φωνή του Λάκη Χαλκιά δεν ήταν απλώς μια σπουδαία καλλιτεχνική παρουσία. Ήταν ένας ζωντανός σύνδεσμος με την πατρίδα, με τις παραδόσεις, με τα πανηγύρια, θα λέγαμε με τις μουσικές που συνόδευσαν τη ζωή των μεταναστών. Σήγησε λοιπόν η φωνή του Λάκη Χαλκιά. Λοιπόν, πριν μπούμε σε μια διαδικασία να μιλήσουμε τηλεφωνικά για το 8ο πανηλιακό ανταμώμα των ομογενών μας, αυτό που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο της Ήλιδας πριν από λίγες ημέρες, να σας πω ότι πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε και ένα ακόμα φεστιβάλ, είναι το φεστιβάλ Καλημέρα, το οποίο έφερε το ελληνικό πνεύμα στο Βουκουρέστι. Ελληνική μουσική, χορός, γαστρονομία βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτό του φεστιβάλ. Πραγματοποιήθηκε 25-26 Ιουλίου στη Λεωφόρο Φερντινάντ του Βουκουρεστίου, κοντά στην ελληνική πρεσβεία. Μία εκδήλωση που ήταν φιλική προς όλους, σαν ελεύθερη είσοδος. Μετέτρεψε έτσι την περιοχή σε μια γιορτή του ελληνικού πολιτισμού. Έχω δει βίντεο, έχω δει φωτογραφίες, μάλιστα έχουμε αναρτήσει και κάποιες φωτογραφίες στο earthnews.gr καθετός ομογένεια, στον ειδησογραφικό ιστότοπο της ΕΡΤ, και μπορείτε πραγματικά να δείτε κι εσείς με τα ίδια σας τα μάτια πώς τα ελληνικά χορευτικά συγκροτήματα, πώς η παραδοσιακή μουσική, πώς οι αυθεντικές γεύσεις, οι τέχνες και οι χειροτεχνίες γέμισαν Ελλάδα, την ρουμανική πρωτεύουσα.

Σε πραγματικά πλήθος κόσμου το συγκεκριμένο φεστιβάλ. Αν όλα πάνε καλά, μέσα στην εβδομάδα θα καταφέρουμε να μιλήσουμε και με κάποιον από την ελληνική κοινότητα, την Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας, να μας πει περισσότερο, όχι μόνο για το φεστιβάλ, γενικώς για την Ένωση. Προς το παρόν όμως, ναι, θα ακούσουμε Μελίνα Ασλανίδου, αγαπημένο κομμάτι, και αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Ήλιδας, να μας πει περισσότερα για το αντάμωμα των ομογενών ηλίων που έγινε εκεί στην Αμαλιάδα.

0: Το 8ο Πανηλιακό Αντάμωμα Ομογενών του Δήμου Ήλιδας ολοκληρώθηκε λοιπόν την Κυριακή 26 Ιουλίου στον κατάμεστο κήπο της ιστορικής νεοκλασικής οικίας Τατάνη στην Καλίτσα Αμαλιάδας. Θα λέγαμε ότι η εκδήλωση αυτή αποτελεί ουσιαστικά θεσμό και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον Αντιδήμαρχο Ήλιδας, τον κύριο Αλέξανδρο Γεωργουλή. Θα συζητήσουμε λοιπόν για το 8ο Πανηλιακό Αντάμωμα Ομογενών και γενικότερα για την διασπορά του νομού Ηλίας. Καλωσορίσατε στη συντροφιά μας, κύριε Γεωργουλή.
1: Καλώς σας βρήκα. Χαιρετισμού σε όλη την ομογένεια ανά το κόσμο. Χαίρομαι πολύ που μέσω του ραδιοφώνου της ΕΡΤ επικοινωνώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μας. Συγκέντρωσε από ό,τι διάβασα εκατοντάδες απόδημους ηλίους το 8ο Πανηλιακό Αντάμωμα Ομογενών. Η πρώτη αποτίμηση έτσι του Δήμου Ήλιδας για τη φετινή προσέλευση ποια ήταν, κύριε Γεωργουλή?
1: Δεν μπορούμε παρά να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό το αποτύπωμα, ένα θετικό αποτύπωμα του 8ου Πανηλιακού Ανταμώματος των Ομογενών μας. Πράγματι οι προσδοκίες μας επιβεβαιώθηκαν και ξεπεράστηκαν, μπορώ να πω. Εκατοντάδες ομογενείς, αλλά και βέβαια και από την Ελλάδα προσήλθαν στο 8ο Πανηλιακό Αντάμωμα. Ήταν ομογενείς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τον Καναδά και από την Ευρώπη και από την Αυστραλία. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έτσι αναζωπηρώθηκε, μπορώ να πω, το αντάμωμα. Είχε κάποια κάμψη τα τελευταία χρόνια και φέτος είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι.
0: Μάλιστα. Κάποια κάμψη τα τελευταία χρόνια, για ποιο λόγο ακριβώς πιστεύετε, δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν παρακολουθούσα τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, διότι δεν είχα εμπλακεί και στα δημοτικά πράγματα. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι είναι διάφοροι παράγοντες. Την τελευταία πενταετία μην ξεχνάτε ότι μεσολάβησε και ο COVID.
0: Βέβαια.
1: Τα 2-3 τελευταία χρόνια
0: ρόλο,
1: που
0: ναι,
1: σίγουρα συνηγόρησε στο να μην είναι με πλήρη επιτυχία. Ωστόσο και πέρυσι, αλλά ιδιαίτερα φέτος, είχαμε απόλυτη επιτυχία. Ελπίζω να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.
0: Και εμείς το ευχόμαστε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Αυτά τα ανταμώματα, αυτά τα συνέδρια, είτε είναι για μια βραδιά είτε και για περισσότερες βραδιές, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά. Είναι η επαφή των Ελλήνων της Διασποράς με την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Είναι οι επαφές που έχουν με τους ανθρώπους που μένουν μόνιμα σε αυτόν τον τόπο, με τις κοινότητες, με τους δήμους, με όλους εσάς, που είναι νομίζω πολύ σημαντικές οι επαφές, και εσείς έχετε πράγματα να πάρετε πολλά από τον ελληνισμό της διασποράς, έτσι.
1: Ακριβώς και αυτό ναι, τονίστηκε και από τους συντελεστές και από τους όσους απίφθαναν χαιρετισμό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Πέρα από τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς που επιφέρουν τέτοια ανταμώματα, τέτοιες δράσεις, ενισχύεται, όπως είπατε πολύ ωραία, ο δεσμός, οι δεσμοί ενισχύονται ανάμεσα στους ομογενείς και στη μητέρα πατρίδα. Επιπλέον νομίζω ότι και ο διάλογος προωθείται, διότι όταν έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, ο διάλογος, όσα διαμείβονται μεταξύ μας κατά την επικοινωνία μας, νομίζω ότι συμβάλλουν στην περαιτέρω προώθηση των ιδεών του ελληνισμού και στο εξωτερικό. Δηλαδή γίνονται πρεσβευτές. Αυτός είναι ο δικός μας, το δικό μας πιστεύω. Γίνονται πρεσβευτές των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η Ηλία προς το εξωτερικό, αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα από λοιπόν τα πολιτιστικά έχουμε και άλλα πολλαπλά ωφέλη.
0: Ναι. Είχατε λοιπόν μία πολύ ωραία εκδήλωση και μάλιστα σε έναν εμβληματικό χώρο.
1: Ακριβώς ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Όλος εμβληματικός ο χώρος, διότι πρόκειται, όπως είπατε, για την οικία Τατάνη. είναι το πατρογονικό σπίτι, η πατρογονική οικία του Πέτρου Τατάνη, του ιδρυτή της ιστορικής εφημερίδας της Νέας Υόρκης, Εθνικός Κήρυξ, που έγινε η ίδρυση το 1915. Συνεπώς καταλαβαίνετε τον τεράστιο συμβολισμό και ξεχωριστό συμβολισμό που έχει ο τόπος που έχει επιλεγεί ώστε να γίνεται κάθε χρόνο το πανηλιακό αντάμωμα.
0: Mm-hmm. Πραγματικά πολύ σημαντικός ο χώρος, έτσι, και mm-hmm. για τον ίδιο τον και για τον απόδημο ελληνισμό, το γεγονός ότι πραγματοποιείται στο κτίριο ουσιαστικά του Πέτρου Τατάνη, το θεωρώ και εγώ πολύ σημαντικό, γιατί είναι ο άνθρωπος εκείνος που συνέδεσε την Αμαλιάδα με την ηγεσία, ας πούμε, της ελληνικής ομογένειας στην Αμερική.
1: Ακριβώς, είμαστε πολύ τετιμημένοι, μπορώ να πω, για το γεγονός ότι ο ιδρυτής του Εθνικού Κήρυκα, αλλά και ένας από τους επιφανέστερους ομογενείς που ποτέ έχουν βγει από την Ελλάδα, έχει καταγωγή από τον τόπο μας mm-hmm. και ιδιαίτερα από την Αμαλιάδα.
0: Από την Αμαλιάδα. Να ρωτήσω, λειτουργεί και ως μουσείο το πατρογονικό αυτό σπίτι του Πέτρου Τατάνη
1: λειτουργεί
0: σήμερα?
1: Λειτουργεί ως μουσείο απόδημου ελληνισμού, υπάρχουν εκθέματα μέσα, υπάρχουν παλιές φωτογραφίες από κόμματα εφημερίδων, αντικείμενα χρήσης διαφόρων ομογενών. Ωστόσο, ο σκοπός μας είναι να εμπλουτίσουμε την έκθεση και με άλλα εκθέματα. Είμαστε σε επαφές με ομογενείς μας ώστε να μπορέσουμε να την εμπλουτίσουμε.
0: Η έκθεση αυτή στο πατρογονικό σπίτι του Πέτρου Τατάνη αφορά απόδημο ελληνισμό γενικότερα, φαντάζομαι των Ηλίων, αλλά ή έχει να κάνει περισσότερο με το κομμάτι του τύπου, των εφημερίδων, της ενημέρωσης?
1: Γενικότερα έχει ένα τμήμα της μεγάλο, αφορά τον τύπο. Mm-hmm. Έχουμε πρωτοσέλιδα και διάφορα άλλα δημοσιεύματα και του Εθνικού Κήρυκα αλλά και άλλων εφημερίδων, όμως δεν περιορίζεται μόνο
0: εκεί.
1: Αυτό.
0: Πολύ ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στην βραδιά, στο 8ο Πανηλιακό Αντάμωμα ναι. Ομογενών, κυρία Αντιδήμαρχε, κυρία Γεργουλή. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν και έτσι εξέχουσες προσωπικότητες και ανάμεσά τους ήταν και Έλληνες της Διασποράς.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και ο ομογενής βουλευτής, ο κύριος Αλέξανδρος Πούρος.
1: Ακριβώς. Τιμήθηκαν, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη αναφορά, η γραμματέας του Πανηλιακού Συλλόγου Νέας Υόρκης, κυρία Γιώτα Πατλιάς, ο πρόεδρος του Πανηλιακού Συλλόγου Νέας ΙΕΤΣΕΙΣ, New Jersey, ο Κόρυβος, η επωνυμία, και ταμείας της Πανηλιακής Ομοσπονδίας Αμερικής, ο κύριος Αγισίλαος Τριανταφυλόπουλος, όπως επίσης και ο κύριος Ιωάννης Ευθυμιόπουλος, ο οποίος έχει καταγωγή από τον Καρδαμά. Ο Καρδαμάς είναι ένα χωριό πλησίων της Αμαλιάδας, στα 2-3 χιλιόμετρα, ο οποίος υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια, είναι πλέον πρώην διευθυντής παιδείας της Ελληνοορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής.
0: Μάλιστα.
1: Ο κ. Ιωάννης Ευθυμιόπουλος.
0: Πολύ ωραία.
1: Επιπλέον, όπως είπατε, βραβεύτηκε και ο κ. Πούρος, ο οποίος είναι βουλευτής στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο, Έλληνας με άπτεστα ελληνικά. Εγώ ήμουν εντυπωσιασμένος γιατί μπορούσαμε να συνεννοηθούμε απόλυτα με πολύ ωραία ελληνικά, έτσι αισθάνθηκα ιδιαίτερη τιμή που τον γνώρισα, τον κύριο Αλέξανδρο Πούρο, τον οποίον ξενάγησε ο ίδιος ο Δήμαρχος στα διάφορα αξιοθέατα του Δήμου μας, στην αρχαία Ήλιδα. Φαντάζομαι ότι γνωρίζουν οι απόδημοι. Θα ήθελα να κάνω, αν μου επιτρέπετε, μια πολύ πολύ μικρή αναφορά στην αρχαία Ήλιδα. Η αρχαία Ήλιδα ήταν ο τόπος, ήταν η πόλη διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Και η Ολυμπία, θα μου πείτε τι ήτανε? Η Ολυμπία ήταν ο τόπος έλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Η διοργανώτρια πόλη ήταν το βασίλειο της Ήλιδας. Εκεί λοιπόν συγκεντρώνονταν πρώτα όλοι οι ελανοδίκες, οι αθλητές. Εκεί άφηναν έξω από την αρχαία Ήλιδα σε ένα χώρο που ονομάζεται Αρμάτοβα, άφηναν τα αρματά τους, εξού και αρμάτωβα, δηλαδή το πολεμικό τους υλικό, τον εξοπλισμό τους, γιατί για να τηρήσουν την εκεχηρία, την πρώτη παγκόσμια συμφωνημένη ειρήνη που έχει ποτέ γνωρίσει η ανθρωπότητα. Και αφού προετοιμάζονταν στην αρχαία Ήλιδα, θα είμαι σύντομος, δεν θα μακρηγορήσω.
0: Όχι, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε.
1: Μετέβαιναν με πομπή, με πορεία, όλοι μαζί στην αρχαία Ολυμπία, όπου και τελούνταν οι αγώνες. Άρα καταλαβαίνετε την σημασία, την ιστορικότητα της αρχαίας Ήλιδας. Είναι η πόλη της εκεχηρίας και της ειρήνης.
0: Μάλιστα. Δεν ήταν τυχαίος ο λόγος που αναφέρθηκα ειδικά στον βουλευτή, τον ομογενή βουλευτή, τον κύριο Αλέξανδρο Πούρο, επειδή ακριβώς είναι η Αμαλιάδα, η γενέτειρα του Νίκου Μπελογιάννη, του ανθρώπου εκείνου που ανάμεσα σε όλα τα άλλα έδωσε και το όνομά του στο γνωστό ελληνικό χωριό της Ουγγαρίας, στο χωριό Μπελογιάννης, και αν δεν κάνω λάθος έχετε έτσι άρρηκτους δεσμούς με το χωριό αυτό στην Ουγγαρία. Ο Δήμος Ήλιδας έχει αδελφοποιηθεί.
1: Ακριβώς όπως το είπατε, ο Δήμος Ήλιδας έχει αδελφοποιηθεί με αυτό το χωριό. Έχουν πραγματοποιηθεί μετά την αδελφοποίηση και κατέλαθεν επισκέψεις τόσο των Ούγγρων, Ελληνοούγγρων θα μπορούσα να πω, φίλων μας, όσο και από την πλευρά του Δήμου έχει πάει στην Ουγγαρία, έχουν επισκεφτεί, έτσι διατηρούνται στενοί οι δεσμοί μας με το χωριό Μπελογιάννης της Ουγγαρίας.
0: Οπότε και η επίσκεψη ουσιαστικά του κυρίου Πούρου, έτσι, που είναι ομογενής βουλευτής, είναι εκπρόσωπος ελληνικής μειονοτικής αυτοδιοίκησης.
1: Ελληνικής μειονότητας, ναι,
0: ελληνικής
1: ακριβώς,
0: μειονότητας.
1: Ακριβώς.
0: Έχει αναγνωριστεί ως ελληνική μειονότητα στην Ουγγαρία πρόσφατα.
1: Ναι, είναι επίσημα αναγνωρισμένη.
0: Πρόσφατα αναγνωρίστηκε επίσημα και στην Πολωνία, το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί σημαίνει ότι και εκεί θα έχουμε εκπροσώπηση στο Πολωνικό Κοινοβούλιο από κάποιον Έλληνα.
1: Ως μειονότητα, ακριβώς.
0: Αλλά είναι πραγματικά πολύ σημαντική αυτοί οι δεσμοί, γι' αυτό και στάθηκα στον ομογενή βουλευτή, στον κύριο Αλέξανδρο Πούρο, και σκοπεύετε να αναζωογονήσετε ουσιαστικά αυτούς τους δεσμούς. Υπάρχει και το μουσείο Νίκος Μπελογιάννης στην Αμαλιάδα, σωστά?
1: Δεν έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά του μουσείου, για να είμαστε ακριβείς το λέω αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Ωστόσο είναι μόνιμη έκθεση Νίκου Μπελογιάννη, η οποία όμως λειτουργεί με έξοδα του Δήμου και με μέρημνα του Δήμου. Φροντίζουμε να έχει μόνιμο προσωπικό, μόνιμους υπαλλήλους, και ακόμα και τα Σαββατοκύριακα που δεν εργάζονται υπάλληλοι, εμείς έχουμε φροντίσει να υπάρχει διαθέσιμος ώστε να πραγματοποιείται η επίσκεψη και η ξενάγηση στο μουσείο, στη μόνιμη έκθεση. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, αξίζει πραγματικά κάποιος, εάν έρθει στην Αμαλιάδα, να τον επισκεφτεί.
0: Βέβαια.
1: Και πράγματι θέλουμε να το και να το διατηρήσουμε, αλλά και να το επαυξήσουμε ως μουσείο.
0: Μάλιστα. Παρατηρείτε αν η απόδημη ύλη, ειδικά με αυτή τη βραδιά, με το 8ο Πανελλιακό Αντάμωμα, εάν διατηρούν ζωντανή την επαφή, αν επιστρέφουν κάθε χρόνο στην Αμαλιάδα, στα χωριά.
1: Ναι, νομίζω ότι γίνεται αυτό, νομίζω ότι γίνεται, το όντως το παρατηρήσαμε αυτό που λέτε, και νομίζω ότι με λαχτάρα. Εγώ διέκρινα ότι με λαχτάρα το περιμένουν κάθε χρόνο, ώστε να επιστρέψουν στη γενέτειρά τους, να αναβιώσουν τους δεσμούς τους, να δουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ναι, νομίζω ότι ήταν ευδιάκριτο αυτό.
0: Ναι. Από τις επαφές που έχετε, αν και πιστεύω ο Δήμαρχος μπορεί να είχε περισσότερες, αλλά σαφώς θα έχετε μια εικόνα, γιατί είναι οι ομογενείς μας γνωστοί για την αγάπη τους, ειδικά για τις ιδιαίτερες ιερές πατρίδες τους. Mm-hmm. Και βλέπουμε πάρα πολύ συχνά το πώς στηρίζουν τις ιδιαίτερες πατρίδες. Δεν είναι μόνο αυτά τα ανταμώματα, αλλά στηρίζουν τους τόπους τους με πάρα πολλούς τρόπους. Και οικονομικά πολλές φορές βλέπουμε ιατρικά κέντρα, νοσοκομεία, μηχανήματα, εξοπλισμούς, μέχρι και πυροσβεστικό όχημα, ας πούμε, είδα τις προάλλες, έτσι. Ναι. Έχετε δει όλα αυτά τα χρόνια να στηρίζουν, να ενισχύουν οικονομικά την Ηλία, αυτόν τον πραγματικά ξεχωριστό τόπο?
1: Ευχαριστούμε που το λέτε, πράγματι και εμείς έτσι αισθανόμαστε ως Ηλίοι. Βεβαίως και το έχω δει, και το έχω δει όχι μόνο λόγω της ενασχόλησής μου στα κοινά, με τα κοινά, αλλά και γενικότερα της βιωτής και της δράσης μου στην περιοχή. Βλέπω ότι οι ομογενείς έχουν και αυτήν παρέχουν και αυτή την ενίσχυση προς τους τόπους τους, είτε οικονομική, είτε ηθική, είτε με οποιονδήποτε τρόπο ο καθένας μπορεί, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα θυμίσω ότι σε δύσκολες στιγμές που πέρασε η Ηλία, όπως ήταν οι φωτιές του 2007 που χάθηκαν πρωτίστως συνάνθρωποι μας και δευτεροβόντως περιουσίες και καταστράφηκαν, αλλά και στο σεισμό, τον καταστροφικό σεισμό του 2008 την επόμενη χρονιά, οι ομογενείς μας με κάθε τρόπο, από όπου και αν βρίσκονταν, πρόσφεραν αμέριστη και ανεκτήμητη βοήθεια στην Ηλία.
0: Ναι. Πού έχουμε αυτή τη στιγμή τους περισσότερους απόδημους? Ξέρω βεβαίως ότι από την Ηλία και θα λέγαμε κατά βάση και από την Αμαλιάδα, έτσι, αλλά και από τον Πύργο και τη Γαστούνη, με την κατάρρευση ουσιαστικά, με τη μεγάλη σταφυδική κρίση, έφυγαν πάρα πολλοί. Τότε μιλάμε 1890 έως 1920 κατά βάση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω, χωρίς να είμαι πρόχειρος με στατιστικά στοιχεία, να σας ενημερώσω, έτσι με μια πρόχειρη δική μου στατιστική, νομίζω ότι σε αριθμό πρώτα έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς και μετά η Αυστραλία. Ναι. Όπου και εκεί έχουμε πολλούς, όπου και εκεί έχουμε πάρα πολλούς. Μετά στην Ευρώπη λιγότερο. Στην Ευρώπη νομίζω ότι το κύμα μετανάστευσης ήταν περισσότερο τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης, παρά για τους λόγους που έγινε στην Αμερική και στην Αυστραλία τις προηγούμενες δεκαετίες.
0: Ναι, ναι. Νομίζω στην Αμερική ήταν το πρώτο κύμα μετανάστευσης, όπως ουσιαστικά στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα είχαμε μεγάλο κύμα μετανάστευσης, όχι μόνο από την Πελοπόννησο, όχι μόνο από την Ηλία, και βεβαίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που εκεί ήταν προς την Αυστραλία περισσότερο, όπως μας είπατε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θα ήθελα, αν έχουμε χρόνο, να κάνω μια αναφορά σε 2-3 στιγμές της του 8ου ανταμώματος. Δεν θα ήθελα να τις παραλείψω. Αυτή την εκδήλωση, πέρα από τους χαιρετισμούς, πέρα από τις τιμητικές βραβεύσεις που αναφέραμε, πλαισίωσε και η θεατρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου της πόλης μας, της Αμαλιάδας, με την επωνυμία Σιμέλη. Έχω την τιμή να είμαι και εγώ μέλος, γιατί είμαι δικηγόρος στην Αμαλιάδα. Και παρουσίασε τη μουσικοθεατρική παράσταση

0: και πλαισίωσε αυτή τη μουσικοθεατρική παράσταση και τρία τραγούδια, τρεις αγαπημένες μελωδίες που περιγράφουν τους καημούς της Ξενιτιάς, τους οποίους ερμήνευσα εγώ, ο υποφαινόμενος.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Το ένα ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο, στον περιβάλλοντα χώρο λειτουργούσε έκθεση ζωγραφικής της οικαστικού κυρίας Θάνας Λικούρεση με τον τίτλο «Το αποτύπωμα της Ξενιτιάς», με έργα εμπνευσμένα από τις δεκαετίες του 40, του 50 και του 60 και μπορώ να πω ξεκλείδωναν αναμνήσεις στους παρευρισκόμενους. Αυτά αφορούν την εκδήλωση. Αυτά αφορούν την εκδήλωση.
1: Πώς φαντάζεστε το ένατο αντάμωμα, πώς μπορεί να αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο? Μας λέγατε έτσι στην αρχή της εκπομπής, κυρία Γεωργουλή, κυρία Αντιδήμαρχε, ότι ήταν ένας θεσμός που είχε ατονίσει, αν θέλετε, και λόγω του κορονοϊού, και μπήκατε σε μια διαδικασία, τον αναζωογονήσατε φέτος σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή είχατε τις βραβεύσεις των Ελλήνων της Διασποράς, είχατε περίπου 300 ανθρώπους που βρέθηκαν στο αντάμωμα αυτό. Βλέπουμε εμείς εδώ, οι δημοσιογράφοι που εργαζόμαστε στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο για τον ελληνισμό της Διασποράς, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο γίνονται ανταμώματα στις περισσότερες περιοχές όπου είχαμε μεγάλα μεταναστευτικά κύματα προς το εξωτερικό. Αυτά τα εθνικοτοπικά ανταμώματα, αυτά τα συνέδρια, πραγματικά τα οποία έχουμε παρακολουθήσει πολλές φορές και από κοντά, και μακάρι του χρόνου να βρεθώ στο ένατο αντάμωμα με πολύ χαρά.
0: Μακάρι και σας προσκαλούμε.
1: Ναι,
0: με χαρά.
1: Ναι, με πολύ χαρά πραγματικά να βρεθώ στο ένατο αντάμωμα. Βλέπουμε είναι πολλές φορές και 2, 3 και 4 ημέρες, γίνονται συνέδρια, γίνονται σαφώς αυτό που κάνατε και εσείς, ας πούμε ένα μουσικοθεατρικό, να μπορέσουμε και μέσα από τη μουσική να ταξιδέψουμε και να ενωθούν οι Έλληνες του εξωτερικού με τους Έλληνες εντός της ελληνικής επικράτειας.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά βλέπουμε ότι πραγματικά γίνονται πολύ μεγάλα ανταμώματα, και ενώ είναι τόσοι οι λύοι στο εξωτερικό και νομίζω διατηρούν και η δεύτερη και η τρίτη γενιά σε μεγάλο βαθμό την αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα, τους δεσμούς, έρχονται το καλοκαίρι όπως μας λέγατε, είναι μία εκδήλωση. Αναζωογονήθηκε φέτος μια ημέρα, αλλά θα ήθελα εγώ προσωπικά να έβλεπα ακόμα κάτι μεγαλύτερο.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι πέρα από μια εσπερίδα ή ημερίδα, όπως θέλετε πείτε τι. Ωστόσο, πριν ακόμα μου πείτε τι πραγματοποιείτε, εγώ θα σας έλεγα ότι θα ήθελα να το δω και εγώ στον τόπο μας. Από το ένατο, γιατί όχι και από το ένατο, να πραγματοποιούνται περισσότερες μέρες, περισσότερες εκδηλώσεις, ίσως 2 του χρόνου, 3 την επόμενη, με διάφορα συνέδρια, διάφορες θεματικές,
1: ναι,
0: που αφορούν τον πολιτισμό, αφορούν τον τουρισμό,
1: βέβαια,
0: θα αφορούσαν ίσως την παραγωγή, γιατί ξέρετε ότι ο τόπος μας είναι ευλογημένος και για αυτό το λόγο. Χαρακτηριστικά λένε σε άλλα μέρη της Ελλάδας, μου το λένε φίλοι, ότι βρε παιδί μου, τι τόπος είναι αυτός, ό,τι φυτρώσεις, ό,τι σπείρεις φυτρώνει. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό. Άρα θα μπορούσαν να γίνουν θεματικές, πολύ ωραία το λέτε, θα μπορούσαν να γίνουν θεματικές σε ένα τύπου συνέδριο, ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την προβολή στο εξωτερικό, μέσω των ομογενών μας, μέσω των δικών μας ανθρώπων, αυτών των προνομίων που έχει ο τόπος μας,
1: ναι,
0: η Ιλία.
1: Πλούσια η Ελλάδα, κυρία Γεωργουλή. Πραγματικά είναι ένας πλούσιος τόπος αυτή η χώρα, η εναλλαγή των τοπίων, το κομμάτι του πολιτισμού, το κομμάτι της παραγωγής, ο πρωτογενής τομέας που, αν θέλετε, τον έχουμε αφήσει πίσω μας ένα μεγάλο βαθμό.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ πρόσφατα παρουσίασα και το Φεστιβάλ Ίνου και Γαστρονομίας, το οποίο παρουσιάζω τα τελευταία 3 χρόνια στην Ηλία, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά έτσι, το κομμάτι αυτό της παραγωγής. Δεν θα ξεχάσω ποτέ κάποια στιγμή που μου είχε παραχωρήσει συνέντευξη ο επικεφαλής τότε του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ηλίας και μου έλεγε, αυτός ο τόπος μπορεί να ταΐσει όλη την Ελλάδα. Και έτσι είναι,
0: ναι,
1: αυτός ο
0: ακριβώς,
1: τόπος πραγματικά
0: ακριβώς,
1: μπορεί να ταΐσει όλη την Ελλάδα.
0: Έχουμε και το μεγάλο κάμπο βέβαια της Λάρισας, έτσι, αλλά παρόλα αυτά είναι

0: νομίζω ίσως να είναι και δεύτερος ο δικός μας. Δεν ξέρω, ενδιαφέρει και σε παραγωγικότητα ο δικός μας, νομίζω είναι καλύτερος, χωρίς να έχω στοιχεία σε
1: ναι, ναι. Απλώς θέλω να πω ότι υπάρχει όλο το κομμάτι της ιστορίας. Πολύ ωραία αναφερθήκατε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και το πώς ξεκινούσαν ουσιαστικά από την Ήλιδα. Υπάρχει σαφώς η ομορφιά του
0: τόπου. Το ιστορικό φορτίο είναι μεγάλο της περιοχής.
1: Το ιστορικό φορτίο είναι μεγάλο. Το κομμάτι βεβαίως εννοώ το τουριστικό όσον αφορά τις ομορφιές, τη φύση, σαφώς και εκεί.
0: Εγώ θα ήθελα να εκφράσω και ένα παράπονο, όχι προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Νομίζω ότι στην αρχαία Ήλιδα δεν έχει δοθεί η βαρύτητα που τις αρμόζει.
1: Πολύ σωστά.
0: Ας πούμε, έχει πάρα πολλές δεκαετίες, μπορώ να πω, που έχει σταματήσει το ανασκαφικό έργο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορείς να είχες μια πόλη από ό,τι έχω διαβάσει 60-70 χιλιάδων της αρχαιότητας, δηλαδή μιλάμε με τα δεδομένα τα τότε, μια τεράστια πόλη, ένα βασίλειο, και να μην έχει προχωρήσει το ανασκαφικό έργο. Φαντάζεστε τι βρίσκεται από κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα κάποια στιγμή να δω να προχωράει το ανασκαφικό έργο. Γίνονται κάποιες προσπάθειες. Τώρα τον Οκτώβριο θα έρθει από την Αυστρία ένα Ινστιτούτο να κάνει σε πρώτη φάση με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα κάποια καταγραφή για να δούμε τι μπορεί να βρίσκεται. Και έχει ο Θεός. Από εκεί και πέρα, ίσως βρεθεί και κάποιος, κάποια χρηματοδότηση ή κάποιο πανεπιστήμιο που να ασχοληθεί με την πραγματική ανασκαφή. Να έρθουν στο φως όλα αυτά τα ευρήματα.
1: Το εύχομαι και εγώ από καρδιάς, κυρία Γεωργουλή. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Θα μου δώσετε μόνο μισό λεπτό ακόμα, μπορεί να λέω πολλά. Θέλω να τονίσω ένα γεγονός που θα συμβεί του χρόνου και σχεδόν χρονολογικά θα συμπέσει με το ηλιακό, με το ένατο πανηλιακό αντάμωμα των Ομογενών. Ενημερώνω λοιπόν τους φίλους ακροατές μας, τους Ομογενείς, τους συμπατριώτες μας, ότι ο Δήμος Ήλιδας σε συνεργασία με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας έχουν αναλάβει την πραγματοποίηση των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων του 2027.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα τώρα που μιλάμε, πραγματοποιείται στην Ταϊβάν αυτή η διοργάνωση και έχει πάει αποστολή αντιπροσωπεία του Δήμου μας και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για να φέρουν τη σημαία, να αναλάβουν επίσημα την διοργάνωση και να φέρουν τη σημαία των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων του 2027. Και το σύνθημα είναι «Εκεί που ξεκίνησαν όλα». Αυτό νομίζω τα λέει πριν 2.500 χρόνια. Αυτό νομίζω τα λέει όλα.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί δηλαδή που ξεκίνησαν όλα, στην αρχαία Ήλιδα και στην αρχαία Ολυμπία, εκεί επιστρέφουν το 2027. Καλούμε όλους τους ομογενείς απανταχού της γης, δεν χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο οι ηλίοι, αλλά καλούμε και εσάς, όλους τους συμπατριώτες μας, να έρθετε να παρακολουθήσετε αυτή την μεγάλη, την παγκοσμίου βεληνικούς διοργάνωση, τους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες, και να χαρείτε και τις ομορφιές του τόπου μας.
1: Εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στο έργο του Δήμου Ήλιδας και σε εσάς προσωπικά, κυρία Γεωργουλή, κυρία Αντιδήμαρχε, και στη διατήρηση βεβαίως των τόσο σημαντικών δεσμών με την ομογένειά μας, με τον ελληνισμό της διασποράς. Καλή συνέχεια σε όλα, εύχομαι. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Αντιδήμαρχος Ήλιδας, ο κύριος Αλέξανδρος Γεωργουλής. Μας μίλησε για το 8ο πανηλιακό αντάμωμα που έγινε πριν από λίγες ημέρες. Θεσμός, από ό,τι καταλάβατε, συγκέντρωσε φέτος εκατοντάδες ηλίους της Διασποράς, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά, Αυστραλία, τιμώντας έτσι και τις ρίζες και την προσφορά τους στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη φίλη την Χρυσάνθη. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά της. Ναι, είναι ακριβώς όπως τα λέγαμε, το λέω και για τη Χρυσάνθη που αναρωτιέται για την ιστορία των Ηλίων μεταναστών. Έπαιξε ρόλο σαφώς η κρίση της Κορινθιακής σταφίδας στα τέλη του 19ου αιώνα, οι περιοχές που στηρίζονταν αποκλειστικά σε αυτή τη μονοκαλλιέργεια και η γαλλική αγορά έκλεισε το 1893 γιατί αποκαταστάθηκαν οι δικοί της αμπελώνες από τη φιλοξήρα, οι τιμές της σαφίδας κατέρευσαν και η ηλίη παραγωγή οδηγήθηκαν έτσι σιγά σιγά στη μετανάστευση, όχι από επιλογή αλλά από ανάγκη επιβίωσης. Μάλιστα το κογλίφι συχνά δάνειζαν χρήματα για το εισιτήριο του πλοίου προσδοκώντας να αποπληρωθούν από τα εμβάσματα που θα έστελναν οι μετανάστες. Οι πρώτοι Ηλίοι εργάστηκαν κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες, σε ανθρακοριχεία, στη διάνοιξη σιδηροδρόμων, σε εργοστάσια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θυμίζω ότι αποκαλούνταν μπρούκλιδες όσοι επέστρεφαν στο χωριό τους για να παντρευτούν ή για να επενδύσουν. Άλλαξαν ουσιαστικά και την αρχιτεκτονική και την οικονομία της Ηλίας και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο είχαμε νέο μεταναστευτικό ρεύμα, κυρίως Μελβούρνη-Σίδνεϊ, όπως λέγαμε και πριν με τον αντιδήμαρχο. Οργανώθηκαν όμως γρήγορα εκεί σε ισχυρούς τοπικούς συλλόγους. Έχουμε το Σύλλογο Ηλίων Μελβούρνης The Olympian, έχουμε τον Ερμή στο Σίδνεϊ, διατηρούν τις παραδόσεις τους που είναι σαφώς πάρα πολύ σημαντικές και ελπίζουμε έτσι ότι του χρόνου θα είναι ακόμα μεγαλύτερο αυτό το αντάμωμα το οποίο γίνεται κάθε χρόνο στο Δήμο Ήλιδας. Το χωριό Μπελογιάννης, το λέγαμε και πριν, έτσι, είναι ένα μοναδικό ιστορικό φαινόμενο, ένα αμιγώς ελληνικό χωριό στην καρδιά της κεντρικής Ευρώπης. Ιδρύθηκε το 1950 από Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και ο κύριος Πούρος, ο Αλέξανδρος Πούρος, που είναι πλέον ο εκπρόσωπος ελληνικής μειονότητας στην Ουγγαρία, ομογενής βουλευτής με καταγωγή από την Ηλία. Και αφού του εκτελέστηκε ο αμαλιαδίτης αναγωνιστής ο Νίκος Μπελογιάννης στην Αθήνα, τότε το χωριό μετονομάστηκε το 1952, δηλαδή δύο χρόνια μετά την ίδρυσή του, μετονομάστηκε σε χωριό Μπελογιάννης. Όσο για τον Πέτρο Τατάνη, που αναφερθήκαμε και σε αυτόν, ίδρυσε το 1915 τον Εθνικό Κήρυκα, είχε γεννηθεί στην Αμαλιάδα, είχε φύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είχε μεταναστεύσει σε ηλικία 21 ετών. Αρχικά ασχολήθηκε με το εμπόριο καφέ στη Νέα Υόρκη, αλλά είδε την ανάγκη που υπήρχε για ενημέρωση και ίδρυσε τον Εθνικό Κήρυκα που έχει συμπληρώσει περισσότερο από 110 χρόνια λειτουργίας. Το νεοκλασικό κτίριο βρίσκεται στην Καλίτσα Αμαλιάδας, έγινε εκεί το 8ο αντάμωμα των Ηλίων, ήταν το πατρογονικό του σπίτι, δεν είναι ακριβώς μουσείο έτσι όπως είπαμε, είναι μία μόνιμη έκθεση. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Ναι, θα με βοηθήσει και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Ας κλείσουμε με Λάκη Χαλκιά στις Πικροδάφνες στον Ανθό που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο που μας πέρασε.

Γεια σας, γεια σας. Και όμως είναι ο Πολ Σάιμον αυτός. Μπορεί να μην τη γνωρίζετε τόσο, να μην την αναγνωρίζετε τη φωνή του, γιατί είναι αυτό που λέμε στις αργότερες εποχές του και όχι στις πολύ νεανικές. Love and Blessing το τραγούδι. Love and Blessings, αγάπη και ευχές. Δηλαδή ευχές, πολλές ευχές για αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, για τη χώρα μας, για την Ελλάδα μας, για όλες τις περιοχές της και κυρίως αυτές που πλήττονται συνεχώς, διαρκώς, με μια έτσι δαιμονισμένη διάρκεια και αιμονή, σε μια, πώς να το πω, απίστευτη συγχορδία των καιρικών συνθήκων και όσων άλλων παραμέτρων δεν μπορούν να προληφθούν ή να υπολογιστούν ή σίγουρα να γίνουν αντικείμενο της ορθότερης διαχείρισης.

0: Καλησπέρα σας λοιπόν, καλό απόγευμα και κυρίως καλή εβδομάδα. Μια καλύτερη εβδομάδα είναι αυτή, με λιγότερα συμβάντα, με λιγότερα περιστατικά, με λιγότερη απώλεια, με λιγότερη ανησυχία. Και καλό μήνα Αύγουστο που το ευχόμασταν όλοι ο ένας τον άλλον από το Σάββατο. Ο Αύγουστος, ο καλοδιάβατος μήνας, να είναι καλοδιάβατος ο μήνας, ο οποίος μας επεφύλασε, για να πω την αλήθεια. Θέλουμε να το εστιάσουμε χρονικά, ημερολογιακά, ακόμα και αστρολογικά. Μας επεφύλασε πάρα πολύ δύσκολες ώρες. Λίγο, τόσο δά να άφηνα εγώ τουλάχιστον τις συσκευές ενημέρωσης και τις πηγές του ρεπορτάζ χωρίς να τις παρακολουθώ, όπως υποθέτω και οι περισσότεροι από μας παρακολουθούσαμε τα πάντα σε συνεχή ροή, ειδικά μέσα από το Earth News Radio 105,8 που έχει μετατρέψει το πρόγραμμά του σε συνεχή διαρκή ενημέρωση, και γινόταν κάποιο πολύ σημαντικό περιστατικό, προς το χειρότερο δηλαδή, τόσο με τις αναζωπηρώσεις και τις νέες εστίες, όσο και με τη μύτη θάσευση της όποιας πυρκαγιάς, και ακόμα περισσότερο με αυτή την τρομερή, την τρομακτική σύγκρουση των ελικοπτέρων στον αέρα. Πάμε να συνδεθούμε με τη τηλεόραση του Earth News, να ακούσουμε τι μεταδίδει η συνάδελφος Peggy Μπρούσαλη για το μέτωπο της ψάφας.
1: Δηλαδή γυρνάει ο συνάδελφος ο Νίκος Οβιδάκης στην κάμερα από δεξιά και αριστερά, από πάνω και κάτω, και το μέτωπο της φωτιάς δεν είναι σε ένα σημείο που κατέρχεται μόνο, και κατεβαίνει αλλά και πιάνει περιμετρικά όλη την πλαγιά.
2: Είναι πάρα πολλές οι εστίες από ό,τι βλέπω εδώ. Έχει έντονες εστίες και μάλιστα ξεπηδούν. Τώρα γυρίζει σιγά σιγά την κάμερα ο Νίκος. Θα δείτε μια καινούργια εστία που επίσης είναι άκαυτο και εδώ αυτό το κομμάτι, για να προχωρήσει και πάλι προς την πλευρά από εδώ. Δεν ξέρω πραγματικά τι έχει γίνει. Μέχρι πριν λίγο ήταν μια διαφορετική εικόνα, κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν ξέρω αν μπορεί να μας μιλήσει εδώ κάποιος κάτοικος. Όχι, δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνω τώρα την ταραχή σας. Αν θέλετε να μας πείτε λίγο, να μας περιγράψετε.
3: Καίγονται τα πάντα. Να, το σπίτι μου δίπλα, του ξαδερφού μου δίπλα. Υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια. Τι να πω.
2: Το περιμένατε αυτό από, γιατί έγινε αυτό, πώς έγινε από μια στιγμή.
3: Τι να πω, είχα μείνει τρία πεύκα και σε 10 λεπτάκια έγινε αυτό που έγινε. 10 λεπτάκια τώρα.
2: Θέλετε να μας πείτε και σε μια κουβέντα, είναι το σπίτι σας.
4: Σε 10 λεπτά έχουν γίνει όλα αυτά. Με το που έφτασε στα πεύκα, απλώθηκε παντού.
2: Πεύκα απλώθηκε παντού και γίνεται τώρα. Εδώ που πάει τώρα προς την πλευρά είναι.
4: Τώρα. Αυτό. Θα μου δώσει. Και τι έστειλε ένα άλλο.
2: Βρίσκει κάψιμη ύλη και προχωράει. Μάλιστα, δύσκολη κατάσταση. Εδώ οι κάτοικοι ανησυχούν. Κάθονται εδώ απέναντι. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Στην ουσία βλέπουν τα σπίτια του να
1: γίνονται. Δεν μπορεί να το σταματήσει τώρα, Πέγγι. Αυτό.
2: Με την εικόνα.
1: Δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Κοιτάξτε τι γίνεται. Είναι.
0: Λοιπόν, η Πέγγι Μπρούσαλη, λοιπόν, συζητώντας με την συνάδελφο, την Σταυρού Χριστοφιλέα, στην τηλεόραση Earth News, περιγράφουν με τη βοήθεια βέβαια της εικόνας όλη αυτή την κατάσταση που είναι πραγματικά εκτός ελέγχου. Έχουν παραδοθεί στις φλόγες τα πρώτα σπίτια στην Ψάθα και η πυρκαγιά μένεται για τέταρτη ημέρα, κυρίες και κύριοι. Νωρίτερα στάλησαν μηνύματα σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, στο Παπά Περιβόλι, να κατευθυνθούν προς τα Μέγαρα, και όσους βρίσκονται σε Κανδύλι, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο να κατευθυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Δηλαδή το πιο φρέσκο, το πιο καινούριο στοιχείο που μπορούμε να προσθέσουμε τώρα εδώ στην ενημέρωση είναι ότι η φωτιά απειλεί οικισμό στο Κανδύλι και οι φλόγες πλησιάζουν τα σπίτια και στην Ψάθα. Έχει ηχήσει 112 για την Ψάθα, στην ίδια εκενωμένη δηλαδή Ψάθα, ήχησε εκ νέου για διαφυγή, για μετακίνηση μέσω του Αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Ενώ στο Πόρτο Γερμανό οι στιγμές είναι με μία λέξη απόγνωση, υπάρχει βιβλική καταστροφή, δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο η φωτιά, δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι παρακολουθούσαμε εμβρόντιτοι, δηλαδή μακάρι να μην υπήρχε βιντεοληπτικό υλικό όταν Στα μάτια μας πραγματικά οι ζωντανές εικόνες της, του ολέθρου και της καταστροφής περιέγραφαν την πτώση του δεύτερου ελικοπτέρου, τη συντριβή του και την απώλεια των δύο χειριστών, του χειριστή και του μεταφραστή, του ανθρώπου από την Δανία και του συναδέλφου του από την Ελλάδα. Έτσι τώρα μιλάμε συνολικά για 5 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 5 ημέρες από τις φωνικές πυρκαγιές. Το θέμα έχει γίνει, έχει διαδοθεί φυσικά και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και ανά τον κόσμο, όπως γίνεται όταν συμβαίνουν αυτές οι περίφημες μέσα σε πολλά εισαγωγικά, οι mega fire πυρκαγιές, οι mega πυρκαγιές.

Και μέσα σε όλα φυσικά αυτό που κυρίως συμβαίνει είναι το ποιος έχει την ευθύνη, ποιος τώρα θα μπορέσει να απολογηθεί, να εξηγήσει. Υπάρχουν οι φωνές, η αλήθεια είναι αρκετά μετρημένες, της αντιπολίτευσης που λένε ότι δεν αρκεί μόνο μία διαχείριση, δεν αρκεί μόνο μία έστω και συνετή διαχείριση και ένας διαμοιριασμός των υπαρχουσών δυνάμεων, αλλά θα πρέπει να υπάρχει πρόληψη και συντονισμός τέτοια και τέτοιος που να μην οδηγούμαστε σε αυτά τα αποτελέσματα που μετά δεν μαζεύονται. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι φωνές, υπάρχουν οι ψύχρεμες εξηγήσεις των ανθρώπων που ξέρουν πολύ καλά από δασικές πυρκαγιές και των ανθρώπων που είναι πάνω στο πεδίο και των επιστημόνων που εξηγούν τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που επεφύλασε, ξαναλέω, ο μήνας Αύγουστος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πιθανότατα κάποιες πολύ σημαντικές ελλείψεις και ένας προβληματικός συντονισμός εκ των προτέρων σε ό,τι αφορά την πρόληψη, τη στελέχωση, το προσωπικό, την εποπτεία σε οικόπεδα, την συμβολή των δήμων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, την αμέλεια μέχρι σημείου καθόλου αμέλειας, δηλαδή, και την πρόθεση, όχι ακριβώς για εμπρισμό, αλλά πάντως για την μη σωστή τήρηση των κανόνων ασφαλείας από τους ίδιους τους πολίτες και τους αγρότες και γενικότερα όσους είναι σε περιοχές με τόση βλάστηση. Όλα αυτά λοιπόν εξετάζονται, όλα αυτά ερευνώνται. Για τη φωτιά στο Ρέθυμνο νομίζω ότι έχετε πληροφορηθεί από νωρίς ότι αύριο καλείται σε απολογία ο δεύτερος υπάλληλος επιθεώρησης του δικτύου ρεύματος, για το αν υπήρξε κάποια ταλάντωση, για το αν είχε ελεγχθεί το θέμα με το ρεύμα. Μιλάμε και για δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Οδηγούνται λοιπόν αύριο στον ανακριτή με κατηγορίες, με διώξεις μάλλον, για 4 κακουργήματα και 1 πλημέλημα. Η βασική κατηγορία είναι ο εμπρισμός σε δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο. Όλα αυτά μένει να διερευνηθούν. Άκουγα και τον Δήμαρχο Πάρου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος, αλλά ο ίδιος είπε πως το θέμα θα διερευνηθεί στο μέλλον. Όταν εμείς ακούμε έτσι, χωρίς να σημαίνει ότι θα βγάλουμε πόρισμα και μάλιστα καταδικαστικό, λέμε καλά, τώρα αυτό θα περάσει έτσι, θα το ξεχάσουμε. Όμως οι άνθρωποι που έχουν τις περιουσίες τους, το ζωικό φυτικό κεφάλαιο, τα στρέμματα, τα 110.000 και πλέον που έχουν καεί, δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε, δεν επιτρέπεται να τα ξεχάσουμε, πόσο μάλλον όταν έχει απειληθεί και έχει δυστυχώς χαθεί ανθρώπινη ζωή.

Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα λοιπόν, 5 με 6, σε μια συνεχή ενημέρωση, σε μια συνεχή ροή της ενημέρωσης εδώ στο Air News Radio 105,8. Μαζί μας τώρα αυτή την ώρα και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece.

0: Ένα καινούργιο μέτωπο που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα σε δασική έκταση στη Λάμπια της Ηλίας. Έχουν κινητοποιηθεί 77 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των οργανισμών, των ΟΤΑ. Η περιοχή Λάμπια ανήκει στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Για όσους γνωρίζουν, επίσης κατάφυτη περιοχή, επίσης επικίνδυνη περιοχή για την οποιαδήποτε ανάφλεξη της οποιασδήποτε εστίας. Και μία από τις πολλές παραμέτρους, κυρίες και κύριοι, που τα επόμενα 24 ώρα της φωνικής πυρκαγιάς, των φωνικών πυρκαγιών, αναδύονται και θέλουν την ερευνά τους, θέλουν προκαλούν τις απορίες μας, θέλουν κάποιες απαντήσεις, είναι αυτή της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Και άρα περιβαλλοντική επιβάρυνση σημαίνει και επιπτώσεις και στον άνθρωπο, στο αναπνευστικό του σύστημα, αλλά και γενικότερα στην σύσταση της ατμόσφαιρας και στο περιβάλλον. Οπότε απευθυνθήκαμε στον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, τον Διευθυντή και Πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για να μοιραστεί μαζί μας τις δικές του, έτσι, όχι απλώς εκτιμήσεις, αλλά και τα συμπεράσματα τα επιστημονικά τα έως τώρα. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κύριε Σαριγιάννη μου. Πολύ μεγάλο ο φόρτος, έτσι, το φορτίο μάλλον να το πω, πέρα από το ψυχολογικό και το συναισθηματικό. Έχουμε τώρα και πρακτικά θέματα που αφορούν την επίπτωση στο περιβάλλον.
1: Ναι, πράγματι, υπάρχει επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα, σημαντική, και θα συνεχιστεί να υπάρχει όσο περισβήνουν οι φορτίες, ειδικά στη δυτική Αττική. Αυτό θα γίνει ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα δεδομένα δείχνουν μια, θα λέγα, όχι δραματική κατάσταση, αλλά αργότερα με την κίνηση των ανέμων προβλέπεται να έχουμε μια ανάπτυξη σημαντική συγκέντρωση λεπτών σωματιδίων, PM2.5, που οδηγούν σε πραγματικά ανθυγιεινές συνθήκες ποιότητας αέρα.
0: Πώς το είπατε αυτό για τους ανέμους, εξηγήστε το λίγο περισσότερο.
1: Η εξέλιξη της πυρκαγιάς σε συνδυασμό με την κίνηση του αέρα, τους ανέμους που περιμένουμε προς το βράδυ, θα οδηγήσουν σε πολύ χειρότερες περιβαλλοντικές συνθήκες όσο στην ποιότητα του αέρα. Mm-hmm. Μπορούν να τις κάνουν ουσιαστικά ανθυγιεινές, ειδικά για ανθρώπους που έχουν ήδη κάποια επιβάρυνση στο αναπνευστικό, αλλά και για όλους μας, γιατί όταν οι τιμές ξεφύγουν πάνω από τα 150 και ειδικά συνομιλία μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο, εκεί πια το πράγμα είναι δύσκολο για όλους, όχι μόνο για τους πιο ευάλωτους από εμάς. Να πούμε εδώ ότι τα λεπτά σωματίδια που εκλείονται από
0: την καμένη ύλη,
1: από την καμένη βιομάζα, φαίνεται να έχει ένα ψηλότερο, όπως λέμε, οξυδοτικό δυναμικό, δηλαδή να παράγουν οξυδοτικά ή χημικά ουσιαστικά που μπορούν να δημιουργήσουν πολύ μεγαλύτερο οξυδοτικό στρες στα κύτταρα. Να θυμίσω ότι το οξυδοτικό στρες είναι ένας βασικός μηχανισμός που διέπει μια σειρά από κρίσεις, παθολογίες στον οργανισμό, μία στην οποία η ισχυρότερη είναι η καρκινογένεση. Άρα λοιπόν, πραγματικά αυτό είναι, φαίνεται ότι λοιπόν έχουν υψηλότερο οξυδοτικό δυναμικό από ό,τι τα σωματεία που παραδείγματος χάρη κλείνουν τα αυτοκίνητα στην πόλη.
0: Ναι.
1: Έχουμε δει ότι σε άλλες περιοχές, όπως στην Καλιφόρνια, να θυμίσω ότι πολύ συχνά συμβαίνουν και τις μεγάλες πυρκαγιές, και πέρσι είχαν ιδιαίτερα μεγάλη επίπτωση. Έχουμε δει αναλογικά έως το πολλαπλάσιο κίνδυνο εισαγωγών σε νοσοκομεία για άσπρα, για παράδειγμα. Και ο λόγος που συμβαίνει όλα αυτά είναι ότι η σύσταση αυτών των σωματιδίων συμπεριλαμβάνει τόσο εθάλη προφανώς, αλλά όσο οργανικό άνθρακα, πολυαρωματικούς υδρογονάθηκες, καρκινογόνες ενώσεις, κοινώνες, όπως επίσης και συγκεκριμένα μέταλλα. Άρα ακόμα και όταν κλείεται μόνο βάση, μόνο ξύλα, υπάρχει αυτή που δίνει μεγαλύτερη επιβάρυνση. Όταν κυρώνται και σπίτια, και εδώ να πούμε ότι υπάρχει ως οπότε γερμανό, ας πούμε, έχουμε την κάψη και τεχνικών υλικών, εκεί κυρώνται PVC, μονώσεις, ελαστικά, ηλεκτρονικά, πιθανώς φωτοβολταϊκά, μικρά φωτοβολταϊκά, παλιά αμυαντούχα υλικά. Αυτό παράγει διοξίνες και φουράνια, παράγει υδροχλώριο, παράγει ισοκιανικά πλειόντα, όπως και βαριά μέταλλα, και έτσι και αφήνει στάχτη η οποία μπορεί να έχει ρίδα τοξικότητα μέσω συγκλεισμού. Τώρα συγκρίνω πάλι με την Καλιφόρνια, γιατί είναι μια κατάσταση στην οποία τόσο μοιάζει λίγο στις συνθήκες της.
0: Σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τη διάρκεια, λέτε, τη διάρκεια των πυρκαγιών.
1: Τη διάρκεια και την έκταση.
0: Και την έκταση. Τη χρονική και τη γεωγραφική, την τοπική.
1: Και τη γεωγραφική. Και το γεγονός ότι είχαμε εκεί σημαντική τάση πυρσμεσύλης με πέφτα και ταυτόχρονα και με καύση τεχνητών, λοιπόν, από σπίτια κλπ.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν έχει τεκμηριωθεί ότι υπήρξε επιμόλυνση των δικτύων ίδρυσης με παλαιόν σέρμο βενζόλιο, καρκινογόνο ένωση, από θερμική αποδόμηση των πλαστικών σωληνώσεων. Άρα αυτό που θέλω να καταλήξω, για να μην τα λέμε όλα μαύρα εδώ, είναι ότι ο καθαρισμός μετά τη φωτιά, ένα πρόβλημα είναι ότι τι πάει στον αέρα τώρα. Άρα εκεί πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, το να μην εισπνεύσουμε αυτόν τον αέρα, χρησιμοποιώντας μάσκα, και βεβαίως όντας, αν πρέπει να είμαστε στην περιοχή, λειτουργώντας με κλιματιστικό, σε μόνο τα ανακύκλωση, ώστε να μην μπαίνει ο αέρας στον εξωτερικό αέρα. Ναι. Αλλά όταν τελειώσει η φωτιά, θα έχει μείνει αυτή η στάχτη. Και άρα εδώ η αλήθεια είναι ότι ο καθαρισμός πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή. Πρέπει να γίνει με μάσκα καλής ποιότητας, της αυξημένης προστασίας, και με γάδια, και ώστε να μην ακουμπήσουμε τη στάχτη αυτή, και χρησιμοποιώντας νερό χαμηλής πίεσης, ώστε να μην, για να γίνει έκπληση, ώστε να μην,
0: γίνει διασπορά.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και ό,τι θα σας ρωτούσα, αλλά με προλάβατε και καλά κάνατε, ότι πέρα από την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, για την οποία δεν ευθύνεται κανείς, δεν σημαίνει επειδή τα λέτε ότι είστε αγγελιοφόρος κακών ειδήσεων και στοιχείων, ακριβώς έτσι είναι δυστυχώς. Το ένα κακό φέρνει το άλλο, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι. Αλλά είπατε μόνο σας, λοιπόν, κάποιους τρόπους, ας πούμε, προφύλαξης, στοιχειώδους προφύλαξης για τον πληθυσμό, που μέχρι τώρα πρέπει να πω έτσι, δυστυχώς, έτσι το λέω με στενοχώρια, δεν έχουμε ακούσει γενικές οδηγίες προς τον πληθυσμό, εκτός εάν υπόθηκαν και μου διέφυγαν εμένα.
1: Νομίζω ότι είναι θέμα της σχετικής κρισιμότητας. Αυτή τη στιγμή η προσοχή όλων των κοινών είναι στο να ζεστεί η πυρκαγιά και να μειωθεί, να εκλείψει ο άμεσος κίνδυνος. Εγώ από επαγγελματική κλινικότητα δουλεύω σε βάθος χρόνου, και έτσι αναφέρομαι στο δεύτερο συμβίο, όχι μόνο τώρα αλλά και σε βάθος χρόνου, γιατί είναι σημαντικό να προφυλαχθούμε γενικότερα. Και βεβαίως, όπως θα φανερώ, όλα αυτά τα προβλήματα δεν γίνονται μόνο τη στιγμή που συμβαίνει το κόλλημα. Γίνονται προληπτικά, με δράσεις πριν συμβούν όλα αυτά, και γίνονται και μετά το κατά τη διάρκεια, προφανώς, αλλά και μετά το τέλος της. Του συμβάντος της καταστροφής, ώστε να, από τη μεριά, να μην κινδυνεύσει ο πληθυσμός, και δεύτερον να μην κινδυνεύσει το οικοσύστημα, γιατί και η διαχείριση του καμένου οικοσυστήματος, το οποίο όμως δεν έχει δυνατότητα να γέννησης, φυσικά, η φύση έχει φτιαχτεί να είναι έτσι, αλλά αυτό χρειάζεται να το βοηθήσουμε και εμείς λίγο, ώστε να μην πατήσουμε σε όλοι ξανά. Καεί σε επόμενα 5-10 χρόνια. Να μην βοσκήσουν κατσίκες. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για περίπου 4-5 χρόνια. Γιατί είναι σημαντικό να κρατήσουμε την ανάπτυξη της φλωρίδας, ακόμα και της χαμηλής φλωρίδας, δεν είναι ευρωπαϊκά, στην περιοχή, ακριβώς για να ελεξοποιήσουμε στον βαθμό που είναι δυνατόν τη διάδοση του εδάφους, κάτι το οποίο μπορείς να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές σε βάθος χρόνου.
0: Γιατί και αυτό το λεγόμενο βάθος χρόνου που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Έστω ότι τώρα με κάποιους τρόπους, από αυτούς που προτείνουν οι επιστήμονες, προτείνετε εσείς, μέχρι αυτούς που όλοι εύλογα μπορούμε να σκεφτούμε και να φανταστούμε, είπατε προφύλαξη, μάσκες, μακριά από τον καθαρισμό, να μην γίνεται όπως να είναι και διασπείρεται ή μολυνόμαστε περισσότερο κλπ. Υπάρχει το πρόβλημα της όποιας επιβάρυνσης του οικοσυστήματος μέσω μακροπρόθεσμα. Δηλαδή είναι μπροστά μας όλο αυτό το πράγμα.
1: Αυτό που πρέπει να νομίζω να συνειδητοποιήσουμε όλοι, από τους ευθύνοντες, την περιφερειάρχη μέχρι την κυβέρνηση και μέχρι και τον τελευταίο κάτοικο της περιοχής, είναι, και φυσικά όλοι χωρίς να βοηθήσουν σε αυτό, είναι ότι η λήξη του συναγερμού είναι απλώς η έναρξη της ανάγκης αυτής διαχείρισης του προβλήματος μετά. Όπως όταν κάνεις μια επέμβαση στο νοσοκομείο, μετά σου κάνεις αποθεραπεία, κάνεις παίρνει σε προσέχουν στο σπίτι κτλ. Αυτό ακριβώς συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Κάνουμε μια προσπάθεια να σώσουμε την κατάσταση από μια πολύ δύσκολη κρίση, μια δύσκολη πυραγιά. Αλλά το μετά, η επόμενη μέρα, μετά την κατάσταση, είναι εξίσου και θα πω σχεδόν και περισσότερο σημαντική. Περισσότερο με την έννοια ότι είναι αυτή που θα κρίνει την τελική βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και θα μιλήσω να πω και τη δικιά μας, γιατί είναι απαραίτητο αυτό το οικοσύστημα για την καλή ζωή του καθημερινού.
0: Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές όλες τις, για αυτή την ανάλυση που μας κάνατε. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Ο κύριος λοιπόν Δημοσθένης Αριγιάννης, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής από το Αριστοτέλειο και διευθυντής του Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Καταλάβατε, νομίζω ότι πιο απεσιόδοξα δεν θα μπορούσαμε να τα ακούσουμε τα πράγματα. Και βέβαια τώρα όντως είμαστε στο τέλος της εγχείρησης, δεν έχει βγει καν ο ασθενής από την εντατική. Γι' αυτό και είναι κάπως νωρίς να συζητάμε για αυτά τα δεδομένα που μας παρουσίασε ο κύριος Αριγιάννης. Αλλά επειδή τα έχουμε μπροστά μας, θα είναι οι επόμενες μέρες, τα επόμενα 24 ώρα, όχι μόνο σε επίπεδο συζήτησης αλλά και πρακτικής φαντάζομαι. Γι' αυτό είπαμε να τα πάρουμε από πριν τα πράγματα να μας τα πει. Πάμε στο και μισή, στους τίτλους ειδήσεων για να επανέλθουμε με το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.

νομίζω αυτή η υπέροχη, γνήσια, λαϊκή, στεντόρια, δωρική, καθαρή φωνή θα μπορούσε να καταταγεί και όμως δεν έχει τόσο στους μεγαλύτερους εν ζωή Έλληνες τραγουδιστές. Έτσι κι αλλιώς ο Λάκης Χαλκιάς δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Αύγουστο γεννήθηκε, Αύγουστο έφυγε από αυτό το μάταιο κόσμο.

Ένα από τα ωραιότερα ζεϊμπέκικα που έχει γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, τους πολύ ανατριχιαστικούς στίχους του Γιώργου Σκούρτη, «Η Φάμπρικα», το πιο διάσημο νούμερο 8 λοιπόν, ο Λάκης Χαλκιάς που έφυγε χτες από τη ζωή, ο γιος του ξακουστού κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά, η τέταρτη γενιά της θρηλυκής δυναστείας των Χαλκιάδων. Προσωπικά, παρόλο που δεν μπορώ να πω ότι έζησα στη γενιά που ανατρίχιαζε ακούγοντας τον Λάκη Χαλκιά, γνωρίζοντάς τον και τα νεότερα χρόνια, αργότερα δηλαδή, και εδώ στους διαδρόμους της ΕΡΤ, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, όπου συχνά πυκνά μέχρι πρόσφατα ερχόταν για να κάνει εκπομπές σε διάφορα προγράμματα και με παραγωγούς, είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω, τη μεγάλη τιμή, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ταπεινός, χαμογελαστός και όμως με αυτό το υπέροχο τάλαντο στη φωνή του. Η Φάμπρικα λοιπόν, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Και το είπα αυτό γιατί όντως νομίζω ότι δεν του είχε αποδοθεί ο τίτλος του πάρα πολύ μεγάλου τραγουδιστή για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν είχε καλές δημόσιες σχέσεις, δεν προωθούσε τον εαυτό του, ήταν πιο ταπεινός. Και δεν είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι, ότι όλος ο ελληνισμός, εντός και εκτός συνόρων, όταν άκουγε Λάκη Χαλκιά και όταν ακούει Λάκη Χαλκιά, πραγματικά ανατριχιάζει σύσσωμος. Ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ», αλλά στην ουσία είναι συνεχής η ροή της ενημέρωσης εδώ και 4-24 ώρα, το τέταρτο είναι αυτό που διανύουμε, στο Air News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να πω πιο ωραίες ευχές, πιο ευχάριστα πράγματα. Θέλω να συνοδεύσω το απογευμά σας, το απογευματόβραδό σας με περισσότερο όμορφα και καλοκαιρινά χρώματα, αλλά αδυνατό. Γιατί έχουμε χάσει πυροσβέστες, έχουμε χάσει χειριστές, έχουμε χάσει ανθρώπους στο πεδίο της μάχης, πάνω στο ιερό καθήκον, οπότε ό,τι και να πούμε δεν επιτρέπεται, δεν μας βγαίνει και το καταλαβαίνετε νομίζω και όλοι όσοι έχετε στείλει τα υπέροχα μηνύματά σας το ίδιο. Εδώ είμαστε με τη Μαρία Σφυρόερα, τώρα με τη Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Έλενα Καραγιάννη λοιπόν, και συνεχίζουμε στο απογεύμα της Δευτέρας, στις 3 του Αυγούστου. Ας είναι οι τελευταίες δύσκολες μέρες του Αυγούστου αυτές που ζήσαμε στην αρχή του, στην αρχή του μήνα. Έχετε ακούσει ότι η φωτιά πηγαίνει προς την Ψάθα, ο οικισμός, ο εκενωμένος στην ουσία οικισμός, εκενώνεται εκ νέου με μήνυμα προς τους κατοίκους. Υπάρχουν οι φωτιές σε εξέλιξη στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά Περιβόλη προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο. Αυτά είναι τα μηνύματα εκένωσης. Και έχουμε φωτιά σε δασική έκταση στη Λάμπια του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλία, με 7 αεροσκάφη να επιχειρούν από αέρος. Στην Κεφαλονιά η φωτιά που είχε ξεκινήσει από νωρίς τέθηκε επιτέλους υπό έλεγχο, αλλά άφησε πίσω της στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σημαντικές καταστροφές, γι' αυτό ακόμα παραμένουν χωρίς ρεύμα αρκετές περιοχές. Το επόμενο κεφάλαιο τώρα γράφεται στην καταβολή επιδομάτων και αποζημιώσεων. Των έκτακτων επιδομάτων για τους πυρόπληκτους, με το πρώτο επίδομα για τις πρώτες ανάγκες να φτάνει ως τις 6.000 ευρώ, ξεκινά άμεσα η καταβολή. Ζητείτε από τους πυρόπληκτους να μπουν στη διαδικασία. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η διαδικασία, δεν την έχω παρακολουθήσει, ότι είναι απλή. Μην βάλουμε τους ανθρώπους μέσα στην καταστροφή που τους βρήκε και χωρίς να έχουν ένα κεραμίδι στο κεφάλι τους να πρέπει να μπουν σε μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Και ως την 1η Οκτωβρίου θα υποβάλουν τις αιτήσεις και οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές, όπως είπαμε, κυρίως στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Επί του πιεστηρίου που λέμε, από το ρεπορτάζ μου λέει η Μαρία Σφυρόρα ότι μόλις μίλησε με το Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας και της είπε ότι ευτυχώς σβήστηκε η φωτιά επειδή ήταν σε πουρνάρια, οπότε την πρόλαβαν, την έπιασαν όπως λέμε από την αρχή εκεί στην περιοχή Λάμπια ή Λαμπία.
Τώρα εδώ ας κάνουμε και ένα, ας πούμε και ένα μικρό ευτράπελο. Πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας έχουν περίεργα ονόματα, τα τοπονύμια δηλαδή έχουν σχεδόν ένα ιδιωματικό, έτσι, ιδιόλεκτο χαρακτήρα. Οπότε πολλές φορές είτε τους αλλάζουμε το γένος είτε τον τονισμό και είναι λίγο άκομψο. Καλό είναι λοιπόν και εμείς που μιλάμε για τις περιοχές, τις οποίες βέβαια ως περιοχές τις δανειζόμαστε από τα δελτία της πυροσβεστικής, από τα επίσημα δελτία της πολιτικής προστασίας, που λένε πού έχει εκδηλωθεί η φωτιά και προς τα πού εκπέμπονται τα μηνύματα εκένωσης, έτσι, το 112. Ωστόσο υπάρχουν περιοχές που δεν είναι θηλυκές, δεν είναι ουδέτερες, είναι αυτές που είναι, έστω και αν η ονομασία είναι δύσκολη. Λέγαμε λοιπόν ότι ειδικά για το Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, στις περιοχές εκείνες, Λάμπης και Φίνικας, που έχει κατασβεστεί τώρα η φωτιά, πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν υποστεί πολλές ζημιές. Και στο δεύτερο κεφάλαιο λοιπόν θα πάω σε αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Αριγιάννης, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής από το Αριστοτέλειο, που μας μίλησε για καμένη βιομάζα, δηλαδή όλη αυτή, όλο αυτό το ξύλο, ελιά, πεύκο, πουρνάρια, χαμηλή βλάστηση, οτιδήποτε υπήρχε στη φύση και δυστυχώς έχει καεί, όπως καταλαβαίνετε τώρα διαχέεται στην ατμόσφαιρα και με την εξέλιξη της φοράς των ανέμων που μέχρι το βράδυ θα είναι, πώς να το πούμε τώρα, αρκετά δυσμενής. Καλή δεν θα είναι πάντως, ευίωνη δεν θα είναι. Θα είναι δυσμενής, λένε οι μετεωρολόγοι. Όλο αυτό το πράγμα δυστυχώς θα έρθει και θα επικαθίσει και σε ανθρώπους και στην ατμόσφαιρα και στο αναπνευστικό μας και στα πνευμόνια μας και παντού. Τι μπορούμε να κάνουμε? Όσο μπορούμε να μην κυκλοφορούμε τελικά στον ελεύθερο αέρα, να μην λέμε αχ τι ωραίο αεράκι που φυσάει, ας πάρω δύο ανάσες. Καλύτερα να μπαίνουμε σε κλειστούς χώρους, να παραμένουμε σε κλειστούς χώρους και να χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό μηχάνημα, μας είπε μόλις τώρα ο κύριος Σαριγιάννης, όσο και να σας φαίνεται οξύμορο. Και από την άλλη, εμένα πιο πολύ με άγχωσε αυτό που είπε, η καύση των χημικών, όλων αυτών των χημικών, από τα συνθετικά, τα χημικά, δηλαδή πλαστικά, καουτσούκ, αλουμίνια, πώς τα λένε αυτά, φωτοβολταϊκά, οτιδήποτε δηλαδή έχει φτιάξει ο άνθρωπος στις οικοδομικές πια δραστηριότητες, δημιουργούν το λεγόμενο οξυδωτικό στρες, το οποίο τελικά στην πορεία των χρόνων μπορεί να φτάσει μέχρι και σε κάποια είδη καρκινογένεσης. Λοιπόν, και ακόμα χειρότερο είναι τα δίκτυα. Τα δίκτυα, οι υποδομές. Πρέπει να καθαριστούν σωστά, να ελεγχθούν αν είναι, πώς να το πούμε, αν έχουν μείνει άθικτα ή έχουν πληγεί από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Ασίνου, της ισορροπίας της φύσης. Παρατήρησα ότι οι άνθρωποι που ξέρουν πήγαιναν και προλάβαιναν τη φωτιά ή την έχουν προλάβει σε πολλά σημεία, δημιουργώντας ζώνες αντιπυρικές, δηλαδή στην ουσία κόβοντας τα δέντρα που χρειάζεται να κοπούν για να ανακοπεί η φωτιά και να μην βρίσκει πράσινο, να μην βρίσκει βλάστηση για να προχωρήσει. Και σκεφτόμουν με πάρα πολύ πόνο πόσο έρμεα της φύσης είμαστε, μα και η φύση πόσο έρμεο των δικών μας ανομιμάτων.

0: Έτσι. Πάμε και πάλι στο Earth News να ακούσουμε τι μεταδίδει ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος.
1: Στην απέναντι πλευρά έχει δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα αποπνευστική και καταλαβαίνουμε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει και την ορατότητα των οδηγών.
2: Λοιπόν, παρακολουθούμε τι γίνεται και εκεί. Ενημερώνουμε λοιπόν και πάλι, επαναλαμβάνουμε.
0: Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, ο συνάδελφός μας, μας μεταδίδει ότι έχουμε φωτιά και στο τραγανό του νομού Ηλίας και είναι κλειστή αυτή τη στιγμή η Εθνική Οδός Πύργου Πατρών.

Λοιπόν, ο Πέτρος μας λέει πραγματικά πολύ συγκινητικό αυτό το τραγούδι του Λάκη Χαλκιά, του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Γιώργου Σκούρτη που ερμήνευσε μοναδικά ο Λάκης Χαλκιάς και ένα σωρό άλλα που αν δεν ήταν έτσι η μέρα, οι συνθήκες, το είδος τώρα της ενημέρωσης, το είδος του ραδιοφώνου και του προγράμματος, αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά θα μεταδίδαμε πολύ περισσότερα.

Ο Γιάννης μας λέει καλή εβδομάδα από την όμορφη Λέρο. Έχεις πάει για τις διακοπές σου, Ιωάννη μου, έλα, δεν μας ξεχνάς. Ο Αντώνης που έχει στείλει μέσα στη γενικότερη έτσι δύσκολη κατάσταση και τη ζωφερή ένα υπέροχο μπουκέτο με ωραίες ευχές. Πραγματικά σε ευχαριστώ και είναι σαν να το έχω στην αγκαλιά μου και να το μυρίζω. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου Αντώνη. Η Δέσποινα, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι το ανθρώπινο χέρι έβαλε τόσο αδίστακτες φωτιές, μήπως συμβαίνει κάτι άλλο. Οι θεωρίες δίνουν και παίρνουν και τα σενάρια, από ανθρώπινο χέρι και νοσηρός εγκέφαλος μέχρι οτιδήποτε, έτσι.

Πάντως σε αυτό το μέτωπο της Δυτικής Αττικής μην νομίζετε ότι έχει τελειώσει η μάχη. Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται, καίγονται σπίτια στην Ψάθα, υπάρχει το 112 συνεχώς και μάλιστα να πω ότι και αύριο, σήμερα έχουμε Δευτέρα, και αύριο Τρίτη η Αττική παραμένει σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού. Στο μεταξύ παραμένουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά και την Δυτική Αττική από την ευρύτερη περιοχή του Πόρτου Γερμενού, του Πόρτο Γερμενού. Αλλά πληροφορούμε, κυρίες και κύριοι, ότι και στα μέλη

0: Μεγάρα και συγκεκριμένα στη Βένιζα Μεγάρων υπάρχει πρόβλημα. Η Ειρήνη Κυρίτση, συνάδελφος, είναι εκεί. Ειρήνη, καλησπέρα.
1: Εμείς λοιπόν βρισκόμαστε στη Βένιζα, μια από τις περιοχές που βρέθηκαν στο πέρασμα της Μεγάλης Πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η φωτιά που πέρασε από εδώ άφησε πίσω της καμένη γη αλλά και μεγάλες υλικές ζημιές. Να σου πω ότι κάναμε ένα οδηπορικό και η εικόνα που αντικρίσαμε σε όλη την περιοχή αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Εκτάσεις που μέχρι πριν από λίγες ώρες ήταν καταπράσινες έχουν μετατραπεί πλέον σε στάχτη. Μια ακτινοτροφική μονάδα που συναντήσαμε στην περιοχή πραγματικά καταστράφηκε ολοσχερός. Η πολύ ψηλή θερμοκρασία έλειωσε μέχρι και τις λαμαρίνες. Το έδαφος, να σου πω ότι σε πολλά σημεία ακόμα καπνίζει, ενώ είναι ορατός και ο καπνός, ο πολύ έντονος καπνός από την Μεγάλη Πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στην Ψάθα και από εδώ που βρισκόμαστε εμείς, δηλαδή από την Βένζα. Είναι κάπως σε χιλιόμετρα που απέχει η περιοχή, αλλά ωστόσο ο καπνός είναι ορατός και είναι και πολύ έντονη η μυρωδιά του καμένου. Να πούμε ότι εδώ στην περιοχή δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα σε ό,τι αφορά τις κατοικίες και τα σπίτια. Ωστόσο είναι αρκετές οι εκτάσεις που έχουν καεί και οι κτηνοτροφικές μονάδες που αντιμετωπίζουν τις μεγάλες υλικές ζημιές.
0: Μάλιστα. Ειρήνη κυρίες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μας και τη συνέχεια, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Ειρήνη Κυρίτση από τη Βένιζα Μεγάρων, λοιπόν, όπου και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Όπως νωρίτερα είπαμε ότι κατασβέστηκε, ελέγχθηκε η φωτιά στη Λάμπια της Ηλίας, αλλά υπάρχει φωτιά στο Τραγανό της Ηλίας. Και σας έλεγα ότι αύριο, Τρίτη, 4 Αυγούστου, η χώρα σε αρκετές περιοχές παραμένει σε πορτοκαλί συναγερμό σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Δηλαδή, η Αττική, η Στερεά Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο είναι στην πρώτη γραμμή της επικινδυνότητας. Σύνδεση τώρα και πάλι με τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, τον συνάδελφο, να μας πει τι συμβαίνει με την πυρκαγιά στο Τραγανό της Ηλίας, του νομού Ηλίας. Γεια σου Παναγιώτη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή δεν απειλούνται σπίτια, κατοικίες, όμως επειδή οι κυλιδώσεις πυρκαγιάς πέρασαν απέναντι από την άλλη πλευρά του αυτοκινητόδρομου των Πατρών Πύργου, δημιουργήθηκε μια αποκλειστική ατμόσφαιρα για τους οδηγούς, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή να κλείσει το ένα ρεύμα προς πύργο του αυτοκινητόδρομου των Πατρών Πύργου της Ολυμπίας Οδού, διότι υπάρχει πρόβλημα ορατότητας για τους περισσότερους οδηγούς. Έχουν καεί χορτολιβαδικές εκτάσεις, η πυροσβεστική δίνει μεγάλη μάχη για να περιορίσει την πυρκαγιά. Το κύριο πρόβλημα είναι στο ότι είναι η φωτιά εκατέρωθεν του αυτοκινητόδρομου και η κυκλοφορία έχει διακοπεί, οπότε εκεί χρειάζεται προσοχή και συνεχίζεται η προσπάθεια της πυροσβεστικής να την κατασβήσει.
0: Φαντάζομαι ότι από πολύ νωρίς, από αρκετά νωρίτερα σε χιλιόμετρα, έχουν μπει οι σχετικές ειδοποιήσεις για να μπορούν να σταματούν οι οδηγοί και να ανακόπτουν την πορεία του οχήματός τους.
2: Ακριβώς, και τώρα θα γίνει μια ρύθμιση για να μπορέσουν να κατεβαίνουν από το ένα ρεύμα και οι δύο πλευρές.
0: Ναι.
2: Οι λογικοί θα δοθούν δύο λωρίδες, θα γίνουν αντίθετη κατεύθυνση στο ένα ρεύμα μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως. Η φωτιά πάντως δεν απειλεί σπίτια, αλλά το γεγονός ότι πέρασε απέναντι από το αυτοκινητόδρομο λόγω κυλίδωσης δημιούργησε αυτή την ατμόσφαιρα, οπότε είναι επικίνδυνο για τους οδηγούς σε αυτή την κατάσταση.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή είπες προς πύργο, έτσι, η Πατρών Πύργου.
2: Προς τον πύργο είναι κλειστό.
0: Ξέρουμε από ποιο ύψος?
2: Από το ύψος του Τραγανού,
0: από
2: ανάμεσα
0: το Τραγανό.
2: Σε Γαστούνη και Κυλλίνη, σε αυτό το κομμάτι αυτό του αυτοκινητόδρομου.
0: Μάλιστα.
2: Μεταξύ Γαστούνης και Κυλλίνης.
0: Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Λοιπόν, και για τους οδηγούς ήταν αυτή η οδηγία, αυτή η συμβουλή, αυτή η, το να προλάβουμε μια κατάσταση δύσκολη στις εθνικές οδούς. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα, σε πορτοκαλί συναγερμό αύριο η Αττική, το Βόρειο Αιγαίο, η Εύβοια. Δεν έχουμε ξεφύγει από τον κίνδυνο, ούτε οι άνεμοι δείχνουν να κοπάζουν, δεν πρόκειται να έχουμε να πέσουν τα μελτέμια ακόμα τουλάχιστον προς το τέλος της εβδομάδας, οπότε και θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Εκεί πάμε στο άλλο, στο αντίθετο σημείο, αλλά παρόλα αυτά αυτοί οι άνεμοι, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε και σε ποια σημεία ήσασταν, ήταν το κάτι άλλο σε όλη την επικράτεια και κυρίως, δεν το συζητώ για τα νησιά, αλλά και στην Αττική. Μας έλεγε Ειρήνη Κυρίτση, ότι φαίνεται πάρα πολύ ο καπνός, έρχεται προς τα δω και δεν μπορείς να αναπνεύσεις από τα μέγαρα. Μα ήδη χτες το βράδυ, εκεί στα νότια που ήμουν εγώ, έβλεπα αυτό το, ξέρετε, την αχλή, αυτό το σύννεφο, το πορτοκαλοκόκκινο, το θαμπό που έρχεται προς τα πέρα σιγά σιγά και αγκαλιάζει όλο το στερέωμα. Και την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, υπάρχει η ξηρασία που στεγνώνει την Ευρώπη. Δεν ξέρω αν είδατε τις εικόνες. Νομίζω ότι είναι επιστημονική φαντασία ή τεχνητή νοημοσύνη ή πάντως κάτι άλλο πέρα από την πραγματικότητα, και όμως εξαφανίζονται εντός εισαγωγικών ο Δούναβης και ο Ρήνος, τα ποτάμια της Ευρώπης, παραλύουν οι δραστηριότητες σε αυτά και σιγά σιγά εμφανίζονται από κάτω ακόμα και ναυάγια από την εποχή των Ναζί. Μιλάμε για τα βασικότερα ποτάμια της Γερεάς Υπήρου. Δημιουργούνται προβλήματα σε ναυσιπλοεία, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στον τουρισμό, επειδή ακριβώς έχουμε την ξηρασία. Δεν είναι αυτό που λέμε ακραία φαινόμενα, είναι μάλλον το απότοκο, είναι η απόρρια της κλιματικής αλλαγής, την οποία πλέον τόσα χρόνια τη λέγαμε και την περιμέναμε, τη βλέπουμε τώρα διαγυμνού οφθαλμού να μας συμβαίνει. Πολύ περισσότερο αν εκδηλώνονται και μέγα πυρκαγιές όπως αυτές που έχουν ταλανίσει τη χώρα για τέταρτο και την ταλανίζουν για τέταρτο 24ωρο. Καλησπέρα και σε σένα Γεράσιμε και σε σένα Άγγελε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Έλεγα σιγά σιγά αν μας φτάνει η ώρα του τραγουδιού να το βάλουμε για να σας αποχαιρετήσουμε για τώρα.

Άγγελε, αυτό το θέμα με την τη δολιοφθορά σε αυτοκίνητα πυροσβεστών, ενώ τα είχαν τοποθετήσει οι άνθρωποι στις θέσεις πάρκινγκ που δικαιούνται οι πυροσβέστες, τους πήρανε λάστιχα, τους πήρανε ζάντες, τα κινητοποίησαν τα ΙΧ τους, εποχικών πυροσβεστών ή πάντως πυροσβεστών ιδιωτικού δικαίου. Ναι, Μαρία μου, πες μου. Μας είπαν ότι ήταν εθελοντές, δεν έχει σημασία, ό,τι και αν ήταν, ήταν στη μάχη της πυρόσβεσης, έτσι. Και το είδαμε κι εμείς, το είχαμε κανονίσει σαν θέμα, αλλά τώρα πάνω στη φούρια που λέμε της δουλειάς, δεν έχουμε μπορέσει να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Είτε είναι εθελοντές απλοί πολίτες, είτε άνθρωποι που βοήθησαν και ήθελαν να βοηθήσουν στη δασοπυρόσβεση, αυτό το συγκεκριμένο γεγονός που το είδαμε κι εμείς ως καταγγελία στο Facebook μας έχει πραγματικά εξοργήσει. Πολύ καλά τοποθετείς, Άγγελε. Και ο Γεράσιμος, ο οποίος αναφέρεται και αυτός στην κατάσταση και σε όλους τους reporters και τους παραγωγούς του Earth News Radio όλες αυτές τις μέρες που βρίσκονται, λέει, δίπλα από τις πυρκαγιές. Καλό μήνα, μου λέει και ο Γεράσιμος, σας το εύχομαι και εγώ από καρδιάς για αυτήν εδώ την πρώτη του εβδομάδα όπως ξεκίνησε. Θα τα πούμε με το καλό αύριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Είμαστε βέβαια πάντοτε παρόντες και παρούσες. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

Ακούστε για λίγο. Όχι εμένα, τον αέρα, τα τζιτζίκια, τη μουσική που ακούτε ήδη, ένα παράθυρο που ανοίγει, κάποιος κουρδίζει ένα βιολί λίγο πιο πέρα, κάπου αλλού ακούγεται μια τρομπέτα και λίγο πιο πάνω κάποιος κάνει πρόβα βυζαντινού μέλους. Στην πλατεία δύο παιδιά χτυπούν ρυθμικά τα χέρια πάνω σε ένα ξύλινο τραπέζι. Κανείς δεν τους είπε να παίξουν μαζί, κι όμως παίζουν. Γιατί υπάρχουν τόποι που δεν τους ορίζει η γεωγραφία, τους ορίζει ο ήχος.

Και υπάρχει ένα μικρό χωριό στο Πήλιο που εδώ και 20 χρόνια αποδεικνύει πως όταν οι άνθρωποι σταματούν να βιάζονται και αρχίζουν να ακούν, συμβαίνουν μικρά θαύματα.

Καλησπέρα σας, είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη και σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή «Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα». Στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Σήμερα δεν θα σας προτείνουμε ένα ακόμα όμορφο προορισμό. Θα σας ανοίξουμε την πόρτα μιας ιδέας του μουσικού χωριού, μιας διεθνούς καλλιτεχνικής κοινότητας που εδώ και 20 χρόνια στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου αποδεικνύει ότι η τέχνη δεν χρειάζεται κόκκινα χαλιά για να ανθίσει. Της αρκεί μία πλατεία, μία αυλή, ένα παλιό πέτρινο σχολείο και ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να μοιραστούν όσα ξέρουν, αλλά και όσα ακόμη αναζητούν.

0: Ο άνθρωπος που θα μας ξεναγήσει σήμερα και ένα από τα κομμάτια τα οποία ακούτε αυτή τη στιγμή και είναι και του ιδίου σε αυτό το ξεχωριστό ταξίδι είναι ένας μουσικός που δεν περιορίστηκε ποτέ στο ρόλο του ερμηνευτή. Είναι κιθαρίστας, συνθέτης, παιδαγωγός, καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Οδείου Θεσσαλονίκης και κυρίως ένας από τους ανθρώπους που από το 2006 κρατούν ζωντανή αυτή την τόσο ιδιαίτερη κοινότητα. Είναι ο Κώστας Μακρυγιαννάκης. Κώστα, καλώς ήρθες στην Φωνή της Ελλάδος. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είσαι σήμερα μαζί μας.
1: Και εγώ το ίδιο. Είμαι ιδιαίτερα παρουσιάζομαι στην Φωνή της Ελλάδος, που εκτιμώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή διευκρίνηση και διόρθωση στο κομμάτι που ακούσαμε. Είναι το Άστρο Πιατσόλα, του διάστημα του Αργεντίνου συνθέτη, το οποίο απλά παίζω σε αυτό το ensemble.
0: Ναι, αυτό εννοούσα. Φυσικά. Ναι, αυτό εννοούσα.
1: Αλλά δεν είναι δικό μου, μακάρι.
0: Δικό σου εννοώ ότι το έχεις επιμεληθεί και έχεις παίξει εσύ αυτό, με αυτή την έννοια.
1: Ναι, ναι.
0: Καταρχήν, έχω την αίσθηση σήμερα πως δεν θα μιλήσουμε μόνο για ένα φεστιβάλ ή για μια καλλιτεχνική διοργάνωση. Θα μιλήσουμε για έναν τρόπο συνύπαρξης που στις μέρες μας ίσως είναι πιο πολύτιμος από ποτέ. Οπότε θα ξεκινήσω, Κώστα, με μια δύσκολη αποστολή. Φαντάσου λοιπόν ότι έρχεται κάποιος στον Άγιο Λαβρέντιο που δεν έχει ακούσει ποτέ μουσική στη ζωή του. Πώς θα το εξηγούσες, τι είναι το μουσικό χωριό, χωρίς να χρησιμοποιήσεις ούτε μία φορά τη λέξη μουσική?
1: Ναι. Νομίζω ότι η ερώτηση, όπως τη θέτεις, κάνει ένα λογικό άλμα. Με ποια είναι? Ότι δεν υπάρχει περίπτωση από τη στιγμή που γεννιόμαστε και ακόμα και όταν είμαστε μέσα στην κοιλιά της μάνας μας, έτσι, να μην έχουμε επαφή με αυτό που ονομάζουμε μουσική. Γεννιόμαστε με τη μουσική. Γεννιόμαστε με τον ήχο, γεννιόμαστε με την προσωπία της ομιλίας. Έτσι, γεννιόμαστε με αυτά που ακούμε γύρω μας, τα ηχοτοπία, είτε τον οργανωμένο ήχο, αυτό που ονομάζουμε ίσως αυτό αναφέρει, ίσως τον οργανωμένο ήχο, αυτό που αποφασίζουν οι άνθρωποι να φτιάξουν όταν βάλουν τους ήχους σε μια σειρά, ας πούμε. Οπότε νομίζω ότι δεν θα είχε ποτέ κανένας πρόβλημα ερχόμενος στο μουσικό χωριό ή πηγαίνοντας οπουδήποτε αλλού, αν άκουγε κάτι, να μην καταλάβει ότι αυτό είναι μουσική. Το θέμα είναι πώς αφήνεσαι σε αυτό. πώς ας πούμε το κάνεις κομμάτι της ύπαρξής σου. Το κάνεις γλώσσα, το κάνεις έκφραση, το κάνεις δημιουργικό πεδίο, επικοινωνία, όλα αυτά τα πράγματα. Θα έλεγα.
0: Εγώ έχοντας ασχοληθεί με το κλασικό τραγούδι πολλά χρόνια, πάντα λέγαμε ότι έχουμε ένα εσωτερικό όργανο, γιατί η φωνή είναι ένα εσωτερικό όργανο το οποίο το χρησιμοποιείς φυσικά για να μιλήσεις. Καμιά φορά μπορεί να μιλάς και να είναι άχρηστη ομιλία που χρησιμοποιείς, αλλά πάντα υπάρχει εκεί. Το οποίο και αυτό είναι μουσική, αλλά έχει μια εσωτερική λειτουργία. Εσύ όταν είσαι εκεί, στο χώρο που είσαι, ακούς και άλλους ήχους, να υποθέσω, έτσι δεν είναι? Δηλαδή και εμπνέεσαι από όλο αυτό?
1: Ναι, πάρα πολύ. Κοίταξε, αυτό που συμβαίνει στον Άγιο Λαβρέντιο, στο μουσικό χωριό, είναι ότι μαζεύονται, να το βάλω λίγο σε ένα πλαίσιο, μαζεύονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο, οι οποίοι είτε οσμίζονται τι γίνεται εκεί, είτε έχουν ξανάρθει, είτε δεν έχουν ιδέα, και μπαίνουν σε μια ευτοπία. Και αν αυτή η ευτοπία είναι ότι πηγαίνουν σε ένα πανέμορφο μέρος, όπου όλοι έχουν να μοιραστούν κάτι δημιουργικό, το βάζουν στο τραπέζι, σε αυτό το τεράστιο μπουφέ, το δημιουργικό μπουφέ, και ο καθένας παίρνει ό,τι θέλει από εκεί και συνεισφέρει με ό,τι έχει. Αυτό είναι το μαγικό πράγμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εδώ και 20 χρόνια έχει καταφέρει να φέρει κοντά χιλιάδες ανθρώπους από όλα τα μήκη και πλάτη της Υφηλίου. Έχει καταφέρει να προτείνει πράγματα τα οποία έχουν ταξιδέψει δισκογραφικά και σε επίπεδο παραστάσεων σε όλο τον κόσμο, να κάνει παραγωγές, να προτείνει ιδέες σε εκπαιδευτικό επίπεδο, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί τώρα και που πάνε στην Πανεπιστήμια Οδεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και όλα αυτά θα γίνει σε συνύπαρξη δημιουργικών ανθρώπων σε ένα μέρος που τους επιτρέπει να είναι δημιουργικοί και να μην αποσπώνται από τα καθημερινά τους, να το πω έτσι. Δηλαδή, η καθημερινότητά τους γίνεται για όσο καιρό είναι εκεί, αυτό το που συμβαίνει εκεί.
0: Όταν ξεκινούσατε το 2006, θέλατε να δημιουργήσετε ένα φεστιβάλ ή χωρίς ίσως να το ξέρετε μια μικρή κοινωνία, με βάση και αυτά που μου λες.
1: Δεν είχαμε ιδέα τι θέλαμε να δημιουργήσουμε, να σου πω την αλήθεια. Ο Φασκέ ξεκίνησε ως εξής.
0: Μη μου πεις ότι ήταν οι Beatles που συνέβαλαν σε αυτό, έτσι, και το κόνσεπτ που είχαν εκείνοι. Και απλά εσείς το σκεφτήκατε και το υιοθετήσατε.
1: Τα πράγματα συμβαίνουν και λίγο ερήμην, έτσι. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι η αρχική ιδέα ήταν να καλέσουμε σε αυτό το πανέμορφο μέρος όλους αυτούς τους φίλους και συνεργάτες, κάποιους από αυτούς βασικά, φίλους και συνεργάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, γιατί είχαμε στο εξωτερικό τα προηγούμενα χρόνια, σπουδάζαμε, δουλεύαμε εκεί, είχαμε κάποιες επαφές με ανθρώπους. Θέλαμε λοιπόν να τους φέρουμε σε αυτό το μέρος και να κάνουμε για μια εβδομάδα μουσική και ο καθένας να βάλει το δικό του λιθαράκι εργαστηριακά και εκπαιδευτικά πάνω σε κάτι. Για να καταλάβεις την άγνοια του κινδύνου και της κατάστασης, δεν είχαμε καν τηλέφωνο επικοινωνίας. Είχαμε μόνο ίντερνετ σε μια εποχή, το 2006, όπου οι γρήγορες συνδέσεις δεν ήταν κοινό τόπο στην Ελλάδα.
0: Ναι, λογικό.
1: Δηλαδή είχαμε κάτι ένα Mbps και τέτοια πράγματα. Mm. Και έγινε ένα μικρό θαύμα. Μαζεύτηκαν 100 άνθρωποι, οι οποίοι κάπως, ας πούμε, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Μαζεύτηκαν 100 άνθρωποι από την Ελλάδα, την Γερμανία, την Ιταλία, την Τουρκία, το Ισραήλ, το Λίβανο, την Αγγλία, τη Σκανδιναβία, τη Γαλλία. Έγινε χαμός.
0: Πρωτοτυπήσατε τότε. Είχατε πρωτοτυπήσει. Ήταν κάτι.
1: Νομίζω ότι πρωτοτυπήσαμε. Γιατί... Ναι, διότι...
0: Ο Ροζ Ντάλι πότε το έκανε. Στην Κρήτη δεν είχε κάνει
1: κάτι. Ο Ροζ Ντέιλι. Λοιπόν, ο Ροζ Ντέιλι, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, έτσι. Ο Ροζ Ντέιλι το έκανε αυτό το πράγμα πιο πριν. Λοιπόν, αυτό το οποίο βάλαμε στο χάρτη είναι ότι φέραμε πράγματα από πολύ διαφορετικές αφετηρίες. Δηλαδή, στο μουσικό χωριό είχαμε αυτοσχεδιαζόμενη και jazz μουσική, pop μουσική, κλασική μουσική, μουσική δωματίου, θέατρο, χορό, σωματικές τέχνες. Τα είχαμε όλα αυτά μαζί. Δηλαδή, συναντιόνταν άνθρωποι και συναντιούνται ακόμα άνθρωποι οι οποίοι έχουν έναν τρόπο, έρχονται σε επαφή με πράγματα τα οποία, με τα οποία κανονικά δεν θα έρχονταν σε επαφή. Λόγω του χώρου στον οποίο κινούνται, λόγω των σπουδών που έχουν κάνει, λόγω της ίδιας της φύσης της εργασίας τους και της καλλιτεχνικής τους δυνότητας. Οπότε αυτό που έγινε ήταν ότι ουσιαστικά συναντήθηκαν και συναντιούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί από πολύ διαφορετικές αφετηρίες και βάζει ο καθένας κάτι από την ταυτότητά του. Και δημιουργείται αυτό το πράγμα. Αυτό.
0: Τι υπάρχει σήμερα. Δηλαδή, ναι. Για πες. Ναι, συγγνώμη, σε διέκοψα.
1: Οπότε αυτό είναι το οποίο ουσιαστικά το κατέστησε από φεστιβάλ σε κοινότητα αυτό το πράγμα. Δηλαδή σε μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων με εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες μέλη, οι οποίοι έρχονται σε... κρατούν επαφή μεταξύ τους, αλλάζουν δημιουργικές ιδέες, έτσι, δικτυώνονται μεταξύ τους, συμπράττοντας και κάνοντας πολύ δημιουργικά πράγματα από το 2006 μέχρι και σήμερα. Αυτό. Δεν ξέρω αν μπορώ να το περιγράψω, ίσως δεν θα ήθελα να το περιγράψω ελαφυρά, γιατί κινδυνεύουμε να το χρωματίσουμε με έναν τρόπο που ενδεχομένως θα πάρει κάτι από την ουσία του. Έχει πάρα πολύ σάρκα αυτό που σου λέω. Έχει πάρα πολύ στόφα. Δηλαδή γίνονται πράγματα τα οποία δοκιμάζονται. Πολλές φορές περνούν, ο καθένας μπορεί να περάσει ένα μικρό γογοθά για να κάνει κάτι. Συμβαίνουν και σε ένα μαγικό χρόνο, έτσι, διότι όταν είσαι για μια εβδομάδα εκεί, για δύο εβδομάδες εκεί και ασχολείσαι αποκλειστικά με κάτι, τότε η πληροφορία η οποία παίρνεις είναι πάρα πολύ μεγάλη και η δυνατότητα επεξεργασίας που έχεις είναι πάρα πολύ έντονη. Οπότε ουσιαστικά παίρνεις ένα πακέτο πραγμάτων το οποίο σε ακολουθεί όλη τη χρονιά.
0: Και το συνεχίζετε, το συνεχίζετε, ναι, την επόμενη χρονιά, του δίνετε κάποια έτσι πιο...
1: Εννοείς αν συνεχίζουμε, ναι, κοίταξε, υπάρχουν εργαστήρια τα οποία τα κρατάμε για κάποια χρόνια, θα σταματούμε, τα ξαναρχίζουμε κάποια άλλη στιγμή. Αυτό το οποίο έχουμε πάντα στο νου μας και στο οποίο δεν κάνουμε εκπτώσεις είναι ότι θέλουμε να διατηρούμε ένα μαγικό, έτσι να το πω, μείγμα μεταξύ ζεστασιάς και επικοινωνίας από τη μία, και από την άλλη θέλουμε να βρισκόμαστε στην αιχμή της συνεταιρικότητας όσο αυτό είναι δυνατό. Δηλαδή να μπορούμε να προσεγγίζουμε τα πράγματα με μία ματιά η οποία ενδεχομένως δεν έχει ξαναυπάρξει. Στο βαθμό που εμείς αντιλαμβανόμαστε, βέβαια. Και στο βαθμό που αντιλαμβάνονται και οι άνθρωποι που το πλαισιώνουν. Οι οποίοι είναι πάρα πολύ, βέβαια. Νομίζω ότι αυτό είναι που έχει κάνει το χωριό να είναι τόσο ζωντανό τόσα χρόνια, ας πούμε, και να έχει αυτό τον αντίκτυπο που έχει στον καλλιτεχνικό και στον φιλότεχνο κόσμο.
0: Είπες ότι έρχονται άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου, οπότε φαντάζομαι κάποιοι μπορεί να έρχονται και πρώτη φορά στην Ελλάδα, και αυτό είναι ένα ταξίδι που γνωρίζουν την Ελλάδα μέσα από τη μουσική, σε αυτό το μαγικό μέρος. Δεν είναι φοβερό το ότι ταξιδεύουν με άλλο βλέμμα, με άλλον τρόπο, μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από αυτή τη διάδραση?
1: Ναι, είναι συγκλονιστικό βασικά. Διότι βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα δικό τους φίλτρο αντίληψης και θεώρησης του κόσμου και της ύπαρξης, που περνάει από πολύ διαφορετικά κανάλια από αυτά που έχουμε συνηθίσει μπαίνοντας σε ένα τουριστικό site Φερρυππίνη ή συνομιλώντας με φίλους οι οποίοι πήγαν σε κάποιο μέρος και διηγούνται το πώς πέρασαν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λες και είναι ακριβώς έτσι. Μπορώ να ανακαλέσω πάρα πολλές εικόνες από ανθρώπους που έχουν έρθει με διάφορους τρόπους στο Μέγα Λαβρίδιο, είτε ως αποσκοπό είτε ως μέρος ενός μεγαλύτερου ταξιδιού, το οποίο είχε μια γενναία στάση στο Μέγα Λαβρίδιο, προκειμένου να παίξουν μουσική, να γνωρίσουν τον κόσμο, να συνομιλήσουν και να έρθουν κατόπιν σε επαφή και με άλλους ανθρώπους που ενδεχομένως έμεναν στο δικό τους τόπο ή σε κάποιους πιο κοντινούς τόπους αυτούς. Όταν λέω δηλαδή από όλα τα μήκη και πλάτη της γης, πραγματικά το εννοώ. Έχουμε άτομα από όλο τον κόσμο. Από τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Αφρική, την Νότια Αμερική, την Ασία και την Ευρώπη φυσικά. Από όλο τον κόσμο.
0: Τι υπάρχει σήμερα που δεν υπήρχε καθόλου στο αρχικό σας όνειρο?
1: Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα θα έλεγα ότι υπάρχουν. Καταρχήν έχουν γίνει... Είναι κομμάτι του εαυτού μας, έτσι, αυτό. Είναι το διαβίου μάθησης σχολείο μας, με έναν τρόπο. Είναι κάτι το οποίο έχει συνδιαμορφώσει προσωπικά μιλώντας την καλλιτεχνική μου ταυτότητα. Έχει φέρει κοντά ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύαμε ότι τους φέρει κοντά, και μιλώ παραδείγματος χάρη για το πώς έχει αντιδράσει η ίδια τοπική κοινότητα σε όλο αυτό το πράγμα. Να μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά εισβάλαμε σε ένα τρόπο ζωής ανθρώπων οι οποίοι είχαν συνηθίσει στο τέλος του Αυγούστου να προετοιμάζονται για το φθινόπωρο και το χειμώνα. Εισβάλαμε σε έναν τόπο επίσης ο οποίος από το 1976, αν θυμάμαι καλά, ο Άγιος Λαβρέδιος είχε χαρακτηριστεί γενικότερα το χωριό ως μνημείο από την εφορία νεωτέρων μνημείων, με αποτέλεσμα να έχει καλντερίνη, να μην μπορεί να πειράξει κανένα κτίριο. Πήγαμε σε έναν τόπο ο οποίος ουσιαστικά ζούσε σε ένα παράλληλο χρόνο με την καλή έννοια, έτσι. Αλλά ήταν, ας πούμε, από την άλλη υποχρεωμένος εντός εισαγωγικών να δεχτεί μια σβολή ανθρώπων οι οποίοι μιλούσαν για νεωτερικότητα, για πράγματα τα οποία δεν είχαν ξανακούσει. Ενδεχομένως ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους, όχι και ενδεχομένως, ήρθαν σε επαφή με ανθρώπους που δεν θα έρχονταν υπό κανονικές συνθήκες. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ διαφορετικό, έτσι, από το αρχικό σχέδιο.
0: Πότε κατάλαβες ότι αυτή η ιδέα είχε αποκτήσει δική της ζωή και δεν ανήκε πια μόνο σε εσάς?
1: Νομίζω μετά τα 3-4 πρώτα χρόνια. Καταρχάς η αύξηση του κόσμου ήταν γεωμετρική από την πρώτη στην δεύτερη, στην τρίτη χρονιά, έτσι. Δηλαδή συνεχώς ο κόσμος αυξανόταν. Με αποτέλεσμα μάλιστα το 2017 να αποφασίσουμε να κάνουμε μια παύση. Κανονικά πούμε, από το 20ο μισκοχωριό θα ήταν πέρυσι, αλλά είναι φέτος. Το 2017 δεν κάναμε το μισκοχωριό, διότι έπρεπε κάπως να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όλο αυτό τον όγκο της πληροφορίας, της δουλειάς και του κόσμου που υπήρχε και που είχε ξεφύγει ουσιαστικά από τον οποιοδήποτε έλεγχό μας. Χωρίς να θέλω να πω ότι ασκούμε έλεγχο για τις ουσίες, θέλαμε απλά να το διατηρήσουμε όπως περιέγραψα στην αρχή. Να έχει ζεστασιά και νεωτερικότητα χωρίς να είναι Μύκονος, χωρίς να είναι ένα μέρος όπου θα πούν άνθρωποι απλά για να δουν τι γίνεται.
0: Αυτό πώς το πετυχαίνετε
1: όμως. Να έρθουν οι άνθρωποι, δεν λέω, αλλά να μην είναι αυτό το κύριο χαρακτηριστικό.
0: Ναι, αλλά αυτό πώς το πετυχαίνετε. Δηλαδή, αν αυξηθεί ο κόσμος, μπορείτε να του πείτε μην έρθετε, φαντάζομαι, ή βάζετε κάποιο περιορισμό και λέτε ότι, ξέρω εγώ, φέτος μπορούμε να δεχτούμε χι άτομα. Ή θα υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια που μπορεί να έρθουν τα άτομα αυτά. Το κάνετε αυτό ή απλά όποιος θέλει έρχεται?
1: Κοίταξε, όχι όποιος θέλει έρχεται. Υπάρχουν εργαστήρια τα οποία έχουν συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. Βασικά όλα έχουν συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. Εκ των πραγμάτων, διότι κάπως πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν αυτό για το οποίο έρχονται, έτσι. Άρα ο αριθμός που μπορούν να φιλοξενήσουν εμείς στα εργαστήρια είναι συγκεκριμένος. Να έρθουν στα εργαστήρια. Από εκεί και πέρα οι άνθρωποι οι οποίοι βάλε και τους καλλιτέχνες οι οποίοι έρχονται και παίζουν ή συμπράττουν όλους επίσης αυτούς που έρχονται για να δουν τι γίνεται εκεί. Αυτούς τους ανθρώπους δεν τους ελέγχουμε εμείς και ούτε θέλουμε να τους ελέγξουμε. Φυσικά δεν είναι δυνατόν. Αυτό όμως που θέλουμε είναι όλοι όσοι έρχονται να μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό που γίνεται εκεί γίνεται επειδή υπάρχει το μυστικό χωριό. Γίνεται επειδή συμβαίνει κάτι άλλο. Επειδή υπάρχει αυτή η κοινότητα που εκείνη την ώρα λειτουργεί δημιουργικά, όπως συζητήσαμε λίγο προηγουμένως. Mm-hmm. Και τότε πήραμε μια γενναία από το 17 και λέμε: okay, κάνουμε ένα break τώρα και θα δούμε τι θα γίνει. Και λειτουργήσε το πράγμα αυτό. Διότι ο κόσμος συνέχισε να έρχεται σε μεγάλους αριθμούς, αλλά με κάποιο τρόπο είναι λίγο πιο υποψιασμένος, να το πω, για αυτό το οποίο θα συναντήσει.
0: Θα ακούσουμε, έχω επιλέξει κάποια κομμάτια σου τα οποία έχεις παίζεις μέσα σε αυτά και ένα ακόμα κομμάτι που έχω επιλέξει, το επόμενο είναι το Fragments. Στα ελληνικά σημαίνει θράψματα, σωστά το λέω?
1: Σωστά. Ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Αυτός ο τίτλος και τι... Ή μπορούμε να το ακούσουμε πρώτα και μετά να μου πεις ποια ήταν η έμπνευση, η πηγή έμπνευσής σου.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ας πάμε σε αυτό λοιπόν.

0: Κώστα, δεν ξέρω αν είσαι ακόμα στη γραμμή και μας ακούς.
1: Είμαι ακόμα στη γραμμή, ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Για πες μας λίγο για αυτό το κομμάτι.
1: Ένα medley αυτό. Είναι ένα medley από έξι κομμάτια αυτό που ακούσαμε.
0: Μάλιστα, γι' αυτό και είναι το ένα fragment. Το
1: υπάρχουν ολόκληρα στο δίσκο, στα fragments, στο άλμπουμ αυτό, το οποίο το έχω γράψει το 2018, είναι ένα άλμπουμ για solo κιθάρα και έχει τρία μέρη ουσιαστικά. Είναι το πρώτο, το οποίο έδωσε και τον τίτλο στο άλμπουμ, το fragments, είναι τρία κομμάτια δικά μου, τα οποία εναλλάσσονται με δύο κομμάτια του Φρανσουά Κουπερέν, του σπουδαίου Γάλλους συνθέτη της εποχής του Μαρόκ. Και επειδή είναι μικρά τα κομμάτια, έτσι, και επειδή έχουν διαφορετικό mood το καθένα, ουσιαστικά δημιουργούν έτσι σπαράγματα, συναισθηματικά σπαράγματα, το ένα μετά το άλλο, στην ακρόαση με τη σειρά που είναι. Κατά την ακρόαση με τη σειρά που είναι. Mm-hmm. Το δεύτερο... Το επόμενο μέρος είναι, από ό,τι θυμάμαι που άκουσα τώρα, είναι το τρίτο μέρος, το πρώτο μέρος από την Pop Sonata, που είναι ένα έργο για solo κιθάρα, γραμμένο πάνω σε ένα θέμα του Pink Floyd, το Shine on You Crazy Diamond. Και το Tana 2 που ακούσαμε ήταν στο τέλος τα δύο αποσπάσματα από μια σουίτα που έφτιαξα με αφορμή μια μουσική που είχα κάνει για μια χορογραφία και την οποία την προσάγωσα για κιθάρα solo. Και την έγραψε το δίσκο. Οπότε fragments είναι σπαράγματα από πράγματα τα οποία ουσιαστικά έχω αγαπήσει πάρα πολύ και έχουν συνδιαμορφώσει την καλλιτεχνική μου ταυτότητα και να πάλι πως έρχεται το μουσικό χωριό μέσα από αυτό, όπως καταλαβαίνεις. Να, δηλαδή ακούγοντας τόσα διαφορετικά και τόσα και τόσο διαφορετικά πράγματα, ουσιαστικά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μείνουμε ευδίκοοι και να δούμε τι συμβαίνει πάνω μας και μέσα μας.
0: Λένε πως κάθε τόπος έχει τον δικό του παλμό. Στον Άγιο Λαβρέντι όμως ο παλμός αλλάζει από ό,τι καταλαβαίνω κάθε λίγα μέτρα. Πίσω από μια πόρτα λοιπόν ακούγεται ένα κοντραμπάσο, στην επόμενη αυλή ένα κανονάκι. Όσο θυμάμαι δηλαδή που είχα πάει πριν πολλά χρόνια βέβαια, λίγο πιο κάτω μια ομάδα τραγουδά πολυφωνικά και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά ένας επισκέπτης σταματά, χαμογελά, σκέφτεται, δεν ήρθα απλώς λέει σε ένα χωριό, ήρθα σε έναν τρόπο ζωής. Και εγώ με αφορμή αυτό θέλω να σε ρωτήσω, στο μουσικό χωριό συναντιούνται άνθρωποι όπως είπαμε νωρίτερα από διαφορετικές χώρες, ηλικίες και μουσικές παραδόσεις. Μας είπες πολύ όμορφα πώς γίνεται αυτή η σμίξη. Πόσος χρόνος όμως χρειάζεται μέχρι να πάψουν να είναι ξένοι ή γίνονται ντόπιοι πολύ
1: μια
0: γρήγορα?
1: Μέρα.
0: Μια μέρα.
1: Μια μέρα, ίσως μια μέρα. Ναι. Κοίταξε, όταν πας κάπου δεκτική, παίρνεις πράγματα γρήγορα. Γρήγορα έρχεσαι σπάθει με τον άλλο. Όταν θες να μοιραστείς, είσαι ανοιχτός και μοιράζεσαι πολύ γρήγορα. Επίσης, δεν είσαι ανασφαλής όταν θες να μοιραστείς. Έχεις πολύ τόσο μεγάλη ανάγκη να μοιραστείς που η ανασφάλειά σου κάποια στιγμή τελειώνει. Γιατί βλέπεις ότι το περιβάλλον είναι ασφαλές. Δηλαδή μπορεί ο καθένας να τολμήσει να κάνει αυτό που θέλει, να δείξει, να του πει κάποιος μια γνώμη. Κανένας δεν έφυγε παραπονεμένος από εκεί ποτέ. Επειδή έπαιξε κάτι το οποίο δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε, επειδή το δοκίμαζε χωρίς να είναι ακόμα έτοιμο. Στο τέλος γίνονται μαγικά πράγματα. Οπότε ξέρεις όλη αυτή η ατμόσφαιρα και όλη αυτή η πλαισίωση, να το πω έτσι, κάνει τους ανθρώπους πάρα πολύ επικοινωνιακούς. Πάμε πολύ σύντομα να αισθάνονται ξένοι.
0: Δηλαδή
1: το ίδιο βράδυ.
0: Έχεις δει δηλαδή ποτέ δύο ανθρώπους να γνωρίζονται τη Δευτέρα, ξέρω εγώ, και την Κυριακή να μοιάζουν σαν να παίζουν μαζί 10 χρόνια?
1: Έχω δει ανθρώπους να γνωρίζονται τη Δευτέρα και να μοιάζουν τη Δευτέρα το βράδυ να παίζουν σαν 10 χρόνια. Χωρίς υπερβολή. Δεν έχει καμία υπερβολή αυτό που σου λέω. Ναι, δηλαδή είναι αυτό. Ναι, το έχω δει να συμβαίνει.
0: Ποιος είναι ο πιο όμορφος ήχος του μουσικού χωριού που δεν είναι μουσική?
1: Δεν είναι μουσική. Νομίζω είναι αυτός για μένα, αυτός ο ήχος που έχει αυτό το αλσίλιο στην πλατεία Χατζίνη εκεί στο τέρμα του χωριού, που αντικρίζει την αυτή τη μεγάλη χαράδρα που έρχεται από τα Χάνια και βλέπει απέναντι την Τσιδράκια, το άλλο χωριό. Υπάρχει ένα μαγικό σποτ στον Άγιο Λαυρέδιο, ένα μαγικό σημείο, το οποίο είναι 7 λεπτά με τα πόδια από την πλατεία του χωριού και το οποίο έχει αυτό τον ήχο. Είναι, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, είναι ο ήχος της απεραντοσύνης μάλλον. Είναι ο αέρας μαζί με, που έχει και ισχύα, που έχει και τα φύλλα, που, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το περιγράψω. Θα πρέπει να σου το ηχογραφήσω και να σου στείλω μάλλον.
0: Εντάξει, νομίζω ότι κατανοούμε πολύ καλά.
1: Αυτό,
0: η φύση παίζει, διαδραματίζει πολύ, πολύ σημαντικό ρόλο στη μουσική.
1: Έχω
0: και στους ήχους.
1: Δεν είναι, που δεν είναι, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχουν και άλλοι ήχοι που δεν είναι μουσική και που είναι αγαπημένοι. Είναι, ας πούμε, το πώς μιλούν κάποιοι άνθρωποι που συμπαθώ. Οι ντοπιολαγιές. Έτσι. Μ' αρέσει επίσης πάρα πολύ να ακούω όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από τα, όπως είπα, από όλα τα μήκη και πλάτη της γης, που τελικά προσπαθούμε να μιλήσουμε όλοι μεταξύ μας στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, τη μιλάω ο καθένας και χρησιμοποιούν την δική τους διάλεκτο, τη δική τους προφορά. Αυτό δεν είναι κάτι που με συναρπάζει, ας πούμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Υπάρχει κάποια ιστορία που δεν γράφτηκε ποτέ σε πρόγραμμα συναυλιών, αλλά κουβαλάς ακόμη μέσα σου?
1: Πάρα πολλές. Δεν ξέρω τι να σκορβώ. Κοίταξε, οι περισσότερες ιστορίες του μουσικού χωριού δεν γράφονται σε πρόγραμμα συναυλιών, να το πω έτσι. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία κάνουν οι άνθρωποι και μετά τις συναυλίες ή διάμεσα. Θα σκέψω ότι εμείς ουσιαστικά μελούμαστε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει εργαστήρια πρωί και βράδυ, κάποιες διαλέξεις και έχει και δύο συναυλίες το βράδυ. Οτιδήποτε άλλο συμβαίνει, συμβαίνει από τον ίδιο τον κόσμο που είναι εκεί αυθόρμητα. Το κάνουν αυτοί. Έχω πολλές εικόνες να σου περιγράψω. Κάτι που με είχε αφήσει άφωνο ήταν μια παρέα από Αμερικάνους οι οποίοι είχαν έρθει με ποδήλατα. Είχαν ξεκινήσει από το Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών με ποδήλατα, βαριά ποδήλατα μεταξύ, με καρό, με αποθηκευτικούς χώρους από πίσω, έσαιναν τρίκυκλα, οι οποίοι είχαν αποφασίσει να γυρίσουν τον κόσμο με τα ποδήλατα. Είχαν φύγει από το Ιλινόι, νομίζω κάποια στιγμή το 2015, στα τέλη του 2015, αν θυμάμαι καλά, και εμείς τους συναντήσαμε το 2016 στον Άγιο Λαυρέδιο. Έμειναν εκεί 10 μέρες και έφυγαν. Και μετά, όταν γύρισα κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, τους πέτυχα στη Θεσσαλονίκη στον δρόμο. Τα ίδια ποδήλατα. Και ετοιμάζονταν να πάρουν ένα καράβι και να πάνε. Θυμάμαι πού.
0: Κουβαλούσαν και τα μουσικά τους. Κουβαλούσαν και τα μουσικά τους όργανα.
1: Τα όργανα και τα πράγματά τους και τα πάντα. Τα πάντα. Εν τω μεταξύ, δύο από αυτούς ήταν εξαιρετικοί οργανοπαίχτες, εξαιρετικοί, απίστευτοι. Είναι, ας πούμε, κάποιες συντονιστικές συναυλίες οι οποίες έχουν μείνει χαραγμένες στην Ευρώπη. Είναι άπειρες βασικά. Αλλά υπάρχουν και κάποιες οι οποίες έχουν χαρακτήρισει στη μνήμη μου, ίσως επειδή δεν περίμενα να περάσουν τόσο πολύ από μέσα μου. Είναι και αυτό. Είναι από όλα τα ίδια, έτσι. Δηλαδή μπορεί να είναι κλασική μουσική, σύγχρονη μουσική, pop μουσική, αυτοσχεδιαζόμενη, world music, τα πάντα. Τα πάντα.
0: Οι πιο σημαντικές λοιπόν στιγμές, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ανεβαίνουν πάντα στη σκηνή. Μερικές γεννιούνται σε μια αυλή γύρω από ένα τραπέζι, άλλες σε μια αυθόρμητη πρόβα.
1: Θα σου πω, έχουμε ένα καταπληκτικό συνεργάτη, τον Νικόλα το Χρυσό, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός φωτογράφος. Είναι από όλους έχω γνωρίζει και από αυτούς τον οποίο έχω δει τη δουλειά, είναι από τους λίγους ανθρώπους ή πραγματικός ο οποίος μπορεί με τέτοιο τρόπο να κρατάει τη στιγμή, να αποτυπώνει τη στιγμή σε μια εικόνα. Αν λοιπόν κάνεις ένα ταξίδι έτσι στη σελίδα μας και δεις φωτογραφίες του, θα πάρεις μια πολύ καλή εικόνα για το τι συμβαίνει.
0: Ναι, έχω δει. Νομίζω
1: το έχω φωτογραφεί πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Και όπως και οι ακροατές μας, δηλαδή που μας ακούν αυτή τη στιγμή, νομίζω είναι ένα... Θα περάσετε πάρα πολύ καλά, παιδιά, αν το κάνετε.
0: Ναι.
1: Έχει μαγικές στιγμές μέσα.
0: Και δεν χρειάζεται να είσαι και μουσικός απαραίτητα. Μπορεί απλά να πας και σαν θεατής να δεις, να γεμίσουν τα μάτια σου, η ψυχή σου.
1: Μα περισσότεροι είναι θεατές. Mm. Έτσι, δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εκεί για να δουν τι συμβαίνει.

0: έτσι, τραγουδίσεως κλασικού τραγουδίου, ναι, είναι, είναι πολύ ωραίος, αλλά είναι και, ναι, πολύ δύσκολος.
1: Ναι.
0: Είναι το Lamento de la Ninfa, που σημαίνει ο θρήνος της νύμφης. Το οποίο θέλεις να μας πεις τους συντελεστές πριν το ακούσουμε?
1: Ναι, ναι. Αυτό το κομμάτι περιλαμβάνεται στο δίσκο Μοζάικο Μεντιτεράνιο της Μαρίας Κοστράκη, της αυτής της καταπληκτικής ελληνίδας τραγουδίστρια σοπράνο, ο οποίος έγινε μέσα στο COVID. Το άλμπουμ αυτό έγινε μέσα στο COVID. Είναι συνεργήτρες του Αντώνιου Σάμουλου, ο οποίος είναι εξάρχον της κρατικής όρθιας της Θεσσαλονίκης, και πλαισιώνεται από μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών μέσα στο άλμπουμ αυτό. Και ήταν και αφορμή για να δημιουργηθεί και το σχήμα Μοζαϊκό Μεντιτεράνιο, το οποίο κάνουμε διάφορες συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από το 20 και μετά, μέχρι τώρα, με τα παιδιά.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Να το ακούσουμε λοιπόν.
1: Ξέρετε, να πω, το αγαπώ πολύ. Ναι, ας τα ακούσουμε.
0: Και επιστρέφουμε.

0: Κώστα Μακρυγιαννάκη. Ωραίο, πολύ ωραίο και πολύ ωραία η εκτέλεση. Θα ήθελα να σε ρωτήσω στο επόμενο κομμάτι της κουβέντας μας, πρώτο γιατί το Πήλιο και αν θα μπορούσε να υπάρξει το μουσικό χωριό σε μια μεγαλούπολη και τι προσφέρει ο τόπος αυτός που δεν προσφέρει κανένα οδείο.
1: Ναι, γιατί το Πήλιο. Ήταν η φυσική επιλογή διότι οι φίλοι μου και συνεργάτες, ο Θήμιος και ο Γιώργος, είχαν οικογενειακά σπίτια εκεί

0: πηγαίναμε από μικρή. Οπότε κάπως ήρθε σαν φυσικό επακόλουθο δεδομένης της ομορφιάς του τόπου και της σύνδεσης ημών με τον τόπο αυτό. Οπότε γι' αυτό ήμουν εκεί. Το αν θα μπορούσε να γίνει σε μια πόλη, ρωτάς. Κοίταξε, θα μπορούσε να γίνει σε μια πόλη αν αποφάσιζαν οι άνθρωποι που μένουν στην πόλη, που έρχονται στην πόλη για μια εβδομάδα, τουλάχιστον να μην κάνουν τίποτα άλλο και να μην αποσπώνται από τίποτα. Τότε ίσως θα υπήρχαν οι προϋποθέσεις προκειμένου ένα μεγάλο κομμάτι από όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν εκεί να μπορεί να συμβεί και σε μια πόλη. Ήταν κάτι το οποίο το δοκιμάσαμε και το τρέχουμε ακόμα εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι στην, ουσιαστικά στην έδρα της αστικής μου και ερδοσκοπικής μας εταιρείας που τρέχει στο χωριό, στο Αυγό, όπου φτιάξαμε ένα χώρο προκειμένου να συμβαίνουν πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Συμβαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά ας μην γελιόμαστε. Στο τέλος του κάθε της κάθε συνάντησης ο καθένας γυρνάει πίσω στη δική του ζωή, το οποίο είναι πολύ λογικό. Άλλος έχει δουλειά, άλλος έχει μαθήματα, άλλος σπουδάζει, άλλος έχει οικογένεια και γυρνάνε όλοι εκεί. Αυτό το οποίο συμβαίνει στο Μέγα Λαβρέντι και εκτός στο Μέγα Λαβρέντι, σε όλους τους τόπους στην Ελλάδα, σε εξωτερικό, που οι άνθρωποι συναντούνται επισκεπτημένου στόχου, έτσι, είναι αυτό το πράγμα, ότι για κάποιο χρονικό διάστημα δεν αποσπώνεται από τίποτα. Οπότε, στο σύνολό του αυτό που συμβαίνει, αν το μουσικό χωριό συνέβαινε στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, ή στο Ηράκλειο, στην Πάτρα, δεν ξέρω εγώ, νομίζω ότι δεν θα ήταν το ίδιο, όχι. Σε όλο αυτό το φάσμα των πραγμάτων που το συνιστούν.
1: Πόσο σημαντική είναι η σιωπή ανάμεσα στα εργαστήρια?
0: Είναι πολύ σημαντική. Και γι' αυτό και προσπαθούμε να την τηρούμε με νύχια και με δόντια. Είναι σημαντική γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη να επεξεργάζεται την πληροφορία που πήρε, να ξεκουράζεται, να προετοιμάζεται για το καινούριο που θα έρθει, να είναι ανοιχτός. Πρέπει να μπορεί να αναπνέει σωστά, με λίγα λόγια. Οπότε η σιωπή είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι κομμάτι της ίδιας της μουσικής, άλλωστε. Δεν υπάρχει μουσική χωρίς να υπάρχει σιωπή και το αντίστροφο. Και τα δύο ορίζονται επειδή υπάρχει χρόνος και επειδή τον αντιλαμβανόμαστε ως τέτοιο.
1: Πότε μία αποτυχία γίνεται η αρχή μιας καινούργιας ιδέας, πιστεύεις?
0: Νομίζω άμα δεν σε σκοτώσει, τότε είναι η αρχή μιας καινούργιας ιδέας. Πάντοτε, οποιαδήποτε αποτυχία, αν δεν σε καταρακώσει ή αν δεν σου κάνει κακό, ας πούμε. Ενώ βιολογικά νομίζω ότι είναι η αρχή μιας καινούργιας ιδέας. Επίσης, να το θέσω και λίγο πιο συγκεκριμένα. Το μουσικό χωριό, όπως πολύ σωστά αναφέρεις προηγουμένως, είναι πλέον κάπως λίγο, είναι μια αυτύπαρκτη οντότητα. Δηλαδή συμβαίνει σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ερήμη μας. Έτσι. Συμβαίνει επειδή έχει γίνει αυτό που είναι και πορεύεται στο οργανισμό. Οπότε μπορώ να φανταστώ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ποια αποτυχία θα μπορούσε να το κάνει να σταματήσει να υπάρχει. Ενδεχομένως αν έπαβε να αφορά τον κόσμο, αν έπαβε να αφορά τους ανθρώπους, σαν τη ζωή, την ανησυχία, τη σοφία, τη χαρά, όλα αυτά τα πράγματα που συνιστούν την ύπαρξή μας. Mm-hmm. Ας πω ένα παράδειγμα, το 17 που δεν κάναμε το μουσικό χωριό, είχαμε πάυση. Μαζεύτηκαν στον Άγιο Λαβρέντι, πήγαμε να κάνουμε διακοπές, έτσι. Εκεί είναι την περίοδο, γιατί κάπως σαν από συνήθειες. Λοιπόν, ήρθαν 60 άνθρωποι στο χωριό, για να είναι εκεί.
1: Απίστευτο.
0: Από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία και από την Κύπρο, αν θυμάμαι καλά. Ήρθαν εκείνη την εποχή στο μουσικό χωριό, γιατί δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει μουσικό χωριό. Και ήρθαν.
1: Έχει μετατραπεί το μουσικό χωριό το εξοχικό τους ουσιαστικά. Σε εξοχικό.
0: Ναι, νομίζω το εξοχικό. Νομίζω είναι κομμάτι, κομμάτι της ζωής τους. Ναι. Δηλαδή, βλέπω ότι υπάρχει ουσιαστικά ένα 50% χοντρικά με μικρές αυξομοιώσεις ανθρώπων που έρχονται και ξανάρχονται. Και ένα 50% το οποίο είναι καινούριο μέσα στα χρόνια ανθρώπων που επισκέπτονται το χωριό. Εμείς το βλέπω αυτό πολύ καθαρά, γιατί πλέον έχουμε φτάσει στο full capacity των ανθρώπων που μπορούμε να έχουμε ως σπουδαστές και ως σπουδαστές πρακτικά στα εργαστήρια εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε η εικόνα είναι πολύ ξεκάθαρη του πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι και το πώς το βλέπουν. Με χαροποιεί πάρα πολύ αυτό. Γιατί πιστεύω ότι γίνεται για καλό σκοπό, έτσι. Δηλαδή υπάρχουν σοβαροί λόγοι οι οποίοι εξυπηρετούν αυτή τη συνθήκη. Και είναι γόνιμοι, είναι δημιουργικοί, είναι λόγοι που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη συνύπαρξη, το μοίρασμα και τη δημιουργία. Ωραία. Και τη χαρά. Mm-hmm. Τι μπορεί να πάει στράβα σε αυτό, δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάνε και πολλά πράγματα
0: δημιουργική...
1: στραβά. Ναι. Όταν ναι. όλοι θέλουν το ίδιο πράγμα και με το
0: ναι,
1: ίδιο
0: ναι.
1: με την ίδια όρεξη.
0: Νομίζω αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι νομίζω θα υπάρχει για όσο καιρό αφορά τους ανθρώπους.
1: Ωραία.
0: Αν τους αφορά για πολύ καιρό, θα υπάρχει για πολύ καιρό. Αν όχι, θα σταματήσει. Αλλά νομίζω ότι τους αφορά. Μας αφορά.
1: Μας απομένουν 5 λεπτά ακόμα πριν έχουμε και το ισπανικό δελτίο. Εγώ θέλω να σου κάνω κάποιες μικρές ερωτήσεις και θέλω να μου απαντήσεις όσο πιο σύντομα μπορείς ή ό,τι σου έρχεται πρώτα στο μυαλό. Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Ποια μυρωδιά είναι το μουσικό χωριό?
0: Νομίζω η μυρωδιά από το δάσος όσο ανεβαίνεις προς το χωριό. Αυτό. Εκεί δηλαδή που καταλαβαίνεις και λες τώρα ήρθα. Αυτό είναι.
1: Ποιο σημείο του χωριού...
0: Νομίζω έχει να κάνει με τον τόπο.
1: Πολύ όμορφο.
0: Ναι, με τον τόπο.
1: Ποιο σημείο του χωριού αγαπάς περισσότερο?
0: Αγαπάω πάρα πολύ μια μικρή καμπύλη, μια μικρή κοιλότητα που υπάρχει κάτω από την πλατεία, μεταξύ του μπαλκονιού της πλατείας. Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ να το καταλάβουν αυτό οι ακροατές μας. Υπάρχει μια πλατεία λοιπόν η οποία τελειώνει, έχει ένα κάγκελο και από κάτω υπάρχει μια εκκλησία η οποία έχει το πίσω μέρος της εκκλησίας, το ιερό ας πούμε. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν αν το ιερό συνέχιζε θα έκοβε το δρόμο από το οποίο περνούσαν οι άνθρωποι, προνόησαν οι άνθρωποι εκατοντάδες χρόνια πριν και έφτιαξαν εκεί μια τεράστια καμπύλη ουσιαστικά, η οποία είναι σαν καμάρα, είναι ένα κύλωμα. Είναι ένα μαγικό μέρος. Ακούγονται όλα διαφορετικά. Έχει σκιά πάντα. Είναι κρυφό. Παρ' όλα αυτά περνάει κόσμος, αλλά είναι και ιδιωτικό. Είναι ένα μαγικό σημείο. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αν μπορούσες να κρατήσεις ένα μόνο ήχο από όλα αυτά τα χρόνια, ποιος θα ήταν?
0: Νομίζω από ήχος που έρχεται από τα όργανα που παίζουν αργά το βράδυ σε κάποιο σημείο από μακριά. Και δεν αφήνει τον κόσμο να κοιμηθεί και παραπονιέται καμιά φορά. Αλλά αυτό το πράγμα.
1: Αν το μουσικό χωριό είχε χρώμα. Αν το μουσικό χωριό είχε χρώμα,
0: ναι.
1: Ποιο χρώμα θα ήταν αυτό?
0: Για μένα, του ήλιου. Ναι.
1: Πολύ όμορφα. Αν είχε εποχή?
0: Καλοκαίρι.
1: Και αν είχε μία...
0: Καλοκαίρι.
1: Ναι. Και αν είχε μία μόνο λέξη?
0: Ζωή.
1: Ωραία.
0: Για μένα είναι αυτό.
1: Και Κώστα, όταν σβήσουν τα φώτα της τελευταίας συναυλίας, φύγουν όλοι και μείνει άδεια η πλατεία του Αγίου Λαβρεντίου, τι είναι αυτό που μένει πραγματικά πίσω, οι νότες ή οι άνθρωποι?
0: Νομίζω είναι όλη αυτή η εμπειρία που έχεις πάρει μαζί σου και λες θα το επεξεργαστώ σε καμιά εβδομάδα αυτό. Ναι.
1: Ωραία.
0: Είναι, δεν μπορώ να το απαντήσω μονολεκτικά. Δεν γίνεται.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι ένα καλάθι με πράγματα. Ναι. Είναι οι άνθρωποι και οι μυξικοί. Μαζί πάνε αυτά.
1: Κάποιος είχε πει, Κώστα, ότι χρειάζεται ένα χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί. Εσύ όμως αποδεικνύεις εδώ και 20 χρόνια ότι χρειάζεται και ένα χωριό για να μεγαλώσει μια ιδέα και ίσως αυτή να είναι η πιο όμορφη σύνθεση που έχετε γράψει μέχρι σήμερα. Σε ευχαριστώ από καρδιάς που ήσουν σήμερα μαζί
0: μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα, το χρόνο και τις πολύ ωραίες ερωτήσεις. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και κλείνουμε με νέοι ήρωες, καινούργιοι θεοί. Δικό σου πάλι, έτσι λίγο σε άλλο τέμπο. Να είσαι καλά.
0: Ναι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.

0: Κάποτε πιστεύαμε πως τα χωριά υπάρχουν για να κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις, ως τελικά να υπάρχουν εκεί για κάτι ακόμη, για να μας θυμίζουν ότι μεγάλες ιδέες δεν γεννιούνται πάντα στις μεγάλες πόλεις, μερικές φορές γεννιούνται σε μια πλατεία, κάτω από έναν πλάτανο, εκεί όπου κάποιος ανοίγει μια κιθάρα, κάποιος άλλος μια κουβέντα και χωρίς να το καταλάβει κανείς, μια παρέα γίνεται κοινότητα. Αυτό ίσως να είναι το πιο όμορφο ταξίδι που μας χάρισε σήμερα το Μουσικό Χωριό. Όχι η διαδρομή μέχρι τον Άγιο Λαβρέντιο, αλλά η διαδρομή από το εγώ στο μαζί. Θερμές ευχαριστίες στον καλεσμένο μας, Κώστα Μακρυγιαννάκη, για τη γενναιοδωρία με την οποία μοιράστηκε ιστορίες, σκέψεις και εμπειρίες από 20 χρόνια δημιουργίας. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Να είστε καλά. Και όπου και αν σας βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι, εύχομαι να βρείτε έναν τόπο που δεν θα σας χαρίσει μόνο όμορφες εικόνες, αλλά ένα διαφορετικό τρόπο να ακούτε τον κόσμο.
1: Το δικό της τράβηξαν τα χέρια για αυτές και για εκείνους. Ντύθηκαν τον πόλεμο όπως λέει ο ποιητής. Στάθηκαν ορθοί, επίμονοι, αποφασισμένοι. Ψηλά το κεφάλι, φωνή δεμένη σαν πρώτα τριωμένη. Από το δικό της το στήθος και το δικό του βγαλμένη.
2: Από το δικό της το στήθος και το δικό του βγαλμένη.
1: Ψηλά το κεφάλι, φωνή δεμένη, σαν πρώτα ντριωμένη. Από το δικό της το στήθος και το δικό του βγαλμένη. Σημάδια στο σώμα, σημάδια στο βλέμμα, στην κίνηση των χεριών, στις ομιλίες των ήχων. Γεμίζουν εικόνες τον τοίχο, τραγούδια με νότες, ποίηματα με στίχο. Γεμίζουν με λέξεις, βιβλία βαριά. Ψηλά το κεφάλι, φωνή δεμένη, σαν πρώτα τριωμένη.
3: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις διάσπαστες εστίες και τις αναζωπηρώσεις στη Δυτική Αττική. Η καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα μετά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων. Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων εξακολουθεί να πέφτει στην περιοχή πάνω από την Ψάθα και στο νοτιοδυτικό κομμάτι από Κανδύλη προς Μέγαρα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ινώης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Πολύ βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό και έφθασε στον κάμπο των Μεγάρων, δεν είχε όμως τίποτα άλλο να κάψει. Μιλάμε για ολική καταστροφή, ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέρ στις αναγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ο υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθής ζημιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση κατά στάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανόν όπως είπε ακόμη και από αύριο, των στενών του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας περίπου 1000 στρέμματα δασικής έκτασης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Έχουμε αριβάρι στο λιμάνι. Ήμασταν 10 μέρες εκεί έξω, αρόδο, εκεί στη Ράδα. Το τιμόνι 5 αριστερά, κράτη μηχανές, κάνε λίγο ανάποδα, ετοιμάστε κάβους, ρίξτε τα υβυλάγια και δέστε γρήγορα. Κράτη μηχανές, αγάντα τους κάβους, φωνάζει ο καπετάνιος. Σιγά, προσοχή στον τόκο, να μην είναι μπόσικοι κάβοι, φέρμα τους καλά να τους φερμάρετε. Ρίξτε και κανένα spring για σιγουριά. Δέστε εκεί, ναι τα όλα, φτάσαμε, φώναξε ο καπετάνιος. Και σήμερα φτάσαμε, αριβάραμε στο λιμάνι. Πιάσαμε λιμάνι μετά από 12 ημέρες ταξίδι. 12 μέρες ταξίδι και άλλες 10 αράδα. Έτσι είναι. Πατάμε στεριά για να δούμε πώς θα είναι και αυτό το λιμάνι. Καλό φαίνεται έτσι πως το βλέπαμε από μακριά. Έχω διαβάσει και 2-3 πράγματα. Όμορφη φαίνεται αυτή η μικρή πόλη που μόλις φτάσαμε. Θα δείξει, έτσι δεν είναι, θα δείξει. Και εμείς εδώ συνεπέστατοι στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού στις καλές θάλασσες. Την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη φωνή της Ελλάδας. Τη συχνότητα της πατρίδας μας, τη συχνότητα όλων των Ελλήνων που αγκαλιάζει τους απανταχού Έλληνες. Στην κονσόλα του ήχου και εδώ πάνω στη γέφυρα με τους χάρτες, τα ραντάρ και τα VHF, η καπετάνισά μας, υπεύθυνη για τον ήχο, Στεφανία Τσακίρη, επιμελείται την καλή ποιότητά του που φτάνει στους δέκτες σας. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Όπως είπαμε και πριν, έχουμε ρίξει τη σκάλα πλέον, έχουμε κατεβάσει σκάλα, οι αρχές και το λιμεναρχείο ήρθαν, είδον και έφυγαν. Ώρα λοιπόν και εμείς να βγούμε έξω, να ρίξουμε μια πόρτα, μια ματιά σε αυτήν την πόλη που φτάσαμε. Έτσι δεν είναι, Στεφανία?

Καλές θάλασσες, φωνή της Ελλάδας, ελληνική ραδιοφωνία. Έχουμε δέσει κάβους και είναι ώρα να βγούμε έξω, να ανακαλύψουμε το νέο μας προορισμό, έτσι δεν είναι, παιδιά? Έχουμε και εμείς δικαίωμα να πατήσουμε στεριά, γιατί εμείς οι ναυτικοί περπατάμε και λίγο παράξενα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Πριν όμως, θα ήθελα να στείλω τους χαιρετισμούς μας εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας σε διάφορους ναυτικούς, βασικά σε όλους τους ναυτικούς που μας ακούνε στα πέρατα του κόσμου, εν ενεργεία ημί, και φυσικά στον καπετάν, στους ποιητές μας καπετάνιους, στον καπετάν Κώστα Σόκο, ποιητής, απόφυτος από τη Σχολή της Ίδρας, επίσης από τη Σχολή της Ίδρας, στον καπετάν Αντώνη Μικέλη, είναι και ποιητές, επίσης τον καπετάν Ιωσήφ Σαριδάκη, τους χαιρετισμούς μας. Επίσης χαιρετισμούς στον καπετάν Αλέξη Διακονικολάου, στον καπετάν Ηλία Πιπίνο από τα Ριμουρκά Ηρακλής εκεί στη Ρόδο, τον κρου μάνατζερ Μανώλη Μανταλιό, τον καπετάν Δημήτρη Αρσενόπουλο, τον καπετάν Μιχάλη Καριάμι από τη Λαγκάδα της Χίου και τον Σεραφείμ Πακόλα από την Λαγκάδα της Χίου, τον Μάστρο Βασίλη Οικονόμου από την Κέρκυρα, τον καπετάν Γιώργο Μαυράκη από τον Πειραιά, τον Μάστρο Στράτο Κρυποτό, τον καπετάν Στέλιο Κουμπιά από τη Χίο, τον Μαστρο Νικήτα Περσελή, τον καπετάν Μανώλη Βιντιάδη, τον καπετάν Γιώργη Πιλονίτη, τον καπετάν Γιάννη Κουγιουμτζόγλου, τον Μάστρο Στεφανή Βασιλάκη και τόσους και τόσους άλλους, τον καπετάν Θεμιστοκλή Δασκαλάκη, τον πρόεδρο των Συνταξιούχων Πλοιάρχων εκεί στον Πειραιά. Να είστε όλοι σας καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Και γιατί το ανέφερα αυτό? Διότι παίρνουμε πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα τους, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμπαράστασή τους σε αυτό εδώ που κάνουμε, σε αυτήν εδώ την εκπομπή στις Καλές Θάλασσες. Τρόποι λοιπόν ακρόασης, πώς μπορείτε να μας ακούτε εδώ διαδικτυακά από το rteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα όπως και στην Κύπρο μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, τα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε από τις smart τηλεοράσεις, τα smartphones, τα tablet και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε όλο τον κόσμο μέσω της εφαρμογής Netflix και φυσικά από την εφαρμογή που σίγουρα την έχετε κατεβάσει, αν όχι κάντε το, την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας. Μας ακούτε οποιαδήποτε ώρα, σε οποιοδήποτε σημείο της Ιφιλίου. Κάντε το, το κεφαλαίο φι του ελληνικού αλφαβήτου είναι το σύμβολό μας και με αυτό είμαστε η παρέα σας όπου και να βρίσκεστε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-60-66-815-16, 210-60-66-815-16. Το email είναι thevoiceofgreece, μία λέξη, papakiert.gr. Είμαστε στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας και υπάρχει και σελίδα Καλές Θάλασσες.

Και γρήγορα γρήγορα μερικά αποφθέγματα και μερικές ορολογίες ναυτικές, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, τι είπε ο Δημήτρης Καμπούρογλου, Έλληνας ακαδημαϊκός λογοτέχνης. Όλοι βρίζουν την θάλασσα, ένας πτέει. Ποιος? Ο άνεμος. Η Δανή συγγραφέας Κάρεν Μπλίξεν γράφει μεταξύ άλλων: «Η θεραπεία για όλα είναι αλμυρό νερό. Ειδό ρότας, δάκρυα ή η θάλασσα». Ο δε Ανδρέας Καρκαβίτσας είχε γράψει: «Ο πατέρας μου, μύρο το κύμα που τον τύλιξε, δεν είχε σκοπό να με κάνει ναυτικό». Και μερικές λέξεις οι οποίες όταν μπαρκάρετε για πρώτη φορά θα σας φανούν χρήσιμες, ή εσείς οι παλιοί τις ξέρετε, αλλά είναι αυτό που λέμε, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι σχετικά με τις ναυτικές ορολογίες, που πρέπει να τις λέμε και να τις κρατάμε ζωντανές. Η ρότα του πλοίου, ξέρεις Στεφανία, σήπωσε στη γέφυρα. Εντάξει, η ρότα λοιπόν είναι η πλοία, η πορεία του πλοίου. Η σεντίνα, τι είναι η σεντίνα? Έλαντε. Είναι το κάτω μέρος του σκάφους όπου συνήθως συγκεντρώνονται τα νερά και από τα φεύγουν. Αυτά τα βρούμε σε ντίνες, είναι στα αμπάρια. Κατεβαίνουμε στα αμπάρια κάτω και βάζουμε και λινάτσα από πάνω όταν είναι έτοιμο να ταξιδέψει και έχει σκουπιστεί και έχει καθαριστεί το αμπάρι. Σκουλάρω, αδειάζω τα νερά της θάλασσας. Σταβέντο είναι η αντίθετη από το άνεμο πλευρά του σκάφους. Σπατσάρω είναι τελειώνω, ξεμπερδεύω. Σπατσάραμε και πάμε να φύγουμε, πάμε να σαλπάρουμε. Τα ύφαλα είναι τα μέρη του σκάφους που είναι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Και θα κλείσουμε με το φερμάρο ή καργάρο, φέρμα. Όταν θέλουμε να πούμε σφίγγω πολύ ένα σκηνή, φέρμα του σκάφους, για να μην έχουμε κάποια προβλήματα με τους σκάφους, τους φερμάρουμε καλά. Αυτά σχετικά με τις ναυτικές ορολογίες και με κάποια αποφθέγματα εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, στις καλές θάλασσες.

Είπαμε και λίγο πριν εδώ στην εκπομπή μας ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι θάλασσα και θάλασσα είναι Ελλάδα. Εμπνεόμαστε από αυτήν, ζούμε με αυτήν και για αυτήν, τη ζωγραφίζουμε, τη τραγουδάμε, την δουλεύουμε. Πολλές φορές μας ταλαιπωρεί, όμως εμείς την αγαπάμε, την υπεραγαπάμε, εμπνεόμαστε από αυτήν, όπως είπα και πριν. Και φυσικά κάποιος μεγάλος Έλληνας νομπελίστας, ο Οδυσσέας Ελίτης, έχει γράψει και για τη θάλασσα. Η θάλασσα λοιπόν πολέμησε και απάλυνε την φτώχεια με έναν τρόπο απροσδόκητο. Η θάλασσα όμως για την Ελλάδα είναι μια άλλη ιστορία. Δεν έχει καμία σχέση με την απέραντη ρευστή κοιλάδα που ανοίγεται μπροστά στις άλλες παράκτιες χώρες. Είναι ένα στοιχείο οικείο, φιλικό, μια γλώσσα γαλανή που διεισδύει και κόβει με χίλιους τρόπους τη στεριά. Ένα δεύτερο έδαφος που με τον τρόπο του είναι δυνατόν και αυτό να σπαρθεί και να αποδώσει στον άνθρωπο. Έφτασε σιγά σιγά η θάλασσα να πρικιστεί με τις ιδιότητες θεάς που σε παρακολουθεί παντού. Αν είσαι ψηλά στο βουνό, ξέρεις ότι όπου να είναι, σε λίγο, σε κάποια στροφή θα την αντικρίσεις πεντακάθαρη, άμεμπτη. Όσο φουρτουνιασμένη και αν είναι η θάλασσα, νιώθεις ότι δεν θέλει το κακό σου. Άλλωστε, όπου και να στρίψεις το κεφάλι σου, θα ταινίζεις μακριά στον ορίζοντα τη ράχη μιας άλλης ακτής, την καμπύλη κάποιου νησιού με άπειρη χάρη απλωμένη επάνω της. Και από την άποψη αυτή δεν είναι άσκοπο να επαναλαμβάνει κανείς αυτό που έχει πει, που έχει πολλές φορές υποθεί, ότι το στοιχείο αυτό που αλλού χωρίζει τους ανθρώπους, εδώ τους ενώνει. Κάτω από τις καρένες των καϊκιών, των ασκημένων να βλακώνουν αέναα το Αιγαίο, από τη Χερσόνησο στην Ανατολία, ένας κόσμος μυθικός από ψάρια, σφουγγάρια, παλιά ναυάγια και μισοβυθισμένες πολιτείες δίνει στον εκάστοτε νέο Οδυσσέα, μαζί με το έμφυτο σε κάθε άνθρωπο αίσθημα της περιπέτειας, την έλξη του άγνωστου, την προσδοκία του θαυμαστού. Αυτά αναφέρει ο Οδυσσέας Ελίτης για τη θάλασσα, το κεφάλαιο John Veltri, από το βιβλίο «Ανοιχτά χαρτιά».

Λεξικό αρχαίων ελληνικών ναυτικών όρων. Έχουμε καιρό να ασχοληθούμε με αυτούς τους όρους της αρχαιότητας. Από την Κρίστη Εμίλιο Ιωαννίδου. Ένα βιβλίο κόσμημα από τις εκδόσεις Historical Quest, Historical Quest, ερμηνευτικό, ετυμολογικό, εγκυκλοπαιδικό, που πρέπει να το έχετε, ειδικά εσείς οι άνθρωποι της θάλασσας, ένα στολίδι, ένα κόσμημα για τη βιβλιοθήκη σας. Από το λεξικό λοιπόν αρχαίων ελληνικών ναυτικών όρων επέλεξα να διαβάσουμε σήμερα για το πλήρωμα στην αρχαιότητα. Το πλήρωμα, το σύνολο των ναυτών με τους οποίους στελεχώνεται ένα σκάφος προκειμένου να εκτελέσει με ασφάλεια τον προορισμό του. Η σύνθεση των πληρωμάτων ήταν ανάλογη με τον τύπο του σκάφους, πολεμικό, εμπορικό, αναψυχής κλπ. Κλπ. Και με το μέγεθός του. Σε σκάφη μπορούσε κανείς να συναντήσει το ελάχιστο πλήρωμα που επέτρεπε έναν ασφαλή πλού μέχρι και ποικίλες ειδικότητες, όπως παραδείγματος χάρη ο Τριήραρχος, ο Πεντικόνταρχος, ο Κυβερνήτης, ο Ναύκληρος, ο Πλωρεύς, ο Κελευστής, ο Τριήλαυρης, ο Πρόσκοπος, ο Επίσκοπος με Ωμέγα, ο Αιρέτης, ο Αυτερέτης, ο Ναύαρχος, ο Επιστολεύς, καθώς επίσης και ο Σιτοποιός, ο Μάγειρας, ο Μάντης, ο Αλιεύς, ο Ασπαλιεύς και πολύ πολύ άλλα και ούτω καθεξής. Θέτοντας στη διάθεση των Αθηναίων τα πληρώματα των πλοίων τους και δίνοντας χρήματα για να πληρωθούν οι κτίστες και οι ξυλουργοί, και δαπανώντας για ό,τι άλλο ήταν αναγκαίο, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ξενοφώντας στο Ελληνικό. Συνήθως τα πληρώματα απαρτίζονταν από ελεύθερους πολίτες. Σε σπάνιες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν δούλους, οι οποίοι όμως τύχαναν ίδιας συμπεριφοράς καθώς και μισθοδοσίας με το υπόλοιπο πλήρωμα. Για τα πληρώματα υπήρχε εκπαίδευση, τροφοδοσία, κανονική μισθοδοσία και συχνά επιπλέον πληρωμή, όπως τα λέγαμε σήμερα,

ελληνική ραδιοφωνία Φωνή της Ελλάδας που μπει καλές θάλασσες εξέλιξη. Ταξιδεύουμε, είμαστε εν πλώ, είμαστε μεσοπέλαγα και αρμενίζουμε. Και θα μοιραστώ μαζί σας, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Θαλασσινό ημερολόγιο» του αγαπητού μας φίλου, τον είχαμε καλέσει πριν από αρκετό καιρό, του καπετά Δημοσθένη, του καπετάν Δήμο Μπενά. Αναχώρηση λέγεται το κεφάλαιο, δεύτερο κεφάλαιο. Μετά από 31 μήνες υπηρεσίας στο πολεμικό ναυτικό, σε θέσεις ευθύνης απολύθηκα και μετά από μερικές μέρες ανάπαυσης και απόλαυσης της ελευθερίας πήγα στο γραφείο στο οποίο ανήκει το προηγούμενο βαπόρι που είχα υπηρετήσει για να τους ανακοινώσω ότι τώρα πλέον ήμουν έτοιμος να ξαναμπαρκάρω και μάλιστα με το δίπλωμα του ανθυποπλιάρχου στο χέρι. Αν θυμάμαι καλά, ήταν Οκτώβρης του 1956 και όταν μου τηλεφώνησαν να κατέβω στο γραφείο, όταν πήγα, μου είπαν ότι θα με ετοιμάσουν να πάω υποπλοίαρχος σε ένα Liberty στην Αμερική. Τότε θυμήθηκα ότι όταν ήμουν με το βαπόρι που πρωτομπαρκάρισα περίπου προς το τέλος 1952, βρισκόμασταν στον περίφημο βισκαϊκό κόλπο με μπουνάτσα αλλά με ένα βουβοθάλασσο, αν και το βαπόρι μας σαν παλιό βαρύ σκαρί και δεν καταλάβαινε τίποτα όταν φάνηκε κοντά μας ένα άλλο βαπόρι που κουνούσε σαν καριδότσουφλο. Ο καπετάνιος μας είπε ότι το βαπόρι αυτό ήταν Liberty. Ήταν το βαπόρι που ακούγαμε σαν κάτι θεϊκό, γιατί ήταν περί τα 25 χρόνια νεότερο από το δικό μας, οπότε πιστεύαμε ότι ήταν και πιο μοντέρνο και με περισσότερες ανέσεις. Έτσι λοιπόν ονειρευόμαστε να ταξιδέψουμε με ένα τέτοιο κάποια μέρα. Την καλή εντύπωση μας τη χάλασε το κούνημα που έκανε σε σύγκριση με το δικό μας που παρέμεινε ασυγκίνητο από το βουβοθάλασσο αυτό. Βέβαια, αυτό το γεγονός δεν μπορούσε να με αποτρέψει από τον μπαρκάρισμα σε ένα τέτοιο τύπου βαποριού.

Έτσι περίμενα μερικές μέρες για να βγει και η βίζα για την Αμερική, και όταν την πήρα μου έδωσαν τα εισιτήρια και έφυγα αεροπορικός για την Αμερική μέσω Παρισίων. Ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκα σε αεροπλάνο, ένα αμερικάνικο τετρακινητήριο. Το εντυπωσιακότερο όλων ήταν όταν έφτασα στη Νέα Υόρκη. Εκεί οι εισερχόμενοι περνούσαν από μεταναστευτικές αρχές του τόπου. Όταν ήρθε η σειρά μου, άνοιξαν κάτι τεράστιους τόμους, τη μαύρη λίστα, και έψαχναν μήπως βρουν το όνομά μου. Εν τέλει το βρήκαν, και όπως είπαν, όλα τα στοιχεία ήταν ίδια με το διαβατήριο. Ήρθε και ένας άλλος υψηλόβαθμος και με πήγαν σε μια άλλη αίθουσα. Μου ζήτησαν να περιμένω. Στη συνέχεια έφτασε κάποιος καινούριος και άρχισε να μου κάνει ένα σωρό ερωτήσεις. Μόνο τι χρώμα εσώρουχο αφορούσα δεν με ρώτησε να του πω. Ύστερα εξαφανίστηκε. Πέρασαν αρκετές ώρες μέχρι να έρθουν πάλι και να μου ανακοινώσουν ότι είμαι ελεύθερος και ότι πρόκειτο για συνωνυμία με ανεπιθύμητο άτομο, και με βοήθησαν να προλάβω το αεροπλάνο για τη Σαβάνα της Τζόρτζια όπου θα μπάρκαρα. Είναι ευνόητο λοιπόν μετά από αυτό το χουνέρι και μερικά άλλα που συνάντησα αρκετά αργότερα να έχω κάποιους ενδιασμούς για το πώς οι Αμερικάνοι καταλαβαίνουν την έννοια της ελευθερίας. Μου φαίνεται πως εξαντλείται στο άγαλμα της ελευθερίας που υποδέχεται τους ξένους της. Αυτά μας μεταφέρει στο βιβλίο του «Θαλασσινό ημερολόγιο» και στο κεφάλαιο «Αναχώρηση» ο καλός μας φίλος καπετάν Δημοσθένης Μπενάς.

τη θάλασσα γυαλί και καλό τιμόνι φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μας ραδιοφωνικού ταξιδιού, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μας ναυτικοί. Ήταν η καπετάνισά μας Στεφανία Τσακίρη στον ήχο, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας, να χαμογελάτε, να ελπίζετε, να ταξιδεύετε. Για χαρά, τα λέμε, καλές θάλασσες.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει με άρθρο του στο Πολιτικό Πρωθυπουργός, λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σεύβη Βολουδάκη. Όπως είπε, αποδίδουν τα μέτρα όπως η αναστολή αιτήσεων ασύλου. Χρειάζεται ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο και αντικειμενικά κριτήρια όταν υπάρχει μαζική μεταναστευτική πίεση. Η υφυπουργός τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Σε ύφεση τα πυρήνα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Επήγεια και ένα αέρα μέσα και μηχανήματα του στρατού των περιφερειών της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας σε επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου Ινόης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Για ολική καταστροφή κάνει λόγο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Δήμου Μεγαρεών Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μία πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις: Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και 20 συσκευής. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό όπως είπα ακόμα και από αύριο, του στενού του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά το Ομάν στα στενά του Ορμούζ. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας δάση περίπου 1.000 στρεμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο.
2: Ώρα Ελλάδος 9. UTC 6.
0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Πάμε και όμορφα σήμερα. Είναι Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026. Ούτε να ακούμε για την ημερομηνία αυτή, 4 Αυγούστου. Είναι η ημερομηνία που έγινε η δικτατορία του Μεταξά, μακριά από μας και όμορφα. Αλλά σήμερα δεν θα το πάμε πετιακά. Έχουμε κάνει αφιέρωμα και στο πώς φτάσαμε στη δικτατορία του Μεταξά σε προηγούμενες εκπομπές. Αν το αναζητήσετε στις σελίδες μας και στην ΕΡΤ αλλά και στο YouTube, μπορείτε να βρείτε την εκπομπή και όλες τις άλλες εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα εδώ στην Ώρα Ελλάδας. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο και κοντά μου παρέα μαζί όπως κάνουμε καθημερινά είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωματική όπως οι πιο πολλές άλλωστε, αλλά έχει γίνει μία έρευνα σε βάθος γύρω από μία από τις ιστορικότερες ομάδες της χώρας και παρουσιάζουμε πρόσωπα και πράγματα και γεγονότα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα επενδύσουμε σε αυτό το κομμάτι των διαφορετικών και ξεχωριστών γεγονότων που φωτογραφίζουν αυτή την ομάδα. Μιλάμε για τον Εργοτέλη, την ομάδα του Ηρακλείου της Κρήτης, μία από τις δύο ομάδες που έχουν εκπροσωπήσει το Ηράκλειο στην μεγάλη κατηγορία, στην πρώτη εθνική που λέγαμε κάποτε και στην Super League στην πορεία. Θα δούμε όλο το αγωνιστικό προφίλ της ομάδας, αλλά θα δούμε και το σπουδαίο κομμάτι της κοινωνικής δράσης και της αντίστασης που εξέπεμψε μέσα από τις τάξεις της ο σύλλογος αυτός. Γεγονός που τον οδήγησε και σε περιπέτειες, τον Εργοτέλη, και θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα σας πω το εξής. Θα ξεκινήσουμε από τα πολύ πολύ βασικά. Να δούμε ποιος ήταν ο Εργοτέλης. Όχι η ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά από πού πήρε το όνομά της η ομάδα αυτή. Ο Εργοτέλης ο Κνώσιος λοιπόν, ή Εργοτέλης ο Ημέριος, είχε πατέρα τον Φιλάνορο, γεννήθηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. Ολυμπιονίκης της εποχής, η καταγωγή του ήταν από την Κνωσό, άλλωστε και εκεί η ονομασία ο Κνώσιος. Έφυγε εξόριστος στην ημέρα της Σικελίας σε νεαρή ηλικία, γιατί οι πολιτικοί αντίπαλοι της οικογένειας δεν τον ήθελαν εκεί και έφυγε έτσι στη Σικελία. Κέρδισε δύο φορές το αγώνισμα του Δόλιχου στους 77ους και τους 79ους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η πρώτη έγιναν το 472 π.Χ. και η δεύτερη το 464 π.Χ. Αντιπροσώπευε όμως τότε την πόλη της ημέρας, όχι δηλαδή την Κνωσό. Έτσι λοιπόν, για να τιμήσει αυτό τον αρχαίο Ολυμπιονίκη, η ομάδα του Εργοτέλη που ιδρύθηκε το 1929 πήρε το όνομά του. Θα δούμε πολλά πράγματα για την ομάδα του Εργοτέλη, πώς ιδρύθηκε, τις συνθήκες. Έχουμε και λεπτομέρειες από εφημερίδα της εποχής που αναφέρει την πρώτη αγωνιστική μάχη που έχει δώσει ο Εργοτέλης στην ιστορία του. Θα πάμε όμως τώρα στα πιο πρόσφατα για να σας πούμε πού βρίσκεται ο Εργοτέλης αγωνιστικά σήμερα. Καθότι μετά από την πορεία του στη Super League και λοιπά, κάποια στιγμή το σωματείο ανακοίνωσε ότι φεύγει από όλο αυτό το επαγγελματικό πλαίσιο, γίνεται και πάλι ερασιτεχνικό σωματείο για να κάνει ένα ξεκίνημα από την αρχή. Και αυτό μετά τον υποβιβασμό του από την Super League, όπου ανέβηκε για δεύτερη φορά. Θα δούμε τις λεπτομέρειες όλης της πορείας του στη μεγάλη κατηγορία, τις έχουμε καταγεγραμμένες στην έρευνα που έχουμε κάνει. Αλλά λέω να ξεκινήσουμε ως εξής, να δούμε τι έκανε φέτος ο Εργοτέλης, ο οποίος αγωνίστηκε στην Α1 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και κέρδισε με το σπαθί του, σχεδόν αήττητος, ανίκητος και ακαταμάχητος, την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Εργοτέλης λοιπόν τερμάτισε στην πρώτη θέση με 85 βαθμούς. Προσέξτε, 28 νίκες, μία ισοπαλία, μία ήττα, τέρματα παραλίγο 199 υπέρ 14 κατά, η καλύτερη άμυνα και η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, σχετικά η καλύτερη γιατί παραλίγο να ήταν κοντά του και η δεύτερη ομάδα της Χερσονήσου που πέτυχε 98 γκολ και τερμάτισε στη δεύτερη θέση 13 βαθμούς πίσω από τον Εργοτέλη με 72, τρίτος στη βαθμολογία ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου με 72, τέταρτος ο ΠΑΟ Κρουσόνα με 58, πέμπτη η ιστορική προσφυγική ΑΕΚ Κατσαμπά με 56, έκτος ο Πανό με 45,
Ανθεστίον 7ος με 42, όπως και ο Μοχός με 42, 9ος ο Αλμυρός με 39, 10ος ο Ρωμανός με 38, 11ος ο Ρουβάς με 34, το 10ος ο Αετός Ανογείων με 27, 13η Μινωική με 22, 14ος ο Πάο Δηληνών με 20, 15η Αγία Βαρβάρα με 16 και στην τελευταία θέση Ουραγός και υποβιβαστήτησα η ομάδα του Λίντο με 8 βαθμούς. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Υπάρχει μια ιστορία που συνδέει τον Εργοτέλη με τον Μίκη Θεοδωράκη και πάει πίσω στο 1966. Σας δίνω ένα ψήγμα του τι θα συναντήσουμε σήμερα, γιατί έχουμε επενδύσει την εκπομπή με τραγούδια από τη θρυλική συναυλία που έδωσε στο γήπεδο του Εργοτέλη στο Μαρτινέγκο το 1966 ο τότε απαγορευμένος Μίκης Θεοδωράκης, και ήταν αιτία σε εκείνη την πολύ δύσκολη περίοδο σε πολιτικό επίπεδο για να μπει σε μεγάλη δυσμένεια ο Εργοτέλης και σχεδόν να τον καθαρίσουν. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε, πριν αρχίσουμε με τα τραγούδια από την ιστορική αυτή συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη στο Μαρτινέγκο του Ηρακλείου της Κρήτης, πάμε να ξεκινήσουμε ακούγοντας τον ύμνο του Εργοτέλη.

Λοιπόν, να πούμε ότι τα χρώματα της ομάδας είναι το κίτρινο και το μαύρο. Η επίσημη ημερομηνία ίδρυσης είναι 7 Αυγούστου του 1929. Υπήρχε μεγάλο λαϊκό αίρισμα τότε στο Ηράκλειο για την ομάδα του Εργοτέλη και όποτε έπαιζε κυριολεκτικά γέμιζε από κόσμο η εξέδρα. Πάμε να σας διαβάσω τώρα. Έχω μπροστά μου την εφημερίδα Ελευθέρα Σκέψης. Είναι το φύλλο νούμερο 301, είχε κυκλοφορήσει στις 7 Αυγούστου του 1929. Δηλαδή είναι η ημερομηνία η οποία και αναφέρεται ως ημέρα ίδρυσης του Εργοτέλη. Γιατί? Γιατί τότε πρωτοεμφανίστηκε ένα δημοσίευμα για την ομάδα και τότε δόθηκε εκείνες τις ημέρες ο πρώτος ποδοσφαιρικός αγώνας. Ή μάλλον ο πρώτος ποδοσφαιρικός αγώνας είχε γίνει 3 μέρες νωρίτερα από την επίσημη σύσταση της ομάδας σε ένα φιλικό στο γήπεδο Χάνδαξ με αντίπαλο το Ερασιτεχνικό Σωματείο Λέων. Όλα ερασιτεχνικά ήταν τότε, ας το πούμε ανεπίσημο προς το παρόν. Υπήρχαν πολλά σωματεία τα οποία λέγονταν ανεπίσημα, έπαιζαν σε διάφορες γειτονιές και πόλεις μέχρι να γίνουν επίσημα, αν και εφόσον, και να μπουν στις εθνικές κατηγορίες. Τότε λοιπόν, 4 Αυγούστου 1929 έγινε ο αγώνας ανάμεσα στον Εργοτέλη και τον Λέοντα. Ο Εργοτέλης σάρωσε με 4-0. Διαβάζω λοιπόν από την εφημερίδα Ελευθέρα Σκέψης. Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι ιδρύθη Αθλητική Ένωση υπό τον τίτλο Ο Εργοτέλης, ώστις έχει και ισχυρό τμήμα ποδοσφαίρου και ώστις εντός των ημερών θα συγκαλέσει γενική συνέλευση προς εκλογή Προεδρείου και Διοικητικού Συμβουλίου. Πολλά εξέχοντα φύλαθλα πρόσωπα είχαν προτείνει την ονομασία ενός σωματείου με το όνομα αυτό, το οποίο ενθυμίζει τον πρώτον Ολυμπιονίκην Ηρακλειώτην εκ Κνωσού, καταγόμενον Εργοτέλην. Εκ των προσώπων προσωρινής Διοικούς Επιτροπής πειθόμεθα ότι θα φέρει λαμπρά αποτελέσματα. Κατόπιν εγγράφου προτάσεως του Ανεπισήμου Σωματείου Ολέων προς την Αθλητική Ένωση ο Εργοτέλης, ήλθον εις συνεννόηση το παρελθόν Σάββατον ή να δώσουν μια φιλική συνάντηση δια την παρελθούσαν Κυριακήν στο γήπεδο Χάνδαξ. Ούτω την Κυριακήν απόγευμα και την Πέμπτη μετά μεσημβρίας εομάδε κατήλθον με μίαν καλήν φόρμαν. Έχουμε όμως να παρατηρήσουμε ότι η ομάδα του Λέοντος είχε προσλάβει 3 παίκτες, είτε τον Δεσπύριν, τα Μιολάκιν και Μαυράκιν άλλων σωματείων. Κατόπιν δε επιμένου συζητήσεως εκ μέρους των, εδέχθη το έτερον σωματείο να παιχθεί το μάτς και με τους ξένους παίκτες. Κολπάκια, ε. Ο αγώνας άρχισε στις 5, ούτω κατά το πρώτο ημιχρόνιον και τη υπερήχονη παίκτη του Εργοτέλους, εν τούτης ουδένα αριθμητικό αποτέλεσμα παρουσίασαν οι μη εναρκετών τεχνικών με τους συνεχείς συνδυασμούς τους. Συνδυασμούς των. Κατά το δεύτερο ημιχρόνιο το παιχνίδι έγινε πεισματοδέστερον, εσημείωσαν δε 4 τέρματα κατά του Λέοντος οι παίκτη του Εργοτέλους έναντι ουδενός. Όπως λοιπόν παρουσιάζει η εφημερίδα, το πρώτο παιχνίδι του Εργοτέλη έγινε εκείνη την ημερομηνία, το 4-0. Να σας δώσουμε και τους παίκτες που έπαιξαν. Τερματοφύλακας Φουρναράκης, ο πιστοφύλακες Σιριτάκης Σεμπαλής, ήταν η άμυνα τότε, λίγοι, πιο πολλοί ήταν μπροστά. Μέση, Καλυπολίτης, Σκλάβος, Κανέλος και κυνηγή πεντάδα τότε που υπήρχε, Βουρεξάκης, Κουτζούκος, Πολυζωίδης, Αθηναίος και Αναστάσης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το πρώτο τραγούδι από την συναυλία του Μίκη. Δυστυχώς δεν υπάρχει ηχητικό απόσπασμα από την συναυλία στο Μαρτινέγκο, αλλά μια παρόμοια εκείνη την περίοδο συναυλία που είχε ξεκινήσει και είχε δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο χαμό, είχε γίνει λίγο νωρίτερα, ήταν η συναυλία που έγινε στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας στην ΑΕΚ, όπου Μίκης Θεοδωράκης, κάτω από φοβερές απαγορεύσεις, μαζί με όλα τα μεγάλα ονόματα, τα ανερχόμενα ονόματα τότε του ελληνικού τραγουδιού, παρουσίασε έργα μοναδικά όπως το Mauthausen και η Ρωμιοσύνη του Γιάννη Ρίτσου, το Mauthausen του Ιάκωβου Καμπανέλη. Ακούμε λοιπόν από αυτό το παρόμοιο και στην ίδια χρονική περίοδο κομμάτι της συναυλίας, ένα το χελιδόνι με το Δημήτρη Μητροπάνο.

Αξίζει να πούμε πως έγινε αυτή η περίφημη συναυλία. Στο σύλλογο τότε ήταν οργανωμένοι λαμπράκηδες και νεολαίοι της ΕΔΗΝ, της νεολαίας της Ένωσης Κέντρου, και ζήτησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο να γίνει μία συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη στο γήπεδο του Εργοτέλη, στο Μαρτινέγκο. Ο πρόεδρος του σωματείου ήταν ο Μανώλης Φαρσάρης, ήταν και γραμματέας στην ΕΔΗΝ, στην νεολαία της Ένωσης Κέντρου, και στη συνέχεια είχε και σπουδαία αντιδικτατορική δράση. Οι φοιτητές λοιπόν ζητούν την παραχώρηση του Μαρτινέγκο και ο σύλλογος κάνει ένα διοικητικό συμβούλιο και αποδέχεται την πρόταση, παραχωρώντας το γήπεδο για μία συναυλία. Να ξέρετε ότι δεν έχει περαστεί στα κανονικά πρακτικά της συνεδρίασης εκείνης του Διοικητικού Συμβουλίου η απόφαση, παραμένει ακόμα στα πρόχειρα πρακτικά, προφανώς για λόγους σκοπιμότητας. Καταλαβαίνετε και εποχές λίγο πριν από τη Χούντα συζητάμε τώρα, έτσι. Έρχεται το νέο στην πόλη του Ηρακλείου. Η νομαρχία και ο στρατός, συντηρητική όλη η κατάσταση εκεί, εναντιώνονται αμέσως στο κομμάτι αυτό, δηλαδή επιθυμούν να μην γίνει η συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη. Και μάλιστα ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο λοχαγός Γιάννης Μανουσάκης, στέλνει επίσημη επιστολή στο Σωματείο και ζητά την ακύρωσή της, διότι το Συμβούλιο εξυπατήθη, όπως λέει, καθότι δίνεται πολιτική χρειά στην εκδήλωση και υπάρχει κίνδυνος πολιτικού στιγματισμού. Παρόλα αυτά, παρά τις φοδρές αντιδράσεις, κανονικά ο Εργοτέλης προχωρά στη συναυλία του Μίκη στις 6 Αυγούστου του 1966. Ο Μίκης, ο οποίος έτσι καταλαβαίνετε τώρα και μέσα από τη μουσική του κλπ, τρόμαζε το όλο πολιτικό σκηνικό, και μάλιστα η συναυλία αυτή ήταν διπλή, γιατί ήταν τόσο μεγάλη η ζήτηση που δεν έφτανε, γέμισε μία φορά το Μαρτινέγκο στις 7.30 που ήταν η πρώτη συναυλία, και μετά την αποχώρηση των θεατών της πρώτης συναυλίας μπαίνουν άλλοι και γεμίσουν πάλι το Μαρτινέγκο την ίδια μέρα στις 10.30 και ξαναδίνει από την αρχή πάλι τη συναυλία ο Μίκης Θεοδωράκης, που παρουσιάζει τη Ρωμιοσύνη και το Μάουτχάουζεν με τη συμμετοχή του Χρήστου Λεοντή, της Ελένης Καραΐνδρου, ενώ στη Λαϊκή Ορχήστρα στο Μπουζούκι ήταν ο μεγάλος Λάκης Καρνέζης και ο επίσης μεγάλος Κώστας Παπαδόπουλος. Τραγούδησαν σε εκείνη τη συναυλία η Μαρία Φαραντούρη, ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Γιάννης Πουλόπουλος και η Ελένη Ροδά. Είναι παρόμοιες οι φωνές αυτές και γι' αυτό χρησιμοποιούμε το υλικό που έχει διασωθεί ευτυχώς από τη συναυλία που έγινε στην Νέα Φιλαδέλφεια στις 4 Ιουλίου του 1966. Μιλάμε για έναν μήνα πριν. Είναι η πρώτη συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη αυτή που έγινε σε ανοιχτό χώρο, και η δεύτερη αυτή που έγινε, η διπλή συναυλία στο Μαρτινέγκο. Της δικαιοσύνης ήλιε τώρα ερμηνεύει ο Δημήτρης Μητροπάνος.

0: 8 μήνες μετά την συναυλία, τη διπλή συναυλία στο Μαρτινέγκο, έρχεται η στρατιωτική δικτατορία τον Απρίλιο του 67 και αλλάζουν τα πάντα. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι πέρασε μετά ο Εργοτέλης, επειδή έγινε αυτή η συναυλία του Μίκη, ο διοικητής της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού, Τζουβελέκος λεγόταν, καλεί με το που έχει μπει η Χούντα, έτσι, 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργοτέλη, για να του δώσουν εξηγήσεις για τη συναυλία που είχε γίνει πριν από 8 μήνες. Ο αξιωματικός απειλεί ότι θα πάρει το γήπεδο από το σύλλογο, θα το κάνει στρατόνα, οικισμό για το στρατό, και αμέσως βέβαια το σωματείο μπαίνει στο στόχαστρο της Χούντας, θεωρείται άντρο κομμουνιστών. Λοιπόν, έτσι, έρχεται ο Ιούνιος του 67, λίγους μήνες μετά την Χούντα, απολύεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργοτέλη, απολύονται 6 μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο, και κατά σύμπτωση όλα τα μέλη που απολύθηκαν από τη Χούντα ήταν από το χώρο της αριστεράς ή της Ένωσης Κέντρου. Παρέκλειναν του σκοπού για τον οποίο εξελέγησαν και μετέτρεψαν το σωματείο εις όργανο εξυπηρέτησης πολιτικών και ενίοτε αντεθνικών σκοπών, γράφει η απόφαση που έλαβε τότε η Χούντα. Ο πρόεδρος Μανώλης Φαρσάρης οδηγείται στην ασφάλεια. Ο Μιχάλης Λογαριαστάκης εξορίζεται στο Παρθένι, στη Λέρο. Η Δέσποινα Σκαλοχωρή του διαγράφεται και φεύγει στο εξωτερικό, όπου έχει σπουδαία αντιδικτατορική δράση εκεί. Ο Μανώλης Γούργος, που ήταν από τους σημαντικούς ηθήνοντες για να γίνει η συναυλία του Μίκη, παίρνει μετάθεση στα Κύθυρα, δυσμενή μετάθεση, έτσι. Μετά από λίγο χρονικό διάστημα χάνει τη ζωή του, παθαίνει καρδιακή προσβολή και πεθαίνει. Και γενικά η Χούντα λέει ότι ξεκαθαρίζουμε αυτό το σωματείο που λέγεται Εργοτέλης, γιατί είναι ένα εργαλείο των κομμουνιστών. Δεν τελειώνει όμως εδώ η ιστορία. Ο Ασλανίδης, που ήταν ο μεγάλος άρχον τότε του αθλητισμού, έχει όλη αυτή τη φαϊνή ιδέα να συρρυκνώνει σωματεία, να τα ενοποιεί και λοιπά, να είναι λιγότερα τα σωματεία, για να μπορεί να ελέγχεται και καλύτερα η κατάσταση. Έτσι λοιπόν ο Εργοτέλης καλείται να συγχωνευτεί με τον Όφη, αντίπαλος από παλιά, παλαιόθεν που λέμε, ή να επιστρέψει στο τοπικό πρωτάθλημα. Η Γούτα οραματίζεται μια μεγάλη ομάδα από το Ηράκλειο της Κρήτης και θέλει να την ανεβάσει, και θέλει αυτή να αποτελείται από τον Όφη και τον Εργοτέλη, ποιος ξέρει με τι όνομα. Οι αναδιαρθώσεις γίνονται με κριτήρια καθαρά πολιτικά. Η συγχώνευση βέβαια δεν προχωράει από την πλευρά του Εργοτέλη, αν και από την πλευρά του Όφη υπήρχαν πολύ μεγάλες αντιρρήσεις, να το πούμε και αυτό. Έτσι και ο Εργοτέλης τελικά οδηγείται στις μικρές κατηγορίες. Βρίσκει την ευκαιρία ο Όφη μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και με τη βοήθεια της τότε εξουσίας να πάρει 5 από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του Εργοτέλη. Το Παπαδόπουλο, το Θοδωράκη, το Σταυρουλάκη, το Ζουράρη και το Σκανδαλάκη. Και μάλιστα έγινε απαγωγή των παικτών, φυγαδεύτηκαν έξω από το Ηράκλειο σε χωριά για να μην τους δουν οι του Εργοτέλη και ανανεώσουν το συμβόλαιο μαζί τους. Μετά υπάρχει μια δικαστική μάχη, ο Εργοτέλης κερδίζει την υπόθεση για το πώς έγινε η αρπαγή των παικτών, αλλά τελικά Χούντα έχουμε, οι παίκτες πηγαίνουν οριστικά στον Όφη. Γωνιά, γωνιά, Γρηγόρης Μπηθηκότσης.
1: Γωνιά, γωνιά, βραδιάζει, από την πολιτεία Β, ποίηση Δημήτρη Χριστοδούλου. Στου κόσμου τις ανηφοριές, ποίηση Νίκου Γκάτσου, τραγουδά ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης.

Λοιπόν, να δώσουμε ένα στίγμα για το τι είναι ο Εργοτέλης σήμερα. Διαθέτει ποδοσφαιρικές ομάδες. Εκτός από την ποδοσφαιρική ομάδα των ανδρών, την οποία σας αναφέραμε ότι κέρδισε το πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και ανέβηκε στην Τρίτη Εθνική, διαθέτει την ομάδα Κανάρια Εργοτέλη και Μαρτινέγκο που ιδρύθηκε το 2016 και δύο αυτές ομάδες αγωνίζονται στα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣ Ηρακλείου και παίζουν στο γήπεδο Νίκος Καζαντζάκης. Το πρώην Μαρτινέγκο, όπως το ξέρουμε, έτσι, έχει μετονομαστεί σε Νίκος Καζαντζάκης. Στις γυναίκες, η ομάδα Νέες Εργοτέλη έπαιξαν πολλά χρόνια στην πρώτη εθνική κατηγορία και μάλιστα το 2015-16 έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλου και τερμάτισαν στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος, έτσι, της μεγάλης κατηγορίας του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών. Με αθλήτες που έχουν κληθεί στην εθνική ομάδα και όλα τα συναφή. Η ομάδα φέτος αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών. Υπάρχει και δεύτερο γυναικείο αγωνιστικό τμήμα το 2012 που έχει κυρίως νεαρές αθλήτριες προερχόμενες από το κομμάτι των ακαδημιών του συλλόγου και η ομάδα αυτή κατάφερε να φτάσει και μέχρι την Β' Εθνική. Λοιπόν, να πούμε ότι

είναι, έχει κατακτήσει 15 πρωταθλήματα Κρήτης και 2 κύπελα και είναι η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους, με τις περισσότερες συμμετοχές και τίτλους από την Κρήτη. Να πούμε ότι είναι και η πρώτη ομάδα στην οποία ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα, δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό, αλλά είναι εντυπωσιακό, ο Γιάννης Ιωαννίδης. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από τον Εργοτέλη της Κρήτης. Στα κορίτσια υπάρχουν τμήματα καλαθοσφαίρισης κυρίως νεανίδων και κορασίδων. Δεν υπάρχει τμήμα ενήλικων γυναικών και συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κρήτης. Λοιπόν, έχω πολλές ιστορίες να σας πω ακόμα. Δεν ξέρω τι θα προλάβουμε και πώς θα προλάβουμε. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης τώρα μας ανεβάζει στον κόσμο τις ανηφοριές.

Ακούστε τώρα μια συγκλονιστική ιστορία. Υπάρχει ένα χωριό στη Βραζιλία που λέγεται Μαραγκουάπε, όπου όλοι οι κάτοικοι είναι οπαδοί του εργοστασίου.

0: Κοτέλη. Και μάλιστα, αν πας σε αυτό το χωριό της Βραζιλίας, μπαίνοντας μέσα, εκτός από τα κεντρινόμαυρα του Εργοτέλη που συναντάς παντού στους δρόμους, υπάρχει και η σημαία του συλλόγου. Πώς γίνεται αυτό τώρα, στην άλλη άκρη του κόσμου, στο Μαραγκουάπε της Βραζιλίας, να είναι όλοι οπαδοί του Εργοτέλη, θα ρωτήσετε. Και βέβαια, η απάντηση είναι εύκολη, γιατί όσοι ξέρουν και όσοι παρακολουθούν δηλαδή τα ποδοσφαιρικά δρόμενα, ο Μανουέλ Σίλβα Ζούνιορ έπαιζε αρκετά χρόνια στην ομάδα. Ήταν από τους παίκτες που τίμησαν τη φανέλα του Εργοτέλη. Έπαιξε πάνω από 150 φορές. Αγάπησε πολύ την ομάδα της Κρήτης και γυρίζοντας πίσω στην πατρίδα του, όπου αγωνίζεται ακόμα και σήμερα στην ερασιτεχνική ομάδα Μπέλο Ζαρντίμ, είναι 45 χρονών και παίζει ακόμα μπαλίτσα. Φεύγοντας γύρισε στη Βραζιλία και είπε ότι εγώ δεν ξεχνάω όλα όσα πέρασα στην Κρήτη, και μάλιστα έχει φτιάξει και ένα βίντεο που υπάρχει στο YouTube, το έχει ανεβάσει ο ίδιος με τα κατορθώματά του στη Super League με τη φανέλα του Εργοτέλη, με μουσική υπόκρουση τραγουδιών του Βέρτη και τις φωτογραφίες αυτές από το χωριό του, όπου όλοι φοράνε τη φανέλα του Εργοτέλη. Εντυπωσιακό. 2004-2005 ανεβαίνει στη Super League ο Εργοτέλης, τερματίζει στη 15η θέση και υποβιβάζεται. Το 2006-2007 επανέρχεται και ακολουθεί μια πορεία αρκετά καλή. Εκείνη τη χρονιά τερματίζει ένατος. Την επόμενη χρονιά, 2007-2008, τερματίζει 13ος, λίγο πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Το 2008-2009 τερματίζει στην 9η θέση, εξαιρετική παρουσία. 2009-2010 11ος, 2010-2011 ο Εργοτέλης στην 8η θέση, η καλύτερη μέχρι στιγμής. 2011-2012 υποβιβάζεται στη 14η θέση κάτω από την Κέρκυρα και πέφτει μαζί με τον Πανετολικό και τη Δόξα Δράμας. Επανέρχεται το 2012-13, οπότε και τερματίζει, όχι 12-13, δεν γίνεται ρε παιδιά, μπερδεύτηκα, 13-14. Για να δω τώρα, γιατί έχω τυπώσει εδώ πέρα, όχι. Εργοτέλης, ναι, 14-15. Πέρδεψα λίγο τις ημερομηνίες, είναι πολλά χαρτιά παιδιά, εδώ είναι σαν να έχω απλώς η τραχανά. 14-15 λοιπόν, τελευταία παρουσία του Εργοτέλη στη Super League, τερματίζει 15ος και πέφτει μαζί με τον Όφη, έπεσαν και οι δύο ομάδες της Κρήτης, την Νίκη Βόλου και την Κέρκυρα. Μαρία Φαραντούρη τώρα, το γελαστό παιδί.
1: Σιλιρότα, το γελαστό παιδί. Άνοιξε λίγο το παράθυρο. Η λαμπρή. Τραγουδάει η Μαρία Φαραντούρη.

0: Ναπολέον Σουκατζίδης, μία από τις ηρωικές εμβληματικές μορφές των 200 ηρώων κομμουνιστών αγωνιστών που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, ήταν μέλος του Εργοτέλη. Ο Ναπολέον Σουκατζίδης το 1930 έγινε μέλος του Εργοτέλη και ανέπτυξε πλούσια δράση με στόχο και σκοπό έτσι την κοινωνικοποίηση των παιδιών και των νέων αθλητών του Συλλόγου. Το 1935 μάλιστα μαζεύει όλους τους πιτσιρικάδες από όλα τα προάστια και τα χωριά του Ηρακλείου, τους φέρνει στο Ηράκλειο, στην πόλη, για να μείνουν κοντά και τους φιλοξενεί στο οίκημα της εκκλησίας της οδού Εύανς. Το οίκημα τότε είχε ονομαστεί Ενεργοί Πολίτες και ήταν ένα όνομα που σηματοδοτούσε την ενεργή κοινωνική ζωή που αναμενόταν να δοθεί στην πορεία μέσα από τους αγώνες και την αντίσταση έτσι όπως την είχε μάθει ο Ναπολέον Σουκατζίδης. Προπονούνταν τα παιδιά αυτά όλα που έμεναν εκεί στην εκκλησία, προπονούνταν στα τσικό του Εργοτέλη και τους δόθηκε μέσα από την παρέμβαση, την προτροπή και πρωτοβουλία του Ναπολέοντα Σουκατζίδη η ευκαιρία τα παιδιά αυτά να σπουδάσουν, να μάθουν τέχνη και να βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής προσφοράς και βέβαια πάντα να έχουν ένα πιάτο φαγητό τα ίδια τα παιδιά και η οικογένειά τους. Έτσι λοιπόν αυτή ήταν η συμμετοχή του Ναπολέοντα Σουκατζίδη στην ιστορική ομάδα του Εργοτέλη τη δεκαετία του 30, μια εποχή που είχαν αδρανήσει κάπως τα πράγματα και τα γεγονότα και η παρουσία του Ναπολέοντα Σουκατζίδη αναζωπήρωσε το ενδιαφέρον. Και μάλιστα η μεγάλη κυρία της Ηρακλειώτικης ομάδας, την αναφέρομαι και νωρίτερα, η Δέσποινα Σκαλοχωρίτου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκδιώχθηκε από τη Χούντα κλπ. Είχε μιλήσει πριν φύγει από τη ζωή για τη μεγάλη της φιλία με την οικογένεια Σουκατζίδη, καθώς και ο πατέρας της ήταν μικρασιάτης από το Κυρκαγάτς, και έλεγε ότι πάντα όταν ο ήρωας Κεσαριανής βρισκόταν εκεί στην περιοχή τον φιλοξενούσε στο σπίτι της. Και για να κλείσουμε τώρα, πάμε στην ιστορία του Μίκη Θεοδωράκη, γιατί το 2009 ο Εργοτέλης τίμησε το Μίκη με μια συναυλία και αργότερα το 2011 με μια δεύτερη συναυλία στην οποία ήταν παρόν και ο ίδιος ο Μίκης. Στην πρώτη όμως συναυλία που έγινε για να τιμηθούν τα 80 χρόνια του σωματείου, ο Μίκης στέλνει μια επιστολή και λέει: «Με ιδιαίτερη συγκίνηση έμαθα για την πρωτοβουλία σας, τη χαιρετίζω και σας συγχαίρω για αυτήν. Εκ των υστέρων θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους φίλους του Εργοτέλη που έστω και άθελά μου τους δημιούργησα τόσα προβλήματα εξαιτίας εκείνης της συναυλίας μου στο Ηράκλειο. Παρά το ότι πέρασαν τόσα χρόνια από τότε, στη σκέψη μου παραμένει ολοζώντανη εκείνη η μοναδική μέρα με τον τόσο ενθουσιασμό, το τόσο πάθος και πλήθος που θυμάμαι πως δεν είχα χώρο να διευθύνω την ορχήστρα και τους τραγουδιστές. Ο Εργοτέλης δεν είναι απλά ένα σωματείο, αλλά μια ιδέα που δεν υπάρχει τρόπος να την εμποδίσει κανείς να υπάρχει, να ακτινοβολεί, να εμπνέει και να νικά το χρόνο», καταλήγει ο Μίκης στην επιστολή του αυτή. Δύο χρόνια αργότερα, το Σεπτέμβριο του 2011, ο Εργοτέλης τιμά εκ νέου τον Μίκη Θεοδωράκη με μια μεγάλη συναυλία στην οποία είναι παρόν και ο ίδιος. Λέει τότε ο Μίκης: «Η σχέση με τον Εργοτέλη ξεκινά από την παιδική μου ηλικία, γιατί ο Χανιώτης πατέρας μου είχε πάρει μέρος ως αθλητής του Εργοτέλη», απίστευτο έτσι, «σε σκοπευτικούς αγώνες και ήταν πάρα πολύ υπερήφανος γι' αυτό. Έτσι έμαθα να θεωρώ τον αθλητισμό ως κορυφαίο κοινωνικό λειτουργήμα. Πιστεύω ότι ο απαράμιλος αρχαίος ελληνικός πολιτισμός οφείλεται στο γεγονός ότι οι σοφοί προγονείς μας έδιναν την ίδια σημασία στο πνεύμα και στο σώμα, χτίζοντας ανθρώπους ισορροπημένους και γι' αυτό άξιους για μεγάλα κατορθώματα και μεγάλα έργα. Για εκείνο που θαυμάζω τους υπεύθυνους του Εργοτέλη», λέει ο Μίκης Θεοδωράκης, «είναι ότι πάνε αντίθετα στο ρεύμα και επιμένουν αθλητικά. Μαζί με αυτούς εκτιμώ και τα νέα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό, ιδιαίτερα τον κλασικό. Πιστεύω ότι το καλό ποδόσφαιρο αποτελεί μια κορυφαία αθλητική πράξη. Σήμερα βρισκόμαστε στο μέσο μιας βαθιάς εθνικής κρίσης». Το 2011 αυτό, έτσι. «Πιστεύω ακράδαντα ότι μια θετική αντίδραση θα ήταν να εξαπλωθεί και να δραστηριοποιηθεί ο Εργοτέλης σε όλη την Κρήτη. Να ξεσηκώσει την νεολαία και να την οδηγήσει σε μια θετική και θα έλεγα πατριωτική αντίδραση με όπλο την εξάπλωση του αθλητισμού σε όλο το νησί. Πρέπει να διαφυλάξουμε τους νέους από τις τοξίνες της εθνικής μιζέριας και να τους οδηγήσουμε στον αισιόδοξο δρόμο της δημιουργίας μιας νέας γενιάς Ελλήνων πολιτών με όπλο την αθλητική ιδέα και την αθλητική αγωγή, ώστε μέσα από την κρίση να σώσουν οριστικά τη χώρα. Είμαι βέβαιος ότι ο μυθικός Εργοτέλης που μας ακούει θα συμφωνήσει μαζί μου. Μίκης Θεοδωράκης, Σεπτέμβριος 2011, 15 χρόνια πίσω, και είναι πραγματικά συγκλονιστικά. Όλα αυτά τα οποία προλάβαμε να πούμε σήμερα για τον Εργοτέλη του Ηρακλείου, για την ομάδα της Κρήτης που ξεκινάει η ιστορία της με αγώνες δύσκολους τη δεκαετία του 20, στο τέλος μάλλον της δεκαετίας του 20, του 29, έρχεται η περίοδος αυτή του Μεσοπολέμου που είναι ιδιαίτερα περίεργη και δίνει και εκεί μάχες, εμφανίζεται εκεί ο Ναπολέοντας Σουκατζίδης μαζεύοντας παιδιά και βάζοντάς τους σε μια κοινωνική δράση. Είναι το συμβούλιο της ομάδας το οποίο προχωράει στην πορεία και έχει σπουδαίες δράσεις να κάνει και σπουδαίες αντιλήψεις για το τι σημαίνει ζωή. Είναι η ομάδα που μετά από πολλά πολλά μονοπάτια δύσβατα καταφέρνει να ανέβει στη Super League, στις μεγάλες κατηγορίες, να παλέψει απέναντι στο καθεστώς, απέναντι στο κατεστημένο και να καταφέρει να επιβιώσει. Είναι η ιστορία που σας είπαμε με τον Μίκη Θεοδωράκη, η οποία φέρνει την ομάδα σε δυσμένεια το 1966, μπαίνει η Χούντα, προσπαθεί να τη διαλύσει, τη κλέβει τους παίκτες, τους στέλνει στον Όφη, η ομάδα αντιστέκεται, παραμένει και δεν αλλάζει όνομα, γίνεται ερασιτεχνικό σωματείο και ακόμα και μέχρι σήμερα, τόσα χρόνια μετά, ετοιμάζεται σε 3 χρόνια να γιορτάσει τον 1 αιώνα ζωής. Μέσα σε όλα αυτά και οι συναυλίες του Μίκη που είναι ιστορικές, τα γράμματα, οι επιστολές του Μίκη που διαβάσαμε και το ταξίδι μέχρι τη Βραζιλία, γιατί μέχρι εκεί φτάνει η φήμη και η αγάπη για τον Εργοτέλη. Ολοκληρώνουμε με το τραγούδι του Γρηγόρη Μπηθηκότση, «Όταν σφίγγουν το χέρι», και ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Να είστε καλά, ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας 9.
1: Ρωμιοσύνη του Γιάννη Ρίτσου. Τραγουδά ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Για μια ακόμη μέρα είμαστε μαζί σας εδώ στην παρέα στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΑ που ακούγεται σε όλο τον κόσμο, αλλά και παραδοσιακά απευθύνεται στους απόδημους Έλληνες, στους Έλληνες της Διασποράς, σε αυτούς που έφυγαν και τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά και τα τελευταία χρόνια μέσα στην οικονομική κρίση και στη συνέχεια, γιατί μην ξεχνάμε ότι ροή ανθρώπων και κυρίως επιστημόνων έχουμε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι πολλοί νέοι άνθρωποι, πολλά τα παιδιά που εξακολουθούν να αναζητούν διέξοδο εκτός Ελλάδας για να φτιάξουν τη ζωή τους, να σπουδάσουν αρχικά οι περισσότεροι και στη συνέχεια, αναζητώντας και εργασία, επιστρέφουν κάποιοι στις χώρες όπου σπούδασαν ή έκαναν το μεταπτυχιακό τους. Κάποιοι δοκιμάζουν εδώ δηλαδή και δεν βρίσκουν διέξοδο και ψάχνουν να βρουν τρόπο να ζήσουν κάπου εκτός Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που επιστρέφουν, γιατί υπάρχει και ένα κύμα, μια ροή ανθρώπων, κυρίως αυτοί που εγκατέλειψαν την Ελλάδα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και αισθάνονται μια μεγαλύτερη σιγουριά, αναζητούν από πριν μια επαγγελματική διέξοδο, τι βρίσκουν και επιστρέφουν. Και σε αυτούς έχουμε στραμμένα τα βλέμματα, απευθυνόμαστε και σε αυτούς. Μας ακούνε βεβαίως εδώ στην Ελλάδα με πάρα πολλούς τρόπους, με τις ψηφιακές συχνότητες της ΕΡΑ που ακούγονται στις μεγάλες πόλεις και σιγά σιγά και στην υπόλοιπη επικράτεια, στα ψηφιακά ραδιόφωνα όπου υπάρχουν, και βεβαίως από την τηλεόραση, εκεί στις συχνότητες τηλεοπτικές όπου αναμεταδίδονται και τα ραδιόφωνα της ΕΡΑ, στους διαδικτυακούς τόπους. vogue.air.gr είναι το δικό μας το πόρταλ, είναι η δική μας διαδικτυακή, ο δικός μας διαδικτυακός τόπος, και το airteco.gr που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΑ. Είναι εκπομπή Πάρε το Χρόνο Σου για ακόμη ένα πρωινό μαζί σας εδώ από το στούντιο της Φωνής Ελλάδας στην Αγία Παρασκευή. Με τον Κωνσταντίνο Τουλούβαρη ξεκινάμε αυτή την εκπομπή, η οποία θα κρατήσει μέχρι τις 12, θα μας ρυθμίζει τους ήχους, και βεβαίως η Λία Ιταρούση συντονίζει και έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ενδιαφέροντα και τα θέματα που έχουμε σήμερα, βεβαίως με το βλέμμα στραμμένο για μια ακόμη μέρα εκεί στη Δυτική Αττική, εκεί όπου τα τελευταία 24 ώρα χτυπάει η καρδιά της ενημέρωσης και βεβαίως χτυπά πιο δυνατά και με πίεση και με ένταση και με άγχος και η δική μας η καρδιά, και η σκέψη μας βρίσκεται εκεί στους ανθρώπους που έχουν δει τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, τους ανθρώπους που έχουν δει ένα παρθένο δάσος πανέμορφο από τους τελευταίους πνεύμονες της Αττικής να παραδίδεται στις φλόγες. Συνεχίζεται η μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κυρίως με τις αναζωπυρώσεις. Υπάρχει ενεργό μέτωπο στην Ψάθα, από Ψάθα προς Λούμπα, και υπάρχουν βεβαίως και διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις που απασχολούν εκεί τους πυροσβέστες. Φυσικά η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη, μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία, εκεί λίγο πιο δυτικά από το Πόρτο Γερμενό, και με τη δύναμη των ισχυρών ανέμων κατευθύνθηκε ανατολικά και νοτιοανατολικά και έχει καταστρέψει ένα μεγάλο κομμάτι δάσους. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, διαβάζουμε ότι το κύριο βάρος των επιχειρήσεων επικεντρώνεται σε τρία κρίσιμα σημεία: στο νότιο τμήμα προς τη Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο. Μιλάμε για το χωριό που το μάθαμε έναν οικισμό, ένας οικισμός είναι, ένας σχετικά μικρός οικισμός που βρίσκεται δυτικά των Βιλίων, εκεί όπου οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούσαν αδιάκοπα σε όλη τη διάρκεια της νύχτας για να περιορίσουν τις ενεργές αιστείες και να αποτρέψουν νέες αναζωπυρώσεις.
Θα το παρακολουθούμε βεβαίως και θα έχουμε και στη συνέχεια στην εκπομπή μας τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Τσίγκα, που είναι πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, για να μας δώσει συνολικά την εικόνα, να μιλήσουμε μαζί του και για τον τρόπο με τον οποίο επεκτείνεται η πυρκαγιά, για το πόσο διαφορετικές και αν είναι διαφορετικές οι συνθήκες, πολύ πιο δύσκολες όσο περνάνε τα χρόνια, κυρίως με δεδομένο ότι η μέση θερμοκρασία είναι αυξημένη, τα καλοκαίρια μας είναι πιο ζεστά, με εξαίρεση ίσως το φετινό που μέχρι τώρα μας έχει πάει καλά, ωστόσο υπάρχει ξερό έδαφος, υπάρχει πυκνή βλάστηση με δέντρα τα οποία μεταδίδουν πολύ πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ένταση τη φωτιά, και βεβαίως υπάρχει και ένα δεδομένο, αυτό που έχουμε πει, ότι είναι, επιβάλλεται να υπάρχει μια πολύ μεγάλη προετοιμασία από το χειμώνα, με καθαρισμό των ξερών στα δάση μας, με δημιουργία συνεχώς αντιπυρικών ζωνών, και ίσως και μια ανάγκη, αυτό είναι μια συζήτηση που γίνεται και τις τελευταίες ημέρες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσλαμβάνονται ως εποχικοί πυροσβέστες θα μπορούσαν να προσληφθούν ως εργάτες του δάσους, με μια έτσι ευρύτερη διασπορά αρμοδιοτήτων και μοίρασμα υποχρεώσεων, στη λογική το χειμώνα, στη διάρκεια του χειμώνα, να πραγματοποιούν όλα αυτά τα οποία χρειάζονται προληπτικά για να είναι πολύ πιο έτοιμες οι δυνάμεις και να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη ευκολία την φωτιά όπου αυτή εξαπλώνεται. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά θα πρέπει να σκεφτούμε και εμείς, που εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε το δάσος με επιπολαιότητα και να πραγματοποιούμε δραστηριότητες που είναι επικίνδυνες, να μην το κάνουμε, να σταματήσουμε να το κάνουμε στη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και νωρίτερα στα τέλη της άνοιξης. Επιβάλλεται να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να αντιλαμβανόμαστε ότι ακόμα και πράγματα τα οποία δεν πιστεύουμε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, να σκεφτόμαστε 2 και 3 φορές πριν κάνουμε οτιδήποτε. Εργασίες καθαρισμού, με μηχανήματα τα οποία μπορεί να πετάξουν ένα σπινθήρα και να ξεκινήσουν μια φωτιά. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά, και για μια ακόμη φορά, στο ΔΔΕ, μια έκκληση, χθες όχι από αύριο, να προχωρήσει εκτεταμένα στην υπογειοποίηση των καλωδίων, γι' αυτό βεβαίως χρειάζονται χρήματα, πρέπει να βρεθούν τα χρήματα. Έπρεπε να είχαν βρεθεί χθες τα χρήματα για να έχει γίνει όλη αυτή η αντικατάσταση των εναέριων καλωδίων με υπόγεια καλώδια, με τις αντίστοιχες ασφαλές υποδομές που θα αλλάξουν τα δεδομένα ως προς την επέκταση των πυρκαγιών μέσα από το δίκτυο του ΔΔΕ. Και βεβαίως σκάτως έχουμε και τις ανεμογεννήτριες, φαίνεται τελικά, επειδή και οι ανεμογεννήτριες παράγουν ρεύμα και το μεταφέρουν μέσα από καλώδια που περνούν μέσα από το δάσος στον κεντρικό διανομέα του ρεύματος. Εκεί θα πρέπει και εκεί να γίνονται με τέτοιο τρόπο όλες οι εργασίες, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει κανένας κίνδυνος για το δάσος μέσα από σπινθυρισμούς που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Θα τα συζητήσουμε, όπως είπαμε, αυτά και με τον κύριο Κώστα Τσίγκα στη συνέχεια, λίγο μετά τις 10.30. Θα έχουμε την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς μαζί μας με διεθνείς ειδήσεις και τις ειδήσεις από τα Βαλκάνια. Και τη δεύτερη ώρα θα έχουμε την πολύ έτσι σημαντική ευκαιρία να γνωρίσουμε μία βραβευμένη Ελληνίδα καλλιτέχνηδα, η οποία κάνει καριέρα στο εξωτερικό, την Ερίνη, με καταγωγή από την Κρήτη.
η οποία με τη φωνή της, την πραγματικά πολύ όμορφη φωνή, έχει κατορθώσει, ναι, να μεταφέρει και τους ήχους της ελληνικής παράδοσης σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, αλλά βεβαίως να κάνει γνωστή και την ελληνική ερμηνευτική, έτσι, δυνότητα στον καλλιτεχνικό κόσμο, όπου έτσι υπάρχουν πρόθυμα αυτιά να ακούσουν καινούργια πράγματα. Την Ειρήνη λοιπόν θα την γνωρίσουμε τη δεύτερη ώρα τηλεφωνικά, καθώς ταξιδεύει συνεχώς σε διάφορα μέρη του κόσμου για να τραγουδάει σε συναυλίες μεγαλύτερες και μικρότερες μπροστά σε κοινό. Στη συνέχεια, για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, θα έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο για μια ακόμη φορά την δόκτωρα Αγγελική Καρδαρά, η οποία με αφορμή το βιβλίο της «Έγκλημα και γυναίκα» μας μιλά για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Είναι διδάκτορα στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ στο ΕΚΠΑ, φιλόλογος, τακτική επιστημονική συνεργάτητα του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος, συγγραφέας και εισηγήτρια και εκπαιδεύτρια στο e-learning του ΕΚΠΑ. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχαμε συνομιλήσει μαζί της πριν από αρκετό καιρό εδώ στο στούντιο, πάλι την είχαμε καλεσμένη. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με αφορμή το βιβλίο της «Έγκλημα και γυναίκα», θα συζητήσουμε και σήμερα για ένα θέμα το οποίο σαφώς μας πονάει πάρα πολύ. Το παρακολουθούμε να εξελίσσεται σαν ένα κοινωνικό φαινόμενο με τέτοιο τρόπο που πολλές φορές αισθανόμαστε ανίκανοι να αντιδράσουμε, να το συνειδητοποιήσουμε γενικώς πώς έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Και βεβαίως υπάρχουν πάντα οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να δώσουν οπτικές του θέματος αυτού, που θα προσφέρουν έτσι διεξόδους. Και θα κλείσουμε βεβαίως με τις αθλητικές ειδήσεις όπως πάντα. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι, να γυρίσουμε εδώ για να δούμε την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα και να συνεχίσουμε με το πρώτο μας καλεσμένο.

Πάμε να δούμε λοιπόν τα πρωτοσέλιδα. Θα δούμε τις εφημερίδες και μαζί με τις εφημερίδες θα δούμε και ποια είναι τα θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή έχει στην πρώτη του σελίδα το earthnews.gr, το δικό μας εδώ ενημερωτικό πόρταλ. Live, φωτιά στη Δυτική Αττική, ακόμη ενεργό το μέτωπο από ψάδα προς λούμπα, μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις. Κυψέλη, στιγμή που ο 26χρονος φέρεται να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σωρό της Βρετανίδας. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο καταγράφει το 26χρονος που φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη, να κινείται στο κέντρο της Αθήνας μεταφέροντας μια βαλίτσα. Έχουν στα χέρια τους οι αρχές, είναι ανατριχιαστικό μόνο να το σκέφτεσαι και να το βλέπεις ακόμη περισσότερο βεβαίως αυτό. Στον ανακριτή, οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Στον ανακριτή, οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική, η οποία συνεχίζει να καίει για πέμπτη συνεχόμενη μέρα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία προς το κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Οι δύο άντρες κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Και το τελευταίο θέμα, ένα θέμα το οποίο σαφέστατα σήμερα θα είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα με αφορμή την έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρίση στη Θέουτα, συνεδριάζουν εκτάκτως μέσω τηλεδιάσκεψης οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι σύνοδος κορυφής λοιπόν, έτσι για να το διορθώσουμε, είναι σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται σήμερα να επιχειρήσουν να εξαγάγουν τα πρώτα συμπεράσματα από την κρίση στη Θέουτα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, γεγονός που προκάλεσε ένταση μεταξύ της Μαδρίτης και των πιο αυστηρών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτοφανής εικόνα περίπου 60.000 ανθρώπων που πέρασαν στη Θέουτα από το Μαρόκο, σχεδόν όλοι από τους οποίους έχουν πλέον αποχωρήσει, ανέδειξε τις βαθιές διαφωνίες μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα της μετανάστευσης. Ένα είναι το σύνολο, το σίγουρο. Δεν μπορεί ο πολιτισμένος δυτικός κόσμος να χειρίζει το βλέμμα, να στρέφει το βλέμμα σε μια πραγματικότητα, μεγάλη ανθρωπιστική κρίση σε χώρες του τρίτου κόσμου, σε χώρες αναπτυσσόμενες και υπανάπτυκτες. Ένα ζήτημα το οποίο έχει πάρα πολλές αιτίες, έτσι, είναι πολυδιάστατο και αφορά το δυτικό κόσμο. Δεν μπορεί να στρέφει το βλέμμα λοιπόν ο δυτικός κόσμος, να γυρίζει την πλάτη σε αυτό το ζήτημα. Δεν μπορεί να υπάρχει μία τόσο μεγάλη ανθρωπιστική κρίση σε σημεία του πλανήτη που για διάφορους λόγους έχουν γνωρίσει μεγάλη οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια ή πολιτική κρίση ή εσωτερικές διαμάχες που οδηγούν σε φωνικούς εμφύλιους πολέμους, σε εμφύλιες σειράξεις. Και η Δύση, η πολιτισμένη Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σαφέστατα και όλος ο υπόλοιπος αναπτυγμένος κόσμος να κάνει πως δεν βλέπει, να κάνει πως δεν τον αφορά αυτό το ζήτημα. Και το μόνο που να κοιτάζει να είναι να ξεφορτωθεί αυτούς τους ανθρώπους επιστρέφοντάς τους με όποια διαδικασία μπορεί πίσω στις πατρίδες τους, στα σημεία αφετηρίας. Το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, πρέπει να απασχολήσει όλο τον πολιτισμένο κόσμο, γιατί δεν είναι μακριά η στιγμή που θα αντιμετωπίσει πολύ πιο σοβαρές συνέπειες από αυτή την στρατηγική, έτσι, που ακολουθεί ο πολιτισμένος κόσμος, επαναλαμβάνω. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσουν σήμερα οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Φοβάμαι πολύ ότι για μια ακόμη φορά θα πούνε: κλείνουμε τη Στρόφιγγα, δεν δεχόμαστε κανέναν, κλείστε τα σύνορα, βάλτε φρουρές, σηκώστε πώς το λένε, τύχη, να μην μπορούν να περνούν οι δυστυχισμένοι άνθρωποι στην Ευρώπη, έτσι, και ας είναι εκεί και ας βρούνε τον τρόπο να τη βγάλουν καθαρή. Άντε το πολύ πολύ να στείλουμε κάποια χρήματα που δεν ξέρουμε ποιοι τα διαχειρίζονται και πώς και πού πάνε αυτά τα χρήματα, έτσι. Αυτό λοιπόν δεν είναι
υπεύθυνη στάση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την πλευρά συνολικά του δυτικού κόσμου, γιατί βάζω μέσα και με πολύ περισσότερη ένταση βεβαίως τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στη Δημοκρατία λοιπόν, τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, έγκλημα εκ προμελέτης, δεν είναι μόνο ανικανότητα, είναι και σκοπιμότητα, επιμερών Μητσοτάκη από το 2019 έως σήμερα, έγινε στάχτη η μισή Αττική, και υπάρχει ένας χάρτης εδώ που δείχνει τα σημεία τα οποία έχουν παραδοθεί στις φλόγες τα τελευταία χρόνια. Τα έργα για αεολικά πάρκα και ανεμογεννήτριες ανάβουν το φυτίλι των πυρκαγιών. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Δύο τα κεντρικά θέματα, κόντρα σε φλόγες και μποφόρ. Στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών. Έκτακτα βοηθήματα για οικοσκευές και βοηθητικές ανάγκες έως και 6.000 ευρώ. 3.589 προσλήψεις έως το τέλος καλοκαιριού για μόνιμους και εποχικούς. Το δεύτερο θέμα εδώ. Λοιπόν, στα νέα. Ποιοι το δικαιούνται? Το άγνωστο επίδομα του ΕΦΚΑ ονομάζεται συμπαράσταση εταίρου προσώπου, το γνωρίζουν λίγοι αλλά αφορά πολλούς. Και SOS για τα παιδιά, πυρκαγιές αν εκτεθούν στον καπνό. Ο ακαδημαϊκός και καθηγητής παιδιατρικής Γιώργος Προύσος κρούει τον κόδωνο του κινδύνου για τις επιπτώσεις στον εγκέφαλο, το σώμα και συνολικά το μέλλον τους. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Οι πιθανές αιτίες σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα. Παραμένει ο κίνδυνος των αναζωπηρώσεων. Μέτρα στήριξη των πυροπλήκτων από τις τράπεζες. Πάνω από 3 δισεκατομμύρια το κόστος των πυρκαγιών μέχρι σήμερα στην Νότια Ευρώπη. Γιατί στερεύουν τα ποτάμια, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, blackout σε ενέργεια και μεταφορές στην Ευρώπη. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Εδώ διαβάζουμε στο κεντρικό της θέμα. Μεγίστη υποκρισία. Τουρνά πενθεί όσους αποκαλούσε εισβολής. Εποχική και πενταετούς θητείας έπεσαν στο καθήκον για την κατάσβεση των φωτιών. Ποιος ξεχνά ότι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας καταχτήριζε καταστροφή το νόμο για τους πυροσβέστες πενταετούς θητείας και απέπεμψε από το γραφείο του τους εποχικούς που διαμαρτύρονταν για την απόλυσή τους. Ντροπή Πλιάτσικο στα προσωπικά τους αντικείμενα στη Μαγούλα. Στην Εσπρέσο. Έμιλι ολόγυμνη στο Αιγαίο, η Ραταϊκόφσκη τα πέταξε με φώτο το απέραντο γαλάζιο. Ακόμη ένα πρωτοσέλιδο εκτός τόπου και χρόνου στην εφημερίδα Εσπρέσο. Στην εφημερίδα των συντακτών, πιο επικίνδυνη και από τη φωτιά, μια χαμένη επταετία από επιλογή. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψη να ενισχύσει την πυροσβεστική με 7 καναντέρ, 11 ελικόπτερα air tractor και βαρέων μεταφορών, S-64 Sky Crane, μία επανδρομένα αεροσκάφη UAV και δύο Super Puma για την κατάσταση σβέση πυρκαγιών. Τα έργα αποκατάσταση υποδομών μετά τον Ντάνιελ κρίθηκαν εν μέρη μη εφικτά λόγω κόστους. Από το 2025 αναμένεται η υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΔΕ. Και εγώ πρέπει να καταθέσω εδώ ότι κάποιες εικόνες στο μακρινό παρελθόν, μακρινό, λιγότερο μακρινό, με τα Καναντέρ να περνάνε το ένα μετά το άλλο και να χτυπάνε με αλλεπάλληλες ρήψεις νερού σε συγκεκριμένες εστίες που επιμένουν, είναι εικόνες που δεν τις βλέπουμε πλέον. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Προφανώς έχει μειωθεί ο στόλος, υπάρχουν καθυλωμένα αρκετά αεροσκάφη, επιχειρούν πολύ περισσότερο ελικόπτερα που ίσως δεν έχουν την ίδια δυνατότητα με αυτή που έχουν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Είναι κάποια θέματα που πρέπει να μας προβληματίσουν. Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, οι δυσκολίες του συντονισμού και εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων είναι το πρώτο θέμα στην Καθημερινή, με μια φωτογραφία από την πύρινη κόλαση από τη Δυτική Αττική. Το ξέφρενο 48ωρο του Τραμπ στα social media, η δυναμία που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν γνωστή ήδη από την πρώτη θητεία του στο Λευκό Οίκο. Τόσο πλέον, επιστρατεύοντας και τη δημιουργική βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιδίδεται σε άλλου τύπου πολύ πιο εφάνταστες αναρτήσεις, παρουσιάζοντας εαυτόν ως Elvis Presley, και έχει σχετική φωτογραφία, κυνηγό εξωγήινων, κατακτητή ξένων χωρών και στρατιωτικό ηγέτη, μεταξύ άλλων, και όλα αυτά μέσα σε μόνο ένα Σαββατοκύριακο. Αυτό που μας πέρασε. Εντάξει, τι να σχολιάσεις για τον άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή κρατά τη μοίρα του κόσμου στα χέρια του. Στην κόντρα, υπόλογη κυβέρνηση για το έγκλημα στην Αττική, ξέσπασμα οργής για το ανίκανο κράτος, χωρίς κανένα σχέδιο για αντιμετώπιση πύρινης λέλαπας που έκανε στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες δασικής έκτασης και κατέστρεψε περιουσίες.
Νύχτα αγωνίας και εικόνες απόκοσμες με καμένα σπίτια και χιλιάδες τρέματα. Ποιες κινήσεις πρέπει να κάνουν οι πληγέντες? Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, ένοχος η εμπριστική πολιτική τους, απάντηση με οργανωμένη δράση και αλληλεγγύη του λαού. Τεράστια καταστροφή σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Δύο ακόμη πυροσβέστες νεκροί. Στο λόγο, μάχη με τις φλόγες σε δεκάδες μέτωπα. Τιτάνιος αγώνας ανά τη χώρα από έμψυχο και άψυχο δυναμικό. Επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ και αποζημίωση 100% για σπίτια που κάηκαν. Στήριξη επιχειρήσεις, αγρότες και κτηνοτρόφους. Στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος των καταστροφικών mega fires στην Ευρώπη. Από το Financial Times το θέμα. Στην Political. Εφιάλτης δίχως τέλος. Σε πύρινο κλειό η Αττικοβιωτία. 126.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Εκενώνονται οικισμοί, μάχες με τις αναζωπηρώσεις. Αποζημιώσεις και έκτακτα μέτρα στήριξη για τους πυρόπληκτους. Άγρια κόντρα κυβέρνηση και αντιπολίτευση για πρόληψη και πυρόσβεση. Στο μανιφέστο, δεν ήξερε, δεν ρώταγε ο Ανδρουλάκης. Δικηγόρος της νορβηγικής εταιρείας Τόμρα, ο Νίκος Κοσμίδης. Σε όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς, η Τόμρα, ανταγωνιστική εταιρεία της Τεξάν, προσέφερε τιμή 332.072 ευρώ ανά πολυκέντρο ανακύκλωσης και όχι 66.000. Το θέμα εδώ στην πρώτη σελίδα βεβαίως για την υπόθεση των σπιτιών ανακύκλωσης που τα περισσότερα έχουν κλείσει τον τελευταίο καιρό, έτσι. Η Optima Bank των 7 ετών έχει τα ίδια κέρδη με τον Τιτάνα. Τραπεζοκρατία, η μικρή τράπεζα 104 εκατομμύρια, ο βιομηχανικός κολοσσός 153. Έστειλαν πυροσβέστες και θελοντές 40 μέτρα από την παγίδα θανάτου. Αποστολή αυτοκτονίας από θαύμα γλίτωσαν μετά την έκρηξη παλιού Όλμου. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται στην ηγεσία της πυροσβεστικής και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Στην εφημερίδα Απογευματινή, ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν. Προβλέπεται ενίσχυση στο 70% για ζημιές σε εξοπλισμό και μηχανήματα. Τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης. Τάχτη 480.000 στρέμματα από το 2018 έως σήμερα στη Δυτική Αττική. Και ελεύθερη ώρα, ο Σωρός καίει το Μητσοτάκη, επιχείρηση μαύρος κύκλος με επίθεση ελικοπτέρων στην Αττική. Η παγκόσμια ελίτ με τις εγχώριες μαριονέτες της θέλει την ολική επαναφορά του Τσίπρα που έχει στο βιογραφικό του το μάτι. Η παγίδα του συστημικού πρωθυπουργό και ο ρόλος της εγχώριας μηδιακής ερπίστρια στην επιχείρηση γενοκτονίας αλλά COVID. Αυτά στα πρωτοσέλιδα, πάμε σε τραγούδι για να επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι 39 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ακούτε την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Και λέμε καλημέρα στον κύριο Κώστα Τσίκα, πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Κύριε Τσίκα, με βάση τη δική σας εμπειρία και όλα αυτά που έχετε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχουν θέματα στο ζήτημα των υποδομών σε σχέση με την αντιμετώπιση των μεγάλων πυρκαγιών? Έλεγα νωρίτερα και δεν ξέρω, εσείς μπορεί να το δείτε διαφορετικά, ότι δεν βλέπω τις εικόνες αυτές τον τελευταίο καιρό, τις εικόνες των συνεχών αλλεπάλληλων ρήψεων από τα Καναντέρ. Υπάρχει ζήτημα με τα Καναντέρ? Έχουμε θέματα με τις υποδομές εναέριας πυρόσβεσης, και ειδικά όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πυρκαγιές, τις ονομάζουν mega fires. Δεν ξέρω πόσο διαφορετικές είναι από αυτές που αντιμετωπίζαμε πριν από 10, 15, 20 χρόνια.
1: Ωραία, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Γιατί όσα είπατε είναι εύστοχες απορίες σε όλο το κοινό, όλων των πολιτών που δεν εμπλέκονται στην ενεργάση της πυρόσβεσης. Όλες οι mega fire είναι αυτές που καταλήγουν

0: Σας διακόπτω. Όταν υπάρχει πυκνό πευκό δάσος, είναι δεδομένο ότι η καύσιμη ύλη είναι μπαρουταποθήκη που λέμε. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Όμως όταν υπάρχει αυτή η καύσιμη ύλη ισχυρή όπως προαναφέρατε, τότε εάν οι συνθήκες δεν ξεπερνούν τα 10 μποφόρ και 12 μποφόρ, τότε πολύ απλά θα μπορούσαν να είχαν επιχειρήσει τα εναέρια μέσα για να μπορεί να ανακοπεί σε κάποιο βαθμό αυτή η πυρκαγιά. Αυτό που συνέβη φέτος, τώρα πριν 2-3 μέρες, δεν θυμάμαι σε όλη την πορεία μου στο πυροσβεστικό σώμα σε παρελθόντα έτη να υπήρχε πυρκαγιά που να μην μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα για 30-35 ώρες. Αυτό, όλη αυτή η συνθήκη σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία, με την ιδιαίτερη βλάστηση, με τους ανέμους που ξεπερνούσαν τα 10 μποφόρ που φτάναν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα και με την υψηλή θερμοκρασία η οποία υπήρχε στο μεγαλύτερο μέρος, στο μεγαλύτερο κομμάτι της ημέρας, δημιούργησαν μια συνθήκη η οποία δεν μπόρεσαν στο αρχικό στάδιο τα εναέρια μέσα να κάνουν προσβολή, γιατί κατά βάση όλες οι πυρκαγιές ξεκινούν από κάποιον δρόμο πρόσβασης όπου υπάρχει πρόσβαση είτε από πεζούς είτε από πολίτες οχημάτων που υπάρχει δίκτυο οδικό. Καταλήγουν όλες αυτές οι πυρκαγιές σε σημείο το οποίο δεν μπορεί να πει για κάποιους λόγους ανάγλυφου της περιοχής, γεωμορφολογία του εδάφους, να μπορεί να μπει αυτοκίνητο, υδροφόρο όχημα, και υπό συνθήκες που μπορεί ένας άνθρωπος να ανταποκριθεί σε όλο αυτό το πλαίσιο, να μπορέσει να σβήσει αυτή την πυρκαγιά. Μετά από 30 ώρες που μπόρεσαν τα εναέρια, 30-35 ώρες που μπόρεσαν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν, αυτή η πυρκαγιά σταδιακά ανακόβονταν. Όμως εδώ υπήρχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Όλο αυτό το θερμικό πλέγμα που δημιουργούσε και η ίδια η πυρκαγιά, αλλά και ο συνδυασμός των ανέμων και της θερμοκρασίας, είδαμε ότι η πυρκαγιά, ενώ ο άνεμος ήταν βορειοανατολικός τις περισσότερες ώρες της ημέρας, η πυρκαγιά κινούνταν αντίθετα, δηλαδή δεν ακολουθούσε την φορά του ανέμου, είχε δημιουργήσει δικό της καιρό, δικό της κλίμα, και όπου έβρισκε καύσιμη ύλη έκαιγε και κατευθύνονταν προς το σημείο των καλλιεργειών, του δασικού πλούτου, είτε στο βορειοανατολικό μέτωπο είτε στο νοτιοδυτικό μέτωπο, αυτή εδώ η πυρκαγιά η οποία άλλαξε
0: νομό. Το μικροκλίμα της,
1: ακριβώς,
0: πάντα
1: είχε
0: αυτό.
1: Τοπικές, ναι, επιταχύνσεις, όλο
0: και
1: το ανεμολογικό αυτό πεδίο.
0: Ανέμου, ναι.
1: Ακριβώς, όλο το ανεμολογικό αυτό πεδίο έχει αυτή τη διαμόρφωση. Είχε δύσβατα σημεία σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί είμαστε στην πυρκαγιά τώρα που μιλάμε, εδώ πάνω από την Ψάθα, σε μια χαράδρα μπορούμε να πούμε ότι η καθετοποίηση αγγίζει και τις 90 μοίρες. Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι χαραδρώσεις και η όλη περιοχή με τοπογραφία και της βλάστησης δημιούργησε και έντονες αναταράξεις στα εναέρια μέσα και κατά το στάδιο της συντροληψίας, αλλά όταν πλησίαζαν στην πυρκαγιά λόγω του πυκνού καπνού αλλά και των μποφόρ που επικρατούσαν στον αέρα, δεν έδιναν τη δυνατότητα να αποθέσουν το νερό, να κάνουν ρήψεις σε σημείο το οποίο θα μπορούσε να ήταν και εύστοχες και να έχει μειωθεί το πυροθερμικό φορτίο. Παλιότερα, επειδή με ρωτήσατε, επειδή υπηρετώ 26 χρόνια στο πυροσβεστικό σώμα, δεν εξελίσσονταν έτσι οι πυρκαγιές. Δεν αποκτούσαν άμεσα τέτοια δυναμική. Δεν είχε συμπεριφορά τέτοια η πυρκαγιά σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό η κλιματική κρίση πλέον δεν είναι ένας τίτλος ο οποίος μπορεί να δημιουργεί άλοθη σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά από το πεδίο των επιχειρήσεων μπορεί να το επιβεβαιώσει ο καθένας που βλέπει ότι όσοι τόνοι και νερού και να πέσουν, αν η πυρκαγιά στο σημείο αυτό που κάψει, δεν κάψει όλο το υπόροφο και την οργανική ύλη που έχει, δύσκολα αντιμετωπίζεται. Βέβαια το είδαμε αυτό και σε περιπτώσεις όπως στην Ισπανία, στην Γαλλία, ακόμα και εκτός Ευρώπης, στον Καναδά και στην Αυστραλία και στην Αμερική, που οι μηχανισμοί εκεί είναι πάρα πολύ ισχυροί.
0: Τώρα να πάμε στο κομμάτι της πρόληψης. Πιστεύετε αυτό που συζητάμε, το συζητάμε συνεχώς και τις τελευταίες μέρες, αλλά είναι μια κουβέντα που γίνεται εδώ και αρκετό καιρό όταν βρισκόμαστε μπροστά σε τέτοιες εικόνες. Συνάδελφοί σας που είναι εποχικοί πυροσβέστες να μονιμοποιηθούν και να μπορούν στη διάρκεια του χειμώνα να βοηθούν στο κομμάτι της πρόληψης με τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνονται μέσα στα δάση.

0: και βεβαίως τη δημιουργία μεγάλων αντιπυρικών ζωνών. Και ήθελα συμπληρωματικά να σας ρωτήσω, μήπως δεν έχουμε δουλέψει σε αυτό το πράγμα, μήπως τόσο πυκνά πευκοδάσει όσο στην περιοχή που κάει και προχθές αυτές τις μέρες, δεν υπάρχουν οι αρκετές μεγάλες αντιπυρικές ζώνες που θα δώσουν τη δυνατότητα στις δυνάμεις πυρόσβεσης να φτιάξουν ζώνες άμυνας.
1: Ο κύκλος διαχείρισης μιας καταστροφής, όπως προαναφέρατε, για την πρόληψη, καταλαμβάνει το πρώτο κομμάτι και είναι το σημαντικότερο όλων. Το δεύτερο στάδιο του κύκλου διαχείρισης μιας καταστροφής είναι η ετοιμότητα. Το τρίτο είναι η καταστολή και το τέταρτο είναι η αποκατάσταση. Το πρώτο στάδιο όλης αυτής της καταστροφής, της διαχείρισης του κύκλου, είναι η πρόληψη, η οποία πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στο μέτρο που μπορεί κάθε τοπική κοινωνία και που αναλογεί στον καθένα να κάνει αυτό που πρέπει. Από τη στιγμή όμως που καθημερινά έχουμε 50 και 60 αγροτοδασικές πυρκαγιές ενάρξης, τότε καμία πυρκαγιά δεν θα επεκτείνεται εάν οι ενάρξεις πυρκαγιών κάθε χρόνο μεγαλώνουν. Και βλέπουμε ότι στο 90% πίσω από αυτές υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι. Από τη στιγμή που υπάρχουν συνάνθρωποι, είτε από πράξεις είτε από παραλήψεις, για να μην το επικεντρώνουμε σε ένα σημείο, προκαλούν πυρκαγιές και οι πυρκαγιές αυτές ξεσπούν σε σημεία όπου δεν υπάρχει πρόσβαση ανθρώπινη, είτε ούτε από αέρος ούτε από την στεριά από το έδαφος, τότε αναμενόμενο είναι να δυσκολεύεται ο μηχανισμός να έρχεται σε πολύ δύσκολη και μειονεκτική θέση για να αντιμετωπιστούν αυτές οι πυρκαγιές. Άρα θα πρέπει το τομέα της πρόληψης να δοθεί περισσότερη έμφαση. Σε ό,τι αφορά το πυροσβεστικό σώμα, το πυροσβεστικό σώμα με την επιτήρηση με τον drone αλλά και με τα ελικόπτερα, τα ένφορτα τα οποία περιπολούν, με τα πυροφυλάκια, με τα δασικά περιπολικά, τα υδροφόρα και με όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάθε καλοκαίρι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου επιτηρούν, όχι μόνο για να είναι στο πεδίο, αλλά και για να μπορούσουν να ειδοποιήσουν σε πρώτο χρόνο, όπως και όποιος πολίτης δει μια πυρκαγιά, να μπορέσουν να ειδοποιήσουν το κέντρο επιχειρήσεων για να μπορούμε όσοι είναι στο πεδίο να μπορέσουν να οδηγηθούν σε κατάσβεση. Βέβαια, το μεγαλύτερο κομμάτι ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα πρόγραμμα αντινέρω από τη Γενική Γραμματεία Δασών σε συνεργασία με όλους τους φορείς, τους συναρμόδιους. Κατά προτεραιότητα δίνεται έμφαση σε διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών, σε καθαρισμούς του υπόρροφου του δασικού πλούτου της χώρας. Και αυτό πρέπει να συνεχιστεί και η προσπάθεια
0: και
1: αυτή.
0: Προφανώς χρειάζεται και περισσότερο προσωπικό για να τα καταφέρει όλα αυτά. Γι' αυτό αναφέρθηκα στους εποχικούς πυροσβέστες, αδέλφους σας.
1: Ακριβώς. Οι εποχικοί πυροσβέστες είναι τεράστια δύναμη για το πυροσβεστικό σώμα. Είναι άνθρωποι που έχουν εμπειρία. Είναι 2.500 στον αριθμό οι οποίοι επιχειρούν και είναι ενταγμένοι στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Τους χρειαζόμαστε, είναι δίπλα μας, απασχολούνται για 8 μήνες και λίγο περισσότερο από την αντιπυρική περίοδο, γιατί και η ίδια η αντιπυρική περίοδος λόγω της κλιματικής αστάθειας που υπάρχει έχει επεκταθεί, και η πρόσληψη σε μεγάλο βαθμό των δασοκομμάτων, των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων των ανθρώπων, καταλαμβάνει ένα 90% από την δεξαμενή, από όσο μέσα θέση να γνωρίζω, των εποχικών πυροσβεστών. Ναι. Και αυτό πρέπει να συνεχιστεί.
0: Πάντως, μιλήσατε και για τους απολίτες που πραγματοποιούν εργασίες και προκαλούν πυρκαγιές. Αλλά ένα σημαντικό μέρος ξεκινάει από το δίκτυο του ΔΔΕ. Και τώρα σκάτως έχουμε και τις ανεμογεννήτριες, όπως αποδεικνύεται στην περίπτωση αυτής της πυρκαγιάς, που διαμορφώνουν ένα νέο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος που πολλές φορές περνάει μέσα από δασικές περιοχές. Και δεν ξέρω, εγώ προσωπικά περίμενα εδώ και δεκαετίες να έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια υπογειοποίησης καλωδίων πρώτα απ' όλα, με τρόπο τέτοιο ώστε να μην βλέπουμε ούτε ένα καλώδιο ούτε ένα πυλώνα μεταφοράς ρεύματος μέσα σε δασική περιοχή, και βέβαια σίγουρα και η ανάπτυξη των ανεμογεννητριών σε περιοχές που υπάρχουν δασικά κομμάτια θα έπρεπε να γίνεται πολύ πιο προσεκτικά. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη.
1: Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι γενικώς παραδεκτό ότι ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο στην Ύπεθρο αλλά και σε υποδομές, σε οικιακούς χρήστες. Υπάρχουν κάποιες φορές γενικώς σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, αστοχία υλικού, υπερθέρμανση κάποιων υποδομών. Αυτό που θα πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση είναι η συντήρηση όλων αυτών των δικτύων. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που αναλαμβάνει όλη αυτή την προανακριτική διαδικασία σχηματίζει φάκελο δικογραφίας και την υποβάλλει στην δικαιοσύνη όπου αξιολογείται όλη η ποινική διαδικασία στο εξής. Λαμβάνει μαρτυρικές καταθέσεις, βιντεοληπτικό υλικό, ευρήματα από τον τόπο της πυρκαγιάς και το τελευταίο διάστημα παράλληλα με κάθε έναρξη πυρκαγιάς μεταβαίνει κλιμάκιο στην επιτόπου, σπέβδει ταχαίως για να μπορέσει να αποτυπώσει όλα τα δεδομένα που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, γιατί πολλές φορές τα ευρήματα και τα στοιχεία που μπορεί να υπάρχουν σε μια πυρκαγιά, που είναι η αιτία που ξεκίνησε μια πυρκαγιά, καταστρέφονται, μάλιστα, αλλοιώνονται από την ίδια την πυρκαγιά και τη θερμοκρασία.
0: Κύριε Τσίγα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και μακάρι να μην υπάρχουν τέτοιες αφορμές για να συζητάμε.
1: Αμήν. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, και πάμε στην Ιβάνα Τζόρτζεβιτς για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Έχει όλες τις ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Βλέπαμε νωρίτερα, Ιβάνα, μια φωτογραφία με τον Ντόναλντ Τραμπ ντυμένο Έλβις Πρίσλι στην καθημερινή την εφημερίδα. Δεν ξέρουμε με πόσο μεγάλη σοβαρότητα αντιμετωπίζει όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και για πολλά από τα οποία έχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης ο ίδιος.
2: Βέβαια. Να μην πούμε και το μεγαλύτερο. Λοιπόν. Να πάμε στη μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη. Στην Ισπανία χιλιάδες μετανάστες παραμένουν στην Τέλτα μετά από τη μαζική εισρωή τους από τα σύνορα την περασμένη εβδομάδα. Η Ισπανία εκτιμά ότι περίπου σχεδόν 70.000 μετανάστες επέστρεψαν στο Μαρόκο τις τελευταίες 4 ημέρες. Ο επίσημος απολογισμός των τιμάτων στην ισπανική πλευρά 72 και 11 στη μαροκινή πλευρά. Η κρίση πυροδότησε αντιμεταναστευτική ρητορική σε όλη την Ευρώπη και έχει προκαλέσει διπλωματικές εντάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την συνοριακή πολιτική, με την Ισπανία να κατηγορεί ορισμένους εταίρους για μη βοηθητική και πολιτική απάντηση. Νέα αντιπαράθεση Ισπανίας-Ιταλίας με αντικείμενο το μεταναστευτικό. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Φόντερ Λάιεν, έκανε έκκληση για την εξεύρεση μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης προκειμένου να ενισχυτούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από αυτή την μεταναστευτική κρίση και διπλωματικές εντάσεις τις οποίες έχει προκαλέσει. Και το Βερολίνο λέει ότι χρειάζονται κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες μετά τη συρροή μεταναστών στην Θέουτα. Η Ισπανία ζήτησε να διεξαχθεί σύνοντος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα γίνει σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε ό,τι αφορά τώρα την κλιματική αλλαγή, αναφερθήκαμε χτες και επιβεβαιώθηκε ότι η Ρουμανία ανατείναξε βράχο για να εκτρέψει τα νερά του Δούναβη προς πυρνικό αντιδραστήρα για να μην αναγκαστεί να τον κλείσει, και στην Ουγγαρία ο πυρνικός σταθμός στο ΠΑΞ συνεχίζει να λειτουργεί με μειωμένη δυναμικότητα. Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας δήλωσε ότι τα μεγάλα εργοστάσια Dacia και Ford οικειοθελώς θα σταματήσουν την παραγωγή έως τις 19 Αυγούστου λόγω επικείμενης κρίσης με ηλεκτρική ενέργεια. Στη Βρετανία ο φετινός Ιούλιος, ο πιο άνυδρος που έχει καταγραφεί από το 1836. Από άλλες ειδήσεις στην Ευρώπη, η Γερμανία οικονομικές και δυστυχώς αρνητικές. Η Γερμανία έχει πάλι πάνω από 3 εκατομμύρια ανέργους. Η ανεργία είναι στο 6,4%. 100%. Αυτό είναι ένα ψυχολογικό όριο και τα στοιχεία είναι από την Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εργασίας. Τα μεγάλα γερμανικά, οι μεγάλες γερμανικές αυτοκινητιστικές εταιρείες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και αναμένονται μαζικές απολύσεις, ενώ οι αναλυτές προειδοποιούν ότι τα χειρότερα έπονται. Υπάρχει πτώση πώλησης, μεγάλος ανταγωνισμός από τη Κίνα, αμερικανική δασμή και ακριβή μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σπρώχνουν την BMW, τη Mercedes, Audi και Volkswagen στη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Στη Μέση Ανατολή ο κύριος Τραμπ δηλώνει ότι είναι η τελευταία ευκαιρία για το Ιράν, οι συνομιλίες που διεξάγονται για το άνοιγμα του Ορμούζ. Επιμένει ότι διεξάγονται συνομιλίες παρόλο που το Ιράν το διαψεύδει. Ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δεν επιδιώκει έναν ευρύτερο πόλεμο. Εν τω μεταξύ το πόρταλ Πολίτικο γράφει ότι στην κρίση της Μέσης Ανατολής δεν διαφαίνεται ξεκάθαρη έξοδος. Μάλιστα. Και ότι ο Λευκός Οίκος ψάχνει έξοδο από την κρίση, ενώ το Ορμούζ παραμένει το κέραιο σημείο της σύγκρουσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φοβούνται ότι οι παραχωρήσεις προς τη Τεχεράνη τα μείωναν την τέση τους και τα την έκαναν πιο ευάλωτη την τέση των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η περαιτέρω σύγκρουση τα γινότανε μία διεύρυνση και αύξηση τιμών των καυσίμων. Κάτι που πλήττει πάρα πολύ.
0: Ιβάνα, μπορούμε να δώσουμε έτσι και γρήγορα κάποιες ειδήσεις από το Βαλκάνι? Έχουμε ακόμα ένα λεπτό στη διάθεσή μας.
2: Ωραία, οι ειδήσεις από τα Βαλκάνια είναι ότι η κατάσταση στο Κωσοβοπέδιο χειροτερεύει, ενώ από την άλλη πλευρά οι αναλυτές λένε ότι αν μέχρι τις 7 Αυγούστου ο κύριος Κούρτη από την αυτοδιάθεση δεν βρει συμμάχους για την κυβέρνηση, θα αναγκαστούν να κάνουν εκ νέου τις εκλογές, ενώ οι προηγούμενες μόλις έγιναν. Γενικά μέσα σε 1,5 χρόνο επανωτές εκλογικές αναμετρήσεις και υπηρεσιακή κυβέρνηση, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι επιτέσεις στους Σέρβους. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Σέρβου Υπουργού Εξωτερικών Τζούριτς, οι επιτέσεις γίνονται. Καταστράφηκαν σπίτια Σέρβων στη λίμνη Γκάζιβοντε παρά την προειδοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην γίνει αυτό. Υπάρχουν παράνομες εργασίες μέσα στο προστατευόμενο χώρο του μοναστηριού Ντέτσανη, το οποίο προστατεύεται και από το UNESCO, και επίσης εμπόδια για τους Σέρβους οι οποίοι θέλουν να επισκεφτούν τα μοναστήρια στο Κωσοβοπέδιο. Εκτιμά ότι πρόκειται για μια εσκεμμένη πίεση στο σερβικό σημείο και ζητάει αντίδραση της διεθνούς κοινότητας. Μάλιστα. Τα τελευταίες δύο μέρες έχουμε δεκάδες προφυλακίσεις των Σέρβων στο Κωσοβοπέδιο.
0: Πρέπει να κλείσουμε γιατί πάμε σε δελτίο. Συγγνώμη.
2: Αυτή είναι η κατάσταση γενικά. Μάλιστα. Η οποία χειροτερεύει εν μέσω μιας ακυβερνησίας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
2: Καλή ακρόαση.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. 105,8.
3: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν επίγειες και εναέρες δυνάμεις πυρόσβεση στη Δυτική Αττική. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Τρία μέτωπα στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή προς τα Βίλια. Το πιο ενεργό μέτωπο αφορά την περιοχή της Ψάθας, τη Λούμπα και τη Ζάχου. Και το τρίτο καλύπτει την νοτιοανατολική πλευρά προς Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Η περίμετρος της φωτιάς είναι πολύ μεγάλη και υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο, νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές στις περιοχές της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπυρώσεις. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις: Σεραφίνα Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Δεν μπορεί να διευκολύνονται μεταναστευτικά ρεύματα και μετά από αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Όπως είπε, καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής. Δεν πάβουν, πρόσθεσε, να υπάρχουν απειλές στο εσωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν. Τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό, όπως είπα, ακόμα και από αύριο, το στενό του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα ναυτιλιακή υπηρεσία.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ένα ρωτάει τ' άλλο, πού πας. Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοδιά όλα σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω από το άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω.

0: λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά πάνω από το νησί με τα αρπακτικά. Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα.
1: Επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 11. Να δούμε λίγο εδώ από τη ροή των ειδήσεων. Διαβάζουμε τα τελευταία λεπτά. Είδηση για την αγνοούμενη Εμιλία Γεωργαλάκη, μια 75χρονη που είχε εξαφανιστεί τις προηγούμενες ημέρες στα Χανιά, στην περιοχή της Νέας Χώρας. Δυστυχώς ο επίλογος της υπόθεσης αυτής ήταν τραγικός. Εντοπίστηκε νεκρή σε χωράφι στην περιοχή Νέρο Κούρου και βεβαίως τα αίτια, τα ακριβή και ο χρόνος θανάτου θα διαπιστωθούν από την νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί. Κατά τα άλλα, διαβάζουμε εδώ από τη ροή των ειδήσεων του Earth News ότι για τη συμπλήρωση των 90 χρόνων από το θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καμπέρα, στο παράρτημα Οκεανίας του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθερίος Βενιζέλος, σε συνεργασία με την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα και την Εκκλησία Καμπέρας και Περιχώρων, έχουν οργανωθεί σειρά επαιτειακών εκδηλώσεων. Τελέστηκαν με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας του κυρίου Μακάριου και παρουσία του εξοχοτάτου πρέσβη της Ελλάδος στην Αυστραλία του κυρίου Σταύρου Βενιζέλου. Για την επέτειο των 90 ετών από το θάνατο του Ελευθέριου Βενιζέλου θα έχουμε μια σειρά εκδηλώσεων και βεβαίως στα Χανιά, στην πόλη καταγωγής του, στην περιοχή καταγωγής του. Και βέβαια περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία. Είχαμε μια επαφή με τον ίδιο στα Χανιά από τον Σπύρο τον Ορνεράκη, τον σκητσογράφο, την ολοκλήρωση και την έκδοση του κόμικ που έχει φτιάξει ο ίδιος, δούλευε τα τελευταία χρόνια με τη ζωή του Ελευθερίου Βενιζέλου, μια παραγγελία που έγινε από το Ίδρυμα Ελευθερίος Βενιζέλος στα Χανιά. Η δουλειά αυτή είναι έτοιμη και πολύ σύντομα αναμένεται να την δούμε να έχει εκδοθεί. Θα το πάρουμε με πολύ μεγάλη, έτσι, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στα χέρια μας. Το περιμένουμε πώς και πώς. Τώρα να μπούμε στο επόμενο θέμα μας, στην επόμενη συνομιλία μας, μουσικά, ακούγοντας ένα τραγούδι από την καλεσμένη μας, έτσι, από το δικό μας αρχείο εδώ στην ΕΡΤ, και αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να τη γνωρίσουμε τηλεφωνικά. Δυστυχώς ελπίζουμε την επόμενη φορά να την έχουμε και εδώ μαζί μας στο στούντιο.

0: Μαργαρίτα Ρένια μου, ένα παραδοσιακό τραγούδι από τη Μικρασία και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά την Ερίνη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ χαίρομαι που συνομιλούμε. Τι κάνετε?
0: Τα καταφέραμε τελικά, γιατί είχαμε ένα άλλο ραντεβού το οποίο δεν καταρθώσαμε να το υλοποιήσουμε, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Μιλάμε στον Ενικό.
1: Αν θέλεις, ναι, ένα πρόβλημα.
0: Πολύ ωραία. Πού βρίσκεσαι πρώτα απ' όλα, γιατί ξέρω ότι ταξιδεύεις συνεχώς. Είσαι σε ζωντανές εμφανίσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου. Άλλωστε είσαι και καλλιτέχνης του κόσμου, έτσι, να το πούμε αυτό, γιατί μοιράζεις τη ζωή σου μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η βάση σου είναι στη Νέα Υόρκη. Αλλά δεν έχεις πει όχι σε καμία καλλιτεχνική πρόκληση που σε έχει βοηθήσει να ταξιδέψεις και σε όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά. Εντάξει, σίγουρα είναι κάτι το οποίο μ' αρέσει πάρα πολύ, το να συνομιλώ με άλλους πολιτισμούς. Οπότε όποια ευκαιρία μου παρουσιάζεται προσπαθώ να την αρπάζω και να ταξιδεύω. Ναι, είναι η βάση μου στη Νέα Υόρκη. Τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Εδώ ζουν οι γονείς μου, εδώ γεννήθηκα και μεγάλωσα. Και σε λίγες μέρες θα πάω στη Σάμο, που έχουμε και ένα φεστιβάλ. Θα τραγουδήσω στο Young Artist Festival στη Σάμο. Και μετά θα επιστρέψω Αμερική στο τέλος του μήνα.
0: Είναι αλήθεια ότι αυτός ο συνδυασμός, η καταγωγή που είναι από την Κρήτη αλλά και η καταγωγή οικογενειακή που είναι από τη Σμύρνη,
1: ναι.
0: Το γεγονός ότι μεγάλωσες με αυτές τις επιρροές τις μουσικές, πόσο επηρέασε και τις δικές σου επιλογές και την απόφασή σου πρώτα απ' όλα να ασχοληθείς με τη μουσική? Γιατί εντάξει, είναι κάτι που θέλει και λίγο θάρρος, επιμονή. Είναι ένας χώρος ανταγωνιστικός, πολύ δύσκολος, και βέβαια είναι και πολύ δύσκολο για ένα νέο καλλιτέχνη να κάνει καριέρα πιάνοντας την άκρη του νήματος από την παραδοσιακή μουσική.
1: Μεγάλωσα κυρίως με κλασική μουσική και εντεχνή ελληνική και μικρασιάτικα ακούσματα, γιατί η μητέρα μου έχει καταγωγή από τη Μικρασία. Και ενώ ζούσα στην Κρήτη δεν είχα πολύ επαφή και παιδεία πάνω στην κριτική μουσική. Αυτή την αγάπησα αργότερα. Σαν έφηβη, όπως και πολλοί έφηβοι που ασχολούνται με τη μουσική, ασχολούμουν με τη ροκ μουσική, δηλαδή την ξένη γενικότερα μουσική, pop, jazz, funk, και από μικρή είχα όνειρο να γίνω επαγγελματίας τραγουδίστρια. Είχα ήδη αποφασίσει, δηλαδή από την ηλικία των 13, ότι θέλω να πάω στην Αγγλία να σπουδάσω σύγχρονο τραγούδι, και έτσι τα είχα βρει μόνη μου, είχα καταφέρει να βρω τις πληροφορίες για τα πανεπιστήμια, για το δάνειο. Τότε ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Αγγλία και σαν Ευρωπαίοι πολίτες μπορούσαμε να σπουδάσουμε εκεί με φοιτητικό δάνειο. Οπότε υπήρχε η δυνατότητα αυτή και έτσι πήγα στην Αγγλία για σπουδές πάνω στο σύγχρονο τραγούδι. Όμως πάντα κουβαλούσα την παράδοση μέσα μου, και στην Αγγλία άρχισε σιγά σιγά να βγαίνει προς τα έξω. Δηλαδή άρχισα αρχικά να ψάχνω παραδόσεις από όλο τον κόσμο και έλεγα αυτό μοιάζει λίγο σαν ελληνικό, ή μου έλεγαν έγνωσε ένα τραγούδι από τη χώρα. Και έτσι άρχισα να ανακαλύπτω και εγώ ότι έχουμε έναν θησαυρό, πολιτισμικό θησαυρό, η μουσική μας δηλαδή, Καρδοσέκη.
0: Που όπως μεγάλωνες όταν ήσουν σε μικρή ηλικία δεν το είχες εκτιμήσει προφανώς. Έτσι,
1: ναι.
0: Συμβαίνει με πολύ κόσμο αυτό, και ειδικά στην Ελλάδα έχουμε, το έχουμε αυτό το μικρόβιο. Δηλαδή να κοιτάμε έξω από τα σύνορα,
1: έξω.
0: Να ψάχνουμε τις παραδόσεις, τις μουσικές άλλων λαών. Αυτά βέβαια mm-hmm. που είναι πάρα πολύ θυμοφιλή και έχουν να κάνουν με τη δυτική μουσική παράδοση. Αλλά τελικά μεγαλώνοντας να ανακαλύπτουμε τις ρίζες μας και να βλέπουμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται μέσα από αυτές, ειδικά εσύ που είσαι και καλλιτέχνης, έτσι.
1: Νομίζω αρχικά είναι και η αναζήτηση των ριζών που είναι και μέρος μιας αναζήτησης ταυτότητας, ειδικά όταν βρίσκεσαι στο εξωτερικό, γιατί εκεί πλέον προσπαθείς να καταλάβεις και ποιος είσαι, από που έρχεσαι, πώς θα εκφραστείς έναν και στον παγκόσμιο χάρτη, έτσι, δηλαδή όταν βρίσκεσαι στο Μπέρκλι, ας πούμε, έχεις τραγουδιστές από όλο τον κόσμο, έχεις τους Αμερικανούς που έχουν μεγαλώσει με την τζαζ, εσύ έχεις μεγαλώσει με άλλα ακούσματα και έτσι σιγά σιγά ψάχνεις την ταυτότητά σου. Ταυτόχρονα αυτό που είπες, ότι δεν εκτιμάς αυτό που έχεις, γιατί έτσι το θεωρούμε και δεδομένο. Για μένα στην αρχή θεωρούσα ότι εντάξει, στην ελληνική μουσική, εντάξει, δεν ξέρουμε, εύκολο πράγμα. Όχι, όμως όταν άρχισα να μελετάω παραδοσιακή ελληνική μουσική, είναι ένας ωκεανός από γνώση που μπορείς να πάρεις. Δεν τελειώνει ποτέ. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και έτσι αποφάσισα ότι θα το μελετήσω, θα το έχω σαν μέρος της μουσικής μου ταυτότητας. Γιατί πάντα τα συνδυάζω ούτως ή άλλως, έχοντας σπουδάσει και jazz, κάνοντας δηλαδή και συνεργασίες με ανθρώπους από άλλα είδη μουσικής. Φτιάχνω έτσι μουσική η οποία κάπως τα παντρεύει.
0: Είσαι και στο Μπέρκλι, έτσι, να είναι καθηγήτρια.
1: Ναι, είμαι τώρα αρκετά χρόνια και 7 χρόνια είμαι στο Μπέρκλι καθηγήτρια.
0: Πώς αντιμετωπίζουν οι φοιτητές που δεν έχουν κάποια σχέση με την Ελλάδα την ελληνική μουσική παράδοση? Προφανώς είναι ένα αντικείμενο γνωστικό αυτό που έχει να κάνει με την ελληνική μουσική παράδοση.
1: Ναι, λοιπόν, στο Μπέρκλι δεν διδάσκω μάθημα ελληνικής μουσικής, αλλά στα σύνολα που έχω διδάξει πολλές φορές φέρνω και ελληνικά τραγούδια. Κάποιες φορές τυχαίνει και έχω και Έλληνες φοιτητές και πάντα τους ενθαρρύνω να φέρουν και αυτοί κάτι από την παράδοσή τους. Στο Μπέρκλι υπάρχουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο προφανώς. Υπάρχει πολύ σεβασμός για τον κάθε πολιτισμό και πάντα οι φοιτητές προσεγγίζουν την κάθε παράδοση με έναν τρόπο πιο, πώς να το πω, όχι τόσο επιφανειακό. Ψάχνουν δηλαδή συνδέσεις μεταξύ των παραδόσεων. Αυτό είναι που έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Άλλωστε, νομίζω ότι όταν ένας καλλιτέχνης αφήνει ελεύθερο τον εαυτό του να εμβαθύνει, να μπει μέσα στις μουσικές παραδόσεις άλλων λαών, μόνο να κερδίσει μπορεί, έτσι δεν είναι?
1: Του
0: ανοίγει τους ορίζοντες, του δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσει πράγματα και να δημιουργήσει νέους ήχους. Αυτό είναι πολύ συναρπαστικό, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ που δεν ασχολούμαι με τη μουσική. Φαντάζομαι για εσάς που ασχολείστε με τη μουσική, αυτό είναι ένας απίστευτος πλούτος και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.
1: Είναι το Μπέρκλι σαν μια παγκόσμια παιδική χαρά μουσικής. Δηλαδή αυτό που είπες, ότι μπορείς να φτιάξεις ιδιαίτερους ήχους, να συνομιλείς. Είναι μοναδικές ευκαιρίες που έχεις, όντας εκεί πέρα με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Και νομίζω ότι αυτό που ανακαλύπτει τελικά είναι ότι η μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Δηλαδή δεν έχει. Σου δίνει την ευκαιρία να συνομιλήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι που τελικά καταλαβαίνεις.
0: Τώρα, 3 χρόνια με το Cirque du Soleil ως τραγουδίστρια. Τι σου έχει μείνει έτσι περισσότερο? Δεν ξέρω, ήταν μια, φαντάζομαι, πολύ ιδιαίτερη, ξεχωριστή περίοδος της ζωής σου, γιατί ταξίδεψες με τους καλλιτέχνες αυτούς και δεν είναι δεν είναι κάτι πολύ απλό. Δηλαδή θέλει μια πολύ μεγάλη προετοιμασία να μπεις σε αυτόν τον κόσμο και να γίνεις κομμάτι αυτού του κόσμου.
1: Ναι, ναι. Ήμουν και πολύ μικρή. Ξεκίνησα την περιοδία με το Cirque du Soleil στην ηλικία των 22. Είχα κάνει την ακρόαση στο Λονδίνο και ξεκίνησε η περιοδία από τον Καναδά και περιοδεύουμε την Βόρεια Αμερική για 3 χρόνια. Εγώ ήμουν η μόνη τραγουδίστρια σε μια μεγάλη παράσταση, η οποία δημιουργήθηκε το 2014, και ήταν για μένα το δεύτερο πανεπιστήμιο, ας πούμε. Δηλαδή είχα μόλις αποφοιτήσει και ήταν μια τεράστια ευκαιρία για να εξελιχθώ. Ακόμα και η διαδικασία των ακροάσεων ήταν πάρα πολύ σκληρή και δύσκολη. Ήταν μια εμπειρία για μένα και γι' αυτό το έκανα κιόλα. Δηλαδή έκανα τις ακροάσεις για να εξασκηθώ πάνω σε αυτό το κομμάτι, για να πάρω μια νέα εμπειρία. Και τελικά μετέλεξα.
0: Έγινες μέρος μουσικής παράστασης που θέλει και άλλες ικανότητες να αναπτύξει ένας καλλιτέχνης, όχι μόνο τις φωνητικές.
1: Είναι μια παράσταση τσίρκου χωρίς ζώα, ναι, η οποία έχει τους καλύτερους αθλητές ακροβάτες του κόσμου και γράφεται πρωτότυπη μουσική η οποία συνοδεύει τα ακροβατικά. Εγώ ήμουν η τραγουδίστρια, είχαμε 8 μουσικούς και παίζαμε καθ' όλη τη διάρκεια της 2 ώρης παράστασης. Είχαμε 9 με 10 παραστάσεις την εβδομάδα. Εγώ φορούσα και ένα πολύ εντυπωσιακό κουστούμι, σκαρφάλωνα, σε κάτι σκάλες πήγαινα πάνω κάτω, είχε δηλαδή και μια κίνηση. Ήταν υψηλές απαιτήσεις της παράστασης.
0: Δεν ήταν μόνο λοιπόν το τραγούδι. Έπρεπε να ψάξεις και άλλα πράγματα, να προσπαθήσεις περισσότερο.
1: Ναι.
0: Σήμερα ναι, που είπαμε σε βρίσκουμε πριν φύγεις για Σάμο, έτσι, για το ναι, φεστιβάλ. Το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Ναι, μετά τη Σάμο θα επιστρέψω Αμερική, Νέα Υόρκη. Εκεί τώρα θα πάω κατευθείαν στην Georgia της Αμερικής, όπου έχω εκεί μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία με το Carnegie Hall και το Savannah Music Festival. Αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί θα διδάξω ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια σε σχολεία της Αμερικής, δηλαδή σε αμερικάνικα σχολεία. Και θα τραγουδήσω με παιδιά από όλο τον κόσμο παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια. Αυτό είναι το επόμενο project. Και φυσικά και η διδασκαλία στο Berkeley, η οποία ξεκινάει σε 3 εβδομάδες. Και συναυλίες που οργανώνουμε για την άνοιξη στην Αμερική.
0: Μάλιστα. Είναι και πολλά άλλα πράγματα από τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε. Θα τα πούμε από κοντά όμως, ελπίζω, την επόμενη φορά.
1: Σε χαρώ πάρα πολύ.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις, αν και είναι εξασφαλισμένο, νομίζω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δουλεύεις πολύ και αυτό φαίνεται, έτσι. Και συνέχεια το εξελίσσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε ό,τι κάνεις.
0: Καλή σου μέρα. Γεια χαρά.
1: Γεια. Yeah.

0: 28 λεπτά μετά τις 11 ακούτε την εκπομπή Πάρε το χρόνο σου. Είναι ο Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Ολούβαρης συνεχίζει εδώ μαζί μας και ρυθμίζει τους ήχους. Η Λία Ταρούση συντονίζει την εκπομπή και έχει την επιστημονική, την δημοσιογραφική επιμέλεια. Και καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο την κυρία Αγγελική Καρδαρά, είναι διδάκτωρος στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, φιλόλογος, επιστημονική συνεργάτης στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, συγγραφέας και εισηγήτρια και εκπαιδεύτρια στο e-learning του ΕΚΠΑ. Τα είπαμε όλα. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλο και περισσότερο όσο περνάει ο καιρός. Υπάρχει σαφέστατα μια πολύ μεγάλη έξαρση από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και μετά. Ωστόσο, οι αιτίες, τα ζητήματα που, από τα οποία ξεκινάει, σαφώς είναι πολυδιάστατα και δεν είναι εύκολο έτσι επιφανειακά να το αντιμετωπίσεις. Μιλάμε για τη συντροφική βία και τις τοξικές σχέσεις, ένα θέμα το οποίο αναλύεται στο βιβλίο της «Έγκλημα και γυναίκα», που είναι και αφορμή για τη σημερινή μας κουβέντα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ θερμά για μια ακόμα φιλοξενία στο στούντιο. Είναι μεγάλη μου χαρά.
0: Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θέλουμε πάντα να εμβαθύνουμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη βία στις σχέσεις τις ανθρώπινες και πολύ περισσότερο με την ενδοοικογενειακή βία, που ξεκινά, εγώ κάνω αυτή την αναφορά και την εξήγηση, αλλά σαφώς θα μιλήσουμε έτσι αναλυτικότερα στη συνέχεια. Φίλος. Και περιμένουμε τις δικές σας τις απόψεις και τα αποτελέσματα των μελετών που έχουν γίνει από τη σχέση του άντρα με τη γυναίκα στη σύγχρονη κοινωνία, με αφετηρία υποθέτω τον τρόπο με τον οποίο έχουν κάποια πράγματα καλλιεργηθεί τις προηγούμενες δεκαετίες. Και βεβαίως αυτό που ονομάζουμε πατριαρχική κοινωνία, έτσι, γιατί παίζει και αυτό ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Να μιλήσουμε λίγο για τα σημάδια τα οποία θα πρέπει να κινητοποιήσουν μια γυναίκα ή την οικογένεια,
1: ναι.
0: Γιατί μπορεί να κινητοποιήσουν και την οικογένεια συνέχεια. Ακούω πολύ συχνά νέες γυναίκες ακόμη και σήμερα να μιλούν για σχέση με άντρες η οποία ξεκινά και από το ξεκίνημα κιόλας υπάρχουν σαφή σημάδια που δείχνουν ότι αυτή η σχέση δεν θα πάει καλά, απόψεις οι οποίες ξεκαθαρίζονται από την πλευρά του άντρα που θα έπρεπε κανονικά να χτυπήσουν καμπανάκι. Να ανάβουν κόκκινα λαμπάκια και να προειδοποιήσουν, προσοχή μακριά, μην το συνεχίσεις. Και όμως συνεχίζουν και την προχωράνε τη σχέση και μπαίνουν σε μια διαδικασία. Γοητεύονται από τον συγκεκριμένο σύντροφο, αισθάνονται ότι αυτό που εκπέμπεται δεν είναι τόσο σοβαρό, ενώ θα έπρεπε να λειτουργεί διαφορετικά μέσα τους. Τέλος πάντων, μίλησα πάρα πολύ εγώ.
1: Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ξεκινήσατε και με μια πολύ εύστοχη επισήμανση ότι το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας αποκαλύπτει βαθιές κοινωνικές παθογένειες και πολύ βαθιά ριζωμένα κοινωνικά στερεότυπα με τα οποία έχουν γαλουχηθεί γενιές, και αυτά δυστυχώς παρά την ενημέρωση και παρά τα βήματα πρόοδου, ας το πούμε, βλέπουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν και εξακολουθεί το φαινόμενο να μας προβληματίζει εντόνως.
0: Το στερεότυπο, επειδή μιλήσατε για στερεότυπα, το στερεότυπο που έρχεται από τις γιαγιάδες μας, που λέει εντάξει μωρέ, άντρας είναι. Δεν πειράζει, έχει και ένα παραπάνω δικαίωμα στην εξουσιαστική σχέση ή έχει ένα παραπάνω δικαίωμα να σου ρίξει και ένα χαστούκι, ας πούμε.
1: Να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι.
0: Μπράβο.
1: Είναι,
0: Μεταφέρεται και σήμερα.
1: Σαφώς υπάρχει η ενημέρωση για αυτό το κομμάτι. Παρόλα αυτά, όταν γενιές έχουν γαλουχηθεί με αυτά τα στερεότυπα, όταν βλέπουμε να έχει διαμορφωθεί σε παρελθούσες εποχές ένα πρότυπο Γιατί αυτό που περιγράφατε κάποτε ήταν το πρότυπο. Δηλαδή ο άντρας στο σπίτι έπρεπε να είναι εκείνος που είχε την πυγμή, εκείνος ο οποίος θα χτυπούσε το χέρι στο τραπέζι. Και δυστυχώς ξέρετε που μεταφέρεται ότι σε πολλές περιπτώσεις το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας που θα ζητήσει από το άμεσο περιβάλλον του, από τη μητέρα του, από τον πατέρα του, αυτό δυστυχώς το βλέπουμε και από μητέρες, την προστασία, και θα πει ότι εγώ θέλω να χωρίσω, δεν αντέχω άλλο, γιατί είμαι θύμα βίας, σωματικής, ψυχολογικής, λεκτικής. Θα πει, μα θα χαλάσεις το γάμο σου για ένα χαστούκι. Αυτά είναι πραγματικά περιστατικά, αυτά είναι περιστατικά που έχουμε αντιμετωπίσει και στο πλαίσιο των ερευνητικών μας προσεγγίσεων και συζητώντας με ειδικούς στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος για το θέμα. Δηλαδή, αυτό που σας μεταφέρω δεν αφορά παρελθούσες εποχές, αφορά το τώρα, ότι υπάρχουν οικογένειες ακόμα που λένε στο θύμα της ενδοοικογενειακής βίας όχι, έχεις παιδιά ή όχι, εσύ δεν εργάζεσαι ή και τι πειράζει, σου έδωσε ένα χαστούκι ή εσύ τον προκάλεσες και δεν θα προχωρήσεις στο διαζύγιο, στον τερματισμό
0: αυτής. Να διαλύσεις το σπίτι σου. Και
1: στο να διαλύσεις το σπίτι σου. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι ένα θύμα το οποίο δεν θα έχει την υποστήριξη από το περιβάλλον του, πόσο δύσκολο είναι τελικά να φύγει από την κακοποιητική σχέση. Χρησιμοποίησατε ένα ρήμα πριν ότι γοητεύεται. Δεν θεωρώ ότι κανένας άνθρωπος γοητεύεται από τη βία, γιατί δεν είναι δυνατό.
0: Όχι, λέω γοητεύεται από τη βία. Εννοώ στην αρχή της σχέσης, στο ξεκίνημα της σχέσης. Ένας πολύ γοητευτικός άνδρας, ο οποίος έχει έναν τρόπο να προσεγγίσει έτσι πολύ ιδιαίτερο, που μπορεί να παραπλανήσει, που μπορεί να ξυπνήσει μέσα σε μια γυναίκα έτσι κάποια αισθήματα και να μπει σε μια διαδικασία να παραβλέψει, τα σημάδια.
1: Και θα έλεγα ότι και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα εκπαίδευσης και πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας, τη νέα γενιά, σε αυτό το κομμάτι. Τι θα πει δηλαδή, γιατί πολλές φορές νιώθω, και εδώ μπαίνει η τοξικότητα, μια καινούρια λέξη για εμάς παλαιότερα, δεν τη χρησιμοποιούσαμε στο λεξιλόγιό μας οι παλαιότεροι. Η τοξικότητα λοιπόν έχει μπει στο λεξιλόγιό μας ακριβώς γιατί αποκαλύπτει και ένα κοινωνικό φαινόμενο. Είναι και θέμα εκπαίδευσης. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπει σε μια σχέση, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, και νιώθει ότι είναι ασήμαντος, ότι είναι μικρός, ότι, ότι δεν έχει αξία. Γιατί ο σύντροφός του, η σύντροφός του καθημερινά με τον τρόπο του τον απαξιώνει. Εκεί πρέπει να χτυπήσει αυτό το καμπανάκι που λέτε και να προβληματιστεί. Και στη ζυγαριά να βάλουμε λίγο τα πράγματα και να πούμε τι ακριβώς θέλουμε από μια σχέση και τι θα πει με γοητεύει ένας άνθρωπος. Ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου πρέπει να σε βοηθά να γίνεσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Να αισθάνεσαι όμορφα, να αισθάνεσαι ακόμα καλύτερος από ό,τι είσαι, να νιώθεις υπέροχα. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος σε κάνει να αισθάνεσαι ότι δεν αξίζεις, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό καμπανάκι κινδύνου. Είπαμε όμως σήμερα ότι θα σπάσουμε και κάποια στερεότυπα, θα αποδομήσουμε κάποια στερεότυπα και μύθους. Σαφώς η ενδοοικογενειακή βία, τα κύρια θύματά της είναι οι γυναίκες, είναι τα παιδιά και είναι τα άτομα τρίτης ηλικίας. Παρ' όλα αυτά, η ενδοοικογενειακή βία αφορά και τους άνδρες και τα αγόρια. Αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το πούμε, γιατί ξέρετε, υπάρχει και εκεί το ταμπού. Δηλαδή, μπορεί και ένα αγόρι σε μια σχέση, ένας άντρας να δέχεται, και το έχουμε δει στις ερευνητικές μας προσεγγίσεις, ακόμη και σωματική βία. Και δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να μιλήσουμε γι' αυτό. Κάποιος θα αναρωτηθεί και θα πει, μα ένας άντρας ή ένα αγόρι σωματική βία. Γιατί? Κι όμως υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις και τις έχουμε αντιμετωπίσει. Είτε γιατί ο ίδιος δεν θέλει να αμυνθεί, γιατί ξέρει ότι αν αμυνθεί μπορεί να οδηγήσει και τη σύντροφό του να της προκαλέσει κάποια βλάβη, είτε γιατί φοβάται ότι αν εκείνος αμυνθεί δεν θα μπορέσει να αποδείξει, είτε γιατί μπορεί να είναι ένας άνθρωπος με μια αναπηρία ή να έχει κάποιο άλλο ζήτημα και να έχει να αντιμετωπίζει αυτό το θέμα. Η ενδοοικογενειακή βία λοιπόν, η συντροφική βία, μπορεί να αφορά τους πάντες.
0: Γιατί μπορεί να έχει να κάνει και με το ψυχολογικό κομμάτι. Δηλαδή, πέρα από το σωματικό, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν έχουμε άσκηση βίας σωματικής, ωστόσο έχουμε μία σχέση, τη χαρακτηρίζεται τοξική, η οποία μπορεί να εκπέμπει τοξικότητα από τη μία πλευρά και η άλλη πλευρά να δέχεται συνεχώς ψυχολογικές έτσι, επιθέσεις, μειώσεις της αξιοπρέπειας και απαξιωτικά λόγια, απαξιωτικές συμπεριφορές και να ζει συνεχώς σε καθεστώς καταπίεσης ένας άνθρωπος.
1: Ακριβώς, κύριε Αγγελόπουλε, και να δώσουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα. Όταν ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου σε απαξιώνει συνεχώς, μπορεί να σε απαξιώνει ως άνθρωπος, σύντροφο, ότι είσαι λίγος. Μπορεί να σε απαξιώνει ως επαγγελματία. Μπορεί να σε απαξιώνει ως μητέρα,
0: είναι,
1: πούμε, ως πατέρα.
0: Η γυναίκα έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο, έχει κάνει μεταπτυχιακά, επαγγελματικά είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο και ο άντρας της είναι υδραυλικός, λέμε τώρα, και
1: έτσι,
0: μπορεί,
1: και
0: μπορεί
1: να υπάρχει μια απαξίωση αυτή η κατάσταση, ή αντίστοιχα ο άντρας να απαξιώνει τη γυναίκα ακόμη και αν έχει μια καλή επαγγελματική θέση και να την μειώνει. Γιατί ξέρετε, αυτά δεν έχουν και λογική. Δηλαδή, το να μειώσεις τον άλλον δεν σημαίνει ότι βασίζεσαι και πάντα σε πραγματικά περιστατικά. Επίσης, πρέπει να μιλήσουμε οπωσδήποτε για την οικονομική βία. Είναι μια αόρατη αλλά ύπουλη μορφή βίας και για μένα αυτό είναι ένα καμπανάκι κινδύνου. Και ευχαριστώ που μου δίνετε και αυτή την ευκαιρία να απευθυνθώ κυρίως στις νεαρές γυναίκες, χωρίς είπαμε να αποκλείουμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί αντίστοιχα σε έναν άντρα, αλλά κυρίως αυτό το βλέπουμε στις νεαρές γυναίκες ή και στις μεγαλύτερες γυναίκες. Το να, και επειδή είχα πρόσφατα και στη Γαλλία αυτή την συζήτηση με μια κοπέλα η οποία εργαζόμενη από πολύ μικρή ηλικία, η οποία με το σύντροφό της ήθελε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, στο γάμο, και την είδα πολύ έντονα προβληματισμένη. Και αυτό που μου είπε είναι το εξής, ότι ο σύντροφός μου λέει, εγώ μπορώ να σου εξασφαλίσω μια πολύ άνετη ζωή, αλλά από σένα δεν θέλω να εργαστείς. Και η κοπέλα προβληματίστηκε και μου είπε, εγώ εργάζομαι από πολύ μικρή ηλικία γιατί δεν έχω τη στήριξη της οικογένειάς μου. Αν σταματήσω, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ουσιαστικά του δίνω την οικονομική μου ελευθερία, ουσιαστικά του παραχωρώ την οικονομική μου ελευθερία. Και αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Αν αυτή η γυναίκα δεν έχει κάποιους δικούς της πόρους ή δεν έχει τη στήριξη από τη δική της οικογένεια, αυτό σημαίνει ότι αν συμβεί στο μέλλον κάποια ρήξη, εκείνος θα την κρατά με το οικονομικό κομμάτι. Θα μπορεί να την εκβιάσει. Ναι. Θα μπορεί να την εκβιάσει για τα παιδιά, θα μπορεί να την εκβιάσει για την ίδια. Και εδώ είναι και απάντηση, γιατί ένα θύμα μπορεί να μένει, γιατί συμβαίνει αυτό ακόμη και για χρόνια. Δηλαδή, βλέπουμε αυτό που είπατε πριν, ότι είναι μια κατάσταση η οποία λες, μα πώς είναι δυνατόν ένα θύμα τόσα πολλά χρόνια να υφίσταται αυτή τη βία. Υπάρχουν λόγοι, υπάρχουν παράγοντες που ερμηνεύουν γιατί ένα θύμα μένει ακόμη και για χρόνια, ακόμη και για πάντα σε μια κακοποιητική σχέση. Ένας πολύ σοβαρός λόγος είναι οι απειλές και ο φόβος. Ένας άλλος πολύ σοβαρός λόγος είναι η εξάρτηση.

0: ίδια θύμα στην οικογένειά της, δηλαδή ο πατέρας της να ήταν κακοποιητής. Και αντίστοιχα, ο άντρας που κακοποιεί μπορεί να προέρχεται και εκείνος από μια κακοποιητική οικογένεια και ουσιαστικά να υιοθετεί το μοντέλο, αυτό το πολύ αρνητικό μοντέλο εντός αγωγικών ασφαλώς, αυτό το μοτίβο, να το πω καλύτερα, που έχει βιώσει την οικογένειά του. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σύνθετο το φαινόμενο και καταλαβαίνουμε ότι ακόμη και οι δράστες χρειάζονται, ασφαλώς το επικεντρό μας είναι το θύμα και εμάς μας ενδιαφέρει να προστατευτεί η ζωή του θύματος, αλλά πρέπει η ενημέρωση να εστιάσει και στο κομμάτι το ότι και για τον δράστη, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα, να αναζητήσει βοήθεια επιστημονική, γιατί υπάρχει και εκεί θέμα όταν δεν μπορεί να ελέγξει τον θυμό του, όταν αισθάνεται ουσιαστικά κατώτερος ο άνθρωπος ο οποίος θα ασκήσει βία.
1: Εγώ θέλω να πάμε στην αρχή λοιπόν, γίνεται μια γνωριμία άντρας με γυναίκα ή οποιοδήποτε φίλο, έτσι για να μην τα περιορίσουμε.
0: Σωστά.
1: Και βλέπει το ένα από τα δύο άτομα στην συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί το παράδειγμα είναι πιο έτσι χαρακτηριστικό όταν χρησιμοποιούμε αυτά τα δύο μέρη, τον άντρα και τη γυναίκα, κάποιες απόψεις από την πλευρά του άντρα, του συντρόφου, που δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να πάρει στα χέρια του τη ζωή του συντρόφου του, να έχει τον πρώτο λόγο, να έχει την εξουσία. Απόψεις του τύπου εσύ είσαι γυναίκα και δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, θα σε συζητάει η γειτονιά αν κάνεις εκείνο, ή δεν πρέπει να δουλέψεις, δεν θα σε αφήσω να δουλέψεις γιατί θα πας στη δουλειά και εκεί μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Ή εσύ πρέπει να μείνεις στο σπίτι γιατί η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι, να μεγαλώνει τα παιδιά και μην ανησυχείς, εγώ θα σε συντηρώ οικονομικά. Δεν θα πρέπει να είναι αυτό, αυτό από μόνο το καμπανάκι, χωρίς να υπάρχει άσκηση βίας.
0: Ακριβώς.
1: Παραπέρα από αυτό.
0: Θα πρέπει να είναι το καμπανάκι οπωσδήποτε, κατά την άποψή μου, αλλά εδώ για μένα θέλει εκπαίδευση πολύ δυνατή και να μπει και το σχολείο πολύ δυναμικά, και θα σας πω γιατί. Γιατί όταν έχουμε, αυτό που είπαμε πριν, έχουμε γαλουχηθεί με αυτό, ή όταν θα έρθει η μητέρα ή ο πατέρας και θα πει «Μα παιδί μου, εσύ γιατί να δουλέψεις σε τελική ανάλυση, αφού ο άντρας σου έχει οικονομική επιφάνεια και θα σου προσφέρει τα πάντα». Οπότε, εφόσον έχουμε γαλουχηθεί με αυτό το μοντέλο, λέμε «Α, τι ωραίο Βέλεαρ, θα μου προσφέρει τα πάντα».
1: Μόνο αν έχει γίνει προγραμμαίο συμφωνητικό, όπως το λένε.
0: Και πάλι. Αυτό λοιπόν.
1: Και έχεις εξασφαλίσει ότι σε περίπτωση. Ναι, αλλά μπορεί να μην έρθει ποτέ αυτό το διαζύγιο. Μπορεί να είσαι εγκλωβισμένη σε ένα γάμο για πάρα πολλά χρόνια χωρίς να μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Και πάλι, και μόνο που ο άλλος άνθρωπος σου ζητά ουσιαστικά αυτό που μου είπε και η κοπέλα στη Γαλλία, να δώσεις την ελευθερία σου.
1: Ναι.
0: Για να σου δώσει ένα αντάλλαγμα. Απλώς. Θεωρώ ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε εκπαιδευτεί. Δηλαδή, για μένα, καμπανάκι κινδύνου, με το που θα πει ο σύντροφος ή η σύντροφος τέτοιου είδους, θα διατυπώσει τέτοιου είδους απόψεις, ή θέλω στα νεαρά ζευγάρια, θέλω τους κωδικούς σου στο διαδίκτυο, θέλω να σε ελέγχω.
1: Να βλέπω το κινητό σου.
0: Θέλω να βλέπω το κινητό σου.
1: Δώσε μου να δω τα μηνύματά σου.
0: Έτσι. Εκεί αμέσως φεύγεις ή από την αρχή της σχέσης συζητάτε, επικοινωνείτε. Βλέπετε τι συμβαίνει, αν υπάρχει επικοινωνία και αν μπορούμε να αυτές τις απόψεις να τις βάλουμε στην άκρη και να προχωρήσουμε και να πούμε ότι όχι, εγώ θα συνεχίσω να εργάζομαι, μπορούμε να είμαστε μαζί, ναι ή όχι. Ναι. Αλλά αυτά είναι σημεία που, όπως είπατε,
1: πρέπει η γυναίκα να ή το μέλος, το αδύναμο στη συγκεκριμένη σχέση. Έτσι. Να βάλει τους όρους του και να απαιτήσει ισοτιμία στη σχέση. Σε όλα τα επίπεδα.
0: Σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό το κομμάτι, θα επανέλθω στο θέμα της οικονομικής ελευθερίας, ακόμη κι αν ο σύντροφος το παρουσιάσει ως δέλερμα, γιατί να μπεις στον εργασιακό στίβο, να ταλαιπωρηθείς αφού εγώ έχω να σου προσφέρω, είναι λάθος για μένα. Αν δηλαδή και η γυναίκα, εκτός αν πια και η ίδια,
1: κλείζεται. Αυτό είναι πολύ βασικό. Οι σχέσεις αλλάζουν. Είναι πολύ βασικός κανόνας πλέον στις σύγχρονες σχέσεις αυτό. Αλλά ούτως ή άλλως σε όλες τις μορφές σχέσεων. Για ποιο λόγο λοιπόν, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν βιώνει μια τέτοια κατάσταση,

0: κατάσταση ένας άνθρωπος μέσα σε μια σχέση παραμένει στη σχέση, τι δείχνουν οι έρευνες και σε πόσο, σε τι βαθμό μπορεί αυτό να έχει να κάνει με αυτό που εμείς έχουμε στο μυαλό μας, σε άλλο επίπεδο βέβαια, με το σύνδρομο της Στοχόλμης που λέμε, δηλαδή κάτι αντίστοιχο. Παραμένει στη σχέση γιατί αισθάνεσαι ανασφάλεια να την εγκαταλείψεις ίσως. Δεν ξέρω. Τι έχουν δείξει οι μελέτες.
1: Τι έχουν δείξει λοιπόν οι μελέτες, και νομίζω ότι είναι πολύ πολύ συγκεκριμένα και πρακτικά ζητήματα. Ας σκεφτούμε λοιπόν έναν άνθρωπο, όπως μας έχει τύχει, και να μας πάρουν τηλέφωνο και στο κέντρο μελέτης ή να μας στείλουν ένα μήνυμα κτλ. Που σου λέει, εμένα ο σύντροφός μου μου λέει ότι έτσι και φύγω θα με σκοτώσει. Τι να κάνω.
0: Άρα φοβάται. Ο φόβος είναι βασικό.
1: Το πρώτο είναι το βασικό. Δεν σας κρύβω και όταν έγινε το πολύ σοβαρό περιστατικό με την κοπέλα, με την Κική, έξω από το αστυνομικό τμήμα, δεχτήκαμε τηλεφωνήματα από, από κοπέλες που μας έλεγαν φοβόμαστε, έρχεται έξω από το σπίτι μας και τι να κάνουμε πια. Να το καταγγείλουμε ή κινδυνεύουμε ακόμη και όταν το καταγγείλουμε. Είναι ένας τεράστιος... ο φόβος είναι ένας πολύ πολύ βασικός παράγων. Επίσης οι απειλές του τύπου, αν χωρίσουμε, και αυτό που είπαμε πριν, εσύ δεν δουλεύεις ή έχουμε 2-3 παιδιά, πώς θα τα βγάλεις πέρα, ή θα έρθω στη δουλειά σου και θα σε κάνω ρεζίλι, ή θα σε αφανίσω κοινωνικά. Όταν υπάρχει λοιπόν αυτή η εξουσία, και γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό όλα τα μέλη, και ο άντρας και η γυναίκα όλοι, να στηρίζονται στις δυνάμεις τους και να έχουν και την αυτονομία τους. Και βέβαια το κομμάτι που είπατε πριν, είναι το συναισθηματικό. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες και άντρες που ερωτεύονται τον κακοποιητή τους και που θεωρούν ότι μπορεί να αλλάξει. Να πούμε και αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, το ακούμε αυτό. Εντάξει, υποσχέθηκε ότι θα το ξανακάνει. Έτσι. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν
0: αυτό
1: υπάρχει
0: να
1: περίπτωση. Αυτοί οι άνθρωποι, όπως τους έχουμε σκιαγραφίσει και μέσα από τις μελέτες μας, έχουν ένα διπλό πρόσωπο και αυτό είναι μια παγίδα. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, ναι, μπορεί για κάποια χρονικά διαστήματα να σου δείξουν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Να είναι μάλιστα, να περάσουν και στο αντίθετο άκρο, να είναι γενναιόδοροι, προστατευτικοί, να έρχονται με τα δώρα τους, με τα λουλούδια τους, να δείξουν ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο όντως για ένα χρονικό διάστημα να είναι πραγματικά, περιγράφονται από τις γυναίκες θύματα ως άντρες με δύο πρόσωπα.
0: Αυτό τώρα, επειδή το περιγράψατε, μπορεί επίσης να μας ανησυχήσει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπέρ του δέοντος, έτσι, προστατευτικός και δοτικός, σε σημείο που δείχνει ότι έχει την τάση να μπει σε μια σχέση εξάρτησης με τον σύντροφο.
1: Έτσι.
0: Που σημαίνει ότι αν αισθανθεί στο μέλλον ότι τον χάνει, μπορεί να αντιδράσει με τρόπους που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς.
1: Βέβαια, και ελέγχου και κυριαρχίας. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό, μπαίνοντας ένα ζευγάρι σε μια σχέση, ένα νέο ζευγάρι, να σκεφτεί και να δει. Είναι, ας πούμε, διαφορετικό να πει ο σύντροφος ή η σύντροφος, έρχομαι από τη δουλειά σου να σε πάρω για να μην ταλαιπωρηθείς, βρε παιδί μου, επειδή δεν οδηγείς. Και είναι διαφορετικό να, ουσιαστικά, να σε παρακολουθεί. Να πει πού πηγαίνεις, τι κάνεις, ή ήσουν εκεί ή δεν το πιστεύω ότι ήσουν εκεί. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες γραμμές πολύ λεπτές στην αρχή που δεν ξέρεις και τον άλλον άνθρωπο, αλλά αυτές οι γραμμές υπάρχουν. Δηλαδή, αυτό το οποίο βλέπουμε και μας το επιβεβαιώνουν και τα θύματα ενδοικογενειακής βίας μέσα από τις ερευνητικές μας προσεγγίσεις, είναι ακριβώς αυτό, ότι τα σημάδια από την αρχή υπάρχουν. Δεν είναι ότι ξυπνάει ξαφνικά ένας άνθρωπος, παίρνει ένα μαχαίρι και σκοτώνει. Τα σημάδια υπάρχουν από την πρώτη, θα σας έλεγα, μέρα, από την πρώτη εβδομάδα. Πολλές φορές θεωρώ ότι εθελοτυφλούμε, γιατί μπορεί να κοιτάξουμε κάποια άλλα στοιχεία και να πούμε ας δώσουμε μια ευκαιρία, ας κάνουμε μια προσπάθεια. Όμως, αν αυτά τα στοιχεία, όπως είπατε και εσείς, είναι πολύ σοβαρά, γιατί είναι διαφορετικό να πεις, ξέρω εγώ, για κάτι το οποίο, εντάξει, είναι ανούσιο, δεν ταιριάζουμε σε αυτό το ανούσιο, και είναι πολύ διαφορετικό να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος να γίνεται ελεγκτικός, να γίνεται κυριαρχικός και να σου ζητάει ουσιαστικά την ελευθερία σου, είτε αυτή είναι η οικονομική, είτε αυτή είναι η συναισθηματική, είτε αυτή είναι η ψυχολογική. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός, πρέπει να υπάρχει επίσης μια επικοινωνία. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό να μην προσπαθήσει ένας σύντροφος να απομονώσει, και αυτό είναι ένα στοιχείο του κακοποιητικού συντρόφου, ότι αρχίζει και απομονώνει το θύμα του από το φιλικό του περιβάλλον, από το οικογενειακό του περιβάλλον, από το επαγγελματικό του περιβάλλον, λέγοντας λόγια ότι, ξέρεις, αυτοί οι φίλοι σου δεν κάνουν για σένα.
0: Ναι, ναι.
1: Η οικογένειά σου βλέπω ότι δεν είναι τόσο υποστηρικτική. Και γιατί αυτό? Για να έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Να θυμηθούμε και την περίπτωση στα γλυκά νερά. Ναι. Η κοπέλα αυτή, μια νεαρή κοπέλα που ουσιαστικά τι έλεγε? Ότι δεν είχα καμία επαφή με δικούς μου ανθρώπους.
0: Ναι, και αυτό πρέπει να μας κινητοποιήσει.
1: Και αυτό πρέπει να μας κινητοποιήσει.
0: Ναι. Τώρα, σε τι βαθμό η προσπάθεια που μπορεί να κάνει μια γυναίκα στην περίπτωση που συζητάμε τώρα να φύγει από την κακοποιητική σχέση και φοβάται.
1: Ναι, ναι.
0: Σε τι ποσοστό έχει να κάνει αυτό και με το περιβάλλον, το κοινωνικό μέσα στο οποίο ζει, που αισθάνεται ότι δεν θα είναι εκεί για να την προστατεύσει. Η πολιτεία, οι αρχές, οι αστυνομικές αρχές, οι δικαστικές αρχές, πόσο παίζει ρόλο σε αυτή την αδυναμία του ανθρώπου να φύγει από την κακοποιητική σχέση το ότι πολλές φορές δεν αισθάνεται ότι θα βρει την υποστήριξη που πρέπει?
1: Τεράστιο ρόλο και σε ένα πρακτικό κομμάτι. Δυστυχώς, σε εκείνο το κομβικό σημείο που η γυναίκα, συνήθως το βλέπουμε, θα πει στο σύζυγο σύντροφο ότι ως εδώ τερματίζω την κακοποιητική σχέση, δυστυχώς εκεί έχουμε δει και αυτό το πέρασμα στην εγκληματική πράξη. Επομένως, τι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι αναγκαίο η γυναίκα ή και το οποιοδήποτε θύμα ενδοοικογενειακής βίας να φύγει από το κακοποιητικό περιβάλλον, να μεριμνήσει, ώστε να υπάρχει, να κάνει τη φυγή του με έναν τρόπο που θα είναι προστατευμένο. Και εδώ σίγουρα και το οικογενειακό περιβάλλον πρέπει να το στηρίξει και η πολιτεία βέβαια, και η πολιτεία με τους φορείς της να ενημερώσει το θύμα το πώς πρέπει να φύγει από το κακοποιητικό περιβάλλον ώστε να μην κινδυνεύσει η ζωή του, να μπορέσει να του δώσει τις κατάλληλες κατευθύνσεις για το τι πρέπει να κάνει, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει η ζωή του, γιατί δυστυχώς και είναι απόλυτα λογικό ότι ένα θύμα φοβάται. Μάλιστα. Να μην κινδυνεύσει και η σωματική του ακαιρεότητα.
0: Και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να εκπαιδευτούμε μεγαλώνοντας και τα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα, ότι δεν υπάρχει κτητικότητα στη σχέση. Ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ανεξάρτητος, είναι ελεύθερος, την ελευθερία του πρέπει να τη σεβόμαστε σε κάθε περίπτωση, είτε αυτός ο άνθρωπος είναι φίλος, είτε είναι σύντροφος, σύζυγος, αύριο μεθαύριο είναι ένας ανεξάρτητος άνθρωπος που έχει την ελευθερία του και που δεν μας ανήκει. Και από τη στιγμή που θα αποφασίσει να φύγει από τη σχέση, πρέπει να τον αφήσουμε να φύγει.
1: Το είπατε πάρα πολύ εύστοχα. Κανείς δεν μας ανήκει. Γεννιόμαστε και πεθαίνουμε, ερχόμαστε στη ζωή και φεύγουμε από τη ζωή μόνοι. Και επίσης να εκπαιδευτούμε και στο κομμάτι επικοινωνία. Δεν επικοινωνούμε πλέον. Είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνήσουμε και τα ζητήματά μας, τα προβλήματά μας, να μιλήσουμε για το τι είναι αυτό που μας απασχολεί και να ξέρουν οι νέοι άνθρωποι που ξεκινούν τώρα τις σχέσεις ποιος είναι αυτός που έχουν απέναντί τους.
0: Μάλιστα.
1: Μπαίνουμε σε σχέσεις χωρίς να ξέρουμε τελικά ποιος είναι ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας.
0: Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξανασυναντηθούμε, γιατί έχουμε και πολλά άλλα πράγματα να συζητήσουμε.
1: Με πολύ μεγάλη μου χαρά.
0: Καλές διακοπές να ευχηθώ, γιατί τώρα φαντάζομαι ότι μπαίνετε κι εσείς σε τέτοια περίοδο και ελπίζω να είναι όντως έτσι και να ξεκουραστείτε. Και με την νέα σεζόν θα τα ξαναπούμε, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που συζητάμε κάθε φορά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρέθηκα για μία ακόμα φορά στο στούντιο, και κάθε φορά που βρίσκομαι στην Ελλάδα χαίρομαι να είμαστε εδώ στην
0: πολύ
1: εκπομπή.
0: Πολύ ωραία. Η κυρία Αγγελική Καρδαρά λοιπόν ήταν μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, Τάσος Αντωνίνης για το τέλος, για τις αθλητικές ειδήσεις. Απόψε έχουμε Ολυμπιακό.
1: Η πρώτη ελληνική ομάδα που μπαίνει στα βαθιά.
0: Στα βαθιά, πραγματικά βαθιά.
1: Με τη δύναμη λοιπόν της έδρας του Ολυμπιακός Προκόπη θέλει να κάνει το βήμα πρόκρισης. Με Σιπιόνι αλλά χωρίς τον Έσε, η εκλεκτή του Μεριλίμπαρ για το σημερινό μάτς που θα αρχίσει στις 9 το βράδυ και θα καλυφθεί από την Έρα Σπορ ραδιοφωνικά και την Κοσμοτέ 1 τηλεοπτικά. Εν τω μεταξύ, οι Ερυθρόλευκοι δηλώσαν τον αποκτηθέντα Γερμανό τερματοφύλακα Στέφανο Ορτέγκα να παίρνει τη θέση του Φρανσίσκο Ορτέγκα στη λίστα της UEFA λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση. Να πούμε επίσης ότι ο Μεντίτα Ρέμι βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της Λίλ, σύμφωνα με τηλεοπτικό σταθμό στο Ιράν, ενώ ο Μασούρας οδεύει για την ΕΟΜ, μια καινούργια ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία προφανώς να έχει σχέση και με μια μεγάλη τεχνική εταιρεία που ιδρύει μια πόλη.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί. Ενώ ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα ετοιμάζεται για την Παλέρμο, στα 7 εκατομμύρια τον deal.
0: Χθες είχαμε και τις κληρώσεις, έτσι δεν είναι, και τις κληρώσεις δηλαδή για τις επόμενες φάσεις.
1: Ναι. Είχαμε τις κληρώσεις για τις επόμενες φάσεις.
0: Που θα οδηγήσουν σε ομίλους.
1: Ναι, αλλά καλύτερα, επειδή δεν έχουμε και χρόνο, δεν ξέρω τώρα τι χρόνο.
0: Ναι, δεν έχουμε χρόνο, όντως. Ναι.
1: Σύμφωνα με δημοσίευμα Ολλανδικής ιστοσελίδας, η ΑΕΚ κατέθεσε ιδιαίτερη ελκυστική πρόταση στο Σέρφο Φιλίπ Κώστιτς, ζητώντας την τελική του απάντηση έως σήμερα το βράδυ. Οπότε απόψε θα ξέρουμε αν η ΑΕΚ τελικά θα πάρει τον πολυπόθητο για εκείνην. Σέρβο ποδοσφαιριστή. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι κλείνει μάλλον ο Μίλαν Βιτάλης στην ΑΕΚ, καθώς προέκυψε οριστική συμφωνία με την Ουγγρική Γκιόρ και ο 24χρονος διεθνής μέσος αναμένεται τις ερχόμενες ώρες στην Αθήνα. Κάτι άλλο, η ΠΑΕ ΑΕΚ για τους φίλους της ανακοίνωσε ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για το τελικό του Super Bet Super Cup με αντίπαλο τον ΟΦ που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ενώ ξεκίνησε και για και η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ Άντερλεχτ για τον πρώτο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου της UEFA, η Europa League, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Αυτά εν ολίγης και εν τάχει.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Απλώς να πούμε εδώ, επειδή κάναμε αναφορά στις κληρώσεις, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Siloas Bodo Glimt εφόσον προκριθεί από την Αϊμέγγεν. Πέρασε την Αϊμέγγεν και η ΑΕΚ περιμένει τον νικητή ανάμεσα στους αγώνες Λεύσκη Σόφιας και Καϊράτ Αλμάτι. Ελπίζουμε όλοι οι εκπρόσωποι μας να βρεθούν στη League Face. Θα
1: αυτό είναι το
0: πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Οπότε κοιτάμε τη σημερινή μέρα και αφήνουμε την άγια αύριο και τις επόμενες.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Κάπως έτσι κλείνουμε την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρε το χρόνο σου και σήμερα και αύριο μετά τις 10 θα είμαστε εδώ. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Λουβάρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Λία Ταρούση στο συντονισμό και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Έρχεται η Νάσια Μπουλούκου με τις ειδήσεις στα γαλλικά. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Για χαρά.

Ήσουν φεγγάρι, μουσική του Γιώργου Σταυριανού, ένας νυχτερινός ψίθυρος που θα λέγαμε ότι ντύνει την απώλεια με το φως της νοσταλγίας. Στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί πολύ. Εδώ το ακούσαμε στην πρώτη εκτέλεσή του με τη Μαρία Φαραντούρη, αλλά και η Ελένη Δήμου, νομίζω και ο Γιώργος Νταλάρας το έχουν ερμηνεύσει. Έντονες εικόνες. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος πλέκει έναν κόσμο που το σκοτάδι έχει χρώμα. Τα μάτια γίνονται ο καθρέφτης μας. Η μουσική βεβαίως του Γιώργου Σταυριανού, που έφυγε πριν από λίγες μέρες από κοντά μας, θα λέγαμε ότι κυλά σαν αργό ποτάμι. Καλημέρα φίλες και φίλοι από τη Φωνή της Ελλάδας, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Θα είμαστε μαζί σας για μία ώρα περίπου, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Αυτή την ώρα οι κουβέντες μακρινές προσπαθούν να σας μεταφέρουν τα σημαντικότερα νέα των Ελλήνων της Διασποράς. Είμαστε μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και σήμερα θα ταξιδέψουμε στη Μυροβόλο Χίο. Πριν όμως συνομιλήσουμε με την καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ της Χίου, Χίος Φεστιβάλ, την κυρία Δήμητρα Μουτζούρη, θα κάνουμε μία μικρή διαδικτυακή βόλτα.

Ένα μικρό περίπατο ουσιαστικά που στις μεγάλες ομογενειακές σελίδες σε όλο τον κόσμο. Και εμείς εδώ, οι δημοσιογράφοι της Φωνής της Ελλάδας, αναρτούμε ειδήσεις στο earthnews.gr, στον ειδησιογραφικό ιστότοπο της ΕΡΤ. Εκεί στο πεδίο ομογένεια διαβάζεται πολλά νέα του ελληνισμού του εξωτερικού, και ένα από αυτά είναι η πρώτη οδός από Δήμων Κρητών, τα αποκαλυπτήρια της οποίας έγιναν πριν από λίγες μέρες στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι. Μια πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου, θα λέγαμε ότι αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μια ιστορική πράξη, έτσι, αναγνώρισης της πολυδιάστατης προσφοράς των αποδήμων Κρητών, αλλά και του δεσμού τους, του διαχρονικού δεσμού τους με τη γενέτειρα γη, με τη λεβεντογένα Κρήτη. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι το εξής, ότι πριν από 3 χρόνια, όταν είχε ολοκληρωθεί το 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών, το οποίο είχε φιλοξενηθεί τότε στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι. Υπενθυμίζω ότι το συνέδριο, το Παγκόσμιο Συνέδριο του Συμβουλίου Κρητών πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια. Φέτος πραγματοποιήθηκε και πάλι στην Κρήτη, σε διαφορετικό μέρος κάθε χρόνο. Φέτος το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών έγινε στα Χανιά. Είχε μήνυμα «Η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο». Και η ιδέα για τη δημιουργία μιας οδού από Δήμων Κρητών πραγματικά γεννήθηκε πριν από 3 χρόνια, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 6ου τότε Παγκοσμίου Συνεδρίου Κρητών, το οποίο είχε φιλοξενηθεί στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι. Και φέτος λοιπόν έγιναν τα αποκαλυπτήρια της οδού από Δήμων Κρητών στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίθι της Κρήτης, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του 7ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Κρητών στα Χανιά, και ήταν ιδιαίτερα συμβολική και η φύτευση μιας ελιάς συνοδεύει έτσι την αφιέρωση της οδού. Μεταφέρει ένα μήνυμα, θα λέγαμε, διαχρονικής σύνδεσης, γιατί η ελιά είναι αιώνιο σύμβολο της Κρήτης και αντιπροσωπεύει και την ειρήνη, τη δύναμη, τις βαθιές ρίζες που ενώνουν τους Κρήτες όπου και αν βρίσκονται. Και είναι γεγονός, το έχουμε πει επανειλημμένα και από αυτήν εδώ την εκπομπή, από αυτό το μικρόφωνο, ότι οι Κρήτες σε όλο τον κόσμο είναι απίστευτα δραστήριοι. Δηλαδή, αν υπάρχουν σήμερα, και υπάρχουν, είναι γεγονός, πολλά ερωτήματα και πολλές αγωνίες για το πώς πρέπει να συνεχίσουν την πορεία τους οι ομογενειακοί φορείς σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε να προσελκύσουν την 3η και 4η γενιά, αυτή η αγωνία δεν υπάρχει στους συλλόγους των Κρητών σε όλο τον κόσμο. Το αντίθετο, μάλιστα, οι νέοι 3ης, 4ης γενιάς αγκαλιάζουν και συμμετέχουν στις περισσότερες δράσεις των συλλόγων των Κρητών σε κάθε γωνιά της γης. Να πω μόνο ότι στα αποκαλυπτήρια, στην εκδήλωση αυτή των αποκαλυπτηρίων της πρώτης οδού από Δήμων Κρητών, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στον κύριο Σοκράτη Τσουρδαλάκη. Τιμήθηκε από το Δήμο Αγίου Νικολάου για τη μακρόχρονη και πολύτιμη προσφορά του στον οργανωμένο κριτικό ελληνισμό της Διασποράς, και έτσι είναι. Έχουμε και εμείς συνομιλήσει επανειλημμένα με τον κύριο Σοκράτη Τσουρδαλάκη. Δεν είναι η πρώτη γενιά, είναι δεύτερης γενιάς, αλλά και η πρώτη γενιά πραγματικά είχε συνεισφέρει τα μέγιστα στην ομογένεια. Ο κύριος Σοκράτης Τσουρδαλάκης μένει μόνιμα στη Μελβούρνη της Κρήτης και συμμετέχει βεβαίως στα κοινά.

Πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκαν και οι εργασίες του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων Διασποράς. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία. Ένα συνέδριο που διοργανώνει η ΠΟΜΑΚ, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων, η ΨΕΚΑ, η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή του Κυπριακού Αγώνα και η Νεολαία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων. Πραγματοποιήθηκε το συνέδριο για 4-5 ημέρες και είχε ως σύνθημα 50 χρόνια πορείας με πηξίδα την πατρίδα από την παρακαταθήκη στη νέα γενιά. Ο τίτλος του συνεδρίου δεν είναι τυχαίος, ουσιαστικά φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων. Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να ανταλλάξουν απόψεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου, με μέλη της κυβέρνησης για τις τελευταίες εξέλιξεις στο Κυπριακό, για την εξωτερική πολιτική, για την άμυνα, για την ενέργεια. Και βεβαίως αναδείχθηκαν οι πρωτοβουλίες για περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών της Διασποράς με την Κύπρο. Αυτά προς το παρόν. Θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ακόμη έναν περίπατο στις διαδικτυακές σελίδες, τους ομογενειακούς ιστότοπους, αλλά θα ταξιδέψουμε με την Κιβωτό της Άλκης της Πρωτοψάλτη και αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με την κυρία Μουτζούρη, με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ της Χίου, που φέτος φιλοξενεί πολλές διακεκριμένες προσωπικότητες και ειδικά πολλούς Έλληνες του εξωτερικού.

0: Κυφωτός λοιπόν με την Άλκη στη πρωτοψάλτη από αυτό το φοβερό καταπληκτικό άλμπουμ Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ. Σφράγισε θα λέγαμε τη δεκαετία του 80 και καθιέρωσε βεβαίως αυτή την σπουδαία καλλιτεχνική τριάδα. Λίνα Νικολακοπούλου στους στίχους, Άλκη στη πρωτοψάλτη στην ερμηνεία, Σταμάτης Κραουνάκης στη μουσική. Σας υποσχέθηκα όμως ταξίδι στη Χίο, στο νησί της Μαστίχας, των μεσαιωνικών καστροχωριών θα λέγαμε, των αρχοντικών του κάμπου, και από το άρωμα του σχήνου μέχρι την σιλουέτα του ανάβατου, από τον μυστηριώδη πύργο στο Πυργή με αυτά τα ξυστά σχέδια και τα ιστορικά κτίσματα, θα λέγαμε ότι το νησί αυτό κουβαλά πραγματικά μία μνήμη γεμάτη μυρωδιές, γεμάτη γεύσεις, πλούσια κληρονομιά, και πάνω σε αυτή την κληρονομιά πραγματοποιείται το The Chios Festival της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 5 χρόνια νομίζω συμπληρώνει μια δημιουργική πορεία αυτός ο θεσμός, και εμείς φιλοξενούμε τη Δήμητρα Μουτζούρη, την καλλιτεχνική διευθύντρια, την ψυχή θα λέγαμε του φεστιβάλ. Ένα πολυσυλλεκτικό φέτος πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει θα λέγαμε στον επαναπατρισμό διακεκριμένων Ελλήνων του εξωτερικού, οπότε δεν είναι τυχαίο που η κυρία Μουτζούρη βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μιλήσουμε για αυτό το φεστιβάλ. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα κυρία Βυσαρίωνος από τη Λέσβο, το Βόρειο Αιγαίο, και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω για το, όχι μόνο για το φεστιβάλ, το οποίο είναι το επαιτειακό μας, η επαιτειακή μας χρονιά φέτος, αλλά μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω και με την Ομογένεια, διότι το Βόρειο Αιγαίο έχει πάρα πολύ, έχει πολύ ισχυρή Ομογένεια, και οι Λέσβοι, αλλά και οι Χιώτες. Η Χιώτικη ειδικά Ομογένεια στην Αμερική είναι από τις πιο δυναμικές, και θα ήθελα να πω μια μεγάλη καλημέρα ή καλησπέρα, ό,τι είναι αυτό. και με πολύ χαρά να τους, μέσω ημών, να έρθουμε σε επαφή ξανά μαζί τους. Οι οποίοι στηρίζουν το φεστιβάλ κάθε χρόνο, έρχονται, το παρακολουθούν οι Χιώτες της Νέας Υόρκης, και ελπίζουμε να έρθουν και φέτος και να μην τους απογοητεύσουμε.
0: Φαντάζομαι ότι θα έρθουν και φέτος, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε κυρία Μουτζούρη, και από τη δική μου έτσι επαφή μέσω των εκπομπών, ειδικά με τους Χιώτες της Νέας Υόρκης, όπως είπατε, ειδικά με τους Χιώτες της Αμερικής, είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ δραστηροί. Νομίζω ότι είναι από εκείνους τους ομογενείς που βρίσκονται δίπλα στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, και πραγματικά όχι μόνο προβάλλουν τυχείο στην Αμερική, αλλά είναι δίπλα και στα θετικά και στα αρνητικά, να βοηθήσουν και στις δύσκολες στιγμές και να συμβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο στην ανάπτυξη του νησιού. Είναι έτσι?
1: Είναι ακριβώς έτσι, και μπορώ να πω ότι και λίγα λέμε είναι συγκινητικοί αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή είναι τόσο δραστηροί. Πριν από τον όχι αυτόν τον Μάρτιο, το προηγούμενο, είχαμε πάει, μας είχε καλέσει η Ομογένεια στη Νέα Υόρκη, και είχαμε εκπλαγεί από το πόσο δυναμικοί είναι. Έχουν το σπίτι της Χίου, το χιώτικο σπίτι στη Νέα Υόρκη. Νομίζω δεν υπάρχει άλλη Ομογένεια που να είναι τόσο οργανωμένη και να είναι τόσο δοτική όσο η χιώτικη Ομογένεια. Για να επανέλθουμε τώρα, θα ήθελα να πω δύο γενικές κουβέντες, ότι είναι η Χίος, αλλά εδώ δεν πρόκειται μόνο για τη Χίο, πρόκειται για το Βόρειο Αιγαίο. Η Χίος είναι κομμάτι του Βόρειου Αιγαίου. Το φεστιβάλ αυτό είναι η ναυαρχίδα των εκδηλώσεων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, και όχι μόνο, αλλά θα θέλαμε να το δούμε σαν να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η Χίος είναι κομμάτι του Βορείου Αιγαίου. Και ας πούμε ότι αυτή η συζήτηση θα γίνει με επίκεντρο το Βόρειο Αιγαίο, όχι μόνο τυχείο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Έρχονται από τα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου, επισκέπτονται το φεστιβάλ ή εισηγητές, ομιλητές, προσκεκλημένοι του φεστιβάλ είναι και από τα υπόλοιπα νησιά.
1: Φέτος κάνουμε μία δράση για πρώτη φορά, mm-hmm. στην οποία στηριζόμαστε πάρα πολύ και θα έρθουν από όλο το Βόρειο Αιγαίο. Αφορά έκθεση προϊόντων του Βορείου Αιγαίου. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει σε κάποιο νησί, όσο και αν ακούγεται περίεργο, έκθεση από όλα τα νησιά, και τα πρώτα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου είναι εξαιρετικά και ίσως όχι τόσο γνωστά. Ας πούμε ότι όλος ο κόσμος ξέρει για το, ακούγα προηγουμένως στην εκπομπή σας, για το λάδι της Κρήτης.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το λάδι της Μυτιλήνης είναι καταπληκτικό, ίσως και το καλύτερο λάδι στον κόσμο. Και δεν μιλάω γιατί είμαι σχεδόν Μυτιλινιά, αλλά είναι όντως έτσι. Υστερούν όμως αυτά τα νησιά, δεν είναι τόσο γνωστά τα προϊόντα τους, δυστυχώς. Εμείς λοιπόν θέλουμε με αυτή την έκθεση να τα κάνουμε όσο γίνεται πιο γνωστά. Και στη συνέχεια γίνεται μία ημερίδα στην οποία θα μιλήσουν άνθρωποι από όλο το Βόρειο Αιγαίο.
0: Μάλιστα.
1: Έλληνες, ναι, είναι κάτι διαφορετικό από τις διαλέξεις που κάνουμε στο Καστέλι.
0: Θα συμφωνήσω. Οποίες, ναι, πείτε μου.
1: Ναι, στις οποίες έχουμε κυρίως ακαδημαϊκούς από όλο τον κόσμο. Και Έλληνες.
0: Έτσι, έτσι. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας όσον αφορά το κομμάτι ειδικά των προϊόντων στο Βόρειο Αιγαίο. Επειδή ακριβώς μαζί με τον Νίκο Ιωαννίδη επιμελούμαστε και παρουσιάζουμε και μια εκπομπή γαστρονομίας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας εδώ και πολλά χρόνια, είναι εξαιρετικά τα προϊόντα των νησιών του Βορείου Αιγαίου, είναι λόγος και αιτία για να επισκεφθεί κανείς κάποιο από τα νησιά αυτά, έτσι. Πραγματικά εξαιρετικά
1: ακριβώς,
0: προϊόντα.
1: Ακριβώς έτσι είναι και ο κόσμος δεν το ξέρει. Όσοι έρχονται όμως μένουν έκπληκτοι. Δεν θα μιλήσω μόνο για τα ας το πούμε πιο μικρά νησιά, mm-hmm. Τη Λίμνο, είναι γνωστή όμως η Λίμνος για τη γαστρονομία της, για τα τυριά της, για τα μέλια της, η Ικαρία το ίδιο για το μέλι. Ισχύως για τα τοπικά τα προϊόντα δεν θα μιλήσω για τη μαστίχα, αλλά τα ντοματάκια της, αυτά όμως που βρίσκει κανείς μόνο αν επισκεφτεί το νησί, δεν είναι εξαγώγημα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα αγκουράκια, τα ντοματάκια, αυτά δεν εξάγονται. Όταν πάει όμως κανείς στο νησί τα γεύεται και είναι εξαιρετικά. Αλλά να πω μια, αξίζει τον κόπο να κάνουμε ειδική μνήμα στη Λέσβο, που για μένα είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα της γαστρονομίας. Δηλαδή δεν είναι τόσο ότι η μαγειρική, δεν είναι οι συνταγές, είναι τα προϊόντα. Όταν ένα προϊόν είναι τόσο ωραίο, τόσο αγνό, δεν ξέρω, το έδαφος είναι αυτό, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη, δεν χρειάζεται κάποιο σεφ ή κάποια συνταγή ή κάτι τέτοιο, είναι τελείως περίτα. Μόνο να τρως τις σαρδέλες Καλονής, Δεν υπάρχει. Γιατί είναι Καλονής ή του κόλπου της γέρας. Να σας πω ότι οι Μυτιλινοί ψαράδες, ας πούμε, δεν την πετάνε τη σαρδέλα την πελαγίσια. Δεν τη θέλουν. Γιατί υπολείπεται τόσο πολύ από τη δικιά της σαρδέλα. Ναι. Έχουμε από την αρχαιότητα, υπάρχουν τα ενιδρία που ο Λούκουλος είχε πιθάρια με θαλασσινό νερό και είχε όστρακα, είχε τα πάντα. Ακούω καμιά φορά σκέφτομαι ότι ο κόλπος της Καλονής δεν είναι για την όμορφος, γιατί δεν έχει ιδιαίτερη ομορφιά για να λέει την Καλονή, αλλά είναι, ας το πούμε, ανήκω στην κατηγορία της Καλονής όλα του τα προϊόντα. Λοιπόν, πραγματικά όταν έρχεται ο κόσμος στη Λέσβο τρελαίνεται από τα ψάρια, από τα κρέατα, από τα τυριά, το λάδι, όλα αυτά είναι μοναδικά και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να προσκαλέσουμε ξανά τον κόσμο να έρθει και όσοι δεν έχουν έρθει να τα γευτούν.
0: Και είναι μια, βέβαια. Και μπορεί να επισκεφθεί κανείς λοιπόν τη Χίο μας στη διάρκεια αυτού του φεστιβάλ. Είναι 3η 25 Αυγούστου, είναι ένα πολυήμερο φεστιβάλ, κυρία Μουτζούρη, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, είναι πολύμενο, από ότι ξεκινάμε τελικά 24 Αυγούστου από τα Καρδάμιλα.
0: Πολύ ωραία.
1: Εκεί θα έχουμε ένα θέαμα μουσικοθεατρικό με τίτλο «Ταξίδι», με τον Παντελή Λύκο και την Λένια Ξενάκη, επίσης το Οδυσσέα Ελίτη. Αυτό την Δευτέρα. Την Τρίτη στη Βολισσό, στα Λιμιά, θα έχουμε συναυλία με τον Ακύλα. Και περιμένουμε όλοι πολύ να τον δούμε από κοντά και να τον ακούσουμε. Την Τετάρτη θα έχουμε στον Πιθώνα, στην πλατεία Πιθώνα, στη Βολισσό. Αναφέρω τη Βολισσό και ξεκινάμε με τη Βολισσό, γιατί είναι οι πληγήσεις περιοχές, πέρσικά και ανά τις πυρκαγιές.
0: Έτσι.
1: Και ήταν, ας το πούμε, υποχρέωσή μας να δώσουμε έμφαση σε αυτές τις περιοχές και να κάνουμε εκδηλώσεις που θα τραβήξουν τον κόσμο, και δηλώσεις σε ψυχαγωγικές κυρίως. Λοιπόν, την Τετάρτη έχουμε τη Χιώτισσα ηθοποιό, τονίζω το Χιώτισσα, γιατί η επιδίωξή μας είναι εκτός από μεγάλες μορφές, όπως είναι η Χριστίνα Πουλίτση, που είναι και αυτή Χιώτισσα, είναι η σοπράνο, άλλες, εστιάζουμε στους Χιώτες και στο Χιώτικο πολιτισμό, Χιώτης εκπροσώπους του πολιτισμού. Λοιπόν, η Χρύσα Κλούβα είναι μία από αυτές. Στη συνέχεια έχουμε παραδοσιακό γλέντι με τον Πούπαλο Πιπίδη. Αυτή είναι τοπική, γιατί τοπική καλλιτέχνη.
0: Πολύ ωραία.
1: Να συνεχίσω τώρα. Την 5η-27 πάμε στο Καστέλι. Το Καστέλι είναι είναι η Χία, ήταν η κατοικία του στρατιωτικού διοικητή της Χίου, του Καστελάνου, στο 15ο αιώνα, όταν η Χίος ήταν κάτω από το ζυγό των γενουατών. Είναι καταπληκτική, έχει αναστηλωθεί από την φορεία, υπό την επίβλεψη της φορείας αρχαιοτήτας, ανήκει στην οικογένεια Βαξά που μας την παραχωρεί, και εκεί κάνουμε κυρίως τις εκδηλώσεις μας με τους ακαδημαϊκούς και τους επιστήμονες. Λοιπόν, την πρώτη μέρα θα έχουμε την κυρία Ευθυμίου. Το τίτλος ομιλίας της θα είναι «Κοινοβιακή και κοινοκτημονική ζωή», ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου. Στη συνέχεια την Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή και ευλογία, πιστεύω, να υποδεχθούμε τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάση Αφρική, στον Θεόδωρο Β. Και είναι ιδιαίτερη χαρά, γιατί δεν πρόκειται για έναν πατριάρχη ο οποίος σε εισαγωγικά κοσμικό πατριάρχη, είναι ουσιαστικά ιεραπόστολος.
0: Έτσι είναι.
1: Όταν πήγα στην Αλεξάνδρεια τα 20 χρόνια του πατριαρχικού του θρόνου και είδα το πώς αντιμετωπίζει τον κόσμο, τα παιδάκια, τι αποστολές κάνει στην έρημο, στη ζούγκλα, δηλαδή πραγματικά είναι τόσο συγκινητικό, είναι για να κλάψει κανείς όταν τον βλέπει μαζί με τα παιδάκια και πώς τον κοιτάζουν και πώς φέρεται. Και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ ωραίο να γνωστοποιήσουμε στους Χιώτες, αλλά επειδή είναι ένα εξωστρεφές φεστιβάλ με εξωστρέφεια σε όλη την Ελλάδα, να μιλήσουμε παραπάνω και ελπίζω να καταφέρουμε να αποδώσουμε σε ένα μικρό βαθμό πόσο σπουδαίο είναι το έργο του Πατριαρχείου. Λοιπόν, αυτή τη βραδιά θα μιλήσει και η κυρία Λιμναίου Παπακώστα, είναι αρχαιολόγος και κάνει ανασκαφές στην Αλεξάνδρεια, γιατί θέλουμε να συνδέσουμε τον ελληνισμό το φεστιβάλ με τον ελληνισμό της Αλεξάνδρειας. Θα είναι και ο πρέσβης μας στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, ο κύριος Παπαγεωργίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Και θα βραβεύσουμε τον κύριο Μελισανίδη για την προσφορά του στην Ορθοδοξία και στον Ελληνισμό. Αυτό θα το παρουσιάσει ο κύριος Κουβαράς, ο Γιώργος Κουβαράς.
0: Ο δικός μας δημοσιογράφος εδώ από την ΕΡΤ.
1: Ακριβώς, ναι. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που θα το παρουσιάσει εκείνος. Θα τελειώσει ο Αλέξανδρος Σαρακάκης στο πιάνο.
0: Και έχει και μουσική βραδιά.
1: Ναι, όλες αυτές τις εκδηλώσεις και οι προηγούμενοι τελειώνουν με μουσικό επίλογο. Την προηγούμενη μέρα με την κυρία Ευθυμίου θα παίξει πιάνο η Νινέτα Βαφιά με τον Χρήστο Νέζη. Πάντοτε νομίζω ότι χρειάζεται μια, μετά το σοβαρό κομμάτι χρειάζεται μια εξισορρόπηση με κάτι πιο ψυχαγωγικό.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, δεν ξέρω, φαντάζομαι θέλετε να συνεχίσω.
0: Να πάμε στο Καστέλι, παραμένετε από ό,τι βλέπω και το Σάββατο, έτσι.
1: Και το Σάββατο και τη Δευτέρα. Mm-hmm. Εκεί είναι τα περισσότερο, θα έχουμε ονόματα όπως ο Γκίκας Χαρδούβελης, ο Παύλος Γερουλάνος, η Σοφία Εφρέμογλου, η Αλεξάνδρα Προκοπίου, Μαμαλίκα. Θα έχουμε συναυλία με την Ελένη Δήμου. Και τη Δευτέρα, θα ήθελα να αναφερθώ στη Δευτέρα, είναι αφιερωμένη σε 100 χρόνια της Ακαδημίας Αθηνών. Και θα έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να εμποδευτούμε τον Όλε Κάμπε, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ Ιατρικής. Αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή για την Ελλάδα, όχι μόνο για το φεστιβάλ μας.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι πρόεδρος Επιτροπής Νόμπελ Φυσιολογίας.
1: Ιατρικής και Φυσιολογίας.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτός έδωσε τα βραβεία, νομίζω, για τα τελευταία 12 χρόνια τα βραβεία Νόμπελ Ιατρικής.
0: Και βεβαίως, επειδή είναι μια εκδήλωση, κυρία Μουτζούρη, για τον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών.
1: Ακριβώς.
0: Είναι αναμενόμενο να έχετε και πάρα πολλούς Έλληνες επιστήμονες της Διασποράς τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, που θα μιλήσουν. Έτσι, και θα δώσουν το παρόν από διάφορα σημεία από ό,τι βλέπω. Δηλαδή, ο Σταμάτης Κρίμησης, Χιώτης ούτως ή άλλως.
1: Είναι Χιώτης ο Σταμάτης Κρίμησης. Δεν θεωρούμε, εμείς το θεωρούμε δικό μας.
0: Βέβαια.
1: Δεν θεωρούμε ότι ανήκει στην ομογένεια. Αλλά να αναφερθώ στην κυρία Τουρούτογλου. Είναι καθηγήτρια στο Harvard νευρολόγος, ασχολείται με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Περιμένουμε με πολύ χαρά να μας μιλήσει, εξετάσει γιατί κάποιοι εγκέφαλοι παραμένουν ακμαίοι μέχρι πολύ μεγάλες ηλικίες και άλλοι όχι και τόσο. Νομίζω το θέμα αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλους. Θα είναι ο Στέλιος Αντωναράκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Γενέβης, από τους μεγαλύτερους γενετιστές στον κόσμο. Mm-hmm. Θα είναι ο Γιώργος Χρούσος, νομίζω τον ξέρουμε όλοι πολύ καλά.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Θα είναι ο Αθανάσιος Φωκάς, ο οποίος είναι και γιατρός και μαθηματικός.
0: Στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ επίσης ο Αθανάσιος
1: Ακριβώς.
0: Φωκάς.
1: Ναι. Να θυμηθώ ποιος άλλος είναι, γιατί πιθανότατα ξεχνάω πολλά ονόματα.
0: Έχετε και τις επόμενες όμως ημέρες ουσιαστικά Έλληνες από το εξωτερικό.
1: Μανολάκη, ναι, ο οποίος είναι καθηγητής στο Τζονς Χόπκινς. Ο κύριος Αρής είναι καθηγητής ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας και του Βυζαντίου στο Κέμπριτζ. Εκείνη την ημέρα θα παρουσιάζουμε το ντοκιμαντέρ της κυρίας Δενίση «Είναι πίσω από τον Έλγιν», στο οποίο είναι χορηγός η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Επομένως θα παρουσιαστεί και αυτό. Και την Τετάρτη πάλι στο Κασέλ θα προβάλλουμε το ντοκιμαντέρ της λυρικής σκηνής «Μέρη Μαριάννα Μαρία», τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας, και θα τραγουδήσει η Χριστίνα Πουλίτσι.
0: Μάλιστα.
1: Πιθανώς, σίγουρα έχω αφήσει απ' έξω.
0: Καλά, είναι αναμενόμενο όμως, κυρία Μουτζούρη. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά όμως σε μία έτσι συνομιλία.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να θυμηθείτε και όλους τους,
1: όλες τις
0: προσωπικότητες που συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Θα σταθώ λίγο στο γεγονός ότι φέρνετε στο προσκήνιο κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες διασποράς. Αναφερθήκαμε ήδη στην Αλεξάνδρα του Ρούτογλου, στο Στυλιανό Αντωναράκη, στον Αθανάσιο Φωκά, στον Γιώργο Χρούσο. Όλοι αυτοί προσδίδουν ένα τεράστιο κύρος στη διοργάνωση. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα ενός φεστιβάλ, δηλαδή ήτανε, και πώς ακριβώς εσείς σχεδιάσατε μία ημέρα που είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια της Ακαδημίας των Αθηνών, αλλά δημιουργώντας έτσι ένα σχεδιασμό, φέρνοντας Έλληνες του εξωτερικού, και αναρωτιέμαι πώς ανταποκρίθηκαν πραγματικά και πόσο σημαντικός είναι για σας ο επαναπατρισμός προσωπικού.

0: έχει εκδώσει ο κύριος Πίτων, είστε σε επαφή μαζί του, χωρίς να γνωριζόμαστε καθόλου, και πρέπει να παραδεχτούμε ότι Χίος τραβάει, δηλαδή η Χίος έχει τεράστια ιστορία. Έχει μια μαγνητική, ένα μαγνητικό παρελθόν. Ίσως αν το κάναμε σε ένα άλλο νησί, δεν ξέρω, ένα οποιοδήποτε νησί της Ελλάδας θα γινόταν αυτό, να μην τραβούσε όπως το τραβάει Χίος. Είναι μαρτυρικό νησί με μεγάλη ιστορία. Έχει πάρα πολύ, έχει οι περισσότεροι από τους εθνικούς ευεργέτες είναι Χιώτες.
1: Βέβαια.
0: Αλλά και πάρα πολλοί επιστήμονες. Να πούμε για ποιον, να πούμε για τον Κοραή, να πούμε για τον Ψυχάρη, να πούμε για πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ πνευματικό νησί, άρα βοηθάει το ότι το φεστιβάλ γίνεται στη Χίο. Και από εκεί και πέρα η μία χρονιά φαίνεται την επόμενη. Δηλαδή μετά, αφού μας τίμησε ο Ρόντρικ Μπίτον, ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, ο Αρχιεπίσκοπος, γιατί μιλάμε για Ομογένεια Αμερικής, ο κύριος Ελπιδοφόρος, ο οποίος ήταν από την πρώτη χρονιά και μάλιστα μέσω των Ομογενών ήσταμε σε επαφή μαζί του, γιατί εμείς δεν τον γνωρίζαμε προσωπικά. Άρα εκεί συνεισέφερε πολύ σημαντικά η Χιώτη και η Ομογένεια. Λοιπόν, ξεκίνησε το φεστιβάλ με τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο. Την επόμενη χρονιά είχαμε τον Ρόντρικ Μπίτον, είχαμε τον Τζορτζ Βίνζορ. Είναι ο έλοφος του Σεντ Άντριους, είναι εγγονός της πριγκίψας Μαρίνας, είναι ιστορικός, είναι πρίτανη, διοικητικός πρίτανης του Bolton University, μίλησε πολύ όμορφα. Αυτοί φέρανε και τους επόμενους και τους μεθεπόμενους και πέρσι είχαμε πολύ ηχηρά ονόματα και καταλήξαμε στο φετινό που μπορώ να σας πω ότι κάνουμε και μία απαλυφή προσώπων για να μην το βαρύνουμε πάρα πολύ ο θεατής, να περάσει όμορφα, δηλαδή να μην κουραστεί.
1: Να μην κουραστεί, ναι.
0: Ακριβώς, γιατί δεν είναι συνέδριο, είναι φεστιβάλ, το οποίο σημαίνει ότι η ψυχαγωγία παίζει σημαντικό ρόλο. Ναι. Αλλά αν φανταστείτε το περιβάλλον του Καστέλη, είναι ένα περιβόλι στον κάμπο. Το Μυροβόλο κάμπο, από τον κάμπο πήρε το όνομά της Χίος, όχι από τη μαστίχα, από τα Εσπεριδοειδή.
1: Από τα Εσπεριδοειδή, βέβαια, το μανταρίνι, ναι, της Χίου, ναι. Και όχι
0: το
1: μόνο.
0: Το μανταρίνι, ακριβώς το χιώτικο που είναι τόσο, είναι περίφημο. Λοιπόν, αν φανταστείτε ότι δίνονται αυτές οι επιστημονικές λέξεις σε αυτό το περιβάλλον, το τόσο ατμοσφαιρικό, αμέσως φεύγουμε από σε εισαγωγικά το βαρετό του συνεδρίου και εμείς δεν απευθυνόμαστε σε εκτιγικευμένο κοινό.
1: Ναι, ναι.
0: Απευθυνόμαστε πρωτίστως σε όλους τους Χιώτες. Άρα πρέπει να είναι κάτι εύκολο και ευχάριστο για να έρθουν να το δουν. Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό το έχουμε καταφέρει. Και πάντοτε έχουμε μετά ένα μουσικό επίλογο. Φέτος θα τραγουδήσει η Ελένη Δήμου. Και άλλη μέρα θα έχουμε την Χιώτικη Χοροδία με την κυρία Γιαννέλη, θα έχουμε την Χριστίνα Πουλίτση. Προσπαθούμε πάντα να φεύγει ο κόσμος έτσι
1: και ευχαριστημένος από τη μια, ναι. Με έναν μουσικό επίλογο όπως λέτε ή και με κάποιο θεατρικό, αλλά να προβάλλεται συγχρόνως και τους Χιώτες καλλιτέχνες, είτε μένουν μόνιμα στο νησί είτε όχι.
0: Ακριβώς.
1: Είδα ότι
0: είτε όχι.
1: Ναι. Όχι, είδα κάποια στιγμή ότι κάποια παρουσίαση κάποιας βραδιάς, δεν ξέρω αν ισχύει, θα είναι και η Καλλιρόη Μυριαγκού.
0: Όχι, τελικά δεν θα είναι.
1: Δεν θα μπορέσει.
0: Δεν θα είναι, γιατί κάτι προέκυψε και δεν θα
1: και δεν μπορεί.
0: Έτσι, αλλά εμάς η αρχική μας, ο δικός μας σχεδιασμός
1: είναι
0: αυτός. Αυτό, να φέρουμε, ναι, ναι, στο πώς τους Χιώτες καλλιτέχνες. Επίσης, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τον Ανάβατο. Αυτό εσείς τον αναφέρατε προηγουμένως, το χωριό, το οποίο είναι Ανάβατος για αυτούς τους φοιτητών, σε μια εποχή, σαν να αιωρείται αυτό το χωριό. Πέρσι λοιπόν είχαμε κάνει μια πολύ επιτυχημένη παράσταση με την Καριοφιλιά Καραμπέτη, την ίδια. Και φέτος θα κάνουμε την Κλιτεμνίστρα με την Κατερίνα Δασκάλου και την επίσης Χιώτισσα Αναστασία Γαλερού Βλάση.
1: Ωραία.
0: Γιατί εκεί κάτω χαμηλά η πλατεία του Ανάβατου είναι πραγματικά, θα μπορούσε κάποτε έτσι με λίγη φαντασία και λίγη καλή διάθεση και λίγη τύχη να γίνει μια μικρή επίδαυρος. Είναι ένα φοβερό σκηνικό.
1: Ναι. Όλοι οι καλεσμένοι αυτά τα

0: τα προηγούμενα 4 χρόνια, ναι, που το είχετε έτσι ζήσει από κοντά και είπαμε είστε, ναι, η ψυχή του φεστιβάλ, ναι, πώς αντιδρούν ειδικά όσοι έρχονται από το εξωτερικό, που έρχονται σε επαφή με αυτή την, πώς να το πω, ιστορική γεωγραφία του νησιού, δηλαδή την ομορφιά των τοπίων, των τόσο διαφορετικών σημείων της Χίου από τη μια και από την άλλη την ιστορία, τον πολιτισμό του νησιού.
1: Τους αρέσει πάρα πολύ, ενθουσιάζονται, όπως είναι φυσικό, γιατί πραγματικά καμία σχέση δεν έχει η Ελλάδα και τα νησιά της και η ελληνική και η χιώτικη φιλοξενία με αυτά του εξωτερικού. Και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε την ψυχή μας για να είναι ευχαριστημένοι. Το λαμβάνουν αυτό, αλλά από ένα σημείο και μετά δουλεύει, δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε. Η Χίος από μόνη της προσφέρει, συνεισφέρει.
0: Μαγεύει.
1: Είναι μοναδικό. Ναι, αυτό, ναι, το μαγεύει ακριβώς.
0: Η δηλαδή, Χίος από μόνη της μαγεύει, βέβαια.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Μαγεύει η Χίος.
0: Παρ' όλα αυτά, το The Χίος, ναι, Festival έχει καταφέρει, ας πούμε, να, ουσιαστικά να γίνει ένα rebranding των, του νησιού, της Χίου και γενικότερα, ναι, όπως μας είπατε, των νησιών του Βορείου, ναι, Αιγαίου, μέσα, ναι, από τον πολιτισμό, μέσα από τη γαστρονομία, μέσα από την επιστήμη. Και νομίζω, ναι, ότι από αυτά που μας αναφέρατε το έχετε καταφέρει μέσα, μέσα στην πορεία αυτών των 5 ετών. Ποιο είναι το επόμενο μεγάλο όραμα για το φεστιβάλ και ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε εσείς στην ομογένεια που σας ακούει?
1: Ναι. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι ότι η Χίος υπάρχει και θριαμβεύει. Και το προσπαθούμε όσο γίνεται. Νομίζω ότι σε αυτό υπάρχει σύμπνοια με την ομογένεια. Δηλαδή την αγαπάν, τη Χίο αγαπάν, την πατρίδα του. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την αναδείξουμε. Να αναδείξουμε τον πολιτισμό. Προσπαθούμε όσο περισσότερο γίνεται να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο εξωστρεφείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για αυτές τις ημέρες, τις 10 μέρες του τέλος Αυγούστου, αρχή Σεπτεμβρίου, η Χίος να γίνει το πολιτιστικό επίκεντρο της Ελλάδας και όχι μόνο, γιατί όλοι αυτοί που έρχονται μετά γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευτές όταν φτάσουν στον τόπο της Χίου και της Ελλάδας αλλά και της Χίου. Το όραμά μας είναι στην ίδια κατεύθυνση των προσπαθειών μας, συνεχίζεται αυτό, δεν νομίζω ότι αλλάζουμε στόχο. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο και να το διατηρήσουμε, γιατί και να διατηρήσεις κάτι είναι πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο. Δεν χρειάζεται να, ακόμα και αν δεν υπάρχει βελτίωση, μόνο να το διατηρήσεις χρειάζεται κόπους μεγάλους και προσπάθεια και τύχη. Επομένως, εμείς πάντα με τις ίδιες αρχές θα συνεχίσουμε να είμαστε. Ελπίζουμε κάθε χρόνο που περνάει οι χιώτες να τα αγαπούν όλο και περισσότερο. Και νομίζω ότι αυτό το έχουμε καταφέρει. Να πω ότι ξεκινήσαμε με τον τίτλο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Χίου. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν άρεσε. Είχε πολλές. Έγινε ένα μπέρδεμα. Μια παρανόηση. Εμείς υιοθετήσαμε αυτό το τίτλο για να αφαιρθούμε στα υπέροχα χωριά, στην υπέροχη αρχιτεκτονική, τα μεσαιωνικά της Χίου. Δεν ήταν η θεματολογία μας ο Μεσαίωνας. Έγινε λοιπόν μια παρανόηση ότι ο Μεσαίωνας και η θεματολογία, όχι. Ήταν απλά η αναφορά σε αυτά τα υπέροχα χωριά, όπως είπατε και εσείς, το Πυργή, στα Μεστά, στο Κάστρο της Χίου, στον Ανάβατο. Ήταν ένας φόρος τιμής. Τώρα λοιπόν φύγαμε από το μεσαιωνικό, αλλά παραμένει η διάθεση να τιμήσουμε αυτή τα υπέροχα μέρη του Χίου που είναι μοναδικά στον κόσμο και νομίζω δεν έχουν ακουστεί αρκετά. Και ζητάμε και νομίζω ότι τα καταφέρνουμε να έχουμε μεγάλη προσέγγιση του κόσμου, να πω ότι όλα αυτές οι δηλώσεις είναι δωρεάν, δεν υπάρχει εισιτήριο. Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι αρχή της και το εφαρμόζει. Και,
0: μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Σας στέλνω πολλές πολλές ευχές. Η επιτυχία είναι δεδομένη από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Μουτζούρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Έχουμε μεγάλη αγωνία. Να πάνε όλα καλά. Ελπίζω και εύχομαι να πάνε όλα καλά.
0: Και εγώ το εύχομαι από καρδιάς και να συνεχίσετε έτσι να προβάλλετε και τη Χίο μας και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και βεβαίως να μέσω του φεστιβάλ να συνδέετε τους απόδημους χιώτες και τους ομογενείς μας γενικότερα με την Χίο, με την Ελλάδα μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Και εσείς ευχαριστώ πολύ, κυρία Βυσσαρίωνος, και ελπίζω του φέτος ή του χρόνου να σας έχουμε κοντά μας.
0: Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Άλλος για χείο τράβηξε λοιπόν, καλώς για Μυτιλίνη από τον Άγιο Φεβρουάριο, Μάνος Ελευθερίου, μουσική του Δήμου Μούτσι, πρώτη και συγκλονιστική ερμηνεία από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο συμβολίζει το βίαιο κομμάτιασμα των οικογενειών που επιβιβάζονταν πανικόβλητες σε όποιο καράβι έβρισκαν στη φλεγόμενη προκυμαία της Σμύρνης για να σωθούν. Από την Σύρο μέχρι βεβαίως τη Χίο και τη Μυτιλίνη. Τώρα, επειδή ακριβώς μιλούσαμε για τη Χίο, υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία η οποία έχει να κάνει με τον Γεώργιο Χαλκιά Στραβελάκη. Διετέλεσε πρωθυπουργός της Τινησίας από το 1855 μέχρι το 1873. Γεννημένος στα Καρδάμιλα της Χίου, πολύ νωρίτερα από τη μικρασιατική καταστροφή στην οποία αναφέρεται το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, είχε γίνει βεβαίως 100 χρόνια πριν η σφαγή της Χίου, ο πατέρας του δολοφονήθηκε και ο ίδιος εχμαλωτίστηκε μαζί με τη μητέρα του και τον αδερφό του και πουλήθηκε ως σκλάβος στην Κωνσταντινούπολη. Κατέληξε στην Τινησία ως δώρο εντός εισαγωγικών προς την ηγετική οικογένεια των Μπέιδων. Ασπάστηκε το Ισλάμ, έλαβε το όνομα Μουσταφά και από σκλάβος ανέβηκε γρήγορα τα σκαλιά της ιεραρχίας, διορίστηκε πρωθυπουργός, μεγάλος βεζίρης της Τινησίας και παρέμεινε στη θέση αυτή για 18 ολόκληρα χρόνια. Δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του. Έστειλε μεγάλα χρηματικά ποσά στα αδέλφια του στην Ελλάδα, τα οποία εντόπισε, και υποστήριξε οικονομικά και την ελληνική κοινότητα της Τινησίας. Δόρισε μάλιστα τη γη στην οποία χτίστηκε ο ελληνικός ορθόδοξος ναός του Αγίου Γεωργίου στην Τίνιδα. Αυτά λοιπόν για αυτόν τον Χιώτη που για 18 χρόνια ήταν πρωθυπουργός της Τινησίας. Κάπου εδώ όμως πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα είμαστε όμως μαζί σας και αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι.

0: είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Καμπαρδόνη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική. Η μάχη τώρα δίνεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Προσπάθειες να ανακοπούν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις καταβάλλονται και στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βόρειο-ανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Η περίμετρος της φωτιάς είναι πολύ μεγάλη, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερο από 30 εναέρια μέσα, με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ακόμα ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπηρώσεις. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική, η οποία συνεχίζει να καίει για 5η συνεχόμενη μέρα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία προς το κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Συνελήφθη 49χρονος που φέρεται να παραβίασε χθες το απόγευμα την αστυνομική περίμετρο γύρω από το σημείο που κατέπεσε το ένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να περάσει με το όχημά του από δρόμο που είχε αποκλειστεί με αστυνομικό μπλόκο. Παρά τις υποδείξεις των αστυνομικών να σταματήσει, φέρεται να συνέχισε την πορεία του, χτυπώντας μάλιστα Sea Dream από το ελικόπτερο. Τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας προκειμένου να ενημερωθεί. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για πολύ μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Μεγάλες είναι οι καταστροφές στην Αιγιάλη από την πρόσφατη φωτιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα αμπελιών και ελαιόδενδρων. Ο Δήμος ζητά 7 κοινότητες να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε ο Πρωθυπουργός τον επικίδιο που εκφώνησε για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, επισημένοντας ότι ήταν παρόν σε κάθε μάχη όποτε χρειάστηκε και ό,τι αφήνει πίσω του μια βαριά κληρονομιά. Η εξόδιος ακολουθία για το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας τελέστηκε με στρατιωτικές τιμές στη Μητρόπολη Αθηνών, θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροδοφείο Αθηνών. Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε σήμερα στις 10:15 το πρωί ώρα Ιταλίας, στην περιφέρεια της Τοσκάνης, με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Πίζας. Έως τώρα δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 7 χιλιόμετρα. Πολλοί κάτοικοι βγήκαν από τα κτίρια και οι πυροσβέστες πραγματοποιούν ελέγχους για να εξακριβώσουν αν έχουν προκληθεί ζημιές. Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η εκένωση του Δημαρχείου και των δικαστηρίων της Πίζας, όπως και η διακοπή της κυκλοφορίας των τρένων. Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο πιο ζεστός μήνας, που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία από το 1900, που άρχισαν οι μετρήσεις ξεπερνώντας τα προηγούμενα ρεκόρ του καύσωνα του Αυγούστου 2003 και εκείνου του Ιουλίου του 2006, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Μετεό Φρανς, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας. Την 5η στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί η κηδεία του τραγουδιστή και μουσικού Λάκη Χαλκιά στον Ιερό Ναό Αγίων Θοδώρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Δημοσία δαπάνη, θα προηγηθεί λαϊκό προσκύνημα από τις 10 το πρωί. Η οικογένεια του καλεί αντί Στεφανών να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ της ΕΛΕΠΑΠ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. Άνεμη βόρεια 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είστε στις αγαπημένες συχνότητες ψηφιακές, στους διαδικτυακούς τόπους που μεταδίδουν το σήμα της Φωνής της Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης μέσα από δορυφορικές πλατφόρμες που φτάνει σε εσάς η δική μας φωνή. Και φυσικά υπάρχει εκτός από το διαδίκτυο, εκτός από τις ψηφιακές συχνότητες, υπάρχουν και οι τηλεοράσεις και το Netflix στην διεθνή του εκδοχή, που επίσης δίνει τη δυνατότητα σε όλες και όλους, όσες και όσοι βρίσκεστε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, να ακούτε τις εκπομπές μας. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και κάθε Τρίτη 1 με 2 σας κάνω εδώ συντροφιά, συνήθως με τον Κωνσταντίνο Τουλούβαρη που είναι και σήμερα εδώ μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, σε ένα πολύ ιδιαίτερο ταξίδι κάθε φορά, σε μια πολύ ιδιαίτερη ξενάγηση σε κάποιο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Ξεκινάει λοιπόν αυτή την ώρα η εκπομπή στο χωριό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Και σήμερα θα σας γνωρίσουμε ένα πανέμορφο χωριό σε έναν πολύ ιδιαίτερο τόπο. Κοντιάς λέγεται το χωριό. Είναι στο νησί της Λίμνου. Όποιος έχει ταξιδέψει στη Λίμνο, όταν φτάνει στο νησί με το αεροπλάνο με κατεύθυνση νότια-νοτιοδυτικά, περνάει από τον Κοντιά για να συνεχίσει συνήθως προς Μύρινα. Αν κάποιος βέβαια έχει επιλέξει την ακτοπλοεία, βγαίνοντας στο λιμάνι της Μύρινας θα κατευθυνθεί ανατολικά για να φτάσει στο Κοντιά, που είναι ένα πολύ ξεχωριστό, πολύ ιδιαίτερο χωριό. Όταν βρέθηκα στη Λίμνο πριν από 3 χρόνια τελευταία φορά, είχα προγραμματίσει μια μικρή εκδρομή στο Κοντιά, φτάνοντας βέβαια στο νησί, μιλώντας με τους ανθρώπους εκεί της Λίμνου. Νομίζω οι περισσότεροι μας είπαν να επισκεφτούμε τον Κοντιά, να δούμε από κοντά αυτό το χωριό το παραδοσιακό, με τα παλιά σπίτια, με τα σοκάκια, με μια ιστορία η οποία πάει πολύ πίσω στο χρόνο, από το 1200-1300. Θα τα πούμε όλα αυτά στην εκπομπή σήμερα που είναι αφιερωμένη στον Κοντιά της Λίμνου, με τους καλεσμένους μας, και μάλιστα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο. Πάμε όμως λίγο μουσικά να τα πάρουμε τα πράγματα, για να επιστρέψουμε και να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τον καλεσμένο μας, και βέβαια στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και άλλους 3 ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν να μάθουμε ποιος είναι ο Κοντιάς, και σίγουρα θα κάνουν εσάς να επιλέξετε να τον επισκεφτείτε όταν θα βρεθείτε στο νησί της Λίμνου. Ίσως να είναι και μια αφορμή, ένα κίνητρο για να ταξιδέψετε στη Λίμνο ούτως ή άλλως, γιατί η Λίμνος έχει πολλά όμορφα πράγματα να σας προσφέρει.

0: Είμαστε λοιπόν στο νησί της Λίμνου και καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Χαράλα Μπορούλια. Είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοντιατινών Λίμνου. Και αυτό που θα καταλάβετε μιλώντας και με τον κύριο Ρούλια είναι ότι ο Κοντιάς μπορεί να είναι ένα μικρό χωριό συγκριτικά, έχει όμως απλωθεί σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα θα δείτε και στη συνέχεια ότι υπάρχουν κοινότητες Κοντιατινών στο εξωτερικό και η πιο έτσι, δραστήρια, η πιο σημαντική είναι αυτή η κοινότητα της Μελβούρνης, από την οποία θα έχουμε στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, και έναν εκπρόσωπο στο τηλέφωνο. Κύριε Ρούλια, καλωσορίσατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όντως ο Κοντιάς είναι ένα από τα μεγαλύτερα σημερινά χωριά της Λίμνου. Παλαιότερα ήταν το δεύτερο χωριό της Λίμνου. Είχε φτάσει μέχρι 1500 κατοίκους.
0: Άρα αυτό που λέω εγώ μικρό χωριό είναι σαν έκταση. Δεν έχει πολύ μεγάλο εμβαδό, ας πούμε. Αλλά έχει πολύ μεγάλη ιστορία και είχε και πολλούς κατοίκους στο παρελθόν, έτσι, μόνιμος.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο πολλούς κατοίκους, αλλά πριν το 1940 ήταν ένα πλούσιο χωριό με καραβοκύριδες, οι οποίοι όργωναν τις θάλασσες και μάλιστα με έδρα Αγγλία και διαμονή στον Κοντιά. Ξεκινάει το 1600, το χωριό βρισκόταν στον κόλπο του Αγίου Ιωάννη. Εκεί ήταν και το παλαιόκαστρο, δηλαδή τα πρώτα σπίτια.
0: Ήταν κοντά στη θάλασσα δηλαδή.
1: Σωστά, αλλά λόγω πειρατών μετακινήθηκε και πήγε ανάμεσα στους τρεις λόφους για να προφυλαχθούν από τους πειρατές.
0: Σε ένα νησί που έτσι κι αλλιώς δεν έχει ανάγλυφο πολύ έντονο, είναι κατά κύριο λόγο παιδινό, εκτός από ένα κομμάτι εκεί στα νοτιοανατολικά. Στην αρχή αυτής της περιοχής είναι χτισμένος ο Κοντιάς, που βλέπει τον κάμπο του, που είναι ένας κάμπος πολύ έφορος νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πολύ έφορος και λόγω του φράγματος, το οποίο έχει γίνει περίπου πριν από 60 τόσα χρόνια. Τροφοδοτεί όλο το κάμπο του Κοντιά. Μάλιστα όλο αυτό το νερό πριν γίνει το φράγμα έφευγε στη θάλασσα μέσω του ποταμιού Χαντριάς. Ο Κοντιάς, να πούμε ότι πήρε το όνομά του από έναν μεγαλοκτηματία Κοντέα και ονομάστηκε Κοντιάς. Έχει δύο παλιές, πολύ παλιές εκκλησίες, μάλιστα η μία του Αγίου Ιωάννη, η οποία είναι ίσως από τις λίγες εκκλησίες μικρές όπου ακόμη υπάρχουν τα κανονάκια στα παράθυρα για τι υποστηριζόταν οι κάτοικοι αφού έμπαιναν μέσα στην εκκλησία από τα κανονάκια αυτά λόγω πειρατών.
0: Διαβάζω εδώ στο διαδίκτυο ότι αναφέρεται ο Κοντιάς σε απογραφικό έγγραφο της Μονής Μεγής της Λαύρας της περίοδου 1316-1329 το παλαιοκάστελο του Κοντέα ως μετόχη της Μονής, έτσι. Και έτσι ξεκινάει ουσιαστικά μια ιστορία. Εσείς αναφερθήκατε στο 1600 τόσο πόσο...
1: 1600,
0: σωστά. Έχει καταγραφές και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας με γεγονότα που διαβάζω εδώ από το διαδίκτυο πάντα ότι ήταν σε εξέλιξη παράλληλα με την ιστορία του χωριού. Στον τουρκικό ναυτικό οδηγό του 1521 του Πύρη Ρέης η πρόσβαση στο κόλπο Κοντιά περιγράφεται λεπτομερώς, διαβάζω εδώ, και σημειώνεται πως στο Κόντια Κέρφετζι εισέρχονται πολλά πλοία αναμένοντας ευνοϊκές συνθήκες για να μπουν στα στενά του Ελισπόντου. Άρα λοιπόν η περιοχή εκεί ήταν ένα οχυρό φυσικό για να ξαποστάσουν οι ναυτικοί πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους.
1: Υπάρχει κατά κάποιο τρόπο το λιμάνι του Κοντιά, το Διαπόρι. Ναι. Είναι ένα φυσικό λιμάνι, δεύτερο μετά το Μούδρο, όπου τα νερά είναι βαθιά. Ας φανταστούν οι ακροατές μας ότι μπορεί ένα μικρό φορτηγό πλοίο να δέσει πάνω στην άμμο και να ξεφορτώσει. Τόσο βαθιά είναι τα νερά. Ναι. Και μάλιστα στις δύσκολες στιγμές που είχαμε με το γειτονικό κράτος ήταν από τις λίγες περιοχές που είχαν να τοποθετηθεί νάρκες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό λοιπόν το λιμάνι, το Διαπόρι που λέμε, είναι ιδανικό για όλες τις καιρικές συνθήκες. να δέσουν πλοία τα οποία κινδυνεύουν από θαλασσοτραχή.
0: Θυμάμαι τώρα πάντως, επειδή είχαμε κάνει μία εκπομπή αφιέρωμα στη Λίμνο, είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Λίμνου και μιλάγαμε τότε για την ιστορική περίοδο κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με τους Ανζάκ και το γεγονός ότι εκείνα τα χρόνια στο νησί υπήρχαν 8 ή 9 νοσοκομεία. Υπάρχει λοιπόν μια φοβερή παράδοση στο υγειονομικό κομμάτι εξαιτίας της θέσης της Λίμνου, που είναι σε στρατηγικό σημείο στην καρδιά του Αιγαίου. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε ουσιαστικά ένα πλωτό νοσοκομείο για τους ανθρώπους που πολεμούσαν στην Καλλίπολη, σωστά. Και αυτή μάλιστα η αφετηρία νομίζω ότι είναι και η σημαντικότερη αφορμή για αυτή την πολύ στενή σχέση που έχει αναπτύξει το νησί με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
1: Θα έλεγα ότι ο ξενιτεμός δεν θέλει να φύγει κανείς από τον τόπο του, καταρχάς.
0: Ναι.
1: Ο ξενιτεμός ήταν τη δεκαετία 50-60 υποχρεωτικός. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα ακόμη και σίτησης. Και δεν είναι λίγο να φεύγουν παλικάρια οι κοπέλες από το νησί και να λένε να ρίξω μαύρη πέτρα. Να μην ξαναγυρίσω ποτέ. Βέβαια αυτό το αρνητικό προνόμιο δεν το είχε μόνο η Λίμνος και ο Κοντιάς, αλλά το είχαν και πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Ας μην ξεχνάμε ότι την εποχή εκείνη ακόμη υπήρχαν τα απόνερα του εμφυλίου πολέμου. Ήταν πολύ δύσκολες οι σχέσεις των ανθρώπων και ως εκ τούτου υπήρχε και κατά κάποιο τρόπο μια αντιπαλότητα που δεν άφηνε το φτωχό να πάει λίγο πιο μπροστά. Υπήρχαν δηλαδή πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αρκεί να σας πω ότι όταν εγώ πήγαινα σχολείο ήμασταν στο δημοτικό του Κοντιά περίπου κοντά στα 180 άτομα σε ένα σχολείο και τώρα αυτή τη στιγμή έρχονται από 3 χωριά στο δημοτικό του Κοντιά και δεν είναι ούτε 60 παιδιά.
0: Άρα λοιπόν χτύπησε ο ξενιτεμός εκείνη την εποχή και το Κοντιά έφυγε πολλής κόσμος. Και αυτή η σχέση με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία έστειλε πολύ κόσμο σε εκείνη την περιοχή, πολύ μακριά. Πήγε κόσμο στην Αυστραλία αρκετός.
1: Ναι, στην Αυστραλία κατά κύριο λόγο, από προσωπική μου εμπειρία θα σας πω το εξής, ότι η μητέρα μου ήταν 3 αδέλφια.
0: Ναι.
1: Η μία της αδελφή ήταν στην Αφρική, στο Johannesburg, ο αδελφός της ήταν στην Αυστραλία και η μητέρα μου είχε μείνει στην Ελλάδα. Δηλαδή όπου υπήρχε κάποιος ντόπιος που είχε κάποια καλή σχέση με τον Προκόπη, με τον Μπάμπη και ούτω καθεξής, του έκανε πρόσκληση αρκεί να φύγει από το χωριό.
0: Ναι.
1: Το που θα πήγαινε δεν μπορούσε να σκεφτεί τότε αν σήμερα η Μελβούρνη και το Σίδνεϊ θα είναι από τις αγαπημένες πόλεις του κόσμου για να ζήσει κανείς ή από τις καλύτερες.
0: Ήταν όπως και να το κάνουμε, ήταν μισεμός.
1: Ακριβώς. Αλλά αυτή τη στιγμή η Αυστραλία έχει τους περισσότερους κοντιατινούς. Εξού θα μας τα πει και ο προσκεκλημένος ο Νεκτάριος ο Παρίσης που είναι πρόεδρος εκεί. Είναι ο μοναδικό χωριό της Λίμνου που έχει δικό του σύλλογο. Υπάρχει λιμνιακή κοινότητα, αλλά υπάρχει ο Σύλλογος Κοντιατινών.
0: Μάλιστα. Εκείνα τα χρόνια βέβαια ένας ξενιτεμός στην Αυστραλία ήταν σαν ένας μικρός θάνατος, όπως και να το κάνουμε, γιατί πολύ δύσκολα μπορούσε κανείς να γυρίσει. Δεν ήταν εύκολο κάθε 2-3 καλοκαίρια, όπως μπορεί να συμβαίνει σήμερα, κάποιος να πάρει το αεροπλάνο και να γυρίσει να κάνει διακοπές στην Ελλάδα, όπως επίσης ήταν και πολύ δύσκολες οι επικοινωνίες. Όταν έφευγε ένας άνθρωπος δικό σου τόσο μακριά, ένα τηλέφωνο από το καφενείο του χωριού ή από τη χωροφυλακή, έτσι
1: ακριβώς.
0: Και αν συνέπιπτε η ώρα και αν μπορούσες να τον βρεις και αν είχε ήταν καλό το σήμα. Εντάξει, σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει βέβαια, αλλά εκείνα τα χρόνια ήταν μεγάλος καημός, πόνος.
1: Ακριβώς. Και ας μην γελιόμαστε, όταν όσοι έφευγαν δεν ήταν σίγουρο ότι θα πετύχουν.
0: Ναι.
1: Γιατί ακόμη και σήμερα υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν μείνει 30 χρόνια στη ξενιτιά και στην Αυστραλία και δεν έχουν έρθει στο νησί, δεν έχουν έρθει στο Κοντιά.
0: Δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψουν.
1: Ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι όσοι ξενιτεύτηκαν έχουν πετύχει. Υπάρχει βέβαια ένα ζωντανό κύτταρο το οποίο και έχει πετύχει και τα παιδιά τους προοδεύουν, αλλά ξέρετε, όπως είναι η ζωή εδώ, έτσι είναι και εκεί. Δεν σημαίνει ότι επειδή ασχολούμαστε όλοι με το επάγγελμά μας θα είμαστε και επιτυχημένοι οικονομικά. Μπορεί να είμαστε επιτυχημένοι πνευματικά, αλλά το οικονομικό είναι αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα να γυρίσουμε στην πατρίδα σύντομα ή κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα, ένα ορχιστρικό μάλλον, έναν από τους χορούς που χορεύετε εκεί στη Λίμνο και στο χωριό σας, τον Κεχαγιάδικο, Θανάσης Κατσιναδέλης.
1: Κοτσιναδέλης.
0: Κοτσιναδέλης.
1: Είναι ο εθνικός ύμνος της Λίμνου.
0: Εθνικός ύμνος της Λίμνου, να τον ακούσουμε λοιπόν.

0: Τώρα αντιλαμβάνομαι, κύριε Ρούλια, ότι αυτός ο χορός, ο Κεχαγιάδικος, χορεύεται σαν συρτός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχει βήματα τα οποία είναι λιμιά.
0: Λιμιά.
1: Ναι, δεν έχει, και ο Κεχαγιάδικος και το πάτμα είναι χοροί παραδοσιακοί. Η Λίμνος έχει 4-5 μοναδικούς χορούς που χορεύονται μόνο στην Λίμνο. Όπως τα Τσιμερδιανά Κορίτσια, ο Κεχαγιάδικος, το πάτμα, το Κατσιβέλικο που λέμε. Είναι τοπική χώρη. Όπως η Λίμνος, να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, είναι από τα μοναδικά νησιά που έχουν γραφτεί 3 τραγωδίες. Είναι ο Φιλοκτήτης, ο γνωστός, σωστά, που σώζεται εξ ολοκλήρου. Είναι τα Λίμνια Κακά και είναι και η Ψιπίλη της Λίμνου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχουν εύκολα νησιά όπως που έχουν αυτή την παράδοση όσον αφορά τις τραγωδίες. Όπως αντίστοιχα η Λίμνος έχει πολιτισμό πολύ πριν από τον πολιτισμό της Τρίας. Έχει βρεθεί στην Πολιόχνη, ο οποίος στην Πολιόχνη, στον αρχαιολογικό χώρο, οικισμός ο οποίος θεωρείται αρκετά νεότερος της Πολιόχνης. Και μάλιστα έχει βρεθεί θησαυρός και κοσμήματα, όπου λόγω της μεγάλης αρχαιολογικής αξίας δεν κρατήθηκαν στο Μουσείο της Λίμνου, είναι εδώ στην Αθήνα, στο Αρχαιολογικό, μάλιστα, Μουσείο.
0: Ο Κοντιάς, λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στο του χωριού σας, φεύγει από τα παράλια, έρχεται σε τέτοιο σημείο ώστε να οχυρωθεί από τις επιθέσεις των πειρατών. Προφανώς για αυτό το λόγο αντιλαμβάνομαι ότι έχει χτιστεί και με αυτό το τρόπο, όπως βλέπουμε στα νησιά με τα σοκάκια, τα πέτρινα σπίτια, έχει και μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική.
1: Ακριβώς.
0: Λέγαμε νωρίτερα ότι κάποια από αυτά τα σπίτια δυστυχώς έχουν εγκαταληφθεί, και σίγουρα, εντάξει, αυτό σας πονάει και σας, θα θέλατε να μπορεί το χωριό να διατηρηθεί όπως
1: σίγουρα
0: ήταν.
1: Σίγουρα το ευχάριστο είναι ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20 θα έλεγα χρόνια, 25, υπάρχει μία αναπανλαίωση. Το ευτύχημα είναι ότι υπάρχει νόμος πια του κράτους που απαγορεύει να χτίζει ο οποιοσδήποτε οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να ακολουθήσει την αρχιτεκτονική, να βάζει κεραμίδι, τα ανοίγματα στα παράθυρα να είναι με ίδια, τα χρώματα να είναι αυτά που χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοί μας και ούτω καθεξής.
0: Να πούμε, φαντάζομαι θα μου το επιβεβαιώσετε εσείς και θα το επιβεβαιώσει και ο καλεσμένος μας που είναι στο τηλέφωνο, ότι η ομογένεια παίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή που γίνεται για να διατηρηθεί ο οικισμός εκεί του Κοντιά. Το ξέρω και από άλλα μέρη της Ελλάδας ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται στη ξενιτιά και αγαπούν πολύ τον τόπο τους κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν τους συγγενείς που έχουν μείνει πίσω να κρατήσουν τα σπίτια τους όπως ήταν, και σε κάποιες περιπτώσεις τα παλιά τους τα σπίτια να τα αποκαταστήσουν, ειδικά όσοι έχουν τη δυνατότητα, την ευκαιρία να έρχονται πίσω και θέλουν να έχουν το σπίτι το πατρικό τους σε καλή κατάσταση. Κάνουν αυτές τις προσπάθειες. Είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής ο κύριος Παρίσης, ο Νεκτάριος, πρόεδρος του Συλλόγου Κοντιατινών της Αυστραλίας, και όπως μας λέγατε, κύριε Ρούλια, νωρίτερα, είναι ο πιο δραστήριος σύλλογος και είναι σπάνιο να συμβαίνει αυτό σε έναν τόπο σαν την Αυστραλία, να υπάρχει σύλλογος λιμιών αλλά να έχει ξεχωριστό σύλλογο αυτό οι άνθρωποι που κατάγονται από το χωριό, από τον Κοντιά.
1: Σίγουρα έτσι είναι. Απλά να συμπληρώσω στο προηγούμενο ότι οι αδελφοί ξενιτεμένοι ασυζητητοί στέκονται, βοηθούν,
0: ναι,
1: και το τονίζω αυτό, το βοηθούν το χωριό με πολλούς τρόπους, είτε οικονομικά και πολλές φορές ακόμη και ηθικά, που παίζει τεράστιο ρόλο από τη μια. Και μια και μιλάμε για τον Νεκτάριο τον Παρίσι, γεια σου Νεκτάρια.
2: Γεια σου, χάρηκα πολύ που σας ακούω.
1: Και εγώ, να τονίσουμε πριν πει οτιδήποτε ο Νεκτάριος, ότι ο Νεκτάριος βραβεύτηκε από την Αυστραλιανική κυβέρνηση, είναι αστυνομικός στο επάγγελμα, για ανδραγαθία θα μας την πει ο ίδιος.
0: Α, μάλιστα. Κύριε Παρίσι, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία τα λόγια.
0: Εσείς στην Αυστραλία από πότε βρεθήκατε, πόσα χρόνια πίσω πάει το δικό σας το ταξίδι?
2: Μακάρι να μπορούσα να πω ότι είμαι γεννημένος εδώ στο Κοντιάλα και να ήμουν γεννημένος δεν θα μπορούσα να τα αγαπήσω τόσο πολύ.
0: Α, είστε δεύτερης γενιάς δηλαδή.
2: Ναι, γεννήθηκα στην Αυστραλία, αλλά τώρα φέτος κάποιος με ρωτούσε, είναι φέτος 26 ταξίδι που έχω κάνει εδώ στο μαγικό το χωριό.
0: 26 ταξίδι.
2: Ναι.
0: Οι γονείς σας δηλαδή είχαν ξενιτευτεί.
2: Ναι, ακριβώς. Και οι δυο τους από το Κοντιά. Ο πατέρας μου ήρθε στην Αυστραλία περίπου το 1954 για όπως πολλούς από αυτή τις χρονιές για καλύτερη δουλειά, καλύτερη ζωή. Και η μητέρα μου έφτασε το 1956. Και αυτό γελάμε καμιά φορά στην Αυστραλία. Λέμε, οι γονείς μας ήρθαν στην Αυστραλία.
0: Άρα μπορεί να φύγανε με το πατρίς, μάλλον υποθέτω, γιατί εκείνα ακριβώς, τα χρόνια ακριβώς, το πατρίς έκανε αυτό το μεγάλο ταξίδι.
2: Ακριβώς αυτό το καράβι. Και αυτοί ήρθαν για καλύτερη ζωή. Και εμείς κάθε χρόνο ερχόμαστε πίσω εδώ για καλύτερη ζωή, που λέμε.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εσείς ουσιαστικά λοιπόν στα παιδικά σας τα χρόνια το νησί σας δεν το γνωρίσατε. Φαντάζομαι ότι τα ταξίδια που ξεκινήσατε να κάνετε για να γνωρίσετε την Ελλάδα ήταν αρκετά χρόνια αργότερα, μεγαλύτερο σε ηλικία.
2: Ναι, πρώτη φορά ήμουν 4 χρονών, θυμάμαι ακόμα λίγο.
0: Σας έφεραν και τόσο μικρό σε ηλικία.
2: Ναι, και ύστερα 12 χρονών είχα έρθει, θυμάμαι πιο πολύ. Και ύστερα όταν μεγάλωσα άρχισα δουλειά, το πρώτο ταξίδι ήταν το 1993 που ήμουν 22 και πρωτού φτάσω, θυμάμαι μια ξαδέρφη μου από την Αθήνα λέει, πότε θα ξαναγυρίσει στην Ελλάδα. Λέω, έκανα 10 χρόνια από το περασμένο ταξίδι, μάλλον έλα 10. Έφτασα στη Λίμνο, γνώρισα κάτι αξέχαστη φίλη που ακόμα ξέρουμε και σε αυτά τα 10 χρόνια είχα έρθει άλλες 5 φορές.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι από 12 χρόνων και μετά θα αρχίσατε να έχετε αντίληψη του που τι είναι ο τόπος, τι είναι η Λίμνος, τι είναι ο Κοντιάς.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Τι σας εντυπωσιάζει μέχρι και σήμερα στο χωριό σας?
2: Κοίτα, το πρώτο είναι ο κόσμος. Έχουμε ταξιδέψει σε αρκετά κράτη του κόσμου, αλλά έχει και πολύ ωραία μέρα, αλλά ο κόσμος είναι που σε τραβάει. Είναι το και τα απλά. Κατεβαίνω κάτω στο καφενείο να πιω ένα καφέ το πρωί και όσο καλημέρα νεκταρή. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ που έχεις τόση γνωριμία, αλλά είναι και όπως λέει και ο Χάρης. Δεν θέλω να λέω σαν τα άλλα τα χωριά δεν είναι ωραία, αλλά σαν το Κοντιά είναι καταπληκτικό.
0: Δεν υπάρχει άλλο.
2: Είναι μαγευτικό μέρος. Ναι.
0: Έχετε πατρικό σπίτι εκεί λοιπόν.
2: Ναι, ένα μικρό σπίτι που ήταν της μητέρας μου, της γιαγιάς μου. Το δορθώσαμε πριν τώρα 28 χρόνια και ερχόμαστε με την ησυχία μας. Είμαστε τώρα που σας μιλάω, βλέπω το παράθυρο, είμαστε ψηλά εμείς και βλέπω όλο το χωριό. Και έτσι,
0: Πάρα πολύ ωραία. Ζηλεύουμε, θα ήθελα να είμαστε στη θέση σας, αλλά δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα τα ξαναταξιδέψουμε στη Λίμνο. Πείτε μου τώρα, στην Αυστραλία ήσασταν αστυνομικός?
2: Ακόμα είμαι, ναι.
0: Είστε ακόμα, δεν έχετε συνταξιοδοτηθεί?
2: Όχι, δυστυχώς ακόμα. Είμαι 36 χρόνια. Επιλογίζω, εύχομαι άλλα 4-5 και ύστερα εύχομαι 6 μήνες Λίμνο, 6 μήνες Αυστραλία.
0: Μάλιστα. Στην Αυστραλία λοιπόν βραβευτήκατε, μας λέει εδώ ο κύριος Δρούλιας. Τι ακριβώς συνέβη?
2: Δεν το περίμενα αυτή την ερώτηση. Κοίτα, εγώ κάνω πολλή δουλειά με την κοινότητα. Δουλεύω με μετανάστες που έχουν έρθει από την Αφρική, άλλα κράτη που βλέπουν την αστυνομία και φοβούνται λόγω πώς έχουν περάσει στα δικά τους τα κράτη. Κάναμε αρκετά κάμπινγκ που βάζαμε κάτι παιδιά που δεν είχαν λεφτά, τους πηγαίναμε για Σαββατοκύριακο έξω και τους μιλούσαμε για την αστυνομία, πώς να κάνουν το καλό, τούτο και αυτό. Για αυτή τη δουλειά, τώρα περίπου 22 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά και πήρα το βραβείο, λέγεται Australian Policeman, που είναι από το κράτος της Αυστραλίας, που γνωρίζει τη δουλειά που έχω κάνει για αυτούς τους μετανάστες, για τα παιδιά, για αυτά τα παιδιά που είναι άρρωστα στο νοσοκομείο. Κάθε χρόνο μαζεύουμε δώρα για τα Χριστούγεννα, για αυτά τα πράγματα.
0: Άρα εκπροσωπείτε λοιπόν μια άλλη αστυνομία, λοιπόν, αυτή την αστυνομία που θέλουμε όλοι να γνωρίζουμε και το κάνετε πράξη εσείς εκεί στην Αυστραλία.
2: Ναι,
0: βοηθώντας τους ανθρώπους όπως πραγματικά πρέπει να τους βοηθάμε όλοι.
2: Ναι, ακριβώς. Αλλά είμαι και, μάλλον θα μιλήσουν και γι' αυτό, που είμαι περήφανος που είμαι πρόεδρος στο Σύλλογο Κοντιά την Νότη της Μελβούρνης.
0: Αυτό λοιπόν ήθελα να σου ρωτήσω. Πότε έγινε ο σύλλογος αυτός, πότε τον φτιάξατε το σύλλογο?
2: Τώρα είναι παραπάνω από 65 χρόνια.
0: 65 χρόνια.
2: Ναι, πήγε στα 67 νομίζω.
0: Άρα από τη δεκαετία του 50 υπάρχουν τόσοι κοντιατινοί στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, όπου μπορούσε να φτιαχτεί σύλλογος.
2: Ναι,
0: αυτό
2: ναι,
0: καταλαβαίνω.
2: Όταν πρώτα φτάσανε, θέλανε να μπορούν να βρεθούν κάποτε αυτοί οι χωριανοί. Τι να κάνουν, κάνανε χορούς, κάνανε και αυτά, αλλά ύστερα σκεφτήκανε, θέλουμε να βοηθούμε σαν σύλλογο, αυτοί που έρχονται σαν μετανάστες στην Αυστραλία, αλλά και να βοηθάμε και αυτοί που είναι ακόμα στο χωριό, να βοηθάμε όσο μπορούμε και εμείς ακόμα αυτό κάνουμε όσο μπορούμε, ότι αν μπορούμε να βοηθήσουμε κάτι, θέλουμε να το κάνουμε. Γιατί όπως και εγώ, εμείς ήρθαμε, οι γονείς μας ήρθαν από το κοντιά και θέλουν και εμείς να δώσουμε κάτι πίσω και να δείχνουμε την αγάπη που έχουμε και όλοι αυτοί που είναι ακόμα στην Αυστραλία από το χωριό μας και αυτοί ενδιαφέρονται, ακόμα είναι το σπίτι τους. Εκεί γεννηθήκανε αρκετοί, μεγαλώσανε και έτσι, γιατί να μην μπορούμε να βοηθήσουμε αν μπορούμε. Για αυτό, όχι μόνο για το μέρος αλλά για τον κόσμο που είναι εδώ. Εμείς σαν σύλλογο έχουμε βοηθήσει το σχολείο με κάθε διόρθωση πριν πόσα χρόνια. Τώρα 3 χρόνια που έχουν περάσει βοηθάμε την ποδοσφαιρική ομάδα με την ασφάλεια τους και αυτό είναι καλό όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και τους γονείς. Και τα παιδιά ευχαριστούνται, οι γονείς ευχαριστούνται και είναι ένα μικρό που μπορούμε να κάνουμε.
0: Πόσα άτομα έχει ο σύλλογος σήμερα στην Μελβούρνη?
2: Έχουμε μέλη περίπου 170-180 άτομα και σχεδόν κάνουμε 3-4 φορές το χρόνο. Προσπαθούμε να κάνουμε ή χορό, ή διασκέδαση, ή κάτι άλλο, γενική συνέλευση, αλλά έχουμε αρκετούς.
0: Γενικά, πώς κρατάτε έτσι ζωντανό το σύλλογο και είστε κοντά, έχετε εκδηλώσεις, έχετε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που κάνετε μέσα στο χρόνο για τους ανθρώπους εκεί και θα με ενδιέφερε πάρα πολύ κιόλας να μάθω εάν γίνεται μια προσπάθεια. Βλέπω ότι εσείς παρότι ήσασταν δεύτερης γενιάς αγαπάτε πάρα πολύ τον τόπο σας, έρχεστε στην πατρίδα από πολύ μικρή ηλικία, γίνεται προσπάθεια και για τις επόμενες γενιές, για αυτούς που είναι τρίτης, τέταρτης γενιάς και κατάγονται από τον κοντιά να είναι κοντά στο σύλλογο, έτσι να κρατήσετε τις παραδόσεις, τη γλώσσα την ελληνική?
2: Ναι, κοίτα, προσπαθούμε, αλλά είναι δύσκολα. Δεν είναι μόνο το δικό μας το σύλλογο που βρίσκουμε δύσκολα να έχουμε καινούριες νέα παιδιά να θέλουν να μπουν στο σύλλογο. Είναι όχι μόνο κι εμείς και ξέρω και άλλα σύλλογοι που το ίδιο. Αλλά προσπαθούμε. Τους λέμε, κοίτα, να έρθείτε σε ένα χορό, να δείτε πώς θα περάσετε και λέμε και άλλοι σαν ηλικία δική μου που τους λέμε να φέρετε και τα παιδιά σας. Να δουν και αυτοί τι ωραία που ο παππούς και η γιαγιά, από πού γεννηθήκανε, από πού ήρθανε, θα δουν και αυτό. Όπως έλεγε και
0: όσοι ταξιδεύουν όμως στη Λίμνο, φαντάζομαι ότι πείθονται τελικά. Γιατί είναι πολύ, πολύ σημαντικό να ταξιδέψει κάποιος στη Λίμνο που δεν ξέρει τον τόπο του, από πού κατάγεται, από πού κατάγονται οι γονείς του, οι παππούδες του, οι γιαγιάδες του. Αν ταξιδέψει, αλλάζει εντελώς η οπτική. Αλλάζει εντελώς ο τρόπος με τον οποίο βλέπει τα πράγματα.
2: Και το μόνο που χρειάζεται, όπως και όταν πρώτο ήρθα, όταν ήμουν 21, δεν ήξερα πολλούς, κάτι αξαδέρφια. Αλλά από έναν φίλο κάνεις 2. Από 2 κάνεις 3.
0: Ναι.
2: Και πριν από λίγο ξέρεις το μισό το χωριό και σ' αγαπάνε, τους αγαπάς και γι' αυτό ξαναέρχεσαι. Ναι.
0: Δεν ξέρω, ο κύριος Ρούλιας, αν θέλει κάτι να σας πει που είναι εδώ, ο Χαράλαμπος ο Ρούλιας που είναι μαζί μας. Εγώ πάντως θα ήθελα να μάθω πότε γίνονται τα καλά τα πανηγύρια εκεί στο χωριό.
1: Εγώ να καλωσορίσω τον Νεκτάριο στην πατρίδα. Καλή αντάμωση να έχουμε στο κοντιά. Τώρα όσον αφορά τα πανηγύρια, εμείς σαν σύλλογος θα κάνουμε την μάζοξη των απανταχού κοντιατινών στις 8 Αυγούστου και στις 17 θα κάνουμε το καθαιρωμένο θεσμό πια, το δρόμο προς την ελευθερία. Και το λέμε δρόμο προς την ελευθερία γιατί από το 1912 που συμπλήρωσε η Λίμνος 100 χρόνια ελευθερίας, αντιγράφουμε κατά κάποιο τρόπο, ή μάλλον όχι αντιγράφουμε, βαδίζουμε στα χνάρια του αγίματος του Ναυάρχου Κουντουριώτη, όπου βγήκε στο επίνιο του κοντιά αυτό που λέγαμε προηγουμένως, προχώρησαν περίπου 11 χιλιόμετρα μέχρι το στρατόπεδο των Τούρκων, έκαναν εκεί μία μάχη, μία συμμαχία και κατέλαβαν το νησί. Από το 1912 λοιπόν που συντηρώθηκαν 100 χρόνια μέχρι και σήμερα αντιγράφουμε αυτό το μονοπάτι και το πηγαίνουμε ανάποδα. Ξεκινάμε από το πρώην στρατόπεδο των Τούρκων και καταλήγουμε στον Κοντιά. Και έχουμε αγωνίσματα 500, 1000, 1500, 3000 και 10.000 μέτρα.
0: Α, ο αθλητισμός λοιπόν μπαίνει στην εξίσωση. Πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό αυτό γιατί δεν...
1: Ναι, παντρεύουμε το ιστορικό με το
0: πολύ καλό είναι αυτό. Πολύ καλό είναι.
1: Εξού και δρόμος προς την ελευθερία.
0: Δρόμος προς την ελευθερία λοιπόν. Κύριε Παρίση, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας αποχαιρετήσω με ένα από τα μουσικά θέματα από, με έναν από τους χορούς που θα χορεύαμε στα πανηγύρια, που είμαι σίγουρος ότι θα χορέψετε στις 8 Αυγούστου εκεί στο αντάμαμα που θα κάνετε των Κοντατινών. Και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά και να χορέψουμε και μαζί εκεί στο χωριό σας στην πρώτη ευκαιρία.
2: Το περιμένω με χαρά. Ευχαρίστω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Χάρη, και καλή αντάμωση.
1: Γεια σου, Νεκτάρη. Γεια σου. Και εγώ.

0: Πάτημα Λίμνου, από αυτούς τους χορούς που ξεκινάς και στο τέλος φεύγεις οριζοντιωμένος. Αν δεν έχεις αντοχές, έτσι, γιατί είναι από τους πολύ ζωηρούς χορούς, κύριε Ρούλια, αυτός που ακριβώς ακούσαμε, και είναι εκεί τοπικός χορός, τον χορεύεται και στο Γκοντιά. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, το βλέπω και σε άλλα μέρη της Ελλάδας μιλώντας με ανθρώπους, ειδικά όταν πρόκειται για τουριστικό τόπο, όπως εν μέρη είναι και η Λίμνος, να παλέψεις, να προσφέρεις στον επισκέπτη αυτά που θέλει να γνωρίσει, τα που έχουν να κάνουν με την παράδοση του τόπου, αλλά να μην χάσεις και την ταυτότητά σου, να μην χάσεις τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σου, να μην ισοπεδωθείς. Είναι πρόκληση αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πρωταρχικό συγγνώμη, καθήκον όλων μας να διαφυλάξουμε την παράδοση, να διαφυλάξουμε το καλό φαγητό που έχει Λίμνος, κυρίως να μην αλωτριωθεί το χρώμα και οι συνήθειες του νησιού.
0: Ο Κοντιάς έχει και δικά του πιάτα ή τα λιμιά τα πιάτα,
1: όχι,
0: τώρα λιμιά, δεν ξέρω τι είναι.
1: Λιμιά, ναι, πιάτα, και ομολογώ ότι αν ποτέ το δοκιμάσετε, που εύχομαι να δοκιμάσετε, η κουζίνα της Λίμνου είναι καταπληκτική. Το γεγονός ότι ακόμη ένα απλό θα πω, ότι η πατάτα σερβίρεται χειροποίητη και όχι πρωτηγανισμένη, δείχνει ότι η Λίμνος κρατάει το χρώμα της και την κουζίνα της.
0: Έχουμε καλεσμένο στο τηλέφωνο, το γνωρίζετε, σας γνωρίζει, είναι ο κύριος Δημήτρης Βουργαράκης, είναι πρώην πρόεδρος του Φιλοκτήτη εκεί του τοπικού συλλόγου, ο οποίος

0: κοινωνία, στην ανάπτυξη του χωριού, στο περιβάλλον, έχει πάρα πολλές παράλληλες δράσεις. Και ο κύριος Βουλγαράκης, λοιπόν, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή, ήταν κάποτε και δήμαρχος εκεί στο Βοτιά. Σωστά. Καλό μεσημέρι.
1: Και από τους πετυχημένους δημάρχους.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα και στο φίλο μου το Μπάμπη. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Από τους πετυχημένους, λέει, δημάρχους ο κύριος Δρούλιας εδώ για σας, κύριε Βουλγαράκη. Και τι μπορεί να είναι έτσι, ποιες μπορεί να είναι οι προτεραιότητες για έναν τοπικό άρχοντα εκεί στον Κοντιά? Ποιες είναι οι προκλήσεις, ποιες είναι τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν σε υποδομές, τι χρειάζεται να αντιμετωπίσετε κάθε φορά, να αντιμετωπίζετε ως δήμαρχος, αλλά και γενικά σήμερα όσοι ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση?
2: Κοιτάξτε να δείτε, τα νησιά, ιδιαίτερα τα νησιά, έχουν τεράστια προβλήματα και προκλήσεις μεγάλες. Η αυτοδιοίκηση είναι ένα σχολείο, το οποίο όταν το περάσεις αντιλαμβάνεσαι μέσα στη κοινωνία το τι υπάρχει, το τι προβλήματα υπάρχουν. Είχα τη χαρά και την τιμή, ο κόσμος για 24 χρόνια, 12 χρόνια ως κοινοτάρχης του Κοντιά και 12 χρόνια ως δήμαρχος της και του τότε Καποδιστριακού Δήμου της Νέας Κούταλης, να τον υπηρετήσω. Ευτυχώς, λέω καμιά φορά ότι, ξέρετε, όταν θέλω να έτσι δώσω την έμφαση την οποία υπήρχε στα χρόνια που φύτρωσε στην αυτοδιοίκηση, λέω, η πρώτη μου τετραετία ήταν το νηπιαγωγείο, η δεύτερη ήταν το δημοτικό σχολείο, η τρίτη ήταν το γυμνάσιο, η τέταρτη ήταν το πανεπιστήμιο, η πέμπτη ήταν το μεταπτυχιακό και η έκτη ήταν το ντοκτορά.
0: Κάθε φορά κάτι μαθαίνατε και γινόσασταν και πιο όριμος και πιο σοφός.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, τεράστια τα προβλήματα, από το ότι πρώτον βρισκόμαστε μακριά από το κέντρο, δεν έχουμε τη δυνατότητα ότι ώρα θέλουμε να πάμε στα Υπουργεία ή ακόμα και στην περιφέρεια, η οποία πλέον είναι η έδρα της στη Μυτιλήνη, οι συγκοινωνίες, ειδικά οι ακτοπλοϊκές, γιατί οι αεροπορικές κατά κάποιο τρόπο είναι καλές.
0: Τώρα για την περίθαλψη, το χωριό έχει αγροτικό ιατρείο ή στο νοσοκομείο της Λίμνου πηγαίνετε όλοι?
2: Κοιτάξτε, είμαι υποχρεωμένος να πω και τα καλά, να πω και τα κακά. Η περίθαλψη, δυστυχώς, αυτή τη στιγμή που δεν είμαι εγώ βέβαια στα πράγματα, αλλά είμαι πολίτης που ζω σε αυτό το νησί, είναι σε αθλία κατάσταση. Δηλαδή έχουμε ένα καλό νοσοκομείο, αλλά δεν έχουμε γιατρούς.
0: Πρωτοβάθμια επίσης δεν έχετε στα χωριά, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Έχουμε έναν αγροτικό γιατρό που περνάει κάθε 10-15 μέρες για να κάνει μια συνταγογράφηση, τίποτα παραπάνω, να βοηθήσει τους ανθρώπους που είναι σε περασμένη ηλικία να πάνε να γράψουν τα φάρμακά τους. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, πρωτοβάθμια φροντίδα είναι σε κακό χάλι. Το λέω για να τα ακούσουν αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν. Τα νησιά δεν είναι μόνο για να μας επισκέπτονται και να μας λένε είναι η καρδιά της Ελλάδος που χτυπάει εκεί. Είναι πραγματικά η καρδιά της Ελλάδος, αλλά το σκέπτονται αυτό που λένε.
0: Και στον Κοντιά δεν είναι και λίγοι κάτοικοι, από ό,τι κατάλαβα. Εξακολουθεί ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων και είναι αρκετά μεγάλος.
2: Είναι αρκετά μεγάλος, αλλά εγώ δεν μιλάω αυτή τη στιγμή για τον Κοντιά. Το πρόβλημα της υγείας είναι συνολικά για όλο το νησί.
0: Προφανώς.
2: Έτσι. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτό το τομέα ειδικά έχουμε αποτύχει πλήρως, δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη. Έχω μάθει ότι θα έρθει ο Υπουργός να εγκυλιάσει, λέει, κάποιες κτηριακές εγκαταστάσεις, βαψίματα κτλ. Που γίνανε. Εγώ θα ήθελα να έρθει εδώ και να μας φέρει και καμιά δεκαετία.
0: Και να φέρει
2: γιατρούς.
0: Και γιατρούς. Αυτό είναι βασικό το πρόβλημα, ναι, δυστυχώς.
2: Λοιπόν, τα κτίρια από μόνα τους δεν προσφέρουν υγεία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μπορεί
0: έτσι
2: να
0: είναι.
2: Προσφέρουν άλλου είδους
0: ξενοδοχειακή υποδομή. Ναι, ναι. Από πλευράς ξενοδοχειακής υποδομής τα πράγματα βελτιώνονται, ναι, αλλά δυστυχώς οι γιατροί μας φεύγουν. Και πίσω μένουν πολύ λιγότεροι, λιγότερο έμπειροι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που βιώνουμε πλέον σε όλη την επικράτεια, δυστυχώς. Τώρα, εσείς ήσασταν στο Φιλοκτήτη, πρόεδρος. Ο Φιλοκτήτης, λοιπόν, δεν είναι απλά ένας αθλητικός σύλλογος. Αυτό έχω καταλάβει.
2: Ναι, έκανα περίπου 12 χρόνια στο Φιλοκτήτη ως πρόεδρος. Ο Φιλοκτήτης

0: καταρχήν να σας πω δύο πράγματα, πώς δημιουργήθηκε και ποιος ήταν αυτός που τον δημιούργησε. Ο Φιλοκτήτης δημιουργήθηκε από τον Πολύβιο Παναγιωτίδη, έναν τελώγιο ο οποίος είχε έρθει τότε να υπηρετήσει εκεί στο τελωνείο του Κοντιά, το 1955-56. Αρχικά το καταστατικό του συλλόγου ήταν Αθλητική Ένωση Κοντιά, ΑΕΚ δηλαδή, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν από την Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντινοπολίτης, και ήταν ας πούμε
1: οπαδός της ΑΕΚ.
0: Οπαδός της ΑΕΚ και ήθελε να δώσει λοιπόν αυτό το πράγμα, οπότε την ονόμασε Αθλητική Ένωση Κοντιά.
1: Άρα γι' αυτό και τα χρώματα είναι κίτρινο-μαύρο.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Μετά το 62 που έφυγε ο Πολύβιος Παναγιωτίδης, η ομάδα πέρασε, δηλαδή ο σύλλογος, μια κρίση. Επειδή υπήρχε και η μετανάστευση που φεύγαν τότε προς Αυστραλία και τα λοιπά, ο κόσμος πολλής, υπήρχαν προβλήματα και οικονομικά βέβαια και στελεχειακά για να επαδορθεί η ομάδα και να υπάρχει. Μετά το 1974 ανασυγκροτήθηκε πάλι με κάποιες ενέργειες ενός φίλου, ο οποίος δεν υπάρχει στη ζωή τώρα, του παλαιολόγου του Λούσκου, και εν συνεχεία το 1989 και ανέλαβα εγώ ως πρόεδρος μέχρι το 1992, η ομάδα μετονομάστηκε μετά από ΑΕΚ Κοντιά, Αθλητική Ένωση Κοντιά, σε Αθλητικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κοντιά. Δηλαδή ανέλαβε μέσα και πολιτιστικές δραστηριότητες. Μικρές βέβαια, αλλά και στη συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους που υπήρχαν τους πολιτιστικούς.
1: Ξέρετε, αυτό δεν το βλέπουμε πολύ τακτικά και είναι πολύ σημαντικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή ένας σύλλογος αθλητικός να αντιλαμβάνεται το ρόλο του, που ο ρόλος του επιβάλλεται αφού έχει να κάνει με νέα παιδιά, με παιδιά στην ηλικία, την μικρή παιδική, εφηβική στη συνέχεια, και με οικογένειες βέβαια που εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε ένα σύλλογο. Πρέπει ο ρόλος του να είναι πολυδιάστατος. Αυτό δεν το αντιλαμβάνονται όλοι. Ξέρετε, υπάρχουν σύλλογοι που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να εισπράξουν ένα ποσό κάθε μήνα για το παιδί που θα πάει στην ομάδα, να βγάλουν τις υποχρεώσεις για το χρόνο και τίποτα περισσότερο. Άντε το πολύ πολύ να κάνουν και κανένα χορό για να βάλουν στα ταμεία τους χρήματα. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Φιλοκτήτης το έχει ανοίξει πολύ το πράγμα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, θα σας πω κάτι. Εμείς περισσότερο, έτσι θέλω για να είμαι ειλικρινής, ασχολούμασταν, τουλάχιστον τον καιρό που ήμουν εγώ, με κάποιες δράσεις σε συνεργασία με τα σωματεία τα καθεαυτού πολιτιστικά. Ναι. Συνδράμαμε, βοηθούσαμε είτε με τα παιδιά που υπήρχαν από την ομάδα να συμμετέχουν σε πολιτιστικές δράσεις κτλ. Αλλά και σε οικολογικές δράσεις, δηλαδή πολλές φορές λαμβάναμε μέρος σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο για καθαρισμό παραλίων, φύτεμα δέντρων κτλ. Λοιπόν, θέλω να πω όμως ότι, και πρέπει να ακουστεί αυτό το πράγμα, δυστυχώς τα σωματεία αυτά δεν έχουν καμία στήριξη. Φανταστείτε ότι αυτό το σωματείο, το οποίο είχα την τύχη να το διοικήσω για 12 χρόνια, είχε ένα εξοδολόγιο περίπου το χρόνο από 17 έως 20.000 ευρώ. Αυτό ήταν το εξοδολόγιο, διότι και τώρα μας έχουν επιβάλει πλέον τους προπονητές που παίρνουμε να έχουν δίπλωμα, να τους ασφαλίζουμε και να είναι εγκεκριμένοι από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Τα ξέρω. Και καλά να συμβαίνει αυτό σε ένα μεγάλο σωματείο. Στα σωματεία, τα κατατόπους όμως,
0: λοιπόν,
1: είναι θηλιά στο λαιμό αυτό.
0: Ένας άνθρωπος που θα έρθει με αυτά τα χαρακτηριστικά στο σωματείο του Φιλοκτήτη πρέπει κατά το λιγότερο να κοστίζει 800 ευρώ το μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Ασφαλιστικές εισφορές που θα πρέπει να τον πληρώσεις. Διότι ασκεί πλέον επάγγελμα. Αφού έχει άδεια, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος αυτός ο άνθρωπος.
1: Έχετε λοιπόν δίκιο. Και θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος έχει το δίπλωμα, να πάει στο νησί, να ασχοληθεί με το σωματείο, να μείνει εκεί. Οπότε πρέπει να πληρώνεται, πρέπει να αποκτήσει μια σχέση αποκλειστική εργασιακή με το σωματείο.
0: Βέβαια. Γιατί με ένα σωματείο δεν συμφέρει κανέναν να έρθει για να πάρει 700-800 ευρώ.
1: Σωστά, πρέπει να δουλεύει και κάπου αλλού.
0: Μπράβο, να έχει και κάπου αλλού. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Φανταστείτε λοιπόν ότι για 10 μήνες ένα σωματείο, αντί για 700, είναι 7.000 ευρώ. Για βάλτε ότι μέσα σε αυτό το σωματείο, όταν δίνει 15 αγώνες, εγώ θα σας πω το χρόνο, σε κύπελο και πρωτάθλημα στην έδρα του, γιατί οι άλλοι 15 είναι εκτός έδρας και τα χρήματα, το εξοδολόγιο το επομίζεται η ομάδα που στην έδρα. Μάλιστα. Οι 15 αγώνες θέλει 220 με 240 ευρώ κατά αγώνα. Μάλιστα. Δηλαδή να πληρώσει γιατρό υποχρεωτικά που πρέπει να παρίσταται στον αγώνα. Συν τις διαιτησίες που είναι περίπου κατά 160 ευρώ οι διαιτητέ για κάθε αγωνιστική μαζί με τους Λάισμαν. Λοιπόν, και συν 50-60 γιατρός θέλει 220 με 240 ευρώ. Ανάλογα με τις χιλιομετρικές.
1: Ο φιλοκτήτης παίζει σε τοπικό πρωτάθλημα. Αλλά τα παιχνίδια που δίνει αναγκαστικά τον υποχρεώνουν να κάνει ταξίδια εκτός Λίμνου.
0: Όχι, εμείς δεν είμαστε στο τοπικό πρωτάθλημα.
1: Μόνο στο νησί.
0: Μόνο στο νησί. Εάν βγαίναμε έξω, ξεχάσετε το, θα μας τα διαδικασία.
1: Μάλιστα, όχι, γιατί μου κάνει εντύπωση κιόλας και ήθελα να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, βέβαια, μόνο στο τοπικό πρωτάθλημα. Η ομάδα που αναδεικνύεται πρωταθλήτρια από το νησί, αυτή πηγαίνει και δίνει κατά τα κτίριο αγώνα με την ομάδα της Λέσβου. Μάλιστα. Για ποια θα ανοιγεί στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εμείς πρωταθλητισμό δεν κάναμε. Ναι. Εμείς κάναμε πρωταθλητισμό στην αυτή των παιδιών, δηλαδή να μπορέσουμε να προσφέρουμε στα παιδιά αυτό που τα χωριά συνήθως έχουν, έλλειψη πολιτισμού, αθλητισμού κλπ.
1: Έφυγαν αυτά τα χρόνια λοιπόν από το 81 που ιδρύθηκε ο φιλοκτήτης μέχρι τώρα. Έχει βγάλει κανένα ποδοσφαιριστή έτσι που πήγε λίγο πιο ψηλά ο φιλοκτήτης, που έκανε μια καριέρα έστω και σε επίπεδο έτσι εθνικό, ας πούμε?
0: Όχι, δεν βγήκαμε εκτός Λίμνου. Η μεγαλύτερη μας επιτυχία ήταν κάποτε να πάρουμε ένα κύπελλο Λίμνου, ναι. Και επίσης να βγούμε τρίτη ή τέταρτη.
1: Λέω, μήπως κάποιο παιδί, λέω, έκανε καμιά μεταγραφή, πήγε σε...
0: Κοιτάξτε, ναι. Ο φιλοκτήτης έχει συνδεθεί με τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Δηλαδή είμαστε οι ακαδημίες οι δικές μας, είναι υπό την επίβλεψη του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτό έγινε επί των ημερών μου το 2015-16. Συνεργαστήκαμε με τον
1: ΠΑΟΚ. Καλή πρωτοβουλία αυτή, βέβαια.
0: Ναι. Έρχεται κάθε χρόνο ο κύριος Αλεξανδρής από τη ΜΠΑΕ του ΠΑΟΚ και παρακολουθεί και εδώ κάποιοι αγώνες που δίνουν τα παιδιά, και δύο παιδάκια τα πήρε ο ΠΑΟΚ επάνω σε ηλικία 15-16 χρονών.
1: Πολύ ωραία.
0: Και μια κοπέλα που είχαμε
1: στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να τα πούμε στη Λίμνο. Καλή δύναμη, εύχομαι.
0: Θα χαρώ ιδιαίτερα να σας γνωρίσουμε. Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε για το νησί μας, να το προβάλλετε όσο μπορείτε περισσότερο.
1: Χαιρετώ.
0: Γεια σας.
2: Γεια σου, Δημητριά.
0: Γεια σου, Μπάμπη μου.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Καλώς ορίσατε τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας και της φωνής της Ελλάδας, καθώς επίσης και στην ΕΡΤ Χανίων συντονισμένη 100,6 στα FM και σε επανάληψη από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ξεκινήσαμε ζωντανά εδώ με το σχήμα μετά τη Φουρτούνα. Η θάλασσα είναι ένα περίεργο στοιχείο. Μπορεί να ενώνει τους ανθρώπους και να τους χωρίζει. Όταν πρωτοήρθανε εδώ η μετά τη Φουρτούνα, λίγες μέρες μετά έκλεισε η ΕΡΤ. Γελάτε. Σας καλωσορίζω. Έχετε να κάνετε σχόλια γι' αυτό.
1: Σε βρίσκουμε και πάλι.
2: Ελπίζουμε να... η επίσκεψή μας εδώ να μην έχει τα ίδια καταστροφικά αποτελέσματα.
0: Τότε μιλάγαμε για την αρχή μιας φουρτουνιασμένης περίοδου και τελικά είμαστε ακόμα μέσα στη φουρτούνα.
3: Βέβαια.
0: Είμαστε.
2: Πάντως εμείς αισιοδοξούμε και γι' αυτό και επιλέξαμε αυτό τον τίτλο. Αυτό το όνομα σχήματος.
1: Και μετά τη φουρτούνα θα είμαστε εδώ.
0: Λοιπόν, έχουμε Αλέξανδρο Σπίτσινγκ στο Ούτι, αγαπημένος μας, η Χριστίνα Ημέτσικα στη φωνή και στο τουμπερλέκι και η Μαρία Σταυρονιδάκη στη φωνή και στην κιθάρα. Είναι αυτό το σχήμα το οποίο είναι ένα μέρος των Ικαρία Μέθεξης, τους οποίους τους ακούμε πολύ συχνά και στη Φωνή της Ελλάδας και στο δεύτερο πρόγραμμα. Λείπουν κάποια μέλη, ελπίζουμε να επιστρέψουν σύντομα και θα πούμε γι' αυτά. Αλλά να σας πω ότι είναι τα εξωτικά της παράδοσης, ότι ο Στέφανος Χατζάκης ρυθμίζει τον ήχο, τον ευχαριστούμε πολύ. Η Μαρία Κουτσιμπίρη στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής σε περίεργη στάση. Όλα τα κάνουμε εδώ όπως βλέπετε στην ελληνική ραδιοφωνία, για να μην νομίζετε ότι είμαστε τεμπέληδες. Πάμε μια βόλτα στην Ικαριά, εκεί που σας γνωρίσαμε, σας πρωτογνωρίσαμε πριν από πολλά χρόνια, με τη Συμπεθέρα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε τη Συμπεθέρα από την Ικαριά, ένα τραγούδι πια, κάποτε ήταν μόνο οργανικός σκοπός. Τώρα έχουν προστεθεί αυτοί οι στίχοι τα τελευταία χρόνια και χορεύεται. Και αμέσως μετά πήγαμε στην Άξο με τον Κατσιφόρα. Η Χριστίνα Μέτσικα και η Μαρία Σταυρενουδάκη τραγούδησαν ζωντανά εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ο Αλέξανδρος Πίτσινγκ στο Ούτι. Αλέξανδρε, γεννήθηκε στο Αμβούργο Γερμανίας από γονείς φιλέλληνες. Το βάζεις πάνω στο βιογραφικό σου. Αυτή η εκπομπή αφορά και τους φιλέλληνες που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σπούδασες μουσικολογία, έμαθες μπουζούκι, ασχολήθηκες με τη μουσικολογική έρευνα στην Ελλάδα και έχεις ζήσει στην χώρα αυτή πια από το 1988. Πια τι θεωρείς τον εαυτό σου, Γερμανό ή Έλληνα?
1: Πολλά και από τα δύο. Κατά κάποιον τρόπο, ναι, και από τα δύο. Δεν μπορώ να αποφασίσω. Δεν μπορώ να αποφασίσω ακριβώς. Όλοι είμαστε αυτό που είμαστε κατά βάθος και αυτό που διαλέγουμε κατά... άλλοι είμαστε.
0: Είχες δάσκαλο στο Χρήστο Τσιαμούλη. Ναι. Σπουδαία φυσιογνωμία.
1: Πολύ σπουδαία φυσιογνωμία, ναι.
0: Θέλεις να μας πεις κάτι που έτσι μια εικόνα του δασκάλου?
1: Πιστεύω ότι ο Χρήστος είναι ίσως είναι ο άνθρωπος που καταφέρνει πάρα πολύ καλά να κάνει τους μαθητές του να ακολουθούν όλο το δρόμο. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι τους διδάσκει κάτι, έχει την εντύπωση ότι τους διδάσκει όχι μόνο όργανο και όλη τη ζωή. Δηλαδή έχει, τους παρατρύνει ακόμα και ας πούμε να ακολουθήσουν, να ακούνε μουσική που δεν τις ενδιαφέρει. Εντάξει, γενικότερα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ψυχική δύναμη και ναι, επηρεάζει όλη τη ζωή νομίζω των ανθρώπων που τον ακολουθούν.
0: Είναι σπουδαίο να αναφέρουμε τους δασκάλους, θεωρώ. Είναι δύσκολο να βρίσκεις καλούς δασκάλους και όταν τους βρίσκεις πρέπει να τους αναφέρουμε. Εσείς βέβαια δεν είστε απλά ένα μουσικό σχήμα, είστε και επαγγελματίες εννοείται, αλλά είστε και ένα παρεάκι. Έτσι σας γνώρισα εγώ στην Ικαριά. Μας λείπει ο Ελευθέρης ο Σκάτιακας. Ελπίζουμε να ξαναγυρίσει γρήγορα.
2: Σύντομα.
0: Να του ευχηθούμε καλή δύναμη μετά το ατύχημα που είχε. Καλή δύναμη, γιατί δεν νοείται καριώτικο πανηγύρι χωρίς Λευτέρη Κάτσακα και θα είναι και δύσκολο για τους επόμενους να μην έχουν κάπου να πατήσουν, γιατί είναι ο άνθρωπος που ξέρει ακριβώς το παραδοσιακό καριώτικο βιολί.
2: Έτσι, να το ευχηθούμε καλή δύναμη. Όλοι, καλή δύναμη, αν και ο Λευτέρης είναι άνθρωπος που έχει πολύ δύναμη, οπότε πιστεύουμε ότι σύντομα θα είναι πάλι κοντά μας, θα είναι στα πανηγύρια, θα παίζει μουσική.
0: Τι θα ακούσουμε για τη συνέχεια, Χριστίνα?
2: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα παραμύθι του Αλέξανδρου. Το ήταν μια φορά.

0: Ήταν μια φορά σε στίχους και μουσική του Αλέξανδρου Σπίτσινγκ από το δίσκο «Μετά τη Φουρτούνα», το οποίο τον είχαμε παρουσιάσει εδώ πριν, όταν είχε πρωτοβγεί. Αλλά πες μας λίγο σε αυτό το δίσκο για τις σπουδαίες συνεργασίες που έχετε κάνει.
1: Εκεί, σε εκείνο το δίσκο, τραγουδάνε βέβαια η Χριστίνα και η Μαρία. Επίσης τραγουδά και η Χρυσούλα και Χαγιόγλου. Ένα τραγούδι το οποίο είναι και σε στίχους στίχους δικούς της. Και τραγουδά και ο Μίλτος Πασχαλίδης. Ένα τραγούδι, το ίσως το πιο λαϊκό τραγούδι του δίσκου, το οποίο είναι σε στίχους του Στράτου Φραγκιαδάκη, ο οποίος υπογράφει δύο επίσης τραγούδια σε στίχο. Άλλη στιχουργή είναι η Μαρία Θανόγλου, η Χρυσούλα και Χαγιόγλου. Κάποιο στίχο είναι και δικό μου. Και έχουμε συμμετοχή και πάρα πολύ σπουδαίων οργανωπαιχτών, όπως είναι και ο Μάριος ο Παπαδέας και ο Αλέξανδρος Αγκαδόπουλος.
0: Θεωρώ ότι αυτή η μουσική πατά στα βήματα της παράδοσης. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα έβαζες αυτό το δίσκο στο λεγόμενο έντεχνο.
1: Έντεχνο θα έλεγα ότι ναι. Είναι. Εντάξει, έντεχνο είναι.
0: Τι είναι, αλλά έντεχνο. Τώρα αυτό είναι μεγάλη έντεχνο. Συζήτηση.
1: Είναι απλώς τα δικά μου ακούσματα είναι κυρίως πλέον. Εντάξει, είναι παράξενο να πει Γερμανία είμαι, αλλά λατρεύω πολύ τη ρεμπέτη και την παραδοσιακή μουσική. Και μου βγήκαν αυτές οι μουσικές πιο κοντά στο παραδοσιακό τραγούδι.
0: Αυτό θεωρώ και εγώ. Υπάρχει έτσι μια καινούρια τάση ενός μιας νέας τάσης που ονομάζεται νέο παραδοσιακό. Στην ουσία είναι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με την παράδοση και που εξελίσσουν κατά κάποιο τρόπο την παράδοση μέσα από νέες φόρμες. Πολύ βέβαια κοντά και στο έντεχνο. Θέλω όμως να συνεχίσουμε με παραδοσιακά σε αυτή εδώ την εκπομπή, μιας και είναι κατεξοχήν εκπομπή για την παράδοση. Ο Στέφανος Χατζάκης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπίρη μαζί με τους Μετά τη Φουρτούνα, και τα επόμενα δύο τραγούδια θα είναι δύο συρτή, ο ένας από την Μικρά Ασία και ο άλλος από τη Χίο.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην ΕΡΤ Χανίων και στο δεύτερο πρόγραμμα Συντονισμένη, η Χριστίνα Μέτσικα και η Μαρία Σταυρενουδάκη στο τραγούδι και ο Αλέξανδρος Πίτσινγκ στο ούτι. Είναι η Μετά τη Φουρτούνα. Ακούσαμε τον Μπαρμπαγιανακάκη από τη Μικρά Ασία και το Να τα ταξιδέψω από τη Χίο το συναντάμε και στη Λέσβο ως ερυπάλλη. Νομίζω μικρασιάτικης προέλευσης και αυτό το τραγούδι είναι. Φλερτάρετε με τις καταιγίδες. Φαίνεται στα περισσότερα τραγούδια στα οποία έχετε, επιλέξει. Το επόμενο λοιπόν ονομάζεται «Στις καταιγίδες στη γιορτή». Είναι ένα τσεφτετέλη σε μουσική παραδοσιακή αρμενοτουρκική, στους οποίους όμως έχεις προσαρμόσει εσύ, Χριστίνα Μέτσικα, τους δικούς του στίχους.
1: Mm-hmm. Περίπου. Δεν τους προσάρμοσα ακριβώς.
0: Τους έγραψες.
1: Δεν προϋπήρχαν.
0: Τους εμπνεύστηκες.
1: Ενέπνευσες ακριβώς.
0: Προσάρμοσες τη μουσική τους δικούς σου.
1: Με ενέπνευσε
0: αυτή
1: η μουσική και έγραψα αυτό το στίχο για αυτή τη μουσική.

0: Πανέμορφη στίχη. Αυτό το τραγούδι είχε δικούς του πρωτότυπους στίχους ή ήταν απλά μελωδία?
1: Ήταν απλά μελωδία, μια υπέροχη μελωδία όπως άκουσες, την οποία τη γνώρισα από τον Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ σε ένα δίσκο του. Δεν θυμάμαι ποιος δίσκος είναι. Το είχα ακούσει στο ραδιόφωνο αυτό το κομμάτι πρώτη
0: φορά. Έχει έρθει και πολλές φορές ο Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στην Ελλάδα.
1: Είμαστε φαν φυσικά.
0: Ναι.
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η μελωδία και μου βγήκαν αυτοί οι στίχοι.
0: Υπέροχη.
1: Μου έβγαλε κάτι ερωτικό, κάτι πολύ ερωτικό αυτή η μελωδία και πόνο μαζί. Και έτσι βγήκε αυτό.
0: Και καθαρμό στίχος. Νομίζω, εξαγνισμό στο τέλος.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην Κρήτη και θα γνωρίσουμε και τη Μαρία Σταυριανουδάκη, που είναι κριτικιά, άλλωστε φαίνεται.
2: Έχω και βούλα, έτσι.
0: Έχεις εδώ σύντεκνο τον Στέφανο το Χατζάκη στη ρύθμιση των ήχων. Θα πάμε να γνωρίσουμε, θα ακούσουμε βέβαια ένα τραγούδι που μας έρχεται από την Κρήτη, Μεσοπέλαγα Αρμενίζω, το έχει γράψει ο Μουντάκης.
2: Ναι.
0: Τα μπαχανιώτικο είναι αυτό, είναι με τις αλλαγές, με τους τουρκοκριτικούς και όλο αυτό.
2: Ας πούμε πιο σύγχρονο, πες το κάπως έτσι, ναι. Αλλά είναι παραδοσιακό πια.
0: Έχει ζήσει εσύ στην Κρήτη?
2: Όχι. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Πειραιά. Βέβαια, εντάξει, την αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι από την παλιόχωρα των Χανίων, ένα χωριό κάτω νότια. Πολύ όμορφο, πολύ γραφικό, όπως τα πιο πολλά βέβαια μέρη και της Κρήτης και της Ελλάδας. Πηγαίνω συχνά. Προσπαθώ να διατηρώ, ας πούμε, τους δεσμούς με την Κρήτη. Εντάξει, θα ήθελα να πηγαίνω πιο συχνά, αλλά δεν τα καταφέρνω πάντα. Αυτά.
0: Δεν έχεις κάποιες συνεργασίες με κριτικούς?
2: Όχι.
0: Κόλλησες εδώ,
2: ναι,
0: στο παράκι.
2: Πραγματικά. Ξέρεις, δεν μπορώ να ξεκολλήσω και εύκολα από αυτούς.
0: Ναι. Είστε και οι εν τέλει.
1: Ήμασταν.
0: Ήσασταν. Και είστε πια οι δυο σας και σας βλέπω να παίρνετε και τον Αλέξανδρο μαζί.
2: Κοίταξε, είμαστε σε διάφορους σχηματισμούς. Ναι,
0: ναι,
2: δηλαδή. Είμαστε αναδιάδες, τρίο, ανατετράδες.
0: Και είναι περισσότεροι στους Ικαρία Μέθεξη ζήσασταν πάρα πολύ.
3: Αλλά είμαστε και πόσα άτομα μπορούν να κάνουν, πόσα θύματα μπορούν να κάνεις από τρία άτομα.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Πόσους συνδυασμούς.
2: Δηλαδή είναι στοίχημα αυτό. Πόσους συνδυασμούς μπορείς να κάνεις με τρία άτομα.
0: Τουλάχιστον. Νομίζω ότι χρειάζονται τουλάχιστον η Αγία Τριάδα. Τελικά, Αλέξανδρε, ήθελα να ρωτήσω κάποιο Γερμανό γι' αυτό. Υπάρχει έννοια παρεάκι στη Γερμανία? Υπάρχει παρέα, υπάρχει αυτή η μετάφραση? Γιατί κάποιοι Γερμανοί μου λέγανε ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει.
3: Δεν μεταφράζεται.
0: Δεν μεταφράζεται.
3: Δεν μεταφράζεται. Μεταφράζεται, αλλά θα θέλεις μια ολόκληρη παράγραφο.
0: Πώς θα το έλεγες, ας πούμε, στα γερμανικά, αν ήθελες να κάνεις την. Γιατί με ρωτάνε πώς είναι, και προσπαθώ να τους εξηγήσω και δεν την ξέρω αυτή τη λέξη στα γερμανικά.
3: Βαριά να σένω για να το.
0: Τα έχεις ξεχάσει, τα έχεις αφήσει πίσω στα γερμανικά. Ναι. Τέλος πάντων, μια βαθιά φιλία με, θα έλεγα ότι υπάρχει ανάμεσά σας. Θέλω όμως να προλάβουμε να ακούσουμε όσο δυνατόν περισσότερα τραγούδια γίνεται. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε με Μεσοπέλαγα Αρμενίζω και να πάμε και στη Θράκη μετά.

0: Θέλω να ακούσουμε, να προλάβουμε να ακούσουμε και κάτι από τη Μακεδονία, αν δεν έχετε αντίρρηση, μιας και είσαι από τη Μακεδονία, Χριστίνα Μέτσικα.
1: Και έλεγα, δεν θα το πει.
0: θα το πεις, βέβαια, εννοείται. Θα ακούσουμε το... Θέλω, εντάξει, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά θέλω το ακούσουμε το «Άνοιξαν τα δέντρα», αν δεν έχετε αντίρρηση.
1: Βέβαια.
0: Και θέλω πολύ σύντομα να μου πείτε πώς πήγε το ταξίδι στη Γερμανία, μιας που μόλις γυρίσατε. Η επαφή εκεί με τον Ελληνισμό.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά. Γνωρίσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους και Έλληνες που ζουν εκεί και Γερμανούς όμως που αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα. Αλέξανδρε, Μαρία.
2: Ήταν φέτος, ίσως ήταν και λίγο διαφορετικό έτσι, επειδή παίζαμε σε πολλά μέρη και ήταν σε μέρη που δεν ζούσαν καν Έλληνες, δηλαδή σε χωριά λίγο πιο μακριά από το Αμβούργο, και που ήταν άνθρωποι που δεν είχαν καν επαφή με την Ελλάδα, δηλαδή δεν είχαν ταξιδέψει ποτέ προς τον Νότο και ακούσαν για πρώτη φορά ελληνική μουσική και ήταν ενθουσιασμένοι, και εμείς είμαστε ενθουσιασμένοι, και ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία.
3: Κάθε χρόνο είναι πάρα πολύ όμορφα και φορά με τη φορά είναι ακόμα πιο ωραία και πάντα μια πολύ όμορφα εμπειρία. Θέλουμε έτσι κάτι να πω που, ας πούμε, στη Γερμανία όταν πηγαίνουμε, έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο εκεί οι άνθρωποι να μας δέχονται. Εντάξει, είναι λογικό, ερχόμαστε από μακριά, τους θυμίζουμε πολλά. Είμαστε όμως πάντα τόσο πολύ καλοδεχούμενοι. Μας αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ σεβασμό. Και αυτό.
1: Και αγάπη.
3: Και αγάπη, ναι. Και αυτό, η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έχει αρχίσει και λίγο εγκλείπει. Δηλαδή, το λέμε και το ξαναλέμε. Όταν υπάρχει μουσική. Υπάρχει μουσική. Πρέπει να την ακούμε με αγάπη, με σεβασμό και όχι να...
1: Και να τη χορεύουμε και να συμμετέχουμε, και να είμαστε, βέβαια. Αλλά να μην είναι όμως ένα στοιχείο...
3: Διακοσμητικό.
1: Διακοσμητικό απλά αυτό.
0: Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω εδώ και αν θέλετε, αν προλάβουμε, παίξτε και δεύτερο τραγούδι. Έχουμε 5 λεπτά. Ο Στέφανος Χατζάκης ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής, ο Αλέξανδρος Πίτσινγκ στο ούτι, η Χριστίνα Μέτσικα στο τραγούδι και στο τουμπελέκι, και δίπλα μου στην ίδια καρέκλα η Μαρία, γιατί μας λείπουν και καρέκλες στην ΕΡΤ.
3: Μαρία, η εκπομπή σου μας φέρνει πολύ κοντά.
0: Η Μαρία Σταυριανουδάκη στην κιθάρα και στη φωνή. Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι να σας ξαναδώ σύντομα.
3: Και εμείς ευχαριστούμε
1: πολύ. Καλή αντάμωση.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να πω χρόνια πολλά στον Κύριλο, γιορτάζει σήμερα. Κοίταζα την ετυμολογία της λέξης, προέρχεται από τη λέξη Κύριος, λέει. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν και έχουν αυτό το όνομα. Από και πέρα έχουμε την Παγκόσμια ημέρα αρχείων σήμερα. Γιορτάζουν κατά κάποιο τρόπο οι αρχαιονόμοι, αλλά και θα έλεγα όλοι οι επιστήμονες της πληροφορικής, υπό την έννοια του ότι τα αρχεία είναι, φυλάσσονται, είναι σημαντικά, παίζουν, είναι μοναδικά τεκμήρια πολιτιστικής και όχι μόνο κληρονομιάς, πηγή πληροφοριών, σημαντική πηγή πληροφοριών, είναι χώροι διατήρησης της ιστορικής μνήμης, είναι μια πολύτιμη μαρτυρία για την οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε επίσης σήμερα και την Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Έχει οριστεί από κοινού, από την, με πρωτοβουλία του Διεθνούς Φόρουμ Διαπίστευσης, βλέπω εδώ, και της Διεθνούς Συνεργασίας για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων. Σκοπός είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για τη σημασία της διαπίστευσης. Είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό ότι ένα πρόσωπο, ένα φυσικό πρόσωπο και νομικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια. Από εκεί και πέρα, αν πάμε πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε στο 411 π.Χ. και αυτό γιατί έχουμε πραξικόπημα ολιγαρχικών στην Αθήνα. Εκδηλώνεται μετά την καταστροφική για την Αθήνα εκστρατεία των Αθηναίων στη Σικελία. Το δημοκρατικό πολίτευμα στην Αθήνα αρχίζει να κλονίζεται. Οι πλούσιοι κάτοικοί της, αυτοί δηλαδή που στην ουσία πλήρωναν τις δαπάνες του πολέμου, αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσχέρειες και σχεδίαζαν την ανατροπή του δημοκρατικού καθεστώτος και την εγκαθίδρυση ολιγαρχικού πολιτεύματος. Μάλιστα δεν δίστασαν να καταφύγουν στην τρομοκρατία και να πετύχουν το σκοπό τους, και γι' αυτό επιφανείς ηγέτες των δημοκρατικών όπως ο Ανδροκλής δολοφονήθηκαν από ομάδες νεαρών αριστοκρατών. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να έρθουμε στο 1815, ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού, του γνωστού μας Φον Μέτερνιχ, ο οποίος προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. Σε αυτό το συνέδριο συμμετείχε και ο Ιωάννης Καποδίστριος, όπως όλοι ξέρουμε, και έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στο να παραμείνει η Ελβετία ένα αυτόνομο κράτος και ταυτόχρονα να μην επιβληθούν πολύ σκληροί όροι στην Γαλλία. 1898, η Μεγάλη Βρετανία νικιάζει το Hong Kong από την Κίνα για 99 χρόνια. Αυτό τελείωσε κάπου το 1998 εκεί πέρα, και η Κίνα ξανά ανέλαβε τα ηνία του Hong Kong. Από εκεί και πέρα, 1930, διαβάζω εδώ, ο συνωστισμός, λέει, σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη, την Αλίκη Διπλαράκου. Για φανταστείτε, 1930. Αλίκη Διπλαράκου, μάλιστα. 1976, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί τον Ηρακλή στην κατάκτηση του κυπέλου σε μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4. Είναι ένας από τους καλύτερους, πιστεύω, τελικούς κυπέλου Ελλάδος ιστορικά. Και έλαμψε εκεί το αστέρι του Χατζη Παναγή. Νομίζω ήταν εκείνη η μέρα που μια εφημερίδα, δεν θυμάμαι, ήταν η Αθλητική Ηχό τότε, γιατί ήταν δύο εφημερίδες, Αθλητική Ηχό και το Φως, μάλλον η Αθλητική Ηχό πρέπει να ήταν, που έγραψε ότι αυτόν δεν τον γέννησε μάνα, τον γέννησε μπάλα. Το πολύ χαρακτηριστικό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα,
Ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν σαν σήμερα, σημαντικούς. 1781 γεννιέται ο George Stephenson, ο Άγγλος μηχανικός, ο εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Από εκεί και πέρα έχουμε το 1963 την γέννηση του Johnny Depp, του Αμερικανού ηθοποιού. Και αν πάμε στους ανθρώπους, σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα, θα πρέπει να σταθούμε στο Βάσο Μαυροβουνιώτη, ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης, ο οποίος κατάγεται από το Μαυροβούνιο. Το πραγματικό του όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς. Είχε γεννηθεί το 1797 και το 1870 φεύγει από τη ζωή ο Charles Dickens, ο Άγγλος δημοσιογράφος και μυθιστοριογράφος. Νομίζω η ιστορία των Χριστουγέννων είναι ένα από τα πιο γνωστά του έργα. Πολλά από αυτά έχουν μεταφραστεί και εδώ στην Ελλάδα. Και το 2012 φεύγει από τη ζωή η Ζορ Σαρή, η Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας. Είχε γεννηθεί το 1925. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην Ομογένεια, όπως το αποκαλώ. Σήμερα θα πάμε στην χώρα της Σάμπα, θα πάμε στη Βραζιλία να συναντήσουμε μία φίλη της εκπομπής. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε μαζί της και θεώρησα ότι καλό θα ήταν να επικοινωνήσουμε και πάλι, να δούμε τι ενδιαφέροντα πράγματα έχει να μας πει. Θα πάμε λοιπόν στη Βραζιλία σύντομα και θα πάμε από ό,τι βλέπω εδώ με ένα τραγούδι που επέλεξε ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, το «Μικρή Γαζέλα».

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή. Αντί για τη Βραζιλία και το Σάντος, είχαμε κάποια προβλήματα. Έχουμε έρθει εδώ πιο κοντά να μιλήσουμε με την συνάδελφο, την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, η οποία είναι έτοιμη. Την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ιβάνα, καλό απόγευμα.
1: Ελπίζω... Καλό απόγευμα, αντί για τη Βραζιλία πάμε στο Μαυροβούνιο. Εδώ κοντά στην γειτονιά, αλλά είναι ωραίο και το Μαυροβούνιο.
0: Δεν ξέρεις, σήμερα ήταν νομίζω η ημέρα που πέθανε ο Βάσος Μαυροβουνιώτης. Δεν ήξερα ότι ο Μαυροβουνιώτης είναι, επειδή ο ίδιος καταγόταν από το Μαυροβούνιο,
1: ναι,
0: το λέγανε Μαυροβούνιο.
1: Από το... Εγώ δεν ήξερα ότι σαν σήμερα είναι, αλλά ξέρω, ναι, γιατί έχω διερμηνεύσει όταν έγινε ένα μνημείο για τον ίδιο στο πρώτο νεκροταφείο, είχε πάει μια αντιπροσωπεία του Μαυροβουνίου. Ναι, όντως καταγόταν από το Μαυροβούνιο.
0: Ναι.
1: Όντως. Γι' αυτό είχε και τέτοιο επώνυμο.
0: Ναι, Μπράγιοβιτς, λοιπόν, κάπως έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, για να πούμε ότι στο Τίβα του Μαυροβουνίου ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας στα Βαλκάνια. Έγινε σύνοδος κορυφής Δυτικών Βαλκανίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία της κυρίας Φόντερ Λάιεν, της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του κύριου Κώστα. Λοιπόν, οι οικοδεσπότες ήταν πρωθυπουργός και πρόεδρος του Μαυροβουνίου. Το κεντρικό θέμα ήταν η ενταξιακή πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Παρόν και ο πρόεδρός μας, ο κύριος Τασούλας, ο οποίος δήλωσε ότι η ενταξιακή πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Δηλαδή σε ένα χρόνο από τώρα. Το νέο γύρο από το θέμα της διεύρυνσης είναι ότι η Γαλλία και η Γερμανία έχουν στείλει ένα non-paper στο, ήτανε και οι κύριοι Μέρτ και Μακρόν στο Μαυροβούνιο, έτσι, και αυτοπροσώπος. Λοιπόν, οι δύο χώρες προτείνουν σταδιακή ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια νέα προσέγγιση για την διεύρυνση, η οποία θα επέτρεπε στις υποψήφιες χώρες να ενταχθούν σταδιακά στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στην ενιαία αγορά πριν γίνουν πλήρη μέλη, σύμφωνα με αυτό το non-paper. Για ποιες χώρες μιλάμε για τις 6

0: τα λοιπά, είναι διαφορετικό, δηλαδή δεν ξέρω πώς όλο αυτό το πακέτο...
1: Παλιότερα το αντιμετώπιζε τις χώρες ως πακέτο και μάλιστα καθυστέρησε η Αλβανία στο να ανοίξει ενταξιακές διαπραγματεύσεις εξαιτίας της Βόρειας Μακεδονίας. Τώρα έχουμε μία νέα αντίληψη ότι τις αντιμετωπίζει μία-μία, αλλά επίσης έχουμε και το εξής. Εξαιτίας της Γαλλίας και του κυρίου Μακρόν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, ο οποίος ζήτησε να αλλάξει ο τρόπος με τα κεφάλαια που ανοίγουν οι χώρες και τα λοιπά. Δηλαδή μιλάμε για μία διαδικασία.
0: Γιατί αυτό πιστεύεις ότι, δηλαδή έτσι που το περιγράφεις, είναι σαν να βάζει εμπόδια η Γαλλία στον
1: διευρύνθει. Βάζουνε πολλές χώρες εμπόδια. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεματάκι. Εδώ και 13 χρόνια δεν έχει δεχτεί καμία χώρα. Από την άλλη πλευρά, το δυναμικό αυτών των 6 χωρών, ο πληθυσμός δηλαδή των 6 χωρών αυτών, είναι λιγότερος από ότι πληθυσμός της Ρουμανίας.
0: Εντάξει, αλλά...
1: Δηλαδή οικονομικά δεν είναι τόσο μεγάλο το θέμα. Περισσότερο είναι το θέμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν έχει περισσότερες, ήδη έχει προβλήματα στη λήψη αποφάσεων. Ήδη υπάρχουν προβλήματα.
0: Ναι, εντάξει, έχουν αυτές οι χώρες, κάποιες τουλάχιστον από αυτές τις χώρες, γνωρίζουμε ότι είναι και χώρες που υπάρχει εντύπωση, υπάρχει διακίνηση ναρκωτικών, υπάρχουν ένα σωρό ζητήματα.
1: Μπράβο, έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, έχουμε, υποτίθεται το Μαυροβούνιο γίνει ίσως μέλος και το 28. Η χώρα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με εγκληματικότητα. Δηλαδή, τι φλανάχει η Σικελία. Σικελία. Σε σχέση με το Μαυροβούνιο. Πολύ μεγάλο πρόβλημα έχει η χώρα. Η Αλβανία επίσης έχει προβλήματα τέτοια. Η Σερβία δεν έχει τέτοια προβλήματα και έχει και μία εξαιρετική οικονομική ανάπτυξη. Οι οικονομικοί δείκτες της Σερβίας είναι καλύτεροι από τους οικονομικούς δείκτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η Σερβία είναι μια χώρα η οποία δεν έχει αποφασίσει εάν θα πάει με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα πάει με την Κίνα, τις αραβικές χώρες και τη Ρωσία. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση διαστόματος του κυρίου Μέρτς λέει διαλέξτε. Δεν μπορείτε να τα έχετε και τα δύο. Εδώ είναι πολύ μεγάλο θέμα γιατί η Σερβία έχει τεράστια οικονομικά συμφέροντα από τη συνεργασία με την Κίνα και με τις αραβικές χώρες. Εν τω μεταξύ υπάρχει θέμα του Κωσοβοπεδίου για το οποίο για τη Σερβία είναι αναγκαίοι οι ψήφοι στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Κίνας και της Ρωσίας. Η Σερβία δεν θέλει να αποχωριστεί το Κωσοβοπέδιο και για να το κρατήσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας είναι αναγκαίοι οι ψήφοι των δύο χωρών αυτών οι οποίες είναι μόνιμα μέλη και οι οποίες δεν επιτρέπουν να αναγνωριστεί η απόσχηση αυτή.
0: Μάλιστα, έχουμε προβλήματα... θέμα.
1: Ναι, με όλους έχουμε θέμα. Εάν είναι να εκτιμήσω εγώ θεωρώ ότι με όλους υπάρχει θέμα. Με τη Βόρεια Μακεδονία είναι το βέτο της Βουλγαρίας εξαιτίας του ότι δεν βάζει τη βουλγάρικη μειονότητα στο σύνταγμα η Βόρεια Μακεδονία, όμως η Βόρεια Μακεδονία απαντάει εντάξει, θα τους βάλουμε. Αλλά θα είναι και η τελευταία απέτηση. Δεν το δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι η τελευταία απέτηση, όχι οικονομικά, η τελευταία απέτηση σε ό,τι αφορά τα θέματα της ταυτότητας, γιατί αυτή η χώρα έχει θέμα με τη ταυτότητα του έθνους. Η Βοσνία και η Ερτσεγοβίνη είναι άλλο ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρουμε καν ούτε αν θα συνεχίσει να υπάρξει σαν υποτίθεται ενιαία χώρα ή θα διαλυθεί. Το Κωσοβοπέδιο είναι μια αποσχιστήσα επαρχία της Σερβίας. Αυτή είναι η πραγματικότητά του. Οπότε θίτονται πάρα πολλά θέματα. Πάντως οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ότι η διεύρυνση μπροστά της χώρας των Βαλκανίων είναι γεωστρατηγική αναγκαιότητα. Θέλουν να δώσουν μια νέα δυναμική στην διαδικασία, καθώς ορισμένες χώρες περιμένουν στο προθάλαμο εδώ και 15 χρόνια και παραπάνω. Από τη Θεσσαλονίκη που πότε ήταν, πριν από πάνω από 20 χρόνια. Έπειτα από δεκαετίες δισταγμών για την ένταξη, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 22 αναζωπήρωσε το ενδιαφέρον των Βρυξελών για την διεύρυνση με τα Δυτικά Βαλκάνια, που γεωγραφικά βρίσκονται στην καρδιά της Ευρώπης, είναι γεωπολιτικά, έχουν γεωπολιτική στρατηγική σημασία και οι επιρροές της Ρωσίας και της Κίνας είναι αρκετά μεγάλες στην περιοχή αυτή. Τώρα σε ό,τι αφορά τη Σερβία εμφανίστηκαν και άλλες

0: Δύο ειδήσεις γύρω από το σύνοδο αυτή. Λοιπόν, ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς δήλωσε ότι η Σερβία πρέπει να από το Μαυροβούνιο, έτσι, ότι η Σερβία πρέπει να αποφασίσει πού βλέπει το μέλλον της, με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με την Κίνα και την Ρωσία. Τονίστηκε ότι αυτό υπόθηκε στη συνομιλία του κύριου Μέρτς, του κύριου Μακρόν, του κύριου Κώστα και της κυρίας Φόντερ Λάιν με τον Σέρβο πρόεδρο Βούτσιτς, ο οποίος κατά τα άλλα δεν είχε καν σκοπό να πάει το Μαυροβούνιο, είχε σκοπό να στείλει τον πρωθυπουργό. Αλλά τελικά, επειδή το παρακάλεσε η κυρία Φόντερ Λάιν, δέχτηκε να πάει ο ίδιος. Όμως από την εκτίμηση αυτή του κύριου βλέπουμε ότι δεν είναι ενιαία η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ο κύριος Μακρόν έχει μια διαφορετική εκτίμηση και δήλωσε ότι πιστεύει ότι η Σερβία με τον πρόεδρο Βούτσιτς εργάζεται πολύ σκληρά στον ευρωπαϊκό δρόμο της και ότι είναι πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως ότι είναι σημαντική. Γεωγραφικά βρίσκεται στο κέντρο των Βαλκανίων, είναι η μεγαλύτερη από όλες αυτές τις χώρες και έχει και την μεγαλύτερη οικονομία και μια πολύ μεγάλη δυναμική οικονομική.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή διαβάσαμε στον τύπο ότι οι μυστικές υπηρεσίες, λέει, της Σερβίας έλεγαν στον πρόεδρο να μην πάει, υπήρχε κίνδυνος δολοφονίας ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι,
1: ισχύει
0: βεβαίως,
1: κάτι
0: ναι,
1: τέτοιο.
0: Ναι, ισχύει. Γιατί ισχύει? Διότι το Μαυροβούνιο δυστυχώς έχει πολύ μεγάλο θέμα εγκληματικότητας και επειδή αυτή η εγκληματικότητα εκτείνεται σε όλα τα Βαλκάνια, και στην Ελλάδα είχαμε 4 δολοφονίες, 2 στη Βάρη και 2 στη Κέρκυρα, γύρω από την εγκληματικότητα του Μαυροβουνίου και τις μαφίες του Μαυροβουνίου. Εν τω μεταξύ αυτές, λόγω του ότι είναι ίδια η γλώσσα, ίδιο το περιβάλλον, στρέφουν τα πλοκάμια τους μπρος στη Σερβία, που είναι και η πιο μεγάλη, που είναι και η πιο μεγάλη οικονομία. Εν τω μεταξύ η Σερβία, οι μυστικές υπηρεσίες και η αστυνομία έχουν κάνει πολλά εναντίον της μαφίας του Μαυροβουνίου, για τα οποία οι μαφίες, όχι καν μία, του Μαυροβουνίου, κατηγορούν ότι τους φταίει ο πρόεδρος. Άρα θα θέλουν να μην το δουν.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Οι κάτοικοι του Μαυροβουνίου δεν είναι Σέρβοι, δεν είναι Σλάβοι? Τι είναι?
0: Υπάρχει, βεβαίως είναι Σλάβοι, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα εκεί. Ενώ πρόκειται για μια περίπτωση σαν την Ελλάδα και την Κύπρο, όπου και οι Ελληνοκύπροι είναι Έλληνες, περίπου την ίδια κατάσταση είναι με το Μαυροβούνιο. Όμως υπό την διακυβέρνηση πάντα υπήρχαν και αυτοί οι οποίοι θέλουν να διαφέρουν από τους Σέρβους και είχαν αποσχιστικές τάσεις. Το θέμα είναι ότι κατά τη διάρκεια των κοντά 30 χρόνων διακυβέρνησης του κύριου Τζουκάνοβιτς, φούντωσε αυτό, τεχνητά το φούντωσε ο κύριος Τζουκάνοβιτς, απομακρύνθηκε από τη Σερβία, γι' αυτό και απομακρύνθηκαν από το κοινό κράτος που είχαν και το οποίο εξασφάλιζε στη Σερβία πρόσβαση στη θάλασσα, αλλά και στο Μαυροβούνιο εξασφάλιζε την εντοχώρα. Διότι το να έχει τη θάλασσα χωρίς την εντοχώρα δεν αξίζει, όπως και να έχει την εντοχώρα χωρίς την θάλασσα. Κάτι το οποίο τους έχει πει και ο κύριος Βούτσιτς, ότι το κύριο λιμάνι του, το λιμάνι του Μπαρ, η μόνη του αξία είναι άμα συνδεθεί με τη σερβική βιομηχανία. Αλλιώς δεν έχει καμία αξία.
1: Ναι, και δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει μια συνομοσπονδία κατά κάποιο τρόπο, έτσι ώστε τα δύο αυτά κράτη.
0: Κοίταξε να δεις, εδώ έγινε απόσχηση του Μαυροβουνίου πριν από 20 χρόνια και μάλιστα πήγανε και το γιορτάσανε. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και άλλες κατηγορίες στο Μαυροβούνιο, ότι όλη αυτή η απόσχηση και η ανεξαρτησία του Μαυροβουνίου έγινε έτσι ώστε ο κύριος Τζουκάνοβιτς, ως πρόεδρος μιας κυρίαρχης χώρας, μέλους των Ηνωμένων Εθνών, να μην λογοδοτήσει στην Ιταλική δικαιοσύνη για λατρεμπόριο τσιγάρων και ναρκωτικών.
1: Ναι, είναι γνωστό ότι το Μαυροβούνιο φημίζεται.
0: Είναι αυτά που ισχυρίζεται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι οι πρόεδροι των χωρών έχουν ασυλία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τα θέματα είναι πάρα πολύ προβληματικά.
1: Τέθηκε σε ψηφοφορία το γεγονός εάν θα γίνει απόσχηση από τη Σερβία?
0: Ναι, τέθηκε, αλλά η ψηφοφορία ήταν στημένη. Δηλαδή η διαφορά αυτή μετά από μια τεράστια προπαγάνδα της πλευράς των αποσχιστών ήταν μερικές χιλιάδες ψήφοι.
1: Ναι, ήταν πολύ κοντά δηλαδή λες.
0: Βέβαια. Και μάλιστα υπήρχε και κατά κάποιο τρόπο στημένη ψηφοφορία, διότι δόθηκε δυνατότητα στους μαυροβουνίους από όλο το πλανήτη να ψηφίζουν σε αυτή την ψηφοφορία και δεν δόθηκε σε αυτούς οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι στη Σερβία. Διότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός των μαυροβουνίων οι οποίοι είναι κάτοικοι της Σερβίας.
1: Μάλιστα. Αποκλείσανε δηλαδή κάποιους ψηφοφόρους
0: οι οποίοι
1: ζουν
0: στην Σερβία. Αποκλείσανε αυτούς οι οποίοι τα ψηφίζανε υπέρ του ενιαίου κράτους με τη Σερβία. Όλα βέβαια. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτό είναι τώρα ένα παρελθόν. Δηλαδή όσο να ήταν δυσάρεστο για τους Σέρβους και για τη Σερβία τότε, η Σερβία έχει πάρει τον δρόμο της τώρα, πάει αλλού, έχει στραφεί σε άλλα λιμάνια, αλλού πάει η χώρα. Έχει στραφεί σε συνεργασία με τους Κινέζους εξαγωγές σιδεροδρομικές για την Ευρώπη μπρος στη Βουδαπέστη και από την Κροατία έχει γυρίσει την πλάτη της. Δηλαδή ενώ κάποτε επί της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας τα προϊόντα από τη Σερβία φεύγανε είτε μέσα από το... Γιατί η Σερβία είναι καταρχάς βιομηχανική και αγροτική χώρα, έτσι. Λοιπόν, και τριτεύων είναι τουριστική. Λοιπόν, τα προϊόντα φεύγανε μέσω της Κροατίας στην Ευρώπη ή μέσω του λιμανιού του Μπαρ, τώρα φεύγουν μέσω Ουγγαρίας.
1: Ναι, κατάλαβα. Ναι, λογικό είναι γιατί είναι και...
0: Ναι, γιατί πρόκειται για κάποιες στρατηγικές αποφάσεις. Και όταν κάποιος σου γυρίζει την πλάτη, του γυρίζει και εσύ κάποια στιγμή.
1: Ναι, έλεγα μήπως, γιατί και στη Βρετανία έγινε το Brexit και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν γκάλοπς που λένε ότι αν γινόντουσαν σήμερα
0: ναι,
1: αλλάζει.
0: Δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι δύσκολα οι Σέρβοι να ξαναδεχότανε με οποιονδήποτε άλλον κοινό κράτος. Μπορεί να ξαναδεχότανε, να δεχότανε με τους Έλληνες.
1: Μάλιστα.
0: Με τους οποίους είναι αγαπημένοι.
1: Ναι.
0: Αυτό έτσι μίσο χαριτολογώντας.
1: Ναι, όχι, εντάξει, υπάρχει και κάποια αυτά στο παρελθόν, τέλος πάντων. Και για πες μας με τη Βουλή.
0: Λυπηρό είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των κατοίκων του Μαυροβουνίου, των υπήκων, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από 30%, οι οποίοι δηλώνουν και αισθάνονται Σέρβοι και βρίσκονται υποδιωγμό.
1: Υποδιωγμό.
0: Ναι, δεν τους επιτρέπεται η γλώσσα, δεν επιτρέπονται κυρλικά γράμματα.
1: Συγγνώμη,
0: δηλαδή
1: να ρωτήσω κάτι, ποια είναι η γλώσσα του Μαυροβουνίου δηλαδή?
0: Είναι ίδια, σερβοκράτικη.
1: Ναι, επομένως...
0: Αλλά αυτοί προσπαθούν οι υπέρ της ανεξαρτησίας του Μαυροβουνίου, δεν τι κάνουν ονομάζουν. Εγώ ξέρω επειδή έχω κάνει διερμηνίες με τους πολιτικούς τους. Δεν επιτρέπεται να πούνε ότι είναι σερβική ή σερβοκράτικη και λένε η δικιά μας γλώσσα. Και εμένα μου λένε, αχ, εσείς μιλάτε τη δικιά μας γλώσσα, χωρίς να την κατονομάσουμε.
1: Και είναι η ίδια γλώσσα με τους...
0: Ναι. Δηλαδή μιλάμε για πολλές ιστορίες του παραλόγου, έτσι.
1: Ναι, είναι προφανές.
0: Και μιλάμε για πολλές ιστορίες του παραλόγου.
1: Για αυτό πες μας λίγο τώρα τι γίνεται με στη Βουλγαρία.
0: Στη Βουλγαρία δεν έχουμε τώρα τίποτα συγκεκριμένο. Αυτό που έχουμε ενδιαφέρον να έχει την προηγούμενη εβδομάδα είναι καταρχήν σε σχέση με την Ελλάδα. Καταρχήν στη Ρουμανία έχουμε θέμα, πρέπει να βγάλει καινούρια κυβέρνηση και θα δούμε αν θα τη βγάλει. Υπάρχει θέμα. Αλλά θα το παρακολουθήσουμε αυτό. Σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Μακεδονία έγινε ένα επιχειρηματικό φόρουμ για τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών σε συνεργασία με την Ελλάδα στα Σκόπια. Θετικό αυτό σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής Ελλάδος με τη συμμετοχή άνω των 100 εκπροσώπων εταιριών, θεσμών και οργανισμών των δύο χωρών με 140 επιχειρηματικές συναντήσεις, δηλαδή κάτι πολύ θετικό σε ό,τι αφορά την οικονομία και τις συνεργασίες των δύο χωρών. Άλλο ένα θέμα το οποίο έχουμε είναι την Κυριακή έγιναν εκλογές στο Κωσοβοπέδιο, το οποίο εδώ και 16 μήνες δεν καταφέρνει να έχει κυβέρνηση και πάλι υπάρχει μεγάλο ερωτηματικό με το αποτέλεσμα, γιατί ναι μεν το κόμμα του κυρίου Κούρτη η αυτοδιάθεση έχει την πλειοψηφία αλλά δεν μπορεί να έχει αυτοδυναμία. Κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί του. Πιστεύω ότι κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί του και με το κόμμα αυτό, διότι δεν του στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ, τον κύριο Κούρτη, όπως δεν τον θέλανε και στην προηγούμενη διακυβέρνησή του. Τον θέλουν η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία. Το βασικό θέμα είναι και η εκλογή Προέδρου αυτής της αποσχιστής σερβικής επαρχίας, για την οποία χρειάζονται τα 2/3 των ψήφων του Κοινοβουλίου, όπου πάλι δεν έχουμε κανένα φως στο τέλος του τούνελ για να δούμε ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο έχει, η Βουλή έχει 120 έντρες και 20 ανήκουν στις 10 ανήκουν στη σερβική κοινότητα και άλλες 10 ανήκουν σε διάφορες μειονότητες. Σε ό,τι αφορά αυτή τη σερβική κοινότητα, με την οποία πάλι υπάρχει θέμα εκεί με τους διωγμούς, να πούμε ότι ψήφισαν μαζικά υπέρ της σερβικής λίστας και επίσης μαζικά κατέβηκαν στις εκλογές πάνω από 55%, ενώ το αλβανικό εκλογικό σώμα δείχνει μία κούραση με προσέλευση στις κάλπες 37%. Θα δούμε τι θα γίνει, εάν θα μπορέσουμε να έχουμε μία κυβέρνηση.
1: Το αποτέλεσμα δεν έχει βγει.
0: Έχει βγει αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο σε έντρες όχι ακόμα, γιατί είναι και η ψήφη του εξωτερικού.
1: Α, μάλιστα. Μετράνε.
0: Η αυτοδιάθεση έχει 42,9%. Τα δύο κόμματα που είναι αντιπολιτευόμενα, το Δημοκρατικό Κόμμα 21,12 και Δημοκρατική Ένωση 17,58. Η Σερβική Λίστα, άλλο ένα κόμμα, Συμμαχία για το Κωσοβοπέδιο, 7,16%. Η Σερβική Λίστα 6,17%. Αυτό παίζει ρόλο, γιατί η Σερβική Λίστα της ενδιαφέρει στους 10 δήμους που είναι πλειοψηφία οι Σέρβοι. Εκεί δηλαδή βάζει υποψηφιότητες.
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι με το ένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατέβηκε και μία πρώην πρόεδρος, ή κάνω λάθος?
0: Ναι. Αυτή η οποία, για την οποία δεν υπήρχε σύμφωνη γνώμη να ξαναβάλει υποψηφιότητα.
1: Μάλιστα. Και το κόμμα της πώς πήγε, ήταν το δεύτερο αυτή?
0: Δεν θυμάμαι αν είναι το δεύτερο ή το τρίτο. Ένα από τα δύο είναι.
1: Μάλιστα. Και στην
0: κατακαιρματισμένο το κοινοβούλιο.
1: Και στην είπε στη Ρουμανία δεν έχουμε ακόμη σχηματισμό κυβέρνησης.
0: Ναι, στη Ρουμανία, ένα λεπτάκι, στη Ρουμανία είχαμε την παραίτηση, δηλαδή στερήθηκε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία και ο πρόεδρος της χώρας, ο Νικουσόρ Ντάμ, όρισε τον σύμβουλό του Τόμακ για τον καινούριο εντολοντόχο πρωθυπουργό και έχει προτεσμία μέχρι τις 14 Ιουνίου για σχηματισμό κυβέρνησης.
1: Οι πιθανότητες ποιες είναι να σχηματίσει κυβέρνηση?
0: Δεν μπορώ να πω από τώρα. Είναι μια προβληματική κατάσταση και εκεί.
1: Και από ό,τι τουλάχιστον διαβάζουμε, η οικονομία της Ρουμανίας δεν τα πάει καλά, παρά το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια...
0: Όχι, προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν και προβλήματα δημοκρατίας. Γιατί να τιμητούμε τι έγινε με τις προεδρικές εκλογές. Υπάρχουν θέματα.
1: Και η γειτονική Μολδαβία...
0: Δεν έχουμε κάποια, μόνο στο...
1: Γιατί και αυτή είναι μια χώρα διαιρεμένη στα δύο, από τη, λίγο πολύ.
0: Είναι διαιρεμένη βεβαίως, αλλά δεν είναι διαιρεμένη ιδεολογικά όπως η Ρουμανία. Καλά, και η Ρουμανία είναι διαιρεμένη και οι δύο χώρες είναι διαιρεμένες ως προς το φιλορώσια φιλοουκρανή.
1: Ναι.
0: Και φιλοευρωπαίοι.
1: Ναι, είναι και αυτό, υπάρχει αυτό ο διαχωρισμός κατά κάποιο τρόπο. Και...
0: Κοίταξε να δεις, κακά τα ψέματα, πρέπει να πούμε ότι αυτές οι χώρες οι οποίες συνορεύουν, είναι πολύ κοντινοί γείτονες της Ρωσίας, της τεράστιας Ρωσίας, δεν είναι εύκολο να κάνουν πολιτικές εναντίον της Ρωσίας. Δηλαδή αυτό τους δημιουργεί πρόβλημα, αντικειμενικά.
1: Νομίζω ένα και μέρος του πληθυσμού επίσης συνδέεται με τη Ρωσία.
0: Ναι, βεβαίως, στη Μολδαβία. Βεβαίως στη Μολδαβία υπάρχει και υποστατμεύουν και οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στην Υπερδνιέστρια, διότι εκεί υπάρχουν κάποιες τεράστιες αποθήκες όπλων από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης και ο πληθυσμός είναι κυρίως ρωσόφωνος και υπάρχει θεματάκι.
1: Αυτή είναι η Μολδαβία, είναι παλιά βλαχία που λέγαμε εμείς, η Ελληνική Επανάσταση, αυτή είναι Μολδοβλαχία.
0: Δεν είμαι σίγουρη για αυτό το, αλλά μάλλον ναι.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Γιατί τα λεγότανε και Μολδοβλαχία, εκεί είναι.
1: Ναι.
0: Ενώ η περιοχή αυτή που λεγόταν Βεσσαραβία είναι στη σημερινή Ουκρανία, από ό,τι γνωρίζω εγώ.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα αυτός ο υποψήφιος πρωθυπουργός κατάγεται από εκεί. Από τους υποψήφιους πρωθυπουργούς της Ρουμανίας. Οπότε έχω διαβάσει. Η καταγωγή του είναι από την παλιά Βεσσαραβία που είναι έδαφος της Ουκρανίας σήμερα.
1: Ναι. Και μια και μιλάμε για τα Βαλκάνια γενικότερα, για πες μας τι γίνεται εδώ δίπλα στην Αλβανία που έχουμε τις διαδηλώσεις.
0: Ναι, εγώ έλεγα να τα πούμε πιο αναλυτικά.
1: Επειδή δεν βλέπω να πηγαίνουμε στη Βραζιλία, γι' αυτό σε ρωτάω τώρα, γιατί βλέπω ότι έχουμε πρόβλημα.
0: Μπορούμε να τα πούμε και για εκεί, όπου ο κύριος Ράμα δηλώνει ότι θα γίνει αυτό το έργο του γαμπρού του κύριου Τραμπ, του κύριου Κουσνέρ. Υπάρχουν διαδηλώσεις τώρα εδώ. Καταρχήν υπάρχουν κατηγορίες εναντίον του Ιράν ότι βρίσκεται πίσω από τις διαδηλώσεις αυτές, γιατί για να πούμε ότι η Αλβανία κάποτε είχε δώσει ασυλία σε κάποιους αντιφρονούντες εναντίον της Ισλαμικής, είχαμε αναφερθεί στο θέμα αυτό, εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
1: Είχε φιλοξενεί ακόμη, δηλαδή μερικές χιλιάδες.
0: Ακόμη, φιλοξενεί. Αυτοί τώρα πια έχουν γίνει κοινότητα εκεί.
1: Ναι.
0: Μετά από 10

0: επειδή προηγουμένως είχαν ενδιαφέρον η πλευρά των επιχειρήσεων Τραμπ με τον κύριο Κουσνέρ και η αμία επένδυση στο Βελιγράδι, όπου τελικά έφυγαν, διότι πάλι υπήρχαν κάποιες διαδηλώσεις, όχι μεγάλες όσο στην Αλβανία, από ό,τι δηλαδή βλέπω εγώ. Όχι
1: τελικά
0: τόσο
1: δεν θα υλοποιηθεί εκείνο το real estate project στο κέντρο του Βελιγραδίου κάπου?
0: Αυτό ήταν και είχαν αποδηλώσει ότι αποχωρήσανε, γιατί δεν θέλουν να προκαλεί, κάποιο εθνικό διχασμό.
1: Να είναι τριβές και τα λοιπά.
0: Δεν θέλουν να προκαλεί, τριβές. Έτσι.
1: Πάντως αυτό
0: οποίο...
1: είναι...
0: Ναι, εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο ερωτηματικό με αυτές τις διαδηλώσεις και με το ότι η Ευρώπη γενικά δεν θέλει τον κύριο Τραμπ και τις επιχειρήσεις Τραμπ. Και το θέμα είναι αν είναι η Ιράν πίσω από τις διαδηλώσεις ή μήπως είναι οι Βρυξέλλες πίσω από τις διαδηλώσεις.
1: Εντάξει, αυτό το λέει ο Πρωθυπουργός ο Ράμα, έτσι, ο οποίος προφανώς και αυτός προσπαθεί να βρει τις δικούς του λόγους.
0: Είναι μεγάλο συμφέρον. Κοίταξε να δεις ότι πρόκειται για μεγάλο συμφέρον για τη χώρα βεβαίως. Και ο πρόεδρος της Σερβίας Βούτσιτς στεναχωρέθηκε πάρα πολύ που δεν υλοποιήθηκε στο κέντρο του Βελιγραδίου.
1: Ναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για τεράστιο project τουριστικό, έτσι, δηλαδή σε παρθένες
0: περιοχές. Ναι, εγώ πιστεύω ότι αυτό τώρα στην Αλβανία είναι, δηλαδή είναι εντελώς διαφορετικό. Στο Βελιγράδι θα ήταν ένα πολυτελείας ξενοδοχείο στο κέντρο του Βελιγραδίου. Και στην Αλβανία είναι ένα τουριστικό ριζόρτ, ας πούμε. Ναι, είναι διαφορετικά.
1: Ναι, είναι
0: τα
1: πολύ
0: πράγματα.
1: Μεγάλο project αυτό. Δεν είναι, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζουμε. Και μάλιστα σε περιοχές που είναι παρθένες κατά κάποιο τρόπο. Και είναι, νομίζω, στην ουσία απέναντι την Κέρκυρα, αν δεν απατώμε. Δεν είναι πολύ μακριά.
0: Δεν το ξέρω συγκεκριμένα, αλλά στην Αλβανία υπάρχει και το θέμα ότι δεν έχει γίνει επιστροφή, το ξέρουμε και εμείς από την ελληνική μειονότητα, λοιπόν, και τις περιουσίες τους στη Βόρεια Ήπειρο. Λοιπόν, δεν έχει γίνει η επιστροφή των περιουσιών σε αυτούς που τις είχαν πριν από το κομμουνισμό.
1: Ναι.
0: Άρα στις περιοχές αυτές της Αλβανίας μπορεί να υπάρχει θέμα ανθρώπων οι οποίοι πριν από το κομμουνισμό ήταν και κατέχουν τίτλους ιδιοκτησίας. Απλώς να αναφέρω ότι ας πούμε η προσπάθεια του κύριου Λάτσι να κάνει αυτό που θα κάνει εδώ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα ήθελε κάτι τέτοιο να κάνει στο Βελιγράδι και δεν το συμβουλέψανε καλά. Και πήρε μια έκταση πάνω στο Δούναβι, η οποία ήταν κάποια παλιά εργοστάσια. Δεν τον πληροφόρησαν καλά ότι τα εργοστάσια αυτά πρώτη Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ιδιωτικά και υπάρχουν απόγονοι.
1: Μάλιστα.
0: Με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να προχωρήσει η επένδυση αυτή. Και μετά τελικά κάτι παρόμοιο κάνανε οι Άραβες, αλλά σε άλλο σημείο, στο ποταμό Σάβα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, εντωμεταξύ, ανάμεσα στα θέματα που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση από πρώην κομμουνιστικές χώρες είναι να ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό με τους παλιούς ιδιοκτήτες προ-κομμουνισμού.
1: Το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
0: Ναι, το ιδιοκτησιακό προ-κομμουνισμού. Ένα θέμα το οποίο έχει λυτήσει η Σερβία.
1: Το έχει λύσει δηλαδή η Σερβία. Αλλά
0: ναι, το έχει λύσει η Σερβία. Το έχει λύσει. Θέλω να πω ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι δρομολογημένο, δεν υπάρχουν κάποιες μεγάλες διαμαρτυρίες. Οι άνθρωποι όπου γίνεται τα παίρνουν πίσω, όπου δεν γίνεται υπάρχουν κάποιες αποζημιώσεις. Γενικά δεν υπάρχουν τριβές.
1: Το ίδιο και στη Βουλγαρία ή όχι?
0: Δεν το γνωρίζω, γιατί και εδώ με αυτές τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί σε μια χώρα να το τέτουν πολύ έντονα και στην άλλη να κάνουν τα στραβαμάτια. Υπάρχουν και αυτά.
1: Πάντως αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ίσως από την αντιπολίτευση, η οποία ήταν ανύπαρκτη πρακτικά στην Αλβανία.
0: Βεβαίως. Και να πούμε και το άλλο, ότι αυτό το θέμα στο τέλος μπορεί να καταλήξει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Οι παλιοί ιδιοκτήτες δηλαδή.
1: Οι οποίοι όμως δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας από ό,τι ξέρω.
0: Δεν το ξέρουμε, μπορεί να τις έχουν.
1: Νομίζω...
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Νομίζω ότι
0: η Αλβανία δεν θυμίζεται για μια χώρα με ένα, πώς να το πούμε, και με μια τάξη με τέτοια πράγματα, αλλά εμείς δεν το γνωρίζουμε αυτό.
1: Ναι, ασφαλώς, αλλά τουλάχιστον από ό,τι έχω μιλήσει στο παρελθόν και με... τον συνάδελφο, τον Παναγιώτη, τον Μπάρκα, υπάρχουν πολλά θέματα εκεί πέρα και πολλοί από την...
0: υπάρχουν με την ελληνική μειονότητα πάρα πολλά θέματα και σίγουρα υπάρχει προσπάθεια του αλβανικού στοιχείου να τους πάρει τις περιουσίες αυτές.
1: Ναι, σαφώς.
0: Όπως

0: Κόσοβο πέδιο.
1: Και το άσχημο εκεί πέρα
0: οι
1: είναι...
0: Οι Αλβανοί προσπαθούν να πάρουν τις περιουσίες των Σέρβων.
1: Και το άσχημο στη συγκεκριμένη
0: δηλαδή
1: περίπτωση...
0: Δηλαδή οι Μουσλιμάνοι τις περιουσίες των Χριστιανών. Αυτό βρίσκεται πίσω από τις εθνικότητες.
1: Και δυστυχώς από ό,τι τουλάχιστον μας έχει πει σε πολλές περιπτώσεις, πολλοί οι οποίοι έχουν φύγει πουλάνε τις περιουσίες τους.
0: Δηλαδή, και τα ίδια προβλήματα είναι και με τις περιουσίες των Σέρβων στο Κοσοβοπέδιο. Τα ίδια προβλήματα είναι και υπάρχουν και άλλου τέτοιου είδους προσπάθειες στη Βοσνία και Ερζεγκοβίνη, όπου η μουσλιμανική πλευρά προσπαθεί να κηρύξει τις περιουσίες των Σέρβων κρατική περιουσία.
1: Ναι, να τις κρατικοποιήσει δηλαδή.
0: Και τους λέει, ας πούμε, αυτοί είναι πρόσφυγες στο εξωτερικό και έχει ούτε καν χωρίς να έχει βάλει στο ίντερνετ την ανάρτηση, έχει βάλει σε κάθε δήμο σε πίνακα ανακοινώσεων ότι αν δεν εμφανιστείτε μέχρι την ημερομηνία τάδε περνάει στο κράτος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχουν πολλά τέτοια προβλήματα. Υπάρχουν πολλά. Εγώ απλώς ήθελα για την, δηλαδή, τιμή να πω ότι στη Σερβία... κάτι το οποίο ευχαρίστησε πάρα πολύ τις εβραϊκές κοινότητες ανά τον κόσμο και το Ισραήλ είναι το γεγονός ότι η Σερβία απέδωσε όλες τις περιουσίες των Εβραίων οι οποίες υπήρχαν προ-Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ήταν κρατικές μετά Δευτέρου Παγκοσμίου, τις απέδωσε όλες σε εβραϊκή κοινότητα του Βελιγραδίου, της Σερβίας.
1: Α, μάλιστα.
0: Τις απέδωσε όλες σε εβραϊκή κοινότητα και ας τα χειρίζονται αυτή η κοινότητα η οποία στερήθηκε όλα αυτά που στερήθηκε.
1: Ναι, δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει εδώ στην Ελλάδα και σε άλλους έχουν πάρει τις περιουσίες των ανθρώπων. Δυστυχώς έχει γίνει αυτό και σήμερα κατά σύμπτωση διάβαζα τι είχε γίνει μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Μεγάλη Φωτιά στη Θεσσαλονίκη. Δεν τα ήξερα.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία είναι συγκλονιστικά δηλαδή. Λυπηρά αλλά συγκλονιστικά. Τι να πει κανείς, δυστυχώς.
0: Κοίταξε να δεις, γενικά η νοοτροπία στη Σερβία αλλά και στο Μαυροβούνιο θεωρεί ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ μεγάλη αμαρτία, ότι μια περιουσία πρέπει να πάει σε απογόνους αυτής της οικογένειας, δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο θεωρείται μεγάλη αμαρτία.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητή Ιβάνα, σήμερα σε κράτησα αρκετά και αυτό γιατί
0: νομίζω
1: όπως...
0: ότι είπαμε ενδιαφέροντα πράγματα στους ακροτές μας.
1: Ας ελπίσουμε ότι και αυτοί θα το εκτιμήσουν με αυτόν τον τρόπο. Να πούμε να σε ευχαριστήσω. Δυστυχώς όπως είπα δεν μπορέσαμε να συνδεθούμε σήμερα, ήταν να πάμε στην αρχικά Γαλλία, μετά Βραζιλία και στο τέλος καταλήξαμε εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές όπως
0: και
1: λέμε.
0: Και στο τέλος τα Βαλκάνια μας τα οποία έχουν και μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι, στην Χερσόνησο του ΕΜΟΥ, πώς το λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: καλή ακρόαση.
1: Επίσης σε χαιρετούμε.
0: Γεια.
1: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά δεν θα έχουμε πάλι το ίδιο θέμα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Ολική χαρακτήρισε την καταστροφή από τη φωτιά ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, εκτιμώντας ότι στα όρια του Δήμου Μεγαρέων έχει καεί περίπου το 90% του όρους Πατέρα. Μιλώντας στο σταθμό μας, εκτίμησε ότι η συνολική καμένη έκταση ενδέχεται να είναι αντίστοιχη ή και μεγαλύτερη από εκείνη της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1985. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βοιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βοιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία και ζήτησε μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου για την κατάσβεση φωτιάς σε φορτηγό στον βόρειο δικό άξονα, σε σημείο πριν από τη γέφυρα της λεωφόρου Παπαναστασίου. Στο σημείο έσπευσαν με 3 οχήματα και επιχειρούν 10 πυροσβέστες που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες από το μεγάλο όχημα που υπέστη σοβαρές ζημιές. Επικράτησε αναστάτωση μεταξύ των διαερχόμενων οδηγών, ωστόσο έσπευσαν και αστυνομικοί προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, καθώς λόγω της πυκνής κίνησης οχημάτων σχηματίστηκαν. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την μετανάστευση, τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου με τα βασικά συμπεράσματα της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διήρκησε περίπου 2,5 ώρες. Από ελληνικής πλευράς, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης έκανε λόγο για ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει σε εξαιρετικές περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Την προφυλάκηση του κατηγορούμενου για το θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41χρονος που αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στα δικαστήρια της Σύρου, που του ανακοινώθηκε η απόφαση. Η σύζυγός του, που διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Στη Λέσβο, νεκρός βρέθηκε χθες το βράδυ, όπως έγινε γνωστό σήμερα, μέσα σε πηγάδι σε κτήμα του στο χωριό Ασώματος, ένας 52χρονος. Τον αναζητούσαν από νωρίς το απόγευμα μέλη της οικογένειάς του, όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχε επιστρέψει. Στο σημείο έχει σπεύσει η αστυνομία, αλλά και ενημερώθηκε ο ιατροδικαστής.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν. ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
4: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Καλησπέρα σας και καλό απόγευμα. Ναι, λοιπόν, ο κόσμος θα μπορούσε να διαλυθεί σε ερείπια ή αλλιώς σε συντρίμια, όπως λέει το τραγούδι. Αλλά στην πραγματικότητα, και επειδή υπάρχει πάντοτε ο νόμος της αυτορύθμισης, της συντήρησης, της επιβίωσης, αυτό που τελικά γίνεται στη συνέχεια αυτής της μεγάλης περιπέτειας που όλοι ζούμε, δηλαδή της ζωής, είναι η συντήρηση, είναι η διατήρηση, είναι το ότι τελικά προχωράμε μπροστά. Ναι, το ξέρω, είναι σαν να το ακούω στα αυτιά μου, ότι ήδη οι σκέψεις, μπορεί και η ομιλία σας, μπορεί και το μήνυμά σας να λέει πώς προχωράμε μπροστά όταν οι άνθρωποι έχουν χαθεί άνθρωποι, έχουν χαθεί περιουσίες, έχει χαθεί και το ηθικό, αν θέλετε, έχει πέσει πολύ και μετράμε πληγές πάρα πολύ μεγάλες, πολύ βαθιές, σχεδόν ανεπούλωτες. Μα σας έδωσα ήδη την εξήγηση, σας έδωσα ήδη το πλαίσιο, την επιχειρηματολογία από την αρχή αυτού του σκεπτικού, αυτού του ξεδιπλώματος της σκέψης μου. Δεν ξέρω αν σας βρίσκει σύμφωνος με όλα αυτά, και παρόλα αυτά η ζωή προχωράει.

Και η διαρκής ερώτηση που γίνεται από τον ένα στον άλλο, είτε στους δημοσιογραφικούς κύκλους και στα γραφεία, είτε στους πολίτες, όλοι μεταξύ μας από το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ, τη νύχτα, δεν σταματά ποτέ αυτό, είναι εάν έσβησαν όλες οι φωτιές. Δεν μπορώ να σας το πω με σιγουριά, θα ήταν και λάθος να αναφερθώ με σιγουριά σε κάτι που δεν γνωρίζει κανείς ότι έχει συμβεί. Θα πω μόνο ένα πάρα πολύ συγκλονιστικό γεγονός, όταν ας πούμε μία ελιά έχει στον κορμό της σιγοκαεί και υποτίθεται ότι έχει σβήσει η πυρκαγιά, η φωτιά σε αυτό στο δάσος ας πούμε και στα γειτονικά δέντρα, μπορεί ανα πάσα στιγμή να υπάρξει αναζωπήρωση. Μπορεί να ξανααναφλεγεί μέσα από αυτό τον κορμό. Γιατί ο κορμός της ελιάς και γενικά η ελιά σαν δέντρο αργεί πάρα πολύ να σβήσει. Και αργεί και να καεί. Είναι πολύ αργή η καύση της. Και από την άλλη κουβεντιάζαμε εδώ για τα καημένα τα πεύκα, τα οποία λαμπαδιάζουν μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι φοβερή η μοίρα των δέντρων. Το έχουμε ξανασυζητήσει, τα δέντρα και πριν και μετά. Αν δηλαδή κάνει κάποιος ένα οδηπορικό, είτε στα δικά του τα μέρη, στα μέρη που ξέρει, που ζούσε μικρός, που μεγάλωσε στην εφηβεία του, που μπορεί ενδεχομένως τώρα να επιστρέφει σε ένα εξοχικό που έχουν αφήσει οι γονείς του τον ίδιο, ζουν δε ζουν οι γονείς και ο ίδιος έχει αναλάβει ίσως ενδεχομένως τα ηνία της δικής του οικογένειας, θα αντικρίσει όλο αυτό το μαύρο, την τέφρα, τη στάχτη, το καμένο, την απόλυτη έλλειψη ζωής. Έχει φύγει η ζωή, έχει φύγει το οξυγόνο, έχει φύγει η κανονικότητα. Και αυτό που ζούμε τώρα είναι μια προσπάθεια διαχείρισης της κανονικότητας. Και όταν λέμε προσπάθεια διαχείρισης εννοούμε και οικονομικής και κοινωνικής και συναισθηματικής και ψυχολογικής και τα πάντα. Ξεκινώντας από το πρακτικό, γιατί τώρα πρέπει να ξεκινήσει και η αυτοψία, έχουν ξεκινήσει νομίζω οι αυτοψίες, σιγά σιγά οι δηλώσεις, η διαδικασία για την όποια αποζημίωση. Η λέξη αποζημίωση ξέρω ότι είναι πολύ μικρή μπροστά σε αυτό που πρέπει πραγματικά να αποζημιωθεί. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να αποζημιωθεί. Δεν μπορεί δηλαδή να αποσύσει η κατάσταση από πάνω της, τη ζημία. Η ζημία έχει γίνει και είναι και τεράστια. Και αυτή τη ζημία σε λίγο θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε, θα προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε με τη βοήθεια του ειδικού, γιατί ήδη καταγράφονται φυσικά από τους χάρτες και τους δορυφόρους τα χιλιάδες στρέμματα ή οι εκατοντάδες χιλιάδες στρεμμάτων που έχουν ήδη καεί στη Δυτική Αττική.

Και για να το πω κι εγώ όπως το λένε στο ανέκδοτο, έχεις τίποτα θετικό να μας πεις? Δεν θα δώσω την απάντηση που δίνουν στο ανέκδοτο, την πολύ πολύ μαύρη. Έχω κάτι θετικό να σας πω. Μειώνεται η τιμή του πετρελαίου εν μέσω ελπίδων για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Και σήμερα, αύριο, ποιος ξέρει, πάντως έχει ανακοινωθεί μια πιθανή, προσέξτε πως το λέω με πόση επιφύλαξη, πιθανή συμφωνία με το Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.

διάβαζα από το New Yorker ένα καταπληκτικό άρθρο, μια ανάλυση, πληροφορίες δηλαδή στην ουσία, για το γιατί καίγεται και θα καίγεται η Ευρώπη. Οι εικόνες που επαναλαμβάνονται κάθε καλοκαίρι με τέτοια συχνότητα ώστε κινδυνεύουμε να τις θεωρήσουμε φυσιολογικές, δάση που μετατρέπονται μέσα σε λίγες ώρες σε κάρβουνο, χωριά που εκενώνονται βιαστικά, άνθρωποι που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους κρατώντας τα ελάχιστα, ίσως και τα κατοικίδια τους, πυροσβέστες που μάχονται επί μέρες απέναντι σε μέτωπα τα οποία εξαπλώνονται εν ρηπή οφθαλμού. Το κομμάτι το έχω με αλλιεύσει και το έχω κρατήσει από το LIFO, από την ομάδα του LIFO. Με πληροφορίες από το New Yorker λοιπόν, από την Ισπανία και την Πορτογαλία μέχρι τη Γαλλία, την Ελλάδα και τη Σουηδία, η Ευρώπη ζει πλέον σχεδόν κάθε καλοκαίρι κάτω από την ίδια σκιά, τη σκιά των μέγα πυρκαγιών.

0: Ας πούμε στην Ισπανία μέσα στη φετινή χρονιά έχουν ήδη καεί περισσότερα από 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης. Όπως το ακούτε, πάνω από 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης. Δηλαδή η έκταση είναι υπερδιπλάσια από τον ιστορικό μέσο όρο της χώρας. Στην Ισπανία. Στη Γαλλία, μια γιγαντιαία πυρκαγιά δυτικά του Μπορντό, 4 φορές μεγαλύτερη έκταση από το ίδιο το Παρίσι, προκάλεσε τη μεγαλύτερη ειρηνική εκένωση πληθυσμού στην ιστορία της χώρας, αναγκάζοντας περίπου 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Και φυσικά, αν αφήσουμε την Ευρώπη, δηλαδή τη Βρετανία, τη Σουηδία, και φτάσουμε μέχρι την Κρήτη, δηλαδή στις απογοητευτικές εικόνες αποκάλυψης εκεί στην, και μόνο στο νομό Ρεθύμνης, δηλαδή στο δάσος, το φοινικό δάσος της Πρέβελης, στην περιοχή Πρέβελη, μόνο αυτό να δει κάποιος στις φωτογραφίες ή δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα να πάει και από κοντά, θα καταλάβει γιατί μιλάμε. Ερχόμαστε λοιπόν σε εμάς. Ερχόμαστε σε εμάς γιατί είχαμε πάρα πολύ πρόσφατα και έχουμε ακόμα τη φωτιά στη Δυτική Αττική να συνεχίζει να καίει για μια ακόμα μέρα. Αυτό που είναι, που έχει απομείνει, αυτό που είναι να κάψει. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, πάνω από 480.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες τα τελευταία 9 χρόνια. Από το 2018 μέχρι το 2026 μιλάμε για 9 χρόνια, μιλάμε για πυρκαγιές σε Κινέτα, σε Γεράνια Όρη, στα Βίλια, τα Δερμενοχώρια, την Πάρνηθα και το Πορτογερμενό. Είναι μερικές μόνο από τις περιοχές που κυριολεκτικά έχουν γίνει στάχτη. Και θέλαμε να μιλήσουμε, να μας παρουσιάσει τα θέματα, τα ζητήματα, τους αριθμούς, τους αποκαρδιωτικούς αριθμούς, ο Διευθυντής Ερευνών του Τμήματος Τηλεπισκοπικής και Δορυφορικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Χαράλαμπος Κοντοές, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Διευθυντά.
1: Καλησπέρα.
0: Προσπαθούμε να παραμείνουμε ψύχρεμοι, μεταδίδοντας, διαβάζοντας, μαθαίνοντας για αυτές τις καμένες εκτάσεις και το πράσινο, το πόσο πράσινο έχουμε ήδη χάσει. Μόνο για τη Δυτική Αττική. Δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε από εκεί, από όπου νομίζετε. Σας δίνω το λόγο, παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι ζούμε μια πολύ επιβαρημένη για το περιβάλλον μας δεκαετία, θα έλεγα, εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών, ειδικότερα στα περιαστικά δάση της Αττικής. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την φωτιά των τελευταίων 4 ημερών. Πραγματικά ήταν ένα φαινόμενο εξαιρετικής έντασης, με συνεχείς αναζωπυρώσεις. Ένα φαινόμενο το οποίο και εμείς που το παρακολουθούσαμε συστηματικά, μας εξέπληξε συνέχεια ο τρόπος με τον οποίο βρίσκονταν σε ύφεση και ξαφνικά ξαναζωντάνευε η πυρκαγιά με μια πολύ μεγάλη ένταση. Τα αποτελέσματα τα έχουμε ακούσει, τις επιπτώσεις τις γνωρίζουμε. Βέβαια, είναι μία από τις πυρκαγιές της Αττικής, αν και πρέπει να ομολογήσουμε ότι ήταν αρκετά βελτιωμένη η εικόνα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών τα τελευταία 2 χρόνια. Αυτό το γεγονός είναι αλήθεια, ανέστρεψε σημαντικά την εικόνα και αποδείχθηκε ότι τελικά όταν η συνθήκη είναι ιδιαίτερα απότομη, εξαιρετική, δυνατή όπως ήταν των τελευταίων 4 ημερών, έχουμε τα προβλήματα σαν αυτά που ζήσαμε και σαν αυτά που είδατε και στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία τον τελευταίο μήνα. Ομολογουμένως όμως η Αττική έχει υποφέρει πολύ από τις πυρκαγιές, είναι όπως το είπατε τα τελευταία περίπου 9 χρόνια. Και λέω περίπου γιατί ξεκινήσαμε εδώ και 9 χρόνια, αλλά κάθε χρόνο αυτό το φαινόμενο όλο και προσθέτει στις κατεσταλμένες δασικές περιαστικές εκτάσεις καινούργια μεγέθη. Είπατε για 480, σας λέω ότι είναι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Όλα τα περιαστικά δάση, σχεδόν όλα τελικά έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, από τη Δυτική, την Ανατολική, την Βόρεια Αττική. Όπως γνωρίζετε, η Αθήνα μας περικλείεται από όροι και δασικές εκτάσεις. Ήταν οι πνεύμονες αυτής της πόλης. Δυστυχώς έχουμε πάνω από περίπου εκτιμούμε από 600 με 700.000, αν τα μετρήσει κανείς με ακρίβεια, στρέμματα περιαστικής δασικής βλάστησης καμένα. Τώρα, είναι αλήθεια ότι δεν καίγονται με τη μία. Είναι αλήθεια ότι στο μεταξύ το δάσος αναπαράγεται. Βέβαια, μην φανταστούμε ότι μέσα σε 5 ή 6 χρόνια το δάσος έχει προλάβει να αναπαραχθεί τόσο όσο χρειάζεται μια πόλη σαν την Αθήνα, που είναι τόσο επιβαρημένη κατά τα άλλα με την δόμηση, με τις θερμοκρασίες, με τα φαινόμενα θερμικής λυσίδας, με τους ρήπους, τους ατμοσφαιρικούς, το κυκλοφοριακό της και όλα αυτά. Ως εκ τούτου, είναι αλήθεια ότι όσο χάνουμε πνεύμονες δάσους, όσο χάνουμε δάσους σε μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Αθήνα μας, τριγύρω από μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Αθήνα μας, το αποτέλεσμα είναι ένα. Ο δείκτης επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών να γίνεται όλο και πιο δυσμενής για τα χρόνια που έρχονται. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας.
0: Φυσικά.
1: Προφανώς υπάρχουν ζητήματα που προσπαθεί η πολιτεία, το κράτος, ενισχύοντας τις δυνάμεις της και πράγματα τα τελευταία χρόνια έχουν ισχυθεί ιδιαίτερα και το βλέπετε στον τρόπο αντιμετώπισης αρκετών πυρκαγιών, ωστόσο σε ακραία φαινόμενα και σε φαινόμενα σαν αυτά τα οποία πλέον ζούμε με μεγάλη συχνότητα το καλοκαίρι με τις φωτιές και το χειμώνα με τις πλημμύρες, ο μηχανισμός αυτός δεν είναι από μόνος του κατά περίπτωση αρκετός. Χρειάζεται καλή πρόληψη, χρειάζεται κόσμο και πολίτες οι οποίοι ζουν στις περιοχές αυτές, οι οποίοι να είναι σε μια συνεχή εγρήγορση και με μια απόλυτη συνείδηση το ότι μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να συμβεί αυτό το οποίο συνέβη τις τελευταίες 4 ημέρες στην Δυτική Αττική.
0: Για την διευκόλυνση και τη ροή της συζήτησης, ακούστηκε κάποιες σκέψεις που συνέλεξα, στηριζόμενοι και εγώ πάνω σε στοιχεία που μελέτησα. Ας πούμε, λέγεται ότι οι ειδικοί που μελετούν τις πυρκαγιές μιλούν όλο και λιγότερο για τα δάση και όλο και περισσότερο για τους ανθρώπους που λείπουν από αυτά. Δηλαδή, αντί να περιμένουμε να ξεσπάσει η φωτιά, όπως γίνεται τώρα, και ύστερα να κινητοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο για να την αντιμετωπίσουμε, ίσως πρέπει να επενδύουμε, κύριε Κοντοέ, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, στο να μην δημιουργηθούν ποτέ οι συνθήκες που θα την καταστήσουν ανεξέλεγκτη. Και μιλάω όχι μόνο για την Ελλάδα ή την Αττική, μιλάω και για όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο που αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα όπως είδαμε στο πρόσφατο παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα δίκαιο σε αυτό όλο, ότι πρέπει να ετοιμαστούμε στο ότι είναι αλήθεια ότι τα δάση έχουν καταληφθεί. Η επιμέλεια με την οποία αντιμετωπίζουμε τη δασική γη και την καύσιμη ύλη είναι αλήθεια ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχει φτάσει και έχει καταδείξει να είναι μια βόμβα, χωρίς να ξέρουμε ότι εμείς ζούμε σε αρκετές περιοχές.
0: Δεν κατοικούμε την ύπαιθρό μας.
1: Κάτω από αυτή ή μέσα σε αυτή τη βόμβα, πολύ δίπλα σε αυτή τη βόμβα. Κοιτάξτε να δείτε το ότι συμβαίνει, ό,τι συνέβη στο μάτι το τραγικό αυτό γεγονός το 2018, αλλά και ό,τι συμβαίνει και αυτές τις ημέρες με τα σπίτια να καίγονται ευτυχώς χωρίς θύματα. Ευτυχώς, και πρέπει να το πούμε αυτό, είναι μια καινούργια συνθήκη. Είναι μια συνθήκη την οποία, αφού τη συνειδητοποιήσουμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον αυτά τα δάση πρέπει να τα φροντίσουμε και πρέπει εμείς οι ίδιοι να φροντίσουμε τις ιδιοκτησίες μας και το να μειώσουμε την απειλή από αυτά τα δάση, μέσα στα οποία κατά τα άλλα ζούμε και τα χαιρόμαστε, αλλά που σήμερα λόγω της αλλαγής του κλίματος και όλων αυτών των ραγδαίων απότομων φαινομένων είναι σαν να ζούμε κυριολεκτικά μέσα σε μια βόμβα. Επομένως, καταρχήν χρειάζεται να αντιληφθούμε αυτό, να το συνειδητοποιήσουμε αυτό και να φροντίσουμε αυτά τα δάση μέσα στα οποία ζούμε. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν και δάση που έχουν εγκαταληφθεί. Διότι όλη αυτή η αστικοποίηση και όλο αυτό το φαινόμενο της συγκέντρωσης του κόσμου στις πόλεις, με το να έχει αφαιθεί η ύπαιθρο σε ελεύθερη πυρκαγιά της, χωρίς όμως διαχείριση, και να πούμε και το εξής, ότι ακόμα και τα περιαστικά δάση, στη διαχείρισή τους κατά περίπτωση, άλλοτε και άλλες χρονιές τα περιποιούμαστε, άλλες χρονιές δεν προλαβαίνουμε να τα περιποιηθούμε όπως θα έπρεπε. Αλλά και ο κάθε ένας από εμάς, ο οποίος έχει μια ιδιοκτησία μέσα σε μια δασική περιοχή, από εκείνα τα χρόνια ακόμα που, αν θέλετε, χτιζόντουσαν πολύ πιο εύκολα οι εξοχικές κατοικίες μέσα σε δασικές εκτάσεις, οφείλουμε σήμερα να διαχειριστούμε το χώρο, όχι μόνο το δικό μας και τον περιξ χώρο. Αυτό, όσο δεν συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να γίνει, όσο και αν αποκτήσουμε μέσα αεροπλάνα, μισθώσουμε πυροσβέστες, φέρουμε εποχικούς ή εποχικά μέσα ελικόπτερα ή οτιδήποτε άλλο από το εξωτερικό, θα είναι πάντα μια ανεπαρκής λύση για να αντιμετωπίσουμε τη ραγδαία αυτή η εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σαν αυτή που είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσει από μια προληπτική, σωστή διαχείριση του κάθε ενός στην αυλή του και μετά της κοινωνίας, της κοινότητας, της αυτοδιοίκησης, του κράτους συνολικότερα στη χώρα. Mm-hmm. Επομένως, ναι, δίκαιο η σκέψη που λέει ότι πριν φτάσουμε να τρέχουμε να σώσουμε τα δάση όταν πιάσανε η πυρκαγιά, να έχουμε φροντίσει από νωρίτερα για αυτή τη σωστή διαχείριση. Mm-hmm. Είναι σωστή.
0: Το οποίο βέβαια απαιτεί μία, πώς να το πούμε, μία μακροπρόθεσμη, έναν σχεδιασμό για μακροπρόθεσμη εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής ή μέσο μακροπρόθεσμη που λέγαμε και λίγο παλαιότερα.
1: Έλεγα μέσο μακροπρόθεσμη.
0: Μέσο μακροπρόθεσμη. Για να μην φανεί ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή
1: ακούστε,
0: μπορούν να γίνουν έτσι πολλά και μικρά βήματα. Εμένα
1: ακριβώς
0: πραγματικά με απασχολεί, γιατί δεν υπάρχει στήριξη κακά τα ψέματα ούτε της γεωργίας, ούτε της κτηνοτροφίας, ούτε της δασοπονίας, θα έλεγα ακόμα, της ενεργού δασοπονίας. Οπότε μην περιμένουμε από μόνο του ένα δάσος να σταθεί εκεί που είναι. Το κακό, όπως βλέπουμε, γίνεται συνέχεια. Για φέτος, ας πούμε, πιστεύαμε, κύριε Κοντοέ, ότι τη γλιτώσαμε, αν μου επιτρέπετε τη φράση. Και τελικά ήρθε αυτό το κακό που ήρθε τώρα αρχές Αυγούστου.
1: Είναι πολύ νωρίς, ήταν πολύ νωρίς για να πει κανείς κάτι τέτοιο. Έτσι, ξέρουμε ότι πολλές πυρκαγιές και μεγάλες πυρκαγιές συμβαίνουν συνήθως μέσα στον Αύγουστο, και εγώ ιστορικά που τα παρακολουθώ, μέσα τέλη Αυγούστου μέχρι και αρχές Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, έχουμε συνήθως όταν έχουμε ένα ξερό καλοκαίρι, είναι φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν. Ναι. Ωστόσο, θα πούμε το εξής, ότι είχαμε μία αντιμετώπιση τα τελευταία χρόνια, όχι πολλά χρόνια, ας πούμε τα τελευταία δύο χρόνια, αν θέλετε, έτσι όπως το βλέπω εγώ, δύο με τρία χρόνια, που είχαμε, ενώ είχαμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε πολύ μικρότερες καμένες εκτάσεις. Κάτι σημαίνει αυτό? Αυτό σήμαινε ότι είχαμε δοθεί με μια διαφορετική δύναμη έμψυχου και τεχνικού υλικού στην κατάσβεση. Όμως η κατάσβεση είναι η στιγμή που έχει συμβεί το κακό.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, λοιπόν, ναι, δεν θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση η σωστή διαχείριση και η προετοιμασία.
0: Ένας επανασχεδιασμός, έτσι.
1: Έτσι είναι υπόθεση του κάθε ενός από εμάς, και όταν κάθε ένας από εμάς το λάβει υπόψη, τότε γίνεται εύκολο το πρόβλημα. Δεν είναι άλυτο το πρόβλημα. Διότι αν περιμένουμε από ένα κράτος και μια αρχή να λύσει το πρόβλημα πανελλαδικά από τη μια στιγμή στην άλλη, τότε δεν προλαβαίνει ούτε η θητεία του ούτε τα μέσα του. Όμως, αν όλοι εμείς, όπως γινόταν παλιά, ο κόσμος ζούσε μέσα στα δάση. Υπήρχε μελισσοκομεία, υπήρχε αγροτική διαχείριση, υπήρχαν και γόντουσαν πολύ λιγότερο τα δάση.
0: Ακριβώς εκεί είναι το θέμα.
1: Ο κόσμος ζούσε, ήταν εκεί και τα διαχειριζόταν.
0: Ακριβώς, κατοικούσε την ύπεθρό του και τα δάση του. Και
1: σήμερα τα δάση τα έχουμε για περίπατο, για να κάνουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές κάτω από το Πεύκο και να φροντίσουμε μάλιστα να φτάσουμε και με το αυτοκίνητό μας μέχρι την εξοχή κατοικία, ακόμα και αν έχω ένας μικρός δρόμος που δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ούτε ένα πετρελαιοστικό όχημα οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Είναι μια πραγματικότητα, όπως και ένα σωρό άλλες. Θα μου πείτε, υπάρχουν πολλές πραγματικότητες, υπάρχουν πολλές παράμετροι, είναι πολύ παραγωγικό τελικά το ζήτημα. Και οι ακροατές εδώ αναφέρουν αυτά που όλοι λίγο πολύ ψαχνόμαστε και λέμε, ξέρω εγώ, άλλοι κάποιοι, να μην την ξεκινήσω τώρα την κουβέντα γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Λοιπόν, κύριε Κοντοέ, για τώρα θα σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα μας. Θα πάω σε τίτλους ειδήσεων και εσείς να είστε καλά και εύχομαι καλό υπόλοιπο ήρεμο Αύγουστο.
1: Ήρεμο, ήρεμο, ήρεμο, κύριος. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 5ο 24ωρο η μάχη με την Μεγάλη Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται επιδότηση οικοσκευής, ενοικίου και ενίσχυση για πρώτες ανάγκες. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα εξέφρασαν σε τηλεδιάσκεψη οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν σχετικά με την διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ότι έχει σημειωθεί ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να έχει επιτευχθεί, όπως τόνισε, τελική συμφωνία. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Καιρός, γενικά έθριος, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και την Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Εγάλεου. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Το τραγούδι που ακούμε, τον αναγνωρίσατε βέβαια, είναι «Τα δένδρα», ο Χρήστος Τιβαίος σε στίχους και μουσική, και εδώ συμπράττει με τους Λίρε Κάντους, το ελληνικό σχήμα που παίζει μεσαιωνική αναγεννησιακή μουσική της Δυτικής Ευρώπης.
1: Μας τώρα κόσμε και ενώ στηνίζει τα κρυφά μας μυστικά.
0: Πολύ καλησπέρα σας και πάλι, καλό σας απόγευμα. Είναι Τρίτη, 4 του Αυγούστου. Είμαστε εδώ, μένουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μαζί μας μέχρι τις 6, 5 με 6 και η Φωνή της Ελλάδας.
1: Κι απέραντι έξω στον αέρα ομορφιά.
0: Ο Αντώνης έχει στείλει από το Ρέθυμνο με... ουσιαστικά υπογραμμίζοντας ή θέλοντας να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά μου για το Νότιο Ρέθυμνο, για την Πρέβελη, μες στη Μαυρίλα λέει το Νότιο Ρέθυμνο, αλλά ναι, η ζωή προχωρά. Βλέπουμε τη θάλασσα και καλυνεύουμε λέει. Ο Αλέξανδρος είναι αρκετά αγανακτισμένος και με μια φρασεολογία που δεν νομίζω ότι του ταιριάζει απευθύνεται σε μένα, στην εκπομπή, δεν ξέρω τι, και λέει τι να αναλύσετε ρε. Θα συμφωνήσω μόνο στο πρώτο κομμάτι, δηλαδή ότι τα λόγια παραμένουν λόγια, αλλά το υπόλοιπο τέλος πάντων. Ο Γεράσιμος, καλησπέρα λέει, η εγκατάλειψη των δασών και εν γέννη του φυσικού περιβάλλοντος οφείλεται και στην εγκατάλειψη της υπαίθρου. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Κοντοέ. Τον κύριο Χαράλα από Κοντοέ που είχαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, το Διευθυντή Ερευνών από το Εθνικό Αστεροσκοπείο για τα καμένα. Καλησπέρα και στον Θανάση και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα λέει πόσο αδύναμοι είμαστε μπροστά στην καταστροφή. Σπαράζει η ψυχή όλων μας, λέει ο Θανάσης. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τρίτης. Ο Angel έχει βάλει κάτι πολύ ωραίο σχετικά με, κάτσε να το δω λίγο πιο αναλυτικά. Θεωρεί λοιπόν ότι οι ανεμογεννήτριες είναι η αρχή και το τέλος του κακού. Είναι λέει οι περιστρεφόμενοι σταυροί στον τάφο της φύσης.

Σχετικά με το θέμα των ειδήσεων και της δημιουργικής ασάφειας, δεν μου επιτρέπεται εγώ να παρέμβω. Μπορώ να μιλήσω όμως με τους συναδέλφους. Εγώ αυτό που ξέρω, αγαπητέ Angel, είναι το ότι η τιμή του πετρελαίου μειώνεται, δηλαδή στις 3.30 ώρα Ελλάδας τώρα το μεσημέρι είχε σημειώσει πτώση. Η τιμή του πετρελαίου σημείωνε άνοδο μέχρι τώρα, όμως γύρω στις 3.30 ώρα Ελλάδας η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Brent για παράδοση τον Οκτώβριο υποχωρούσε κατά 2,29%, δηλαδή στα $81,85.

Αποκαταστάθηκε και η γραμμή, η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του μετρό του ΙΣΑΠ και Φυσιά Πειραιάς, γιατί σήμερα νωρίτερα το μεσημέρι είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας 3 σταθμοί του ΙΣΑΠ, καθώς είχαν πέσει στις σιδηροδρομικές γραμμές κλαδιά. Η κυκλοφορία διεξάγονταν στα τμήματα Πειραιάς, Αττική και Κηφισιά Άνω Πατήσια και τώρα έχει αποκατασταθεί πλήρως. Να σας πούμε και αυτή την πληροφορία. Δεν ξέρω τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Ομολογώ ότι από επιλογή, κατά κύριο λόγο, τα τελευταία χρόνια προτιμώ να μένω στην Αθήνα και να δουλεύω το διάστημα 1η με 15 Αυγούστου χοντρικά. Μην σας πω και περισσότερο. Αλλά δεν είδα να έχει μειωθεί και ιδιαίτερα η κίνηση. Εσύ, Μαρίλια, είδες να. Όχι, λέει και η Μαρίλια, το βεβαιώνει. Μαρίλια Γεροντίδη τώρα στον ήχο. Βασίλης Νικολόπουλος νωρίτερα μοιράστηκαν οι βάρδιες ακριβώς στο μισό της ώρας. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θα πάμε σε πολύ λίγο και στην επόμενη συνέντευξή μας. Και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και σε σένα, αγαπημένε Μιχάλη. Ευχαριστώ για τις ευχές σχετικά με την εκπομπή.

τώρα το κατάλαβα το ρητό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, Angel, από πού το έχεις εσύ αλλιεύσει, ότι η φύση επανακτά τα ιερά της εδάφη, καίγοντας σπίτια και τους ανθρώπους που τα έκλεψαν, που έκλεψαν τα εδάφη. Αλλά όχι αυτά που ψήφισε, λέει, η μοναδική μας πρόεδρος για την αλλαγή χρήσης της γης. Πάντως, εξήγησέ μου αν θέλεις για αυτή την φράση από πού είναι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να, δεν είμαι σε θέση να ξέρω από πού προέρχεται. Και φυσικά όλοι μπορείτε να στείλετε μηνύματα στο Viber με δύο λέξεις στην επιλογή Viber 2 και στην αναζήτηση με δύο λέξεις Earth News Radio.

Καλώ τον και τον Λευτέρη. Καλησπέρα, Έλενα. Λέει: το αστεροσκοπείο σήμερα ανήρτησε τους χάρτες καμένων δασών για τα τελευταία 8 έτη. Γι' αυτό και εμείς είχαμε τον κύριο Κοντοέ, αγαπημένο μου Λευτέρη. Πάνω από μισό εκατομμύριο στρέμματα, με δεδομένο ότι ακόμα καίει στη Δυτική Αττική. Όταν δηλαδή εγώ είπα στον κύριο Κοντοέ ότι είναι 480.000, μου λέει: είναι και παραπάνω. Και όλα αυτά, λέει ο Λευτέρης, επισημαίνει δίπλα στην Αθήνα των 4,5 εκατομμύριων κατοίκων που τόσο ανάγκη έχουμε τη φύση και το πράσινο.

Αρκεί λοιπόν μία στιγμή, είτε από μακριά με το αυτοκίνητο, είτε από ψηλά αν κάποιος πετάξει ή περνώντας, περιδιαβαίνοντας ως διαβάτης πια, όποτε καταφέρει να περάσει κάποιος μέσα από τις καμένες εκτάσεις που δεν νομίζω ότι θα το αντέξει.

0: κουβέντα.
1: Ποιος μπορεί λοιπόν να αντέξει αυτό το θέαμα, δηλαδή τα δέντρα που δεν μπορούν να κινηθούν, δεν μπορούν να σηκωθούν και να φύγουν, δεν μπορούν καν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Όπως και πολλά από τα ζώα επίσης δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, οπότε υπάρχουν όλες αυτές οι οργανώσεις και όλη αυτή η μέριμνα από τους δήμους, από την αυτοδιοίκηση, από άλλους φορείς που πραγματικά τα περιθάλπουν σε διάφορα κέντρα και προσπαθούν να τα βοηθήσουν να σωθούν. Υπάρχουν κάποια σοκαριστικά συγκλονιστικά βίντεο που δείχνουν αυτή την προσπάθεια και όσο πιο πολύ προσέχει η κοινωνία, οι άνθρωποι, οι μεθελοντές, οι πυροσβέστες, τα ζώα τους, τα ζώα μας, τόσο πιο μεγάλο και υψηλό δίκτυο ευαισθησίας επιδεικνύουν. Αυτό δεν το λέω τυχαία και σαφώς το έχετε

0: μέσα στο φαράγγι της αμαριάς. Είπαμε να το συζητήσουμε με την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου, που είναι η πρόεδρος του ΟΦΗΠΕΚΑ, δηλαδή του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Γεια σας, κυρία Παπαδοπούλου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σας.
0: Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Είστε ακριβώς η πρόεδρος ενός οργανισμού που από μόνος του και λόγω του ονόματός του αλλά και του αντικειμένου του και των δραστηριοτήτων του είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε για να κάνουμε τη συζήτηση. Αφορμή είναι το θέμα με τον έγαγρο, με το κρικρί. Έτσι και αλλιώς στο θέμα της Κρήτης οι ακροατές μας στέλνουν και φωτογραφικά ντοκουμέντα και τα λοιπά για το πόσο καμένα είναι εκεί τα άλλοτε περίφημα δάση και το πράσινο. Θέλετε να μας πείτε αν έχετε κάποια εικόνα εσείς από το Νότιο Ρέθυμνο ή από όποιο σημείο θεωρείτε ότι επλήγει περισσότερο?
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πραγματικά όλη η ελληνική κοινωνία αλλά και ο οργανισμός ο δικός μας είναι στη σκέψη μας, έχουμε τις οικογένειες των αδικοχαμένων συναδέλφων, πυροσβεστών, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, έδωσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν αυτό το φυσικό κεφάλαιο της χώρας μας για τις επόμενες γενιές.
0: Οπότε
1: και είναι πολύ σωστά, σημαντικό να τους θυμούμαστε και
0: να τους αναφέρουμε με το ονοματεπώνυμό τους και όχι ακριβώς. Ένας πυροσβέστης, ένας εθελοντής με το ονοματεπώνυμό τους, οι οικογένειές τους από πίσω σίγουρα θα υφίστανται όλο αυτό το τεράστιο κενό και την απορία γιατί χάθηκαν οι άνθρωποι αυτοί έτσι άδικα τελικά. Το άδικα δυστυχώς, το λέω ότι μπορούσαν να βοηθηθούν με κάποιο τρόπο, ναι.
1: Δυστυχώς οι καταστάσεις, οι έκτακτες καταστάσεις που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε μια πυρκαγιά αρκετές φορές είναι ανεξέλεγκτες. Αλλά η σκέψη μας είναι με τις οικογένειές τους και πραγματικά τιμούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους γιατί είναι πάρα πολύ, για τη θυσία τους, και αυτό πρέπει να μας κάνει διπλά και τριπλά πιο έτσι δοτικούς σε αυτή τη διαδικασία προστασίας του περιβάλλοντος. Δυστυχώς και αυτές τις μέρες βιώνουμε αυτή την καταστροφή σε σχέση με σημαντικά δασικά οικοσυστήματα. Υπήρξε μια προσπάθεια να περιοριστεί σε αρκετό βαθμό και τέλος πάντων ελέγχθηκε η κατάσταση στη Νότια Κρήτη, στο Νότιο Ρέθυμνο, στο φαράγγι του Πέβελη. Υπάρχουν καταστροφές, αλλά η φύση σε αρκετές περιπτώσεις έρχεται και αναγεννάται.
0: Ναι.
1: Οπότε εμείς αυτό που σαν οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, αυτό που κάναμε και στη Βαδιά, αυτό που κάνουμε σε όλες τις περιοχές Natura 2000, τις οποίες έχουμε αρμοδιότητα, είναι να δίνουμε χώρο στο ίδιο το οικοσύστημα να αναγεννάται και όπου χρειάζεται να παρεμβαίνουμε με συγκεκριμένες δράσεις τόσο για το φυτικό οικοσύστημα και τα ενδιαιτήματα όσο και για τα ίδια τα προστατευτέα είδη μας.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία τα λέτε και φαντάζομαι ότι μπαίνουν οι βάσεις και θα μπουν σύντομα, αναφέρατε τη Δαδιά, δεν την έχουμε ξεχάσει, και θα μπουν σύντομα και για να βοηθήσετε τη φύση, όπως λέτε, να αναγεννηθεί, να αυτορυθμιστεί και να αναπνεύσει. Και τελικά να αναπνεύσει.
1: Σε αρκετές περιπτώσεις, κυρία Καραγιάννη, η έκταση των απολειών που έχουμε οφείλεται και σε μια, όχι απαξίωση, δεν το λέμε απαξίωση, αλλά έφυγε ο άνθρωπος από τη φύση, απομακρύνθηκε από τη φύση. Αυτό το κενό που δημιουργήθηκε με την εγκατάλειψη αγροτικής γης, με την εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας, δημιούργησε αυτό το πλεόνασμα καύσιμης ύλης την οποία συζητάμε, την οποία με τις συνθήκες κλιματικής αλλαγής αλλά και προφανώς και με την ανθρώπινη αμέλεια, προσεξία, δεν θέλω να πιστεύω ότι υπήρχε δόλο σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις, αλλά τέλος πάντων αυτό
0: εκεί σταματάει η λογική.
1: Ναι.
0: Αλλά για το προηγούμενο που είπατε, λες και είχαμε συνεννοηθεί, μέσα στο μυαλό μου και μέσα στις σημειώσεις μου είστε, κυρία Παπαδοπούλου, πραγματικά.
1: Δεν έχω διαβάσει πάντως.
0: Εννοώ ότι τα έλεγα νωρίτερα κι εγώ. Η απομάκρυνση από τη φύση, το ότι οι άνθρωποι δεν κατοικούν στην Ήπεθρο και δεν ασχολούνται με τη γεωργία, με την κτηνοτροφία, έφυγαν προ τα αστικά κέντρα, άφησε τη φύση ουσιαστικά, πώς να το πω τώρα, το ανοχήρωτο είναι σχετικό, σαν να είναι ακαλλιέργητη, εγκαταλείφθη.

0: και στην πραγματικότητα. Πάμε τώρα λίγο.
1: Έχει...
0: Ναι. Ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ, πείτε.
1: Η φύση, το βιώσαμε αυτό το 2007 και το βιώνουμε τώρα δυστυχώς σε πιο τακτικά χρονικά, σε χρονικές περιόδους.
0: Αλλά
1: και
0: ακριβώς,
1: ακριβώς είχε γίνει και το 2007
0: αυτή
1: στην Ινδία και σε άλλες περιοχές.
0: Η περιοδικότητα και η επανάληψη άρα του φαινομένου και σε ακόμα πιο ακραία μορφή, χωρίς να έχει το κλίμα τόσο πολύ διαφοροποιηθεί, δηλαδή και παλαιότερα είχαμε φωτιές, είχαμε καύσονες, ξηρασίες κτλ. Υπογραμμίζει αυτό που τελικά βγαίνει ως συμπέρασμα, αυτό το παράδοξο, ότι επειδή έφυγε ο άνθρωπος από τη φύση, την άφησε ανεκμετάλλευτη και αυτή ουσιαστικά είναι στο έλεος του ανθρώπου πάλι. Τέλος πάντων, θέλω λίγο να πάμε, κυρία Παπαδοπούλου, σε αυτή την υπόθεση για την οποία σας καλέσαμε. Δηλαδή, αν όντως, από ό,τι γνωρίζετε κι εσείς, επειδή έχει επιληφθεί και η εισαγγελία Χανίων για το φαράγγι της Αμαριάς, διπλό το έγκλημα εντός εισαγωγικών, το αμάρτημα, η παραβατική πράξη και η θανάτωση του Κρικρί και η κατανάλωσή του μετά από ψήσιμο, βέβαια, μέσα στο φαράγγι που είναι προστατευόμενος χώρος, είναι, πώς το λένε αυτό.
1: Εθνικός δρυμός, περιοχή Natura, προστατευόμενη περιοχή.
0: Ναι, προστατευόμενο είδος και το Κρικρί και όλα αυτά. Για πείτε μας λοιπόν, αλήθεια έχει γίνει τέτοιο πράγμα?
1: Και εμείς μάθαμε από τις δυστυχώς αναρτήσεις οι οποίες έγιναν από κάποιους. Έχει επιληφθεί η αρμόδια, υπάρχει εισαγγελική παραγγελία και έχει επιληφθεί η αρμόδια υπηρεσία, η δασική υπηρεσία που διενεργεί έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι έχει γίνει, ποιοι έχουν συμμετάσχει και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε και εμείς βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Το γεγονός ότι έγινε μέσα στο δρυμό είναι ένα σημάδι το οποίο μας, όχι μας ανησυχεί, αλλά προφανώς σε έναν χώρο που είναι προστατευμένος, υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες, το να υπάρχει έτσι φωτιά, να ανάβουμε φωτιά, ναι, είναι ένα ακόμα δείγμα λίγο,
0: τι λίγο,
1: όχι σωστής ας το πούμε διαχείρισης της κατάστασης.
0: Ακούγεστε πολύ ευγενής άνθρωπος, αλλά τι λίγο, εδώ μιλάμε για εγκληματική αμέλεια αν έχει γίνει, και το μόνο που μπορούμε να σκεφτούμε με τη λογική είναι ότι αυτό δεν θα μπορούσαν να το κάνουν, ας πούμε, απλοί περαστικοί διαβάτες, τουρίστες κτλ. Ή πεζοπόροι, αλλά άνθρωποι που όντως δούλευαν μέσα στο φαράγγι, πραγματοποιούσαν εργασίες. Το πιο πιθανό είναι αυτό, χωρίς να μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη.
1: Ναι, γι' αυτό υπάρχει συγκεκριμένη έρευνα και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα καταλήξει η αρμόδια υπηρεσία σε κάποιο πόρισμα, που και από εκεί και πέρα οι αρμόδιες αρχές θα προχωρήσουν τις δέουσες διαδικασίες.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο τώρα, σε ό,τι αφορά, μια και όπως ξεκινήσαμε έτσι και να τελειώσουμε, είπατε, αναφερθήκατε στο δάσος της Δαδιάς, αναφέρεστε, εμείς σας ζητήσαμε στο περίφημο ποινικό δάσος της Πρέβελης και των άλλων περιοχών του Ρεθύμνου. Κάποια άλλη περιοχή που θα μπει τώρα στο στόχαστρο, ας πούμε, στο πλάνο της αποκατάστασης, είναι της Δυτικής Αττικής?
1: Εμείς σαν αρμόδιος φορέας έχουμε αρμοδιότητα στο κομμάτι των περιοχών Natura 2000, δηλαδή όλες οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται εντός του δικτύου χρήζουν της επιστημονικής προστασίας διαχείρισης από τον ΟΦΠΕΚΑ. Εμείς προφανώς όταν ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα και έχουμε σαφή εικόνα στο τι έχει διαταραχθεί σε σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές που βρίσκονται στο δίκτυο Natura, θα προβούμε σε συγκεκριμένες δράσεις και θα προσπαθήσουμε να δούμε πρώτα απ' όλα να καταγραφούν τι ζημιές έχουμε, τι απώλειες υπάρχουν και αντίστοιχα ποια είδη έχουν πληγεί, πόσο, και αντίστοιχα θα ληφθούν θα πάρθουν τα αναγκαία μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα την Σαμαριά, θα ήθελα να επισημάνω ότι το φαράγγι είναι ένας χώρος πολύ σημαντικός για τον ΟΦΠΕΚΑ. Το λειτουργούμε εδώ και 4 χρόνια, περίπου 3 χρόνια τώρα. Η προτεραιότητα για μας είναι η ασφάλεια των επισκεπτών και μόνο, προκειμένου να διασφαλίζεται τόσο η προστασία των επισκεπτών όσο και η προστασία των ειδών και της βιοποικιλότητας που υπάρχει μέσα εκεί.
0: Mm-hmm. Όντως είναι ένας μοναδικός δρυμός, μια εθνική κληρονομιά πολύ πολύ πολύ πλούσια. Θυμάμαι, κυρία Παπαδοπούλου, πρόσφατα, ήταν πέρυσι, ήταν πρόπερσι, που έγινε αυτό το περιστατικό με τη τουρίστρια που δυστυχώς νομίζω έχασε το πόδι της. Σε γενικές γραμμές τώρα πάντως είναι, δεν έχετε κάποια πληροφόρηση ότι έχει κάπου κλείσει ή ότι έχει πρόβλημα, είναι προσβάσιμο.
1: Το φαράγγι της Αμαριάς, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα γραμμικό έτσι, φυσικό στοιχείο, όπως το λένε και οι επιστήμονες. 13 και λίγο παραπάνω από 13 χιλιόμετρα, είναι ένα απίστευτο κάλους φυσικό οικοσύστημα με πολλές δυσκολίες, και εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι μετά τα δύο σημαντικά συμβάντα που υπήρχαν, το ένα πριν από τρία χρόνια με τον Ισπανό τουρίστα που έχασε το πόδι του, mm-hmm. και ευτυχώς σώθηκε, γιατί ο ΦΥΠΕΚΑ έχει μόνιμο γιατρό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του φαραγγιού μέσα. Πρόλαβε γιατρός που είχαμε και σταμάτησε την αιμορραγία και σώθηκε ο άνθρωπος. Έχασε, ναι, βέβαια το πόδι του.
0: Ναι, ναι.
1: Δυστυχώς το θέμα της τουρίστριας αυτή, δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Μετά από τότε καταφέραμε και βάλαμε αρκετά μέτρα προστασίας από τον παρέχουμε στους επισκέπτες, από κράνη μέχρι συστήματα προειδοποίησης με την ΕΜΗ. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τους mm-hmm, οποίους ευχαριστούμε. Mm-hmm. Δύο φορές την ημέρα λαμβάνουμε δελτίο καιρού, ειδικά για το φαράγγι της Αμαριάς, και με βάση αυτή την πρόγνωση αποφασίζεται και με βάση και τα όρια τα οποία έχουν θεσπιστεί σε συνεργασία με τους δύο δήμους και την αντιπεριφέρεια, και το φαράγγι ανοίγει ή κλείνει το πρωί της επομένης, ανάλογα με το αν υπερβαίνουν στους δύο από τους τρεις σταθμούς.
0: Πολύ ωραίο, πολύ καλό.
1: Είχαμε την ευκαιρία, επειδή το συμβάν με την τουρίστρια η οποία έχασε τη ζωή της συνέβη πολύ ξαφνικά, ήταν ένα μπουρίνι το οποίο στις 7 η ώρα δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη, μέχρι τις 11 ο καιρός ήταν τέλειος και το μπουρίνι άρχισε μετά τις 12 και την πρόλαβε δυστυχώς σε ένα πολύ δύσκολο σημείο για το φαράγγι, στις λεγόμενες πόρτες. Έχουμε πάλι σε συνεργασία με την ΕΜΗ υπηρεσία Now Casting, όπου μέσα σε διάστημα 2 ώρων μπορεί να μας δώσει πρόβλεψη αν έχουμε κάποιο τέτοιου είδους συμβάν, οπότε να μπορούμε να το διαχειριστούμε την επισκεψιμότητα. Άρα mm-hmm. έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν και χαίρομαι που κατάλαβα ότι είχατε και τον κύριο Κοντοέ πιο πριν.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Η επιστήμη σε αυτό το κομμάτι προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε ό,τι τεχνολογικά και επιστημονικά είναι διαθέσιμο, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των επισκεπτών, των εργαζομένων και φυσικά και των ειδών που ζουν μέσα εκεί.
0: Και προστατεύουν και είναι ήδη υπό προστασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδοπούλου, πραγματικά για αυτή την κουβέντα.
1: Χαίρομαι.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε
0: χαιρετώ.
1: Καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Έρχονται σωριδών τώρα τα μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, Σταύρο, καλησπέρα. Ευτυχώς λέει που δεν έχουμε φωτιές και ευτυχώς να το λες και να το λέμε ψιθυριστά, γιατί ζεις σε μια υπέροχη κατάφυτη περιοχή και πρέπει να την προστατεύσουμε και αυτή, ακόμα και με το μυαλό. Να μην το ματιάσουμε. Ο Εμμανουήλ λέει καλησπέρα σας. Απορία μου είναι τι σημαίνει φωτιά εξαμελίας εν καιρό απαγόρευσης επικίνδυνων εργασιών για πρόκληση πυρκαγιάς. Αυτό το σχόλιο είναι και η απάντηση σε αυτό που έχεις πει, που ρωτάς. Ο Κώστας, καλησπέρα Έλενα, διαφωνεί με τον ακροατή μας περί ανεμογεννήτριών. Αλήθεια λέει, όχι φωτοβολταϊκά, όχι ανεμογεννήτριες. Τι είναι αυτές οι περίφημες περιβόητες ΑΠΕ? Η Κατερίνα διαφωνεί για τους πυροσβέστες. Δεν ήθελαν να δώσουν τη ζωή τους, γιατί τη ζωή τους δεν ενδιαφέρθηκαν οι αρμόδιοι του Υπουργείου να τους έχουν προμηθεύσει με τα κατάλληλα εργαλεία. Και ο Άιντζελ έχει επανέλθει. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα. 6 ώρα πρέπει να φύγω. Θα τα πούμε αύριο. Πολλά φιλιά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου.
2: Ωρα Ελλάδος 18. UTC 15.
3: Hello from Athens. Here is the latest news in English from Hellenic news broadcaster ERT and the Voice of Greece. Good morning, good afternoon, or good evening, in whichever part of the world you're in. I'm Katerina Batzaki, Elpida Papoutsi on sound from Greece to the world. Here are today's top stories. Firefighters continue battling the devastating wildfire in Western Attica, strengthening containment lines after making progress overnight. More than 1,000 people have been evacuated, including over 250 rescued by sea from Porto Germenos, while authorities warn that stronger winds and higher temperatures should reignite the blaze. A new wildfire also broke out in Mount Pilio, where firefighters and helicopters are working to protect the village of Agios Lavredios. The fire has been put out. That's what the latest information tells us. Civil protection has placed that the Kievia, Lesbos and Chios under a red code wildfire alert for Wednesday. New figures, meanwhile, reveal the scale of the destruction. 42% of Attica's forests have been lost to wildfires over the past decade, with Western Attica suffering the greatest damage. The economic cost is also mounting. A Financial Times analysis estimates this year's European wildfires have already caused more than 3.1 billion euros in losses, while Greek MEP Yorgos Avtias has urged the European Commission to activate the EU Solidarity Fund to support fire-stricken communities. Police have arrested a 49-year-old man after he drove through a security cordon and crashed into the wreckage of the firefighting helicopter involved in Sunday's fatal collision near Psatha. The investigation into the crash, which killed a Danish pilot and a Greek fire service officer, continues. The Agriculture Ministry has approved 4.2 million euros in compensation for livestock farmers after more than 75,000 animals were culled to contain sheep and goat pox and foot and mouth disease, protecting Greece's vital feta industry. Greek tax authorities have dismantled an international coral smuggling operation based on a yacht off Skopelos, seizing protected corals worth an estimated 800,000 euros. On Rhodes, police confiscated more than 1.3 kilograms of cocaine and arrested a suspected trafficker. Elsewhere, a runaway speedboat was safely intercepted between Syros and Kythnos after its skipper fell overboard and was rescued by a passing yacht. Off Simi, the search continues for one missing sailor after seven others were rescued. Internationally, Turkey has urged Russia and Ukraine to ensure safe navigation in the Black Sea after a drone strike hit a Turkish-owned cargo vessel near Novorossiysk, injuring three crew members. Meanwhile, the Greek-operated Minoan Pioneer was struck by a projectile near the Strait of Hormuz, sparking a fire on board with one crew member still missing. And finally, Athens's electric railway services were partially disrupted after fallen branches blocked the tracks. Well, Greece today paid its final respects to veteran politician Yanis Varvitsiotis, who was laid to rest in Athens. On to culture news now. Greek-French broadcaster Nikos Aliagas will present his photography exhibition L'Esprit Grec in Belgium this September, while the Athens Concert Hall has announced a new season featuring a Beethoven tribute and performances by Leonidas Kavakos, Martha Argerich, the Cleveland Orchestra and the Vienna Philharmonic. And on to sports news now. The European Aquatics Championships in Paris, Greece, finished fourth in the artistic swimming freestyle team event, while Vasiliki Alexandri placed fifth in the technical solo. Meanwhile, Stefanos Tsitsipas' opening match at the Montreal Masters has been postponed because of heavy rain. And the weather forecast for today and the next few days. Hot and mostly sunny weather will continue across Greece. Temperatures will reach 37 to 38 degrees Celsius on the mainland, 35 degrees in Crete and the Dodecanesa. Northerly winds will reach 6 on the buffer scale in the Aegean. In Attiki, sunshine is expected with temperatures from 23 to 35 degrees and moderate northerly winds. Thessaloniki will also enjoy clear skies with highs of 34 degrees. Similar conditions will continue through Friday before temperatures climb again over the weekend, locally approaching 40 degrees Celsius. And that's all from us for now from the Voice of Greece, together with the Athens News Agency. But there will be a new edition of Earth's Voice of Greece news later. Later now means tomorrow, 4 p.m. Greek local time. I'll be here with you with the latest updates. I'm Katerina Badzaki. Ελπίδα Παπουτσί on sound. Stay safe, stay tuned, stay curious. And again, thank you for listening. Up next is Alexis Kostas with Music and Voices, with his distinguished guest, Panagiotis Papastefanou, all the way from New York, here in the studios of the Voice of Greece.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι η Ευγενία Παπουτσή. Έχουμε τη μεγάλη χαρά, Ελπίδα Παπουτσή, συγγνώμη. Έχουμε τη μεγάλη χαρά λοιπόν και τιμή να φιλοξενούμε εδώ ζωντανά στο στούντιό μας έναν εξαιρετικά χαρισματικό, πολυτάλαντο και ανερχόμενο Ελληνοαμερικανό καλλιτέχνη. Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας άνθρωπος που συμπυκνώνει με το πιο όμορφο τρόπο τη ψυχή του ελληνισμού της Διασποράς. Είναι τραγουδιστής, μουσικός, ψάλτης, δάσκαλος παραδοσιακών χωρών, επιχειρηματίας και μελλοντικός νομικός της Νέας Υόρκης. Θέλω να σημειώσω πως για αυτή την τόσο ιδιαίτερη συνάντηση χρωστάω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο διακεκριμένο μουσικό, συνθέτη και παραγωγό Δημήτρη Καστάρη, ένα σπουδαίο άνθρωπο της Ομογένειας, ο οποίος έχει εδώ πέρα τρεις εκπομπές στο ενεργητικό του από τη Φωνή της Ελλάδας και παρακολουθεί σήμερα αυτή την εντυπωσιακή πορεία του καλλιτέχνη. Μας παρότρινε θερμά να το γνωρίσουμε. Κουβαλώντας λοιπόν στις αποσκευές του έτσι μια βαριά μουσική κληρονομιά, καθώς η γιαγιά του, η Αμαλία Χριστουδουλάκη Παπαστεφάνου, υπήρξε το θρυλικό Αϊδόνι των Δωδεκανήσων, η πρώτη εκτελέστρια, να φανταστείτε, του Τζιβαέρη, η οποία κατάφερε να κατακτήσει τα Αμερικανικά πανεπιστήμια και να διακριθεί με μεγάλα βραβεία και υποψηφιότητες βέβαια μέχρι και Γκράμι, και τώρα να κυκλοφορεί τα δικά του τραγούδια όπως το Σαντορίνι που ακούσαμε. Έχουμε τη χαρά λοιπόν να τον έχουμε μαζί μας σήμερα, ολοζώντανα εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, τον Παναγιώτη Παπαστεφάνου. Παναγιώτη, καλώς όρισες στην Ελλάδα καταρχάς και στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα. Μεγάλη μου τιμή σήμερα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και σε εμάς το ίδιο. Λοιπόν, θα τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, εκφράζοντας έτσι πάντα τις ωραίες ευχές και για το θείο σου, ο οποίος μίλησε για πολύ επερηφάνεια για σένα. Πώς νιώθεις που βρίσκεσαι σήμερα εδώ στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας?
1: Πολύ χαρούμενος, ενθουσιασμένος. Λίγο αγχωμένος, αλλά...
0: Λίγο αμήχανος.
1: ναι. Αλλά χαίρομαι πολύ.
0: Και εμείς το ίδιο. Τώρα, η οικογένειά σου κουβαλά μια τεράστια ιστορία, Παναγιώτη. Όπως είπαμε και στην αρχή, η γιαγιά σου, η Αμαλία Χριστουδουλάκη Παπαστεφάνου, έμεινε στην ιστορία ως το Αϊδόνι των Δωδεκανήσων.
1: Μάλιστα.
0: Ο άνθρωπος που έγραψε και ερμήνευσε πρώτη το εμβληματικό Τζιβαέρι, συνεργαζόμενη μάλιστα με την γνωστή Δόμνα Σαμίου. Ποιες είναι οι πρώτες αναμνήσεις που θυμάσαι από τη γιαγιά σου στο σπίτι στη Νέα Υόρκη? Πώς ήταν να μεγαλώνεις ακούγοντας μια ζωντανή, θρυλική μορφή της παραδοσιακής μας μουσικής να σε νανουρίζει ή να σου διδάσκει τα πρώτα σου, ας πούμε, νησιώτικα τραγούδια?
1: Ναι, μάλιστα. Η γιαγιά μου ήταν και ακόμα είναι κάποια που πολύ σπουδαία για μένα. Μεγάλωσα με τα τραγούδια της. Τα έπαιζε συνέχεια, τα παίζαμε εμείς στο σπίτι της, παίζαμε τους δίσκους της και ακόμα συνέχεια. Ήταν ένα από τα πρώτα τραγούδια που έμαθα, ήταν το Τζιβαέρι και άλλα τραγούδια από τη δισκογραφία της. Ειδικά το Ξενιδεμένο μου πουλί και άλλα που είναι πολύ γνωστά. Στα παιδικά μου χρόνια τραγούδησα πολύ με την αδερφή μου, η οποία και αυτή η τραγουδίστρια, αλλά τώρα είναι δικηγορίνα στην Αμερική, αλλά τραγουδάει συνέχεια και τραγούδουσα μαζί της. Και μαθαίναμε τη σειρά στα τραγούδια και ήταν πάρα πολύ ωραία χρόνια και ακόμα τραγουδάμε μαζί συνέχεια.
0: Πολύ όμορφα.
1: Ναι.
0: Τώρα, εκτός από τη γιαγιά σου, ο θείος σου, ο Γιάννης Παπαστεφάνου, υπήρξε ένας πολύ αγαπητός live καλλιτέχνης στην Ομογένεια της Αμερικής, ενώ ο προπάπου σου τραγουδούσε στη Μικρά Ασία. Φαίνεται, Παναγιώτη, πως η μουσική στο σπίτι σας δεν ήταν απλώς ένα χόμπι, αλλά ένας τρόπος επιβίωσης της ταυτότητάς σας.
1: Ναι.
0: Πώς διαμόρφωσε η καθημερινή παρουσία της μουσικής στο σπίτι την απόφασή σου να μάθεις μόνο σου πιάνο, κιθάρα, μπουζούκι και λαούτο, αν δεν κάνω λάθος?
1: Ναι, και λαούτο. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάει τη μουσική και είμαι πολύ τυχερός και ευλογημένος που μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ακούγαμε και ήταν μες στο αίμα μας η μουσική και το τραγούδι. Και από τις δύο πλευρές, από την πατρική μου πλευρά, η Αμαλία Παπαστεφάνου, Χριστοδουλάκη Παπαστεφάνου με τα νησιώτικα και τα παραδοσιακά. Από τις μητέρες μου την πλευρά, ο παππούς μου, ο Ιωάννης ο Μήνος, ήταν κολλητός του Καζαντζίδη, του Παλολόου, του Δράμαλη.
0: Απίστευτο.
1: Και έμαθα λαϊκά από τον παππού μου τον Γιάννη και έμαθα και το μπουζούκι από τον παππού μου τον Γιάννη. Αλλά είχαμε όργανα μες στο σπίτι, επειδή ήμασταν μουσική και ακόμα είμαστε μουσική οικογένεια. Και είχα πολύ ενδιαφέρον για τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία.
0: Τραγουδούσες από πολύ μικρή ηλικία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πάντα δίπλα στην αδελφή σου την Ελένη, έτσι.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Πώς ήταν αυτές οι πρώτες οικογενειακές διφωνίες που λέμε και οι εμφανίσεις στις εκδηλώσεις της κοινότητας?
1: Ήταν ωραίες αναμνήσεις. Ναι. Και ήμουνα πρώτη φορά που τραγούδισα έξω σε δημόσιο μέρος, ήταν στις αδελφές μου το Sweet 16, όπως λέμε στα αγγλικά. Ήταν τις 16 της γενέθλια. Και τραγούδισα το Τζιβαέρι με του θείου μου το συγκρότημα. Και θυμάμαι, ήμουνα πολύ αγχωμένος, ήμουνα νέος και ξέχασα.
0: Λογικό είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξεχνούσα τα λόγια, αλλά ήταν μια χαρούμενη στιγμή τη ζωή μου. Και μετά αυτό κάποιος το τράβηξε βίντεο και το παίξανε στην Αμερική στο Ελλάς FM. Mm-hmm. Και το θυμάμαι, 12 χρονών ήμουνα και θυμάμαι, άκουγα τον εαυτό μου και χαιρόμουν τόσο πολύ. Και ήταν πολύ. Mm-hmm. Πολύ καλή αναμνήση για μένα.

0: Σύμφωνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Ακούμε και το σούμε. Συγγνώμη. Φώνες και μουσικές ελληνικής καρδιάς, λοιπόν. Έχουμε πραγματικά ένα ομογενειακό θέμα σήμερα εδώ με τον Παναγιώτη Παπαστεφάνου. Παναγιώτη, εγώ δεν σου κρύβω ότι συγκινήθηκα με αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το Μάνα μου, διότι συν της άλλης απ' έξω από το στούντιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται η μάνα σου,
1: ναι,
0: η Κωνσταντίνα, και τραβάει βίντεο.
1: Ναι. Είναι, αλλά πάντα δεν με υποστηρίζει η μαμά.
0: Ναι. Και είναι εδώ, και είναι αυτό το τραγούδι, έτσι ήταν σαν να της το αφιέρωσης.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
0: Η ακαδημαϊκή σου πορεία τώρα στο St. John's University πήρε μια εντελώς αναπάντεχη τροπή εξαιτίας ενός εργαστηρίου στατιστικής. Αντί για μια τυπική εργασία, έγραψες και ηχογράφησες ένα τραγούδι, ναι, βασισμένο στην ύλη του μαθήματος, το οποίο έγινε viral, συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες views και μπήκε στην επίσημη χριστουγεννιάτικη κάρτα του Πανεπιστημίου. Πώς σου ήρθε, Παναγιώτη, αυτή η ιδέα, και πώς αντέδρασες όταν είδες μια ακαδημαϊκή εργασία να μετατρέπεται στο εισιτήριο για τη μουσική σου καριέρα?
1: Ναι, ήταν όντως έτσι. Σε αυτή την τάξη και σε αυτό το μάθημα μας έδειξε ο καθηγητής μας, τέλος της χρονιάς έπρεπε να κάνουμε σαν τελική εξέταση. Μπορούσες να διαλέξεις να κάνεις project, αυτό το, μπορούσες να πάρεις ένα θέμα που σ' άρεσε για τη στατιστική και να το κάνεις tic-tac. Αλλά όταν μας έδειχνε διαφορετικές παραδείγματα, το ένα ήταν τραγούδι και από μέσα μου έλεγα, αυτή η τραγουδάει και εγώ μπορώ να τραγουδήσω. Ήθελα και εγώ να το γράψω ένα τραγούδι, αλλά ντρεπόμουν. Αλλά ήξερα, άμα δεν το έκανα, θα το μετάνιωνα. Ναι. Και πίεσα τον εαυτό μου και έγραψα ένα τραγούδι που λεγόταν All I Want for Christmas is Mew, αντί You. Ναι, τη Mariah Carey.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην Αμερική λένε το γράμμα Mew στη στατιστική. Okay. Και ήταν κάτι που, όπως είπατε, πήγε viral στο σχολείο μου και ήταν κάτι. Δεν το πίστευα.
0: Πάντως, αυτή η επιτυχία σε οδήγησε στο διαγωνισμό Battle of the Voice,
1: ναι,
0: όπου κατέκτησε την πρώτη θέση. Η νίκη αυτή σου έδωσε, Παναγιώτη, το δικαίωμα να ανοίξεις τη μεγάλη συναυλία του περίφημου αμερικανικού στάρ Σουιλί, νομίζω,
1: Σουιλί, ναι.
0: Σουιλί. Μπροστά σε χιλιάδες φοιτητές. Πώς διαχειρίστηκες το track πριν ανέβεις στη σκηνή και τι άλλαξε μέσα σου όταν συνειδητοποίησες ότι ένα Ελληνόπουλο, όπως είσαι εσύ, με παραδοσιακές ρίζες, μπορεί να ξεσηκώσει το αμερικανικό νεανικό κοινό σε ένα σύγχρονο κόνσερτ?
1: Ναι. Ήταν κάτι, όπως είπα πριν. Αγαπάω τη μουσική και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Ήταν η πρώτη φορά που στάθηκα εκεί πάνω στη σκηνή μπροστά σε όλους τους συμμαθητές μου και αυτά, αλλά προσπαθώ να μην σκεφτώ οι ακροατές όταν είμαι πάνω στη σκηνή, επειδή δεν θέλω να με πιάσουν τα νεύρα. Αλλά όταν κοιτούσα έξω, είδα κάποιους φίλους μου και χαλάρωσα. Ναι, και έτσι είπα, με επέτρεψε ο Θεός να έχω την ευκαιρία τώρα να τραγουδήσω για αυτόν τον κόσμο σε αυτή την εκδήλωση και τραγουδήσα με όλη μου την καρδιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο διευθυντής των Performing Arts του Πανεπιστημίου Creighton, νομίζω,
1: ναι,
0: σε επέλεξε ως solist στο ιστορικό Voice of Victory Gospel χοροδία.
1: Ναι.
0: Πώς ήταν για ένα νεαρό με βυζαντινά και ελληνικά βιώματα, όπως ήσουν εσύ, Παναγιώτη, να βρεθεί στην καρδιά της αμερικανικής gospel μουσικής?
1: Ναι, ναι, ήταν αυτός ο Nigel W. Gretton, είναι ένας πρότυπος μου και τον αγαπάω πάρα πολύ. Αυτός ήταν ο πρώτος κριτής στο Battle of the Voices, που με διάλεξε σαν νικητής εκείνης της βραδιάς, αλλά με κάλεσε να μπω στη χοροδία του, το gospel Voices of the Victory. Voices of Victory. Ήταν μεγάλη μου τιμή πρώτα απ' όλα να με καλέσει σε τέτοια χοροδία, επειδή κατάλαβε κάτι μέσα μου, ναι, αυτός, που εγώ ποτέ δεν τραγουδούσα gospel, ποτέ.
0: Ποτέ, έτσι.
1: Ναι, ποτέ. Αλλά πάντοτε έκανα, ήθελα να τραγουδήσω διάφορα, να δω τι μπορούσε να κάνει η φωνή μου, τι άσκησης μπορούσα να κάνω με τη φωνή μου, και τραγουδούσα gospel, Whitney Houston, Michael Jackson, Elvis Presley.
0: Απίστευτο.
1: Ναι.
0: Πάντως, ο σολίστ της χοροδίας τραγούδησες δύο φορές στο ετήσιο President Dinner,
1: ναι,
0: στο Manhattan Hilton, ενώπιον χιλίων και πλέον διακεκριμένων καλεσμένων, σε εκδηλώσεις που συγκέντρωσαν ως και 4 εκατομμύρια δολάρια για υποτροπές φοιτητών. Πώς είναι να στέκεσαι στη σκηνή ενός από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία της Νέας Υόρκης, Παναγιώτη, γνωρίζοντας ότι η φωνή σου βοηθάει να σπουδάσουν νέοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη?
1: Ναι, ναι, ήταν κάτι που ήμουν πολύ ευγνώμων εκείνη τη βραδιά, όχι μόνο για την ευκαιρία να τραγουδήσω, αλλά για το τι έκανα εκείνη τη βραδιά. Ήμουνα
0: Εκπροσωπεύεις.
1: Ναι. Πώς το λες στο παρελθόν? I was representing.
0: Ναι, εκπροσωπούσες.
1: Εκπροσωπούσα όλο το σχολείο και όλα τα παιδιά το σχολείο, και ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μένα.
0: Και εδώ βέβαια ξανασυναντάμε το θείο σου, τον Δημήτρη Καστάρη. Ναι. Ακούγοντας με τη χοροδία, σε προσκάλεσε να ψάλεις και να τραγουδήσεις στο νέο του άλμπουμ. Εσύ πήρες μαζί σου το θείο σου, το Γιάννη, έτσι.
1: Ναι.
0: Τον πατέρα σου Χρήστο και το θείο σου,
1: και
0: τον
1: ξάδερφο μου τον Χρήστο.
0: Ναι, ναι. Δημιουργώντας έτσι μια μοναδική οικογενειακή τετράδα. Το άλμπουμ αυτό μπήκε στη διαδικασία αξιολόγησης για τα βραβεία Grammy.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Και θέλω να ρωτήσω, πώς βιώνει ένας νέος καλλιτέχνης σαν και σένα τη διαδρομή από το ψαλτήρι της εκκλησίας μέχρι την πόρτα των Grammy?
1: Είναι κάτι φοβερό. Είναι κάτι που κάποιες φορές συγκινούμαι όταν το σκέφτομαι, επειδή είμαι πολύ ευγνώμων. Ο Θεός είναι παντοδύναμος και σε βοηθάει δεν το καταλαβαίνεις πόσο σε βοηθάει. Και για μένα η ιστορία μου από το μάθημα της στατιστικής, και εκεί που έχω φτάσει σήμερα τώρα, που δουλεύω με τον αγαπητό, είναι σαν θείος μου ο κύριος ο Καστάρης, και φτιάξαμε ένα άλμπουμ που τώρα, όπως είπατε, είναι
0: προτινόμενο,
1: για τα Grammys. Είναι κάτι που δεν μπορώ να το πιστέψω κάποτε, κάποιες φορές.
0: Μαζί με την οικογένεια σου, Παναγιώτη, αποτελείται τη βασική ομάδα ψαλτών στο καθεδρικό ναό της Αγίας Σκέψης στη Νέα Υόρκη. Για σένα η βυζαντινή μουσική δεν είναι απλώς εκτέλεση, αλλά προσευχή.
1: Ναι.
0: Πώς διαμορφώνει η βυζαντινή οκταηχεία, με τα ιδιαίτερα διαστήματα δηλαδή και τα διαστήματα των ισοκρατημάτων, τη φωνητική σου τοποθέτηση όταν περνάς στο σύγχρονο λαϊκό, στο pop ή στο soul τραγούδι?
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι λίγο αντιφατικό?
1: Είναι, ναι. Όλα πάνε μαζί.
0: Όλα μαζί,
1: όλα μαζί. Επειδή μπορείς να... Εγώ χρησιμοποιώ το λαρίγκι μου σε διάφορους τρόπους. Όταν ψέλνω είναι ένα τρόπο. Όταν τραγουδάω gospel ή ελληνική μουσική ή λαϊκά ή οτιδήποτε άλλο, είναι ένα είδος που χρησιμοποιώ τη φωνή μου.
0: Πριν όμως, μας είπες κάτι πολύ σημαντικό. Είπες ότι ο Θεός μπορεί να τα κάνει τα πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Στο βιογραφικό σου, λοιπόν, αναφέρεις με πολύ ταπεινότητα ότι αποδίδεις στο Θεό κάθε ευκαιρία που βρέθηκε στο δρόμο σου. Και βέβαια, σε μια εποχή που πολλοί νέοι διστάζουν να μιλήσουν για την πίστη τους, εσύ τη δηλώνεις με παρησία, που λέμε. Πώς σε κρατάει η ορθόδοξη πίστη προσγειωμένο, ειδικά σε ένα περιβάλλον όπως αυτό της Νέας Υόρκης, όπου, όπως ξέρουμε, τα φώτα, οι προκλήσεις της δημοσιότητας είναι πολύ μεγάλες, είναι τεράστιες?
1: Ναι. Για μένα η ταυτότητά μου είναι πρώτα ορθόδοξος χριστιανός, και μετά όλα τα άλλα. Okay. Έτσι μεγάλωσα. Τα δύο πιο σημαντικά πράγματα στο σπίτι μου όταν μεγάλωνα ήταν η πίστη και μετά η μουσική.

0: και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον Παναγιώτη Παπαστεφάνου, ο οποίος είναι κατευθείαν, που λέμε, από την Αμερική. Έχεις έρθει εδώ για διακοπές.
2: Ναι.
1: Για λίγες μέρες. Θα φύγεις ξανά σε λίγο.
2: Ναι, τώρα. Φέτος ήρθα μόνο για 3 εβδομάδες. Συνήθως ερχόμαστε για 7-8 εβδομάδες, αλλά επειδή ξεκινάω τη νομική σχολή, μόνο 3 εβδομάδες μπορούσα.
1: Πολύ ωραία. Ναι. Τώρα, η σχέση σου με την παράδοση δεν σταματάει στο τραγούδι. Ξεκίνησες χορό 6 ετών στην Greek American Folklore Society, ναι, και σήμερα είσαι δάσκαλος παραδοσιακών χορών στο Greek American Institute της Νέας Υόρκης.
2: Μάλιστα.
1: Πώς αντιδρούν τα ελληνοαμερικανάκια όταν τους διδάσκεις καλαματιανό, τσάμικο ή πεντοζάλι?
2: Ναι, ναι, ναι. Το αγαπάνε.
1: Το αγαπάνε,
2: τα αγαπάνε όλα, ναι. Είναι κάτι που παίρνω πολύ χαρά από αυτό το πράγμα. Η οποία η μαμά μου είναι η διευθύντρια.
1: Α, είναι η διευθύντρια,
2: ναι,
1: η μητέρα
2: σου. Από το Ελληνικό-Αμερικάνικο Ινστιτούτο. Και όταν τους μαθαίνω ελληνικούς χορούς, χαίρομαι πολύ, επειδή δεν είναι μόνο επειδή μου αρέσει να το κάνω, αλλά αυτά τα παιδιά είναι. Κάποια παιδιά είναι Ελληνόπουλα, κάποια είναι ξένα, αλλά όλοι τους τα αγαπάνε όλα.
1: Και βέβαια είναι σημαντικός ο χορός να διατηρηθεί, αυτό που λέμε η ελληνική λεβεντιά και η συλλογικότητα στις νεότερες γενιές της διασποράς.
2: Ναι, πολύ σημαντικό. Ναι. Και είναι σημαντικό για μένα να βοηθήσω τα παιδιά της ερχόμενης γενιάς να κρατάνε αυτή την παράδοση.
1: Έτσι. Τώρα, το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Σαντορίνι. Το καλοκαίρι λοιπόν του 2025, ένα χρόνο πριν, ναι, κυκλοφόρησε το πρώτο σου πρωτότυπο σίγγλ με τίτλο Σαντορίνι. Ένα τραγούδι γεμάτο φως, θάλασσα, λευκό και αιγαιοπελαγίτικο ρομαντισμό. Ναι. Πώς γεννήθηκε αυτό το τραγούδι?
2: Ήθελα να γράψω ένα τραγούδι και να βγάλω ένα κομμάτι που εκπροσωπεύει όλη την ενέργεια της Ελλάδος και ειδικά το καλοκαίρι στην Ελλάδα, ναι, όταν φεύγεις από όλα τα βάρη της ζωής και έρχεσαι, για μένα ειδικά που είμαι από το εξωτερικό.
1: Ναι, ναι.
2: Όταν έρχομαι στην Ελλάδα, ξεφεύγει όλες τις ευθύνες της ζωής, έρχομαι εδώ, αναπνέω τον φρέσκο αέρα, μπαίνω, βουτάω στη θάλασσα, είναι τόσο δροσερό.
1: Ήθελες όλη αυτή την εικόνα να την πας στους φίλους σου από την Αμερική, ας,
2: ναι,
1: πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Και ήθελα να συνδέσω και την αμερικάνικη μουσική που γράφω και τραγουδάω μαζί με την ελληνική. Γι' αυτό είναι και στις 2 γλώσσες αυτό το τραγούδι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Τώρα να πούμε για το καινούριο σου EP.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: μάλιστα.
1: Μαθαίνουμε ότι έχεις ολοκληρώσει ένα νέο πρωτότυπο EP, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο του mastering.
2: Ναι.
1: Μπορείς να μας αποκαλύψεις κάποιες λεπτομέρειες για αυτό το project?
2: Ναι, ναι, ναι. Το Σαντορίνι ήταν ένα κομμάτι που είχε 2 γλώσσες, ελληνική και αγγλική γλώσσα. Το καινούριο μου EP θα είναι μόνο στα αγγλικά. Mm-hmm. Είναι όλα τα τραγούδια που έχω γράψει από την αρχή. Έχει ένα τραγούδι που έγραψα όταν ήμουν 11 χρονών. Το έγραψα για τη μητέρα μου, είχε καρκίνο. Τώρα δόξα τω Θεώ είναι εντάξει, αλλά λέγεται There'll Always Be Another Day. Και αυτό πάει να πει πως μην αγχώνεσαι ποτέ. Πάντοτε θα έρθει καινούρια μέρα και όλα θα είναι εντάξει. Και αυτό πάνε πει αυτό το τραγούδι. Έχει πολλά άλλα τραγούδια και είναι όλα στα αγγλικά, αλλά είναι πολύ ωραία τραγούδια. Ναι.
1: Τώρα, εκτός από ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, είσαι και ένας αφοσιωμένος επιστήμονας. Αποφύτησες από το Thomas Cox Honors Program του St. John University με σχεδόν πλήρη υποτροφία, ναι, σπουδάζοντας διοίκηση επιχειρήσεων, δίκαιο και φιλοσοφία. Πώς κατάφερες να συνδυάσεις, ας πούμε, τη σκληρή μελέτη με τις αμέτρητες ώρες πρόβες, εμφανίσεις, ναι, διδασκαλία? Ποιο είναι το μυστικό της πειθαρχίας?
2: Άμα αγαπάς κάτι, δεν είναι ποτέ
1: δύσκολο.
2: Είναι δύσκολο. Ναι, βρίσκεις τρόπο, ναι, πώς θα τα κάνεις όλα. Για μένα το σχολείο είναι κάτι που αγαπάω και θέλω πάντοτε να βγω πρώτος στα μαθήματα και ό,τι άλλο μπορώ να κάνω στο σχολείο μου. Και με τη μουσική ήταν σαν διέξοδο για μένα από το διάβασμα κάποτε. Και και τα δύο πράγματα ήρθαν σε ισορροπία στη ζωή μου, ναι.
1: Τώρα, μας είπες ότι στο τέλος Αυγούστου ξεκινάς τις σπουδές σου στη νομική σχολή της Νέας Υόρκης.
2: Ναι.
1: New York Law School στο Μανχάταν.
2: Ανυπομονώ.
1: Θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου ως δικηγόρο? σκοπεύεις να ασχοληθείς με το ψυχαγωγικό δίκαιο, a determined law, ή για να προστατεύεις τα δικαιώματα των καλλιτεχνών, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
1: Ή σε ελκύει κάποιος άλλος τομέας της νομικής επιστήμης?
2: Θέλω, όπως είπατε, είναι σημαντικό για μένα να γίνει δικηγόρος, επειδή βοηθάει με το, με το entertainment law, αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Αλλά η αδερφή μου και αυτή είναι δικηγορίνα στην Αμερική και κάνει τώρα medical malpractice και personal injury. Βοηθάει ανθρώπους που έχουν πέσει, κάτι κακό τους έχουν πάθει. Και αυτό θέλω να βοηθήσω τους ανθρώπους, έτσι πως βοηθάει η αδερφή μου τους ανθρώπους. Και αυτό είναι σημαντικό για μένα. Γι' αυτό θέλω να κάνω νομική. Βοηθάς τον άνθρωπο.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, έχουμε τη χαρά πάντα να συνομιλούμε εδώ με τον Παναγιώτη, ο οποίος έχει έρθει από την Αμερική και είναι ένας φανταστικός καλλιτέχνης. Τώρα, σ' ακούμε στις εμφανίσεις σου ότι μπορεί να ακούσει κανείς να τραγουδάς από Στέλιο Καζατζίδη μέχρι Teddy Swims, ας πούμε, Αντελέ, Chris Stapleton, Christopher Cross. Πώς καταφέρνεις να πηδάς από το ελληνικό λαϊκό νησιώτικο τραγούδι στη σύγχρονη αμερικανική soul, pop, rock, διατηρώντας πάντα το original?
2: Όλα αυτά τα αγαπάω. Αγαπάω τη μουσική, αγαπάω και τα λαϊκά, τα νησιώτικα, αγαπάω και το αμερικάνικο, το pop, το country, αυτό το κομμάτι που ακούσαμε τώρα, το Tennessee Whiskey. Και ό,τι αγαπάω, τραγουδάω.
1: Σωστό. Έτσι κι αλλιώς η μουσική είναι μία, λένε.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Μεγαλώνοντας στη Νέα Υόρκη, Παναγιώτη, βρέθηκες σε ένα σημείο δύο διαφορετικών κόσμων. Δηλαδή, από τη μία, ελληνική οικογένεια, εκκλησία, χωρί, ομογένεια, από την άλλη,

0: Δεν θα ήταν εύκολα για μένα στην Αμερική, επειδή θα έπρεπε να ζούσα εδώ, στην Ελλάδα, ναι. άμα είχα μόνο το ένα, χωρίς το άλλο.
1: Έτσι. Ναι. Έχεις δηλώσει ότι ο στόχος σου δεν είναι να διαλέξεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αμερική, αλλά να γίνεις μια γέφυρα Ακριβώς. που θα τις ενώσει. Και θέλω να σε ρωτήσω, πώς οραματίζεσαι αυτή τη γέφυρα? Πιστεύεις ότι η μουσική μπορεί να κάνει τους νέους Ελληνοαμερικάνους τρίτης και τέταρτης γενιάς να αγαπήσουν ξανά, ας πούμε, τη γλώσσα και τις ρίζες των παππούδων τους?
0: Σίγουρα, ναι. σίγουρα, ναι. Αυτό είναι κάτι που είναι ο στόχος μου αυτό, αυτός. Και ήθελα να το κάνω και με αυτό το τραγούδι του Σαντορίνη που έβγαλα, ναι, ναι. Σαν γέφυρα. Και όταν το ακούνε οι Αμερικάνοι, ας πούμε, να πούνε οι Έλληνο-Αμερικάνοι και που δεν τα μιλάνε καλά, να πούνε τι λέει εδώ ο Παναγιώτης και να το ψάξουν. Αυτό ήθελα να το κάνω επίτηδες.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Τώρα βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Ξέχασα να σε ρωτήσω. Πώς είσαι εδώ, πώς είναι οι μέρες σου, η επαφή σου με τον κόσμο, με τη θάλασσα, το ελληνικό καλοκαίρι?
0: Είναι όλα πολύ χαρούμενα. Μου αρέσει τόσο πολύ η Ελλάδα. Εγώ το έχω μέσα στο αίμα μου τον ελληνισμό, και όταν έρχομαι στην Ελλάδα είναι σαν είμαι σπίτι.
1: Σπίτι σου.
0: Ναι, σπίτι μου. Ξέρω πως είμαι από το εξωτερικό και ζω Νέα Υόρκη, αλλά όταν έρχομαι στην Ελλάδα νιώθω εδώ είναι η ζωή. Είσαι. Και εδώ είμαι. I belong here, πώς το λένε.
1: Ανήκεις εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις τώρα εδώ, όταν έρχεσαι, κάποιες συνεργασίες με Έλληνες μουσικούς συναντάς εδώ στην πατρίδα,
0: ναι.
1: όσο μένεις εδώ? Συνεργάζεσαι με κάποιους μουσικούς
0: ναι,
1: Έλληνες?
0: Ναι, ναι. Τώρα με τη Μαριάννα Πάπα Μακαρίου, είναι καινούρια, αλλά τραγουδάει πολλά χρόνια. Είμαστε οικογενειακοί φίλοι, επειδή ο παππούς μου ήταν πολύ κολλητός με τον Καζαντζίδη, τον Δράμαλη, τον Παλαιολόγο, όπως είπαμε. Mm-hmm. Και ο γιος του Γιώργου Δράμαλη είναι ο Πέτρος Δράμαλης, που ήταν μαζί με την Μαριάννα. Mm-hmm. Και γνωρίσαμε και τη Μαριάννα και με αγάπησε, εγώ την αγάπησα και τραγουδήσαμε μαζί πριν 2 χρόνια που ήμουν εδώ. Και είναι πολύ καλή τραγουδίστρια και με βοηθάει. Συνεργαζόμαστε.
1: Τώρα, όταν οι Αμερικανικοί συμφοιτητές σου, μάλλον στο Σαν Τζόνς, και οι συναδελφοί σου βέβαια στο Γκάσπελ, σε άκουγαν να παίζεις για παράδειγμα μπουζούκι ή να ψάλεις βυζαντινά. Πώς αντιδρούσαν? Θέλω να πω, εντυπωσιάζονται έτσι από την ελληνική κουλτούρα, ας
0: πούμε. Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι σπουδαίο για αυτούς. Ναι. Όταν με βλέπουν να παίζω μπουζούκι, ξέρουν πως τραγουδά μαζί τους στο Gospel, και μετά ανεβάζω post Καζαντζίδη η μάνα μου και λένε ωραίο και αυτό. Ναι. Okay.
1: Εδώ τώρα νομική σχολή, δισκογραφία, live εμφανίσεις, διδασκαλία χορού, επιχειρήσεις, ψαλτική. Ο χρόνος σου είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Πώς καταφέρνεις λοιπόν, Παναγιώτη, να βρίσκεις χρόνο για τον εαυτό σου, την οικογένειά σου, τους φίλους σου? Υπάρχουν στιγμές που νιώθεις ότι the press είναι πολύ μεγάλο?
0: Κάποιες φορές είναι μεγάλη. Ναι. Όταν έχω, ας πούμε, μια μεγάλη εξέταση, πολύ διάβασμα, νιώθω αυτή η πίεση. Αλλά όταν αγαπάς κάτι, όπως είπαμε πριν, που δεν είναι τίποτα δύσκολο. Και αυτό είναι σημαντικό. Mm. Πρέπει να βρεις τρόπο ζωής να βρεις την ισορροπία σου. Ναι.

0: Παναγιώτη, τι ακούσαμε τώρα εδώ?
1: Αυτό ήταν μια ψαλμουδία που λέγεται «Είδαμε το φως», που το ψάλλουμε μετά, κατευθείαν μετά από την Θεία Κοινωνία. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα κομμάτι που παρουσιάζει πάνω στο δίσκο «El Griego Rumbero», το καινούριο του
0: Δημήτρη Καστάρη,
1: ναι, που είναι, όπως είπαμε πριν, είναι ένας άνθρωπος

0: Πώς που αγαπάω και εκτιμάω πάρα πολύ.
1: Εξαιρετικός καλλιτέχνης και άνθρωπος.
0: Ναι, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Και τον ευχαριστώ επειδή αυτός μας σύστησε και ήταν από την αρχή κάποιος που κατάλαβε κάτι για μένα. Mm-hmm. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε λίγες μέρες λοιπόν επιστρέφεις στη Νέα Υόρκη για να ξεκινήσεις το New York Law School.
0: Ναι.
1: Ποιοι είναι οι πρώτοι στόχοι που έχεις θέσει για τη νέα ακαδημαϊκή και καλλιτεχνική χρονιά? Τι να περιμένουμε από σένα μουσικά μέσα στους επόμενους μήνες, Παναγιώτη?
0: Ποτέ δεν θα αφήσω το τραγούδι ή η μουσική όταν πάω στο New York Law School. Ξέρω πως θα είναι δύσκολα. Μου λέει η αδερφή μου που το Μάιο πέρσι αποφύτησε από το New York Law School πως θα είναι πάρα πολύ διάβασμα, και το έχω καταλάβει επειδή μόλις τώρα αγόρασα τα βιβλία και είναι 10 βιβλία για ένα σεμινάριο και το κάθε ένα είναι 300 σελίδες, αλλά ξέρω θα είναι πολύ διάβασμα, αλλά όπως είπαμε πριν η μουσική θα είναι διέξοδο για μένα. Mm. Ναι. Mm-hmm.
1: Παναγιώτη, ολοκληρώνοντας αυτή την υπέροχη συζήτηση εδώ στο στούντιο, θα ήθελα να στείλεις ένα μήνυμα στους απανταχού Έλληνες της Διασποράς που μας ακούν αυτή τη στιγμή σε κάθε γωνιά του πλανήτη, και ποια είναι η υπόσχεση που δίνεις στον εαυτό σου για το μέλλον της καλλιτεχνικής και επιστημονικής σου διαδρομής?
0: Μάλιστα. Για όλους θέλω να πω, ποτέ μην αφήνετε τα όνειρά σας. Πάντοτε να κυνηγάτε τα όνειρά σας και να δέχεστε ό,τι σας φέρνει η ζωή. Επειδή ο Θεός είναι δυνατός και σας βοηθάει σε διάφορους τρόπους. Και για μένα κάτι που θέλω να πω είναι στο μέλλον πως σίγουρα πάντοτε θα συνεχίζω τον δρόμο που ακολουθάω τώρα, της παράδοσης, τη μουσική, το σχολείο μου, θα διαβάζω και όλα αυτά, αλλά πρέπει να είμαι πάντοτε ταπεινός και να ευχαριστώ πάντοτε τον Θεό για όλα που μου έδωσε.
1: Παναγιώτη Παπαστεφάνου, σε ευχαριστούμε θερμά από καρδιάς για αυτή τη τόσο φωτεινή, συγκινητική, γεμάτη έμπνευση παρουσία σου σήμερα ζωντανά στο στούδιο της Φωνής της Ελλάδας. Μας γεμίζεις περηφάνεια για τη νέα γενιά της Ομογένειας. Σου ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στη νομική σχολή της Νέας Υόρκης. Καλοτάξιδα τα νέα σου τραγούδια και να συνεχίσεις να είσαι αυτή η λαμπερή γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αμερική.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κώστα. Να είστε καλά. Είναι μεγάλη μου τιμή.
1: Και σε εμάς. Ήταν η εκπομπή λοιπόν Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν η Ελπίδα Παπουτσή. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο φωτεινό βράδυ. Χαίρετε.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
7: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 4 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μάχη για να δαμάσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Υποχωρούν τα πυρηνά μέτωπα, στάχτη πάνω από 130.000 στρέμματα. Κρανίου τόπος τεράστιες εκτάσεις η επόμενη μέρα της καταστροφής. Κάει και το 90% του όρου πατέρα. Ζούμε ένα ντεζαβί του 1985. Η καταστροφή είναι ολική, λέει στο Earth News Radio ο αντιδήμαρχος Μεγαρέων. Αποζημιώσεις έως και 100% για σπίτια που καταστράφηκαν από τις φωτιές. Τι ισχύει για επιχειρήσεις, οικοσκευές και φορολογικές υποχρεώσεις. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό αύριο στις 11. Πάνω από 700.000 καμένα στρέμματα στην Αττική την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σε κατάσταση Red Coat αύριο για Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη, δηλώνει η αντιπολίτευση. Ζέστη και μελτέμια έως το Σαββατοκύριακο. Ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στο Πολίτικο αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αναστολής Ασύλου και Άμεσων Επιστροφών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και σε ακραίες περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης είπε ότι τα γεγονότα στην Θέουτα υποκινήθηκαν από εγκληματικά κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και από εκστρατείες παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία, παιδιά, εγγόνια και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Φτιαγμένος από μέταλλο μιας άλλης εποχής, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφυλακιστέως ο 40χρονος για τον θάνατο της διασώστριας στη Σύρο. Συγκλονίζει το βίντεο στο οποίο καταγράφεται ο 26χρονος που φέρεται να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σωρό της Βρετανίδας. Και τέλος επιφυλακεί η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας λόγω Δούναβη. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στις διάσπαρτες εστίες φωτιάς επικεντρώνονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν για πέμπτη ημέρα. Τα εναέρια μέσα κάνουν από το πρωί συνεχείς ρήψεις, ενώ οι δασοκομάντος έχουν μπει μέσα στο δάσος για να αντιμετωπίσουν αμέσως κάθε αναζωπήρωση. Όταν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, η πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Βιωτία και διένυσε 30 χιλιόμετρα μέχρι τα περίχωρα των Μεγάρων, θα γίνει καταγραφή των ζημιών ώστε να αρχίσει η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους.
8: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
9: Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν.
10: Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία είναι, έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και είναι συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
8: Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω. Το πρωί φώναζα και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
7: Για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική μίλησε λίγο νωρίτερα ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης.
11: Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Στην επιχείρηση συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η δασική υπηρεσία, οι δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τη διοίκηση κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας.
7: Πάμε στην Ψάθα. Οι Πέγγι Προύσα Ελλήνες, στο σημείο που χθες το απόγευμα οι φλόγες πέρασαν μέσα στο χωριό και έκαψαν σπίτια.
12: Είναι πάρα πολύ έντονος και ο άνεμος αυτή την ώρα, γι' αυτό και δεν έχουν σταματήσει καθόλου τα ενέργεια από το πρωί μέχρι και πολύ αργά το μεσημέρι να κάνουν τις ρήψεις τους προκειμένου να σβηστεί και κάθε ίχνος αναζωπήρωσης. Η εικόνα είναι αυτή που βλέπαμε χθες, τέτοια ώρα πριν από 24 ώρες ακριβώς. Και ποιος δεν θυμάται, τα σπίτια να καίγονται, κάποιες ζημιές να γίνονται, το δάσος να έχει κυριολεκτικά φουντώσει και μία φωτιά η οποία να εξαπλώνεται με μία μεγάλη ταχύτητα. Μας έκανε εντύπωση και σχολιάζαμε, γιατί όσες μέρες βρισκόμασταν εδώ, αυτό που είδαμε χθες πραγματικά δεν το είχαμε ξανααντικρίσει, με μια φωτιά να τρέχει και όχι να κατεβαίνει σιγά σιγά. Υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, μέχρι και με το πρώτο φως, μέχρι και το τελευταίο φως μάλλον της μέρας που επιχειρούσαν τα εναέρια και αμέσως μετά και τα επίγεια καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά παραπάνω στον οικισμό και προκαλέσει παραπάνω προβλήματα και περισσότερες ζημιές. Κάνοντας το διπορικό μας το πρωί για το Earth News, θα σου πω ότι είδαμε σπίτια να έχουν πάθει ζημιές, άλλα μικρότερες, άλλα μεγαλύτερες. Είδαμε ελιές να έχουν καεί, καλλιέργειες και βεβαίως είδαμε και ανθρώπους να προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει γίνει με την φωτιά εδώ. Η απορία είναι βέβαια πώς περπάτησε τόσα χιλιόμετρα η φωτιά και πώς προκάλεσε όλο αυτό.
7: Στην Βένιζα θα πάμε τώρα. Η Ειρήνη Κυρίτση βρίσκεται στο σημείο και θα μας πει περισσότερα, Ειρήνη.
13: Πάνω βρισκόμαστε εδώ, καθώς πριν από λίγη ώρα ξεσπάσε μια νέα αναζωπήρωση. Υπάρχει πυκνός και έντονος καπνός πάνω στο βουνό. Είναι ένα πολύ δύσβατο σημείο για τις επιγείες δυνάμεις. Ουσιαστικά ό,τι είχε απομείνει από τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε προχθές τα πάντα, ήρθε αυτή η αναζωπήρωση να το αποτελειώσει. Παρά μόνο τα εναέρια μέσα, να σου πω, ότι μπορούν να επιχειρήσουν εκεί ώστε να ανακόψουν το μέτωπο.
7: Επιχειρούν τα εναέρια.
13: Όση ώρα βρισκόμαστε εδώ, ναι, επιχειρούν τα εναέρια. Είδαμε να πετούν και να κάνουν στοχευμένες ρήψεις πάνω από την φωτιά. Τώρα η εικόνα είναι βελτιωμένη, αλλά δεν υπάρχει εφησυχασμός, καθώς κάτω βρίσκεται ο οικισμός, όπου προχθές είχε περάσει η φωτιά. Χθες κάναμε και το διπορικό μας στην περιοχή με την κάμερα του Earth News. Καταγράψανε χιλιάδες εκτάσεις καμένης γης, όπως και μια κτηνοτροφική μονάδα. Παρθένο δάσος που μέχρι πριν από λίγα 24 ώρα ήταν κατά πράσινο, τώρα μετατράπηκε σε στάχτη. Να σου πω ότι στη Βένιζα επίσης βρίσκονται αυτή τη στιγμή και εθελοντικές ομάδες όπου συνδράμουν εδώ στην περιοχή. Πρόκειται για εθελοντές διασώστες άγριας ζωής και την εθελοντική ομάδα Save Your Food. Κάνουν τον σχεδιασμό τους εδώ και επιχειρούν στο καμένο άκαυτο να βρουν σημάδια ζωής από ζωάκια. Μάλιστα τώρα μόλις είδαμε και κάποιους εθελοντές να επιστρέφουν στο σημείο από όπου ξεκίνησαν με τρεις χελωνίτσες όπου κατάφερε να βρουν εδώ στα καμένα και να τις διασώσουν. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εδώ από την περιοχή.
7: Η άνεμοι πώς είναι στην περιοχή, Ειρήνη?
13: Δεν μπορώ να πω ότι έχουν την ίδια ένταση που είχαν μέχρι και χθες. Είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα. Ωστόσο, αυτό που αντιληφθήκαμε και νωρίτερα είναι ότι είναι πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, οπότε δεν υπάρχει φυσικασμός για αυτό το λόγο, γιατί δημιουργείται αυτό το πυροθερμικό φορτίο, το οποίο mm-hmm. είναι πάρα πολύ έντονο και προκαλούνται διαρκώς αναζωπυρώσεις, μικρές αναζωπυρώσεις ευτυχώς, που μπορούν να τις αντιμετωπίσουν οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις, ωστόσο είναι υπαρκτές και δημιουργούν έτσι ένα κλίμα πολύ ανήσυχο για τους κατοίκους της περιοχής.
7: Πέρα από την αναζωπήρωση που μας περιέγραψες, βλέπεις η εικόνα που έχεις, βλέπεις κάποια καντιλάκια να καίνε στην περιοχή? Είναι κάτι που ανησυχεί την πυροσβεστική, ότι αυτό σιγά σιγά μπορεί να εξελιχθεί σε μια μεγάλη πυρκαγιά, έτσι?
13: Μέχρι αυτή την ώρα όχι, καντιλάκια δεν βλέπουμε. Βλέπουμε ουσιαστικά ελευθερικό καπνό πάνω στη βουνοπλαγιά, σε απόσταση ουσιαστικά μικρή από τον οικισμό που βρίσκεται κάτω. Κάποια καντιλάκια δημιουργούνται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και είναι από τις στάχτες, από το έδαφος ακόμα που καπνίζει, τα οποία ουσιαστικά βλέπουμε αυτή τη μικρή αναζωπήρωση και στη συνέχεια σβήνει μόνη της αυτή η φωτίτσα που έχει δημιουργηθεί. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εδώ από τη Βέννηση, από την περιοχή αυτή τη στιγμή.
7: Λοιπόν, Ειρήνη, να σας αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Εννοείται, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Κυρίτση για το ρεπορτάζ. Και εμείς θα πάμε πάνω από την Ψάθα, στο σημείο όπου έπεσε και το δεύτερο ελικόπτερο. Εκεί είναι η Βαλέρια Δολαψάκη για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ.
14: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε κανέναν στο χώρο παρά μόνο στους πραγματογνώμονες και στους ερευνητές που επιχειρούν στο σημείο. Την αστυνομία που έχει κλείσει το δρόμο, ώστε κανείς να μην έχει πρόσβαση, γιατί βρισκόμαστε λίγα μέτρα μακριά από το σημείο του δυστυχήματος, από εκεί όπου τα δύο ελικόπτερα τύπου Μπέλ κατέπεσαν με αυτές τις τραγικές συνέπειες. Να σας πω ότι στο σημείο μετέβηκε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος, με εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μέσα τεχνολογικά. Μάλιστα, χρησιμοποιήθηκε και drone για να γίνουν εναέριες ρήψεις, ώστε να αποτυπωθεί ο χώρος και το σημείο με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Όλα αυτά τα στοιχεία και το οπτικό υλικό θα αξιολογηθούν φυσικά στο πλαίσιο της έρευνας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Και ενώ η προστασία του χώρου αποτελεί κύριο μέλημα, σημειώθηκε ένα ανησυχητικό περιστατικό στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ένας 49χρονος άνδρας φέρεται να επιχείρησε με το όχημά του να περάσει το δρόμο, παρότι υπήρχε το αστυνομικό μπλόκο που απαγόρευε την κίνηση στο σημείο. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι ουσιαστικά επέμενε να πάει, για να πάει στο σπίτι του, όχι μόνο όμως δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών παραβιάζοντας τον χώρο φύλαξης, αλλά φέρεται μάλιστα να προσέκρουσε και να χτύπησε ουσιαστικά κάποια από τα συντρίμμια των ελικοπτέρων. Κατηγορήθηκε για απήθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου. Η υπόθεση πλέον παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, παραπέμφθηκε στο αυτόφορο και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
7: Τεράστια είναι η καταστροφή από το πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από την Ψάθα και σε λίγη ώρα έφτασε στη Λούμπα, καλύπτοντας μία απόσταση 9 χιλιόμετρων. Να ακούσουμε όμως περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
15: Οι εικόνες από ψηλά είναι αποκαρδιωτικές. Το drone του Earth News πέταξε πάνω από τις καμένες εκτάσεις χιλιόμετρων στα Μέγαρα. Κρανίου τόπος έγιναν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους, σπίτια, κτηνοτροφικές μονάδες και αποθήκες παραδόθηκαν στην πύρινη μανία. Η φωτιά πέρασε μέσα στην Ψάθα, σπίτια κάηκαν, περιουσίες χάθηκαν. Παρά τη τιτάνια μάχη που έδωσαν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις για να σώσουν τον οικισμό, οι θυελώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις δεκάδες διάσπαρτες εστίες έκαναν το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά δύσκολο.
16: Είδα τους πυροσβέστες, ειδικά τα νέα παιδιά, ήταν σε άθλια κατάσταση, λες και είχαν περάσει ένα μήνα πόλεμο. Τους ευχαρίστησα έναν-έναν.
15: Άλλοι πάλι στάθηκαν πιο τυχεροί, αλλά πονάνε για τη γη στην οποία μεγάλωσαν.
17: 10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο αυτό.
15: εθελοντές αποκαμωμένοι από την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Πυροσβέστες σε εγρήγορση για τυχόν αναζωπυρώσεις. Επαγγελματίες της περιοχής δειλά-δειλά ξαναλειτουργούν τις επιχειρήσεις τους. Την τελευταία στιγμή σώθηκαν τα σπίτια στη Λούμπα Μεγάρων. Οι πύρινες γλώσσες έφτασαν ως τις αυλές των σπιτιών. Αλλά χάρη στην αυτοθυσία πυροσβεστών, δασοκομάντος και εθελοντών, το μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο.
17: Μετά από 10 ρήψεις καναντέρ, σώσαμε τα σπίτια. Τελευταία στιγμή.
18: Συγκλονιστικός ο αγώνας τους. Τους έδωσα διαχειραψία στα συγχαρητήριά μου.
15: Στο διπορικό του Earth News, στις καμένες εκτάσεις γύρω από τη Λούμπα Μεγάρων, αποκαλύπτεται το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής.
7: Η καταστροφή είναι ολική. Ζούμε ένα ντεζαβί τις μέρες του 1985, τόνισε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαραίων, Δημήτρης Βόρδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στον Διονύση Χατζημιχάλη.
19: Στα όρια του Δήμου μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ιδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά. Είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες. Συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσκερός.
20: Είναι κρανίου τόπος,
19: δηλαδή, μάλιστα. Το 90% μπορώ να πω. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2-3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές. Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα. Να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο. Να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
20: Ναι.
19: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το... δεν μπορώ.
7: Πώς αλήθεια να το εξηγήσει κανείς. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε η Κατερίνα Παπαγιάννη. Να ακούσουμε όσα μεταδίδει για την καταστροφή εκεί.
21: Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν καεί και 1.150 άνθρωποι περίπου αναγκάστηκαν να εκενώσουν όταν νίκησε το 112. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από το Πόρτο Γερμενό, όπου και κοιτάξουμε υπάρχουν καταστροφές. Πραγματικά η φωτιά, ό,τι είδε στο περασμά της, το έκαψε. Τώρα με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσου, εκτός από το σπίτι αυτό που έχει καταστραφεί ολοσχερός, θέλει να δει και τα γειτονικά σπίτια. Την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Γερμενό. Μας ανέφερε ο Δήμαρχος, ο κύριος Ρίκος, ο κύριος αρμόδιος Ρίκος, ότι θα συνεχιστούν οι αυτοψίες προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ζημιές, γιατί πραγματικά φαίνεται να είναι ανυπολόγιστες. Δεν έχουν καταστραφεί όλα τα σπίτια ολοσχερός. Κάποια έχουν καταστραφεί μόνο οι κήποι. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πάνω από το λιμάνι, που καταγράφουμε στον δρόμο αυτό που βρισκόμαστε τουλάχιστον 40 καμένα σπίτια ολοσχερός. Αρκετές ήταν οι μόνιμες κατοικίες, αλλά δεν είναι και λίγες αυτές που ήταν παραθεριστικές κατοικίες.
7: Να δούμε τώρα ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα σημεία που πέρασαν οι φλόγες. Με την βοήθεια των ρεπόρτερ του Earth News θα πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία βρίσκεται στην Ψάθα, για να μας μεταφέρει αυτή την εικόνα. Χαρά, καλησπέρα.
22: Καλησπέρα από μια πολύ βελτιωμένη εικόνα από την ευρύτερη περιοχή εδώ, όχι μόνο στην Ψάθα. Ακούτε τον ήχο του ελικοπτέρου ενδεχομένως. Συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα οι ρήψεις, δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, υπάρχει καπνός σε πάρα πολλά σημεία. Υπήρχε μάλλον σε πάρα πολλά σημεία. Είναι εκατοντάδες οι ρήψεις που έχουν γίνει ακριβώς πάνω στα σβησμένα, στα ήδη καμένα. Υπάρχει όμως όχι φωτιά, καπνός.
7: Ακούμε και το ελικόπτερο που επιχειρεί.
22: Λόγω του αέρα που υπήρχε τις προηγούμενες ώρες, από τις περίπου μία μισή και μετά και μέχρι και πριν από μισή με μία ώρα, ο αέρας είχε δυναμώσει αρκετά, τόσο ώστε να προκαλέσει εδώ ανησυχία και φόβο στους κατοίκους, στους λίγους που έρχονται εδώ. Κανείς δεν μπορεί να μπει μέσα στο χωριό. Εχθές το βράδυ όμως υπήρξε πρόβλημα στην περιοχή, υπήρξε μεγάλη καταστροφή στο δάσος, αλλά η φωτιά, παρόλο που σταμάτησε στην περίμετρο του χωριού, μπόρεσε και κατέστρεψε κάποια σπίτια. Άλλα με λιγότερες, άλλα με περισσότερες ζημιές. Υπάρχουν και αναφορές για καμένα σπίτια εντελώς. Καταγραφή δεν έχει γίνει ακόμα. Πάντως η κατάσταση σήμερα είναι καλύτερη. Υπάρχουν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι πήγες που επιχειρούν, δυνάμεις των ΕΜΟΔΕ που έχουν έρθει από διάφορες υπηρεσίες της Ελλάδας, η δασοκομάντος μαζί με εθελοντές, με πεζοπόρα τμήματα κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά που κάνουν και τα εναέρια μέσα, δηλαδή στα ίδια σημεία όπου μπορούν να φτάσουν επίσης επιχειρούν. Εδώ βρίσκονται όλοι οι επιχειρησιακοί, περιπολικά της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας, της περιφέρειας, ασθενοφόρα. Δεν έχει φύγει κανείς. Δεν υπάρχει φυσικασμός. Θα συνεχιστεί αυτό και κατά τη διάρκεια της δίκης από τις δυνάμεις που μπορούν να επιχειρήσουν εφόσον χρειαστεί, αλλά και την αυριανή μέρα που επίσης υπάρχει ψηλός.
7: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Όντως, χαρά, λίγο χάσαμε το ρεπορτάζ, γιατί έχουμε και τον ήχο από το ελικόπτερο που ναι. ούτως ή άλλως περνάει μέσα από το τηλέφωνο, από το κινητό τηλέφωνό σου. Υπάρχουν καπνοί κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν εστίες. Να μείνουμε σε αυτό.
22: Ναι, βεβαίως, να μείνουμε σε αυτό και να σας πω ότι η εικόνα αυτή την ώρα από το πρωί που είμαι εγώ εδώ δεν έχει καμία σχέση. Αν υπήρχαν 100 σημεία με καπνούς και δεν υπερβάλλω.
7: Λοιπόν, δεν ακούμε την χαρά.
22: Κλείνεται από τη μια. Δεν με ακούτε.
7: Ναι, μπορείς να συνεχίσεις.
22: Κλείνεται σε μια πολύ μεγάλη έκταση. Υπήρχαν τουλάχιστον 100 σημεία με καπνό. Αυτή τη στιγμή δεν είναι περισσότερα από 10. Αυτό δεν έχει γίνει πολύ εύκολα, βέβαια. Για να εξαλειφθεί τελείως ο καπνός στο δικό μας γυμνό μάτι, πάντα, χρειάζονται περισσότερες από 50 ρύψεις των ελικοπτέρων. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η δουλειά που έχουν, αλλά και πόσο σημαντική, γιατί αυτό ακριβώς που γίνεται σήμερα εξαλείφει παντελώς τον κίνδυνο να επεκταθεί και να δημιουργηθεί ένα νέο μέτωπο, μια καινούργια αιστεία μάλλον, που μπορεί να εξελιχθεί σε μέτωπο, γιατί εδώ υπάρχει πάρα πολύ δάσος ακόμα, πολλά πέτρα, πυκνόσιτο το δάσος, και είναι το τελευταίο πράγμα που θέλει να σκεφτεί κανείς. Γι' αυτό το λόγο και η επιχείρηση συνεχίζεται και θα συνεχιστεί.
7: Και μας είπες, χαρά, ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν επιστρέψει στις εστίες τους, τουλάχιστον αυτοί που μπορούν, και δεν έχουν υποστεί τα σπίτια τους καταστροφές.
22: Δεν μπορούν να μπουν μέσα και να μείνουν, δεν επιστρέφουν, όχι. Φτάνουμε μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι, που επιτρέπεται, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν επιτρέπεται σε κανέναν η είσοδος στο χωριό, στον οικισμό. Έρχονται μέχρι εδώ, παρακολουθούν, ενημερώνουν και εκείνοι τηλεφωνικά, προσπαθούν με την πυροσβεστική για κάποιο καπνό που βλέπουν, και είναι πολύ κοντά, όχι στα σπίτια τους απλά. Εδώ είναι μια γειτονιά, το χωριό είναι μικρό, η Ψάθα έχει λιγοστά σπίτια, αλλά αφορά όλη την περιοχή. Αν ξεκινήσει εδώ μια φωτιά, η απειλή είναι ίδια για όλους. Οπότε βρίσκονται εδώ όσο μπορεί ο καθένας και στη συνέχεια απομακρύνονται. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 6 με 7 άτομα που παρακολουθούν τις εναέριες ρήψεις από τα ελικόπτερα, τα πυροσβεστικά.
7: Χαρά, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ, και εμείς συνεχίζουμε με τις συλλήψεις για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Έχουν προχωρήσει οι αρχές, ενώ ανεπίδεκτη μαθήσεως αποδεικνύονται συμπολίτες μας που, παρά τα καταστροφικά πύρινα μέτωπα των τελευταίων ημερών, συνεχίζουν να κόβουν σίδερα με τροχό και να προκαλούν σπινθήρες μέσα σε χωράφια ή να κάνουν μπάρμπεκιου δίπλα σε δασικές εκτάσεις. Στο Ρέθυμνο Ελεύθερη, με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Κατερίνα Φάκα.
0: Παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που κατακαίνε τα δάση, αλλά και τις συνεχείς εκκλήσεις των αρχών, δύο άντρες στην Αττική συνελήφθησαν επειδή αποφάσισαν να κάνουν μπάρμπεκιου. Η πρώτη σύλληψη έγινε στη Ραφίνα και η δεύτερη στο Ήλιον. Οι δύο άντρες έκαναν χρήση ψησταριάς κοντά σε δασική βλάστηση, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης για να απολογηθούν ο δήμαρχος Στυλίδας και ο συγκατηγορούμενός του για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Στα δικαστήρια Θήβας μετέβη αυτοβούλος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου ΔΔΕ, ο οποίος αντιμετωπίζει την κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο για την καταστροφική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του και ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, που συνελήφθη για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Στη σύλληψη ενός 66χρονου για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, προχώρησαν στελέχη των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό κάθε υπευθύνου.
7: Στάχτη έγιναν περισσότερα από 130.000 στρέμματα στη φωτιά της Αττικοβιωτίας, σύμφωνα με τα δεδομένα από τον δορυφόρο Legion. Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, όπως είπε στο Earth News ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπίου, Κώστας Αλαγουβάρδος. Αυτό ήταν και η αιτία που οι φωτιές πήραν καταστροφικές διαστάσεις. Η ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας προκαλούν νέα δεδομένα για την διαχείριση των βασικών συστημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. Εν τω μεταξύ ξεπερνούν τις 480.000 τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr, το οποίο χαρακτηρίζει εντυπωσιακό και ανησυχητικό αυτόν τον αριθμό. Σύμφωνα ωστόσο με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών, 700.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε 9 χρόνια σε όλη την Αττική. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει στον τομέα της πρόληψης.
1: Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς φαίνεται ότι η πρόληψή μας ήταν ελλειπής. Εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει. Ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το Αντινέρο για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν. Τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιαστικού δάσους είναι ο Μητός. Όπου υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλη η δήμη του Ιμητού, υπάρχει κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια, παρακολουθούν τον Ιμητό, γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Ιμητό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Mm-hmm. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τίποτα και πραγματικά, αν πάτε, υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον Ιμητό.
7: Η φύση φροντίζει να επουλώνει τα τραυματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, τόνισε ο Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, καθηγητής δασικών πυρκαγιών και πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας στα Πιθήτα. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου για την αναγέννηση του δάσους και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν.
3: Το μεσοδιάστημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 χρόνια. Δηλαδή, αν καεί ένα δάσος σήμερα και καεί σε 5, 10, 15 χρόνια ξανά, δεν πρόκειται να ξαναβγεί το δάσος. Αυτό γίνεται διότι εξασθενίζουν οι σπόροι, εξασθενίζουν τα δέντρα και δεν υπάρχει η φυσική αναγέννηση την οποία περιμένουν. Το δεύτερο είναι, πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας πάλι, οι καμένες εκτάσεις να μείνουν απολύτως αδιατάρακτες. Δεν θα βόσκουμε. Έτσι, δεν θα έχουμε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καλλιέργειες, υλικοπεδοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, τώρα πιστεύω τώρα διορθώθηκαν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει μποσκή, δεν θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, θα αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη για να επιτελέσει το έργο της. Και τρίτο είναι, θα πρέπει να μας ευνοήσουν τρόπον την οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες τα 2-3 χρόνια αμέσως μετά την πυρκαγιά. Εννοώ να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις φθινοπορεινές οι οποίες θα επιτρέψουν στα αρτήφυτρα των πεύκων να επιβιώσουν.
7: Την άμεση αποζημίωση των πυρόπληκτων της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε μέσα από την τηλεόραση του Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, ενώ θα δίνεται ποσό έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση οικοσκευής και για κύριες κατοικίες, το οποίο θα είναι μειωμένο κατά 50% για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Προβλέπεται ακόμη επιδότηση ενοικίου από 300 400 έως 500 ευρώ το μήνα για, και καταβολή βοηθήματος 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων. Για τις επιχειρήσεις θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο κ. Κατσαφάδος τόνισε ότι στόχος είναι να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα σε όλες τις πληγήσεις περιοχές και να μπορέσουν οι πολίτες με ασφάλεια να συνεχίσουν τη ζωή τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες και θα έχει εκδοθεί η οικία οριοθέτησης της περιοχής, οπότε από αρχές Σεπτεμβρίου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση αυτή τη φορά στην υπηρεσία μας, ούτως ώστε να μπορέσει να βγάλει μία άδεια για να μπορέσει να επισκευάσει και να ανακατασκευάσει το κτίριό του. Η κρατική ενίσχυση γύρω στην επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου του, ενώ μέχρι πέρυσι ήταν 80% και 20% θα ήταν μέσω κάποιου άτοκου δανείου που θα μπορούσε να πάρει από κάποια τράπεζα, από πέρυσι το Μάρτι και μετά το σεισμό τον οποίο είχαμε στο Πεδοκόπη στον Εύρο, αποφασίστηκε και είναι στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Οπότε οι πολίτες μπορούν από αρχές Σεπτεμβρίου, θα ενημερωθούν κιόλας από την υπηρεσία μας, από αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να καταθέσουν μία αίτηση, θα επιλέξουν με ποια διαδικασία θα το κάνουν, γιατί υπάρχουν τρεις διαφορετικές διαδικασίες από πλευράς ταχύτητας και κόστους. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με το μέγεθος των ζημιών το οποίο έχει το κάθε κτίριο, αν έχουν ζημίες οφέροντα οργανισμό, αν δεν έχουν. Ναι. Και θα μπορούν να αρχίζουν να παίρνουν χρήματα για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου τους.
7: Αύριο στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος, υπεύθυνος για την κρατική αρρωγή, έχει βρεθεί σύμφωνα με πληροφορίες σε όλα τα σημεία και οι αυτοψίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν με εντατικούς ρυθμούς ώστε να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό και η καταγραφή των ζημιών και να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις όλες οι προβλεπόμενες ενισχύσεις της κρατικής αρρωγής. Ο κύριος Κατσαφάδος θα ενημερώσει αναλυτικά τον Πρωθυπουργό για το χρονοδιάγραμμα και την διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Άμεσες οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους με κρατική επιχορήγηση στο 100% τονίζει η κυβέρνηση, ενώ φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για τα αίτια και τη διαχείριση της πυρκαγιάς. Τις πυρόπληκτες περιοχές επισκέφτηκαν αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ασκώντας έντονη κριτική προς την κυβερνητική πλευρά. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να μας δώσει το ρεπορτάζ στην Διωτεία Περιόδευση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλησπέρα, Ευγενία.
5: Ακριβώς, Θάνο, καλησπέρα σου. Στις πληγήσεις λοιπόν περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας σκληρή κριτική, Θάνο, για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στην κυβέρνηση μετά από σύσκεψη που είχε με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και τους αγρότες οι οποίοι επλήγησαν από τη φωτιά. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε πως η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να αποτελεί πάντοτε άλλοτε. Δεν ήρθε τώρα, ενώ ρωτά τους αρμόδιους ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού που προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα με τα ελικόπτερα στην Ψάθα.
7: Ευγενία, μένεις στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio για να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη και μετά να επιστρέψουμε σε σένα.
20: Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλλοθε. Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια, δεν μπορεί να είναι άλλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού που δημιουργεί πολλά ζητήματα και στην πρόληψη αλλά και στη γρήγορη παρέμβαση σε δύο περιπτώσεις.
7: Ευγενία, ξανά ο λόγος σε σένα. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας περιόδευσε στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής ως επικεφαλής κλιμακίου του ΚΚΕ.
5: Θάνο, ναι. Για ελλειπή μέτρα πρόληψης έκανε ο κύριος Κουτσούμπας από τη Δυτική Αττική. Επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση, η οποία όπως είπε είναι τεράστιες, διότι όπως υποστήριξε, γνώριζε από την κατάσταση που επικρατούσε, γνώριζε την κατάσταση που επικρατούσε και την έλλειψη που υπήρχαν στα μέσα δασοπροστασίας και πρόληψης. Σημείωσε ακόμη ότι οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% για τις ζημιές που υπέστησαν οι κατοικίες.
7: Τώρα να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα Ευγενία και μετά θα συνεχίσουμε.
2: Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που προέχει είναι να πάρθουν άμεσα μέτρα με ενίσχυση και άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς και βεβαίως να γίνουν πολύ γρήγορα οι καταγραφές, γιατί οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους και όχι με λόγια του αέρα, αλλά όπως γίνεται συνήθως, αλλά στην πράξη.
7: Ακούσαμε τον κύριο Κουτσούμπα. Τώρα, Ευγενία, έχεις το ρεπορτάζ και από τα άλλα κόμματα, τις αντιδράσεις τους από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
5: Βεβαίως, Θάνο, να συνεχίσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναφέρει ότι η συνολική εικόνα της επταετίας Μητσοτάκη είναι αυτή μιας κυβέρνησης η οποία έχει στη διάθεσή της εκατοντάδες εκατομμύρια από τους ευρωπαϊκούς πόρους στην ιστορία της πολιτικής προστασίας, απένταξε πολύ σημαντικά έργα και δεν κατάφερε να μετατρέψει αυτούς σε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανθεκτικό σύστημα πρόληψης για την χώρα. Τώρα, έτοιμα για την διεξαγωγή συζήτησης προημερησίας διατάξεως στη Βουλή για τις πυρκαγιές, πρόκειται να καταθέσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, προκειμένου να διερευνηθούν, όπως υποστηρίζει, οι ευθύνες όλων των πολιτικών και μη προσώπων. Όσο για τις αποζημιώσεις που υπόσχεται η κυβέρνηση, αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος, αρκεί να δούμε τι συνέβη με τους πυρόκληπτους και τους πληρωματείς των προηγούμενων καταστροφών για να καταλάβουμε την κοροϊδία. Από την Νίκη αναφέρουν ότι ο κύριος Μητσοτάκη αναζητά διαρκώς άλοθη στην κλιματική αλλαγή. Ας αναλάβει επιτέλους την πολιτική ευθύνη. Και τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερία σημειώνει πως τα κροκοδίλια δάκρυα και οι δακρύβρεχτες αναρτήσεις στο διαδίκτυο αποτελούν μνημείο θράσους, αναισθησίας και υποκρισίας.
7: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Επιστρέφουμε στο πεδίο. Πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια στην περιοχή Λούμπα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Είναι από χθες ο Βαγγέλης, δίνει το ρεπορτάζ όχι ώρα με την ώρα, αλλά λεπτό με το λεπτό. Και όλοι οι ρεπόρτερ βέβαια του Earth News δίνουν την δημοσιογραφική τους μάχη προκειμένου να μεταφέρουν τις εικόνες από την περιοχή. Και βέβαια να πάμε ωστόσο, δεν θα πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια, θα πάμε λίγο αργότερα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την Ευρώπη σε σειρά έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί η παρατεταμένη ξηρασία και ο ακραίος καύσωνας. Καταφεύγουν χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα των υδάτων στον ποταμό Δούναβη, τον Ρήνο αλλά και τον Πάδο έχουν οδηγήσει μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στα όρια της διακοπής λειτουργίας. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο για να μας δώσει την αναλυτική εικόνα. Δημήτρη, ένα πρωτοσέλιδο θα σου διαβάσω, ναι. Τώρα. Η αγορά ενέργειας είναι σε επιφυλακή λόγω Δούναβη. Ποιος, ναι, το περίμενε?
6: Ποιος το περίμενε, και το πρόβλημα είναι ότι αυτό θα συνεχιστεί. Η ξηρασία που πλήττει τη γυρά Ήπειρο είναι πρωτοφανής, Θάνο, και οι κυβερνήσεις καλούν οικοκυριά και επιχειρήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλονται περιορισμοί στη βιομηχανία και στις μεταφορές, προκειμένου να αποφευθούν εκτεταμένες ελλείψεις ηλεκτρικού ρεύματος. Στην Ουγγαρία, τώρα, η πρωτοφανής πτώση της στάθμης του Δούνα διέφερε το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο της χώρας, το PAX, στα όρια της πλήρους διακοπής λειτουργίας για πρώτη φορά στα 44 χρόνια όπου λειτουργεί. Το εργοστάσιο, που καλύπτει περίπου το μισό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, λειτουργεί πλέον με περισσότερο από το 10% της δυναμικότητάς του.
7: Παράλληλα, αυτό σημαίνει ότι μπορεί λίγο παρακάτω να έχουμε και blackout, έτσι?
6: Βεβαίως και μπορεί να έχουμε και blackout. Και να πούμε, πριν συνεχίσω την είδηση, ότι η χαμηλή στάθμη των υδάτων στους μεγαλύτερους ποταμούς της Ευρώπης δεν προκαλεί μόνο προβλήματα στα υδροελεκτρικά παραγωγικά εργοστάσια, αλλά προκαλεί και θα προκαλέσει ακόμα χειρότερα προβλήματα στις μεταφορές, διότι έχει κατέβει τόσο η στάθμη όπου τα πλοία που μεταφέρουν, γιατί είναι τεράστια η μεταφορά φορτίων μέσω των ποταμών, τα πλοία σε λίγο δεν θα μπορούν να πλεύσουν, δηλαδή θα βρίσκουν στο μπιθμένα του
7: αφορά
6: ποταμού.
7: Αφορά στο εμπόριο, στις μεταφορές, στην οικονομία, στον τουρισμό, είναι τεράστιο το πλήγμα εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
6: Βέβαια, γιατί ο Δούναβης, για παράδειγμα, υπάρχουν οργανωμένες εκδρομές όπου μπαίνεις στο πλοιάριο και κάνεις 3-4 μέρες και γυρνάς όλη την Ευρώπη μέσω Δούναβη. Αυτό...
7: Και συνδέει τόσες χώρες.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε, Θάνο, ότι αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει και η Σερβία, όπου ιστορικά χαμηλή στάθμη του Δούναβη έχει περιορίσει τη λειτουργία του βασικού υδροηλεκτρικού σταθμού της χώρας στο μόλις 20% της δυναμικότητάς του. Να θυμίσουμε ότι χτες, σε μια εντυπωσιακή παρέμβαση στη Ρουμανία, οι αρχές κατέφυγαν σε χρήση εκρηκτικών για να διασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Σερναβόντα. Ο στόχος της έκρηξης ήταν να απομακρυνθούν φυσικά εμπόδια και να εκτραπεί μεγαλύτερη ποσότητα νερού προς τον κύρια κήτη του ποταμού. Οι εξελίξεις πάντως αναδεικνύουν τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κλιματική κρίση στις ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία δεν επηρεάζει μόνο την ίδρυυση στη Γεωργία και τις ποτάμιες μεταφορές, αλλά πλέον απειλεί άμεσα και την ασφάλεια του ηλεκτρικού εφοδιασμού ολόκληρης της περιοχής. Να πω τέλος, Θάνο, ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο 23 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με περιορισμούς στη χρήση νερού, ενώ οι αγρότες προειδοποιούν για μειωμένες οδιές και πιθανές ελλείψεις προϊόντων, και σε επίσημη κατάσταση ξηρασίας έχουν τεθεί πλέον 7 περιοχές της Βρετανίας, την ώρα που ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών εντείνει την πίεση στις υπηρεσίες υγείας, στα αποθέματα νερού και στην αγροτική παραγωγή.
7: Επί της ουσίας, Δημήτρη, αλλάζει ο τρόπος που μέχρι τώρα έχουμε μάθει να ζούμε, έτσι. Αλλάζει ο τρόπος ζωής μας.
6: Πλήρως και πολύ δυσάρεστα.
7: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, θα σε συναντήσουμε εκ νέου στην πορεία. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Στο μεταναστευτικό θα πάμε τώρα. Ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα αυτή την περίοδο την Ευρώπη. Νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης προτείνει σε άρθρο του στο πολίτικο Κυριάκος Μητσοτάκης τον απόϊχο των πρόσφατων γεγονότων στη Θέουτα της Ισπανίας, όπου χιλιάδες μετανάστες πέρασαν παράτυπα σε ευρωπαϊκό έδαφος από το Μαρόκο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο και πιο συχνά αντιμέτωπη με μια ύπουλη, όπως τη χαρακτηρίζει, υβριδική μορφή πίεση. Και οφείλει να κάνει περισσότερα. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άγη. Τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός και τι ζητά από την Ευρώπη?
8: Ευχαριστώ, Γεωμένο. Την πρόταση, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα ειδικό πλαίσιο διαχείρισης μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων, έτσι ώστε να θωρακιστεί απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Ο Πρωθυπουργός το αναφέρει στην πρότασή του, στο άρθρο του, στο Πολίτικο. Στο φόντο, βέβαια, της πρωτοφανούς εικόνας περίπου 60.000 ανθρώπων που πέρασαν στον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, τη Θεούτα, από το Μαρόκο, αλλά και της τηλεδιάσκεψης που είχαμε σήμερα των Υπουργών Ιστορικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός μας αφήνει να μιλά για σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς, όπως αναφέρει, και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομεύσουν τη συνοχή της, αλλά και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Όπως επεσήμανε, η μεταναστευτική πίεση αποτελεί πλέον μέρος των υβριδικών απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γεγονός που απαιτεί νέες νομικές και επιχειρησιακές λύσεις για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φτιάχνει αυτές τις λύσεις σε ένα ειδικό πλαίσιο, το οποίο, σύμφωνα με την πρόταση Μητσοτάκη, θα προβλέπει αναστολή των αιτήσεων ασύλου αλλά και την επιτάχυνση των επιστροφών. Και η ελληνική θέση είναι πως όσες χώρες λαμβάνουν κοινωνικά κονδύλια, και η Τουρκία βέβαια, θα πρέπει να συνεργάζονται ουσιαστικά για να συγκρατούν τις μεταναστευτικές ροές και φυσικά να δέχονται επιστροφές μεταναστών στο έδαφος. Στο έδαφος τους, μάλιστα, εξηγώντας τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα τέτοιος μηχανισμός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει πως εκτός από τις ταχύρυθμες διαδικασίες ασύλου που πρέπει να εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της εργαλειοθήκης, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο ενός ειδικού ευρωπαϊκού καθεστώτος έκρηξης ανάγκης, να αναστέλνουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου σε νεοφυγχθέντες, προχωρώντας παράλληλα και στην ταχεία επιστροφή του. Στο άρθρο του, ο Πρωθυπουργός καταλήγει πως η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει πλέον να εξοπλιστεί με τα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά της σύνορα, να αποτρέψει όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ανοιχτή φύση της και να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με αποφασιστικότητα, νομιμότητα αλλά και συλλογική δράση.
7: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε. Η Ελλάδα ζητάει αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το μεταναστευτικό. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Εύη Βολουδάκη, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
9: Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, διότι είδατε μάλιστα και το καλοκαίρι το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε αυτές τις αμείωτες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, που εφαρμόσαμε το σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι αποδίδουν στην πράξη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις όπως αυτές, όπου επιδιώκεται ουσιαστικά από κάποιους να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, έτσι. Προκειμένου τι να γίνει, να υπάρχουν πολιτικές παραχωρήσεις. Δηλαδή αυτό που έκανε στην Ισπανία, και αυτό είναι κατακριτέο, γιατί αυτό που έγινε στην Ισπανία, όπου έγινε πολύ πιο εύκολη η διαδικασία παροχής ασύλου και μάλιστα εκτός από εύκολη αλλά γρήγορη, αυτό αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην θέλουν να μείνουν μόνο στο έδαφος της Ισπανίας μετά.
7: Τώρα, την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα Τρίτη σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι κοντά μας και έχει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Δημήτρη.
6: Φάνο, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση. Τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου με τα βασικά συμπεράσματα της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διήρκεσε περίπου 2,5 ώρες. Επισημαίνεται επίσης ότι τα κράτη-μέλη και συνδεδεμένες χώρες Σέγγεν εξέφρασαν ενωμένα την έντονη αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία και εξήραν την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των Ισπανικών αρχών, εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη τους για όσους έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια της διέλευσης. Παράλληλα, με βάση την ενημέρωση

0: τις πληροφόρησες. Τέλος, να πούμε ότι ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, ο Ιρλανδός Υπουργός Δικαιοσύνης Εσωτερικών και Μετανάστευσης, Τζιμ Ο'Κάλαχαν, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη και έτοιμη να στηρίξει την Ισπανία, τονίζοντας ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης αποτελούν κοινή ευθύνη και μετανάστευση απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση.
1: Δημήτρη Μένης, κοντά μας, θολή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι είναι σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τεχεράνη και το Ιράν να δηλώνει ότι δεν επιδιώκει την διεύρυνση της πολεμικής σύγκρουσης, αλλά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα σύνορά του. Δημήτρη.
0: Ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να προστατεύσει την εδαφική της ακεραιότητα, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η χώρα του δεν έχει πρόθεση να ανοίξει νέα μέτωπα ή να επεκτείνει τη σύγκρουση. Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς η εξελίξεις στην περιοχή έχουν προκαλέσει ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Ο κύριος Τραμπ υποστηρίζει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διέψευσε ότι υπάρχουν προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις, απορρίπτοντας την εκδοχή ότι βρίσκεται σε διαδικασία επίσημου διαλόγου με την Ουάσιγκτον. Και να κλείσω λέγοντας ότι η διαφορετική αυτή εικόνα που παρουσιάζουν οι δύο πλευρές εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από το εάν υπάρχει περιθώριο διπλωματικής αποκλιμάκωσης ή αν οι σχέσεις των δύο χωρών οδηγούνται σε νέα περίοδο έντασης. Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται το Brent στα 80,57 δολάρια ανά βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 76,54. Θα
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Στο μέτωπο της οικονομίας, μιας και το άνοιξε ο Δημήτρης Φαναριώτης, μειώσεις κατεγράφησαν στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ τον μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με την στοχευμένη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο να μας πει περισσότερα. Άκη, καλησπέρα. Αφορά στα τρόφιμα η διαδικασία αυτή της έρευνας?
2: Ακριβώς, Θάνο. Καλησπέρα για μένα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι η τακτική, η μηνιαία έρευνα που κάνει ο ΙΕΛΚΑ στα σούπερ μάρκετ και αφορά μόνο στα τρόφιμα. Άρα, τα ποσοστά τα οποία θα πούμε σε λίγο να το ξεκαθαρίσουμε δεν αφορούν σε όλη την αλυσίδα τροφίμων, δεν αφορούν δηλαδή λαϊκές αγορές, παντοπολία, αφορούν μόνο τα τρόφιμα. Και επίσης, μέσα στα σούπερ μάρκετ, αυτή η έρευνα δεν εξετάζει τα είδη καθαριστικά σπιτιού, δηλαδή τα είδη προσωπικής υγιείνης. Είναι μόνο για τα τρόφιμα.
1: Έχουμε μια αποκλιμάκωση, είπες, στο κομμάτι αυτό.
2: Αισιόδοξο. Ναι, και το αισιόδοξο είναι ότι αυτή η αποκλιμάκωση έρχεται μετά από 18 μήνες. Επί 18 μήνες είχαμε θετικό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Είχαμε,
1: 24,
2: δηλαδή,
1: έχουμε φτάσει στο 2024, δηλαδή.
2: Δεκέμβριος του 2024 ήταν. Ναι. Οπότε τώρα έχουμε Ιούλιο. Για Ιούλιο μάλλον ήταν η έρευνα, τώρα έχουμε Αύγουστο, αλλά για την έρευνα ήταν του Ιουλίου, άρα μιλάμε
1: οπότε,
2: για σχεδόν 18 μήνες πίσω. Κάνουμε λοιπόν τη σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες και βλέπουμε, για την ακρίβεια κάνουμε σύγκριση Ιούλιο του 26 με Ιούλιο του 25 και βλέπουμε ότι τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ κατά μέσο όρο έχουν μία πτώση στις τιμές τους μείον 0,47%. Ξαναλέω, μπορεί να μην ακούγεται μεγάλο το ποσοστό, αλλά έρχεται μετά από 18 μήνες και αυτό δείχνει μία τάση. Οι μεγαλύτερες μειώσεις τώρα έχουν καταγραφεί στις κατηγορίες φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τροφές και διάφορα άλλα είδη για κατοικίδια και ζύμες, νοπές και κατεψυγμένες. Οι πτώσεις σε αυτές τις τρεις κατηγορίες που ανέφερα κυμαίνονται από 4,3% μέχρι και 7%. Υπάρχουν και κατηγορίες που έχουμε αύξηση τιμής, απλώς οι αυξήσεις είναι πολύ μικρότερες, γι' αυτό και στατιστικά ο μέσος όρος βγαίνει αρνητικός. Αυξημένες τιμές έχουν καταγραφεί τον Ιούλιο στα έτοιμα γεύματα που πολλούν τα σούπερ μάρκετ, σε νερά, αναψυκτικά και χυμούς, καθώς επίσης και σε αυγά, βούτυρα και ζωμούς. Οι αυξήσεις σε αυτές τις κατηγορίες κυμαίνονται μεταξύ του 3 και 4%.
1: Άκη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς αλλάζουμε ξανά θέμα. Θα πάμε στη Σύρο. Στη Σύρο να μεταφερθούμε, καθώς προφυλακιστές κρίθηκε ο 40χρονος για την δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στην Σύρο. Η Λίνα Θεολογίτου είναι κοντά μας και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από τη Σύρο. Ο 41 ετών δράστη επίθεση, ο οποίο αντιμετωπίζει την κατηγορία τη θανατηφόρα σωματική βλάβη, επίτα από τη διαφωνία που είχαν οι εισαγγελέα και ανακρίτρια την προηγούμενη εβδομάδα, παρέμενε τι προηγούμενε μέρε σε κατοίκον περιορισμό. Ωστόσο, σήμερα οδηγήθηκε τελικά, λίγο πριν τι 3 το μεσημέρι, στα δικαστήρια τη Σύρο, όπου του ανακοινώθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την προσωρινή του κράτηση. Η σύζυγό του, η οποία διώκεται για συνέργεια, παραμένει ελεύθερη με του περιοριστικού όρου τη υποχρεωτική εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της ΣΥΡΟ την πρώτη μέρα κάθε μήνα και τις

0: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ο κατηγορούμενος εμένει σε όσα είχε από την αρχή, από την πρώτη στιγμή υποστηρίξει, ότι δηλαδή επιτέθηκε στο θύμα εντός της οικίας του, βρισκόμενος σε άμυνα και επειδή φοβήθηκε για τη ζωή τη δική του και τη συντρόφου του. Η πολιτική αγωγή, ωστόσο, υποστηρίζει πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός του σπιτιού και αυτό το στηρίζει στις κινήσεις και τη συμπεριφορά που φαίνεται να έχει το θύμα βγαίνοντας από το σπίτι. Οπότε, σύμφωνα πάντα με την πολιτική αγωγή, ο κατηγορούμενος πρέπει να μαχαίρει στο θύμα αφού το καταδίωξε έξω από το σπίτι, σε σημείο που δεν κατέγραφε η κάμερα που ήταν τοποθετημένη στην είσοδο του σπιτιού. Η πολιτική αγωγή έχει ετηθεί, αυτό είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, έχει ετηθεί τη μεταβολή του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία, ενώ σε δηλώσεις της δικηγόρου της οικογένειας θύματος, Μαρίας Καζαντζάκη, στην ΕΡΤ, ανέφερε πως η πολιτική αγωγή έχει να εισφέρει ακόμα περισσότερα στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν, σημαντικά στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ωστόσο, δεν θέλησε να τα δημοσιοποιήσει, όσο βρισκόμαστε ακόμα στη διαδικασία της ανάκρισης. Να πούμε, κλείνοντας, ότι το επόμενο διάστημα περιμένουμε το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς και τα στοιχεία που θα προκύψουν από τα τηλέφωνα όλων των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση, τα οποία ενδεχομένως και αυτά θα ρίξουν φως σε κάποιες σκοτεινές πτυχές της δύσκολης και περίεργης υπόθεσης.
1: Όντως και δύσκολη και περίεργη, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα παραμείνουμε. Σημαντικό στοιχείο για την εμπλοκή του 26χρονου στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη δίνει οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που δείχνει τον φερόμενο ως δράστη να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σωρό της αφού τη σκότωσε. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Ζώη Κακαβά.
2: Έχει καταγραφεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν στο κέντρο της Αθήνας να μεταφέρει μια βαλίτσα. Φαίνεται ψύχτεμος, οι κινήσεις του παραπέμπουν σε τουρίστα, όμως όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσα στη βαλίτσα ήταν η σωρός της 38χρονης. Τώρα πώς έχει η όλη ιστορία, το όλο χρονικό της υπόθεσης. 2 Ιουλίου, 38χρονη πήρε από μια φίλη της τα κλειδιά διαμέρισματος στην περιοχή των Εξαρχείων. Κλειδιά είχε και ο κατηγορούμενος, όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας. 15 Ιουλίου. Η γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά για τελευταία φορά με άτομο του φιλικού της περιβάλλοντος. Αμέσως μετά στις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων υπήρχε μια περίεργη συμπεριφορά, μια συνήθιστη συμπεριφορά που φέρεται να έλεγε, ότι έλεγε ότι ήθελε να μείνει μόνη. Οι αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα παραπλάνησης. Στη συνέχεια τώρα, όπως προέκυψε πάντα από την έρευνα της αστυνομίας, το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας παρέπεπε στην αστυνομία στην Αράχοβα, όπου είχε πάει ο κατηγορούμενος. Ακολούθησε η κατάθεση της σύζυγου, η οποία φέρεται να εξέφρασε υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή του 26χρονου στην υπόθεση και στη συνέχεια προσαγωγή του. Τώρα, τι είπε στους αστυνομικούς? Υποστήριξε ότι βρήκε την γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού, τοποθέτησε την σωρό σε μια βαλίδα και την μετέφερε στο εγκαταλειμμένο χώρο στην οδό Ευρεπίδων στην Κυψέλη, όπου και εντοπίστηκε. Και πως είπε ακόμη, τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, καθώς και το κινητό τηλέφωνο της συγκεκριμένης γυναίκας, στελνώντας μηνύματα παριστάνοντας ότι ήταν η ίδια.
1: Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι αλλά και σύσσωμοι η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Φαρβιτσιώτη στην εξόδιο ακλουθίας στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η ταφή του έγινε στο πρώτο νεκροταφείο. Υπηρέτησε για περισσότερες από 4 δεκαετίες στο Κοινοβούλιο, αρχικά με την ΕΡΕ και στη συνέχεια με τη Νέα Δημοκρατία. Ανέλαβε σειρά κυβερνητικών θέσεων, εξελέγη ευρωβουλευτής και διετέλεσε αντιπρόεδρος του κόμματος τη δεκαετία του 1990. Το παρόν έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Βουλής και εκπρόσωποι των κομμάτων. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Μίλτος Σακελάρης.
3: Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι αλλά και πολιτικά πρόσωπα, σύσσωμη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Κυριακή, ανήμερα των γενεθλίων του, σε ηλικία 93 ετών. Σήμερα η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στη Μητρόπολη των Αθηνών. Εκεί βρέθηκε η οικογένειά του, τα παιδιά του, όπως επίσης και οι εγγονές του, του είπαν το τελευταίο αντίο. Μάλιστα ήταν συγκινητικά τα λόγια του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού, ο οποίος περιέγραψε τις στιγμές αλλά και τα μαθήματα ζωής που, όπως είπε, τους έδωσε ο πατέρας τους και τον αποχαιρέτησε ευχαριστώντας τον. Μεταξύ άλλων, εκεί και οι εγγονές του, οι οποίες τον ευχαρίστησαν για την παρακαταθήκη που τους άφησε, αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε το παρόν στο τελευταίο αντίο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, μεταξύ άλλων τονίζοντας πως είναι φτιαγμένος από ένα μέταλλο άλλης εποχής και ήταν πάντοτε ο στόχος, όπως είπε, η ενότητα της παράταξης. Αφήνει μια σπουδαία παρακαταθήκη. Το παρόν, να πούμε, το έδωσαν πολιτικά πρόσωπα από την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, πάρα πολλοί υπουργοί, όπως επίσης και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
1: Ο πρωθυπουργός μίλησε για τον τελευταίο ίσως εκπρόσωπο μιας σχολής που υπηρέτησε την πολιτική βλέποντάς την ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης. Οι εικονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, Σοφία Πινελόπη και Νεφέλη τον αποχαιρέτησαν με δάκρυα, όπως και ο γιος του Μιλτιάδης, που μιλώντας για την παρακαταθήκη του λύγησε. Να ακούσουμε και τους δύο.
4: Αποχαιρετούμε σήμερα έναν πολιτικό που δεν πέρασε απλώς από το δημόσιο βίο, αλλά που μαζί με άλλους της γενιάς του τον σμίλεψε επί δεκαετίες. Γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας.
5: Για μας ήταν ο άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια, τι σημαίνει καθήκον, το να ζεις με αρχές. Πατέρα, τώρα δεν ανήκεις πλέον μόνο σε εμάς, ανήκεις στην ιστορία. Καλώς ταξίδι, πατέρα. Σε ευχαριστούμε για όλα.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Το πρώτο του επίσημο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν δίνει απόψε ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται στις 9 την Νιμέγεν στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Να περάσουμε και στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά. Δημήτρη.
7: Καλησπέρα. Φάνο. Έτσι και όπως θα λες, είναι σε μία ώρα και ένα λεπτό περίπου. Ο Ολυμπιακός στο Καρεσκάκης λογικά θα είναι κατάμεστο, και λογικά γιατί είναι sold out, αλλά λόγω των διακοπών πολλά διαρκεία λογικά θα αποουσιάζουν, αλλά εισιτήρια δεν υπάρχουν. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχει ο Μεντιλίπαρο, ο προπονητής του, οπότε στόχος είναι στο πρώτο παιχνίδι να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, μια ευρία νίκη, να το πω καλύτερα, με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά, ως τη ρεβάνς στην Ολλανδία θα είναι ευκολότερη. Και μία της τελευταίας στιγμής είδηση είναι σχεδόν παίκτης Παναθηναϊκού, ο Λιβάη Γκαρσία. Υπάρχει από ό,τι φαίνεται οριστική συμφωνία και σύμφωνα με πληροφορίες από τη Ρωσία, ο παίκτης ταξιδεύει για να έρθει να υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Λογικά θα είναι δανεικός για ένα χρόνο και θα υπάρχει οψιόν αγοράς για τα επόμενα δύο.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του World News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συντάξη Ευαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο worldnews.gr. Και εμείς θα συνεχίσουμε με έκτακτη επικαιρότητα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Επί του παρόντος, γεια σας.
8: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
9: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
3: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
2: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
3: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
2: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
3: beyondborders.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
4: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι η Ελπίδα Παπουτσή και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Ο δίσκος είναι ένα Βενετσάνου τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη και αποτελεί μια ξεχωριστή ανθολογία έργων του μεγάλου Έλληνα συνθέτη με την καλλιτεχνική διεύθυνση της ίδιας της Νένας Βενετσάνου. Περιλαμβάνει τραγούδια από σημαντικά έργα όπως η Μυθολογία, η Οδός Ονείρων, ο Ματωμένος Γάμος και η μουσική για την ταινία Ήσυχες Μέρες του Αυγούστου. Η ερμηνεία της Βενετσάνου αναδεικνύει τη λεπτότητα, τον αισθησιασμό και τη μοναδική ισορροπία ανάμεσα στο λόγιο και το λαϊκό στοιχείο που χαρακτήριζε τον Χατζηδάκη. Ιδιαίτερη αξία έχουν οι λιτές ηχογραφήσεις του Ματωμένου Γάμου με τον ίδιο τον συνθέτη στο πιάνο καθώς και οι μεταγενέστερες αποδόσεις έργων του. Ο δίσκος αποτελεί φόρο τιμής στη μακρόχρονη καλλιτεχνική σχέση Χατζηδάκη και Βενετσάνου και μια σημαντική καταγραφή της ελληνικής μουσικής δημιουργίας.

Η Μέρη Χρονοπούλου υπήρξε μία από τις σημαντικότερες και δημοφιλέστερες ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου, με έντονη παρουσία στο θέατρο, την τηλεόραση και το τραγούδι. Τις δεκαετίες του 1960 και 1970 πρωταγωνίστησε σε πολλές δραματικές ταινίες, αλλά ξεχώρισε και στα musicals του Γιάννη Δαλιανίδη, όπου ανέδειξε το ταλέντο της στο τραγούδι. Ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια όπως «Του αγοριού απέναντι», «Έκλαψα χθες», «Αγάπη που γίνε σε δίκοπο μαχαίρι» και «Το φεγγάρι πάνω θέμου», αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Με τη χαρακτηριστική φωνή, τη θεατρικότητα και τη δυναμική σκηνική της παρουσία, συνδέθηκε με εμβληματικές κινηματογραφικές στιγμές και αγαπήθηκε από το κοινό. Η καλλιτεχνική της πορεία, που τιμήθηκε με βραβεία και διακρίσεις, αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου, κινηματογράφου και τραγουδιού.

Η Μελίνα Σλανίδου είναι μία από τις ξεχωριστές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής. Έγινε γνωστή μέσα από το συγκρότημα «Η Απέναντι» και στη συνέχεια ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέρα με σημαντικούς δίσκους και συνεργασίες. Με τη χαρακτηριστική ερμηνεία της ανέδειξε αγαπημένα τραγούδια. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς δημιουργούς και καλλιτέχνες, συνδυάζοντας το λαϊκό τραγούδι με σύγχρονες μουσικές επιρροές. Με πολυετή παρουσία στη δισκογραφία, τηλεοπτικές εμφανίσεις και συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες Ελληνίδες τραγουδίστριες της γενιάς της. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

0: πισεύει.
1: Ο δίσκος «Πάει και αυτή η Κυριακή» του Λάκη Παπά κυκλοφόρησε το 1971 και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του έντεχνου τραγουδιού και του νέου κύματος. Με τη ζεστή και εκφραστική φωνή του, ο Λάκης Παπάς ερμηνεύει τραγούδια γεμάτα ευαισθησία, ποιητική διάθεση και μελωδικότητα. Οι μελωδίες και οι στίχοι του δίσκου αποτυπώνουν την ατμόσφαιρα μιας εποχής όπου το ελληνικό τραγούδι αναζητούσε νέους εκφραστικούς δρόμους.

Η Πόπη Αστεριάδη είναι μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού νεοκύματος με μακρόχρονη παρουσία στο ελληνικό τραγούδι από τη δεκαετία του 1960. Ξεχώρισε μέσα από τις εμφανίσεις της στις μπουάτ της Πλάκας και τις συνεργασίες της με κορυφαίους συνθέτες όπως ο Γιάννης Σπανός, ο Μίμης Πλέσσας, ο Νότης Μαυρουδής και ο Νίκος Μαμαγκάκης. Η μεγαλύτερη επιτυχία της υπήρξε το τραγούδι «Σκληρό μου αγόρι», ενώ συμμετείχε και στον ιστορικό δίσκο «Δρόμος», τον πρώτο χρυσό δίσκο της ελληνικής δισκογραφίας. Η χαρακτηριστική ευαίσθητη φωνή της και η λυτή ερμηνεία της την καθιέρωσαν ως μία από τις πιο αγαπημένες εκπροσώπους του έντεχνου και του νέου κύματος.

0: ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Η Μέρλιν Μονρό γεννήθηκε την 1η Ιουνίου του 1926 και πέθανε στις 4 Αυγούστου του 1962. Αμερικανίδα ηθοποιός, μοντέλο και τραγουδίστρια, έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή σύμβολα του σεξ της δεκαετίας του 1950 και του 1960, αλλά και ορόσημο της σεξουαλικής επανάστασης της εποχής. Ήταν κορυφαία ηθοποιός για μια δεκαετία και οι ταινίες απέσπασαν 200 εκατομμύρια δολάρια μέχρι τη στιγμή που απεβίωσε το 1962. Η Μονρόε παραμένει ένα τεράστιο είδωλο μέχρι και σήμερα. Το 1999 το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την κατέταξε στην 6η θέση της λίστας με τις γυναίκες θρύλους της οθόνης από τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ. Πολλοί κριτικοί ταινιών έχουν αναφερθεί στην Μονρόε ως μία από τις καλύτερες ηθοποιούς που δεν απέσπασαν υποψηφιότητα για βραβείο Ακαδημίας.

My name is Lolita. And, I'm not supposed to play.

Ο Κένι Ντρου γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1928 και χρειάστηκε μερικά χρόνια για να εκπληρώσει τις υποσχέσεις που είχε δώσει στο πιάνο. Όπως και ο Τσάρλι Πάρκερ, ταξίδεψε πολύ και πέρασε μεγάλο διάστημα στην Καλιφόρνια, όπου η τζάζ ήταν underground δραστηριότητα. Στη δεκαετία του 1960 μετακόμισε στην Ευρώπη και εγκαταστάθηκε στην Κοπενχάγη, όπου και πέθανε το 1993 και συνόδευσε πολλούς γνωστούς μουσικούς που περιόδευαν στη γυραιά Ήπειρο. Ο ήχος του τότε ξεχώρισε και τον διαχώρισε από πολλούς άλλους καλλιτέχνες που είχαν εμφανιστεί.

Ο Έντι Κόντον έπαιζε ρυθμική κιθάρα, αλλά η ουσιαστικότερη συνεισφορά του ήταν ως διοργανωτής και ως προσωπικότητα. Γεννήθηκε στην Ινδιάνα το 1905 και εντάχθηκε στον κύκλο νεαρών λευκών μουσικών της jazz που έπαιζαν στο Σικάγο. Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 1928, όπου ηχογράφησε μεταξύ άλλων με τον Louis Armstrong και τον Fats Waller. Οργάνωσε πολλές εκδηλώσεις jazz στη Νέα Υόρκη και άνοιξε κλαμπς όπου πρόβαλε τη μουσική του.

Ο Louis Armstrong εφεύρε το σόλο στην τζαζ, από όσα τουλάχιστον μπορούμε να ξέρουμε, με τα συγκροτήματά του Hot 5 και Hot 7 που ηχογράφησαν ανάμεσα στο Νοέμβριο του 1926 και το Δεκέμβριο του 1928, άλλαξε το τοπίο και επέβαλε τον ήχο της τρομπέτας του. Τα επόμενα 40 χρόνια η επιρροή του ξεπέρασε την τζαζ και έγινε ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες του κόσμου. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξινες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Η Τζοζεφίν Κλέρ Χάμιλ γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου του 1954. Είναι Αγγλίδα τραγουδοποιός. Έχει συνεργαστεί με τους Wishbone Ash και Steve Howe των Yes, εκτός από την solo καριέρα της. Δραστηριοποιείται στον χώρο της μουσικής από την ηλικία των 17 ετών. Το 1971 καθιερώθηκε ως μία από τις πρώτες γυναίκες τραγουδοποιούς της Βρετανίας. Έχει συγκριθεί με την Τζόνι Μίτσελ.

Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης υπήρξε μία από τις κορυφαίες μορφές του ελληνικού τραγουδιού, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του ως ερμηνευτής και συνθέτης. Συνεργάστηκε με σπουδαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης και υπήρξε ο πρώτος Έλληνας τραγουδιστής που ηχογράφησε μελοποιημένη ποίηση. Η ερμηνεία του σε εμβληματικά έργα όπως ο Επιτάφιος και το Άξιον Εστί σημάδεψε την ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε μαζί με την Έφη Γεωργοπούλου, που βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, θα ακούσουμε τραγούδια καλοκαιρινά, γιατί το καλοκαίρι έφτασε και αυτό αρκεί για να μας φτιάξει τη διάθεση. Γιατί το καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν είναι απλώς μια εποχή. Είναι εικόνες, μυρωδιές, ταξίδια, έρωτες, παρέες, νύχτες δίπλα στη θάλασσα και τραγούδια που μας ακολουθούν χρόνια ολόκληρα. Το καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, έχει τραγουδηθεί όσο καμία άλλη εποχή. Από το ροκ μέχρι το έντεχνο, από το λαϊκό μέχρι την pop, από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο μέχρι τις σύγχρονες μπαλάντες και τα μελοποιημένα ποίηματα. Κάθε είδος μουσικής έχει δώσει την δική του καλοκαιρινή ιστορία. Το ελληνικό καλοκαίρι όμως έχει και κάτι ακόμη πιο ξεχωριστό. Είναι η εποχή που ανοίγουν ξανά οι αγκαλιές, που εσείς, οι Έλληνες της Διασποράς, που ζείτε μακριά στα ξένα, έχεστε κοντά μας για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, για να συναντήσετε τους γονείς, τα αδέλφια, τους φίλους και όσους αγαπάτε. Γιατί όσες θάλασσες κι αν μας χωρίζουν, η μουσική και το ελληνικό καλοκαίρι μας ενώνουν. Το καλοκαίρι ξανασμίγουν οι οικογένειες, γεμίζουν τα χωριά και τα νησιά με παιδικές φωνές και γέλια. Απόψε λοιπόν, μαζί με την Έφη, διαλέξαμε τραγούδια καλοκαιρινά. Πάμε να ακούσουμε για ένα καλοκαιρινό ραντεβού, όχι στις δυτικές συνοικίες, αλλά από τις δυτικές συνοικίες.

Όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου. Όλο το ελληνικό καλοκαίρι σε ένα τραγούδι. Και όταν η ζωή μας πηγαίνει καλά, τότε όλα μοιάζουν με καλοκαίρι. Θα μας τραγουδήσουν οι μέλισσες.

καλοκαίρι έχει μια παράξενη δύναμη. Ακόμα και οι πιο μικρές στιγμές το καλοκαίρι αποκτούν σημασία. Μια διαδρομή με το αυτοκίνητο με ανοιχτά παράθυρα και το ραδιόφωνο να παίζει τραγούδια καλοκαιρινά σαν αυτή τη στιγμή καλή ώρα. Μια βόλτα στην ακρογιαλιά, μια νύχτα με φεγγάρι. Και κάπως έτσι γεννιούνται εκείνα τα καλοκαίρια που θυμόμαστε για χρόνια. Μεγάλες μέρες, φωτεινές νύχτες και συναισθήματα που δύσκολα χωράνε σε λέξεις. Για ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι που μας τραβά από το χέρι, θα μας τραγουδήσει ο Μανώλης Φάμελος και θα ξεχάσουμε ό,τι μας στεναχωρεί.

Οι καλοκαιρινές νύχτες, αν και μικρές, δεν φτιάχτηκαν για ύπνο. Φτιάχτηκαν για κουβέντες μέχρι το ξημέρωμα, για μουσικές στην παραλία, για παρέες που προτιμούν να μην κοιμηθούν και να πάνε κατευθείαν για δουλειά.

Κάποιες στιγμές θα θέλαμε να κρατήσουν για πάντα. Τα καλοκαίρια θα θέλαμε να κρατήσουν για πάντα. Γιατί ακόμα και όταν αλλάζουν οι εποχές, ακόμα και όταν έρχεται ο χειμώνας, υπάρχουν οι καλοκαιρινές αναμνήσεις που μας συντροφεύουν. Και οι Vegas μας συμβουλεύουν να αφήνουμε την καρδιά να μας ταξιδεύει, να κλείνουμε τα μάτια και να ονειρευόμαστε ταξίδια με το νου και τη σκέψη.

Και από τους Βέγκας στη Μαρίζα Ρίζου, που μας θυμίζει ότι όταν αισθάνεσαι ότι τα όνειρά σου σφήνωσαν στη γη, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, το καλοκαίρι τα άχη στο σπίτι τα αφήνει και σε πηγαίνει σε πόλεις, σε νησιά και σε μικρά χωριά για να θυμηθείς πώς είναι να ζεις κανονικά.

Το ελληνικό καλοκαίρι έχει ρυθμό, έχει χορό, παρές, δυνατή μουσική και σχέδια της τελευταίας στιγμής. Έχει μια ανεμελιά που δύσκολα συναντά στον υπόλοιπο χρόνο. Και όταν η μουσική συναντά τη θάλασσα, τότε όλα γίνονται πιο ξέγνιαστα, αποκτούν ρυθμό και ένταση. Πάμε λοιπόν να δυναμώσουμε και εμείς λίγο την ένταση με Λοκομόντο και Ονειράμα.

Υπάρχουν τραγούδια που οι νότες, η μουσική και οι στίχοι τους σε ταξιδεύουν στην Ελλάδα. Σου μεταφέρουν εικόνες με άδειους δρόμους στις μεγάλες πόλεις τον Αύγουστο. Νησιά γεμάτα κόσμο και νύχτες με τζιτζίκια και ζεστό αέρα. Και ο Διονύσης Αβόπουλος μας περιγράφει μέσα από τους στίχους του και το τραγούδι του αυτές τις εικόνες στο δικό του καλοκαίρι. Με μισόκλειστες γρίλες το μεσημέρι, με καρεκλάκια πετονιές μες στο πανέρι και φυσικά με τη φέτα το καρπούζι στο χέρι.

Και τι θα ήταν το ελληνικό καλοκαίρι χωρίς τη θάλασσα? Την θάλασσα που είναι πάντα εκεί, χειμώνα καλοκαίρι. Γιατί η θάλασσα στην Ελλάδα είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι μόνο καλοκαίρι, είναι ταξίδια, σιωπές και έρωτες. Και οι Pix Lux το λένε απλά, αληθινά και ξεκάθαρα. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί με σένα μοιάζει.

0: Η θάλασσα πάντα σε καλεί να φύγεις λίγο πιο μακριά. Να μπεις σε ένα πλοίο χωρίς να σε νοιάζει ο προορισμός. Να πάρεις το μετρό για Πειραιά και να μπεις στο πρώτο πλοίο που θα σαλπάρει και να αφήσεις τις σκέψεις να πετάξουν σαν πουλιά.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

Το καλοκαίρι αποκτούν συμβολισμό ακόμα και οι πιο απλές καθημερινές στιγμές. Ακόμα και ένα λιωμένο παγωτό στο χέρι, κάτι μας θυμίζει. Μια αναμονή, κάτι ανεκπλήρωτο. Για να ακούσουμε τι μας λένε τα ξύλινα σπαθιά για το λιωμένο παγωτό στο χέρι.

Το Αιγαίο με τον ήλιο του και τα λευκά του σπίτια δεν λείπει από τα καλοκαιρινά τραγούδια. Γιατί το Αιγαίο έχει τον δικό του ρυθμό. Άλλοτε χαρούμενο, άλλοτε νοσταλγικό, σαν blues καλοκαιρινό.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής καλοκαιρινής εκπομπής μας. Ταξιδέψαμε σε παραλίες, σε λιμάνια, σε αυγουστιάτικες νύχτες, σε έρωτες και αναμνήσεις. Γιατί τελικά το ελληνικό καλοκαίρι μπορεί να βρίσκεται στα νησιά και στη θάλασσα. Βρίσκεται όμως και στα τραγούδια που ακούμε ξανά και ξανά κάθε χρόνο. Ελπίζουμε φίλες και φίλοι να σας κρατήσαμε συντροφιά και να σας θυμίσαμε κάποια δική σας καλοκαιρινή ανάμνηση. Και επειδή κάθε καλοκαίρι κρύβει και λίγη νοσταλγία, στην επόμενη εκπομπή μας θα συνεχίσουμε με αγαπημένες ελληνικές καλοκαιρινές μπαλάντες. Τραγούδια πιο ερωτικά, πιο νυχτερίνα, πιο μελωδικά. Τραγούδια που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά. Στην κονσόλα του ήχου ήταν η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο και στην μουσική επιμέλεια η Σταυρούλα Καραλή. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα να είστε όλοι καλά. Και για το τέλος επιλέξαμε έναν σύγχρονο μπάλο. Ένα τραγούδι με νησιώτικο αιγαιοπελαγίτικο ρυθμό, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τον Κώστα Λιβαδά, η επιμονή σου. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: 2023. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλώς ορίσατε τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας και της φωνής της Ελλάδας, καθώς επίσης και στην ΕΡΤ Χανίων συντονισμένη 100,6 στα FM και σε επανάληψη από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ξεκινήσαμε ζωντανά εδώ με το σχήμα μετά τη Φουρτούνα. Η θάλασσα είναι ένα περίεργο στοιχείο. Μπορεί να ενώνει τους ανθρώπους και να τους χωρίζει. Όταν πρωτοήρθανε εδώ η μετά τη Φουρτούνα, λίγες μέρες μετά έκλεισε η ΕΡΤ. Γελάτε. Σας καλωσορίζω. Έχετε να κάνετε σχόλια γι' αυτό.
1: Καλώς σε βρίσκουμε και πάλι.
2: Ελπίζουμε να... η επίσκεψή μας εδώ να μην έχει τα ίδια καταστροφικά αποτελέσματα.
0: Τότε μιλάγαμε για την αρχή μιας φουρτουνιασμένης περίοδου και τελικά είμαστε ακόμα μέσα στη φουρτούνα.
3: Βέβαια.
0: Είμαστε.
2: Πάντως εμείς αισιοδοξούμε και γι' αυτό και επιλέξαμε αυτό τον τίτλο. Αυτό το όνομα σχήματος.
1: Και μετά τη φουρτούνα θα είμαστε εδώ.
0: Λοιπόν, έχουμε Αλέξανδρο Σπίτσινγκ στο Ούτι, αγαπημένος μας, η Χριστίνα Ιμέτσικα στη φωνή και στο τουμπελέκι και η Μαρία Σταυρονιδάκη στη φωνή και στην κιθάρα. Είναι αυτό το σχήμα το οποίο είναι ένα μέρος των Ικαρία Μέθεξης, τους οποίους τους ακούμε πολύ συχνά και στη Φωνή της Ελλάδας και στο δεύτερο πρόγραμμα. Λείπουν κάποια μέλη, ελπίζουμε να επιστρέψουν σύντομα και θα πούμε γι' αυτά. Αλλά να σας πω ότι είναι τα ξωτικά της παράδοσης, ότι ο Στέφανος Χατζάκης ρυθμίζει τον ήχο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Η Μαρία Κουτσιμπίρη στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής σε περίεργη στάση. Όλα τα κάνουμε εδώ όπως βλέπετε στην ελληνική ραδιοφωνία, για να μην νομίζετε ότι είμαστε τεμπέληδες. Πάμε μια βόλτα στην Ικαριά, εκεί που σας γνωρίσαμε, σας πρωτογνωρίσαμε πριν από πολλά χρόνια, με τη Συμπεθέρα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε τη Συμπεθέρα από την Ικαριά, ένα τραγούδι πια, κάποτε ήταν μόνο οργανικός σκοπός. Τώρα έχουν προστεθεί αυτοί οι στίχοι τα τελευταία χρόνια και χορεύεται. Και αμέσως μετά πήγαμε στην Άξο με τον Κατσιφόρα. Η Χριστίνα Μέτσικα και η Μαρία Σταυρενουδάκη τραγούδησαν ζωντανά εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ο Αλέξανδρος Πίτσινγκ στο Ούτι. Αλέξανδρε, γεννήθηκε στο Αμβούργο Γερμανίας από γονείς φιλέλληνες. Το βάζεις πάνω στο βιογραφικό σου. Αυτή η εκπομπή αφορά και τους φιλέλληνες που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σπούδασες μουσικολογία, έμαθες μπουζούκι, ασχολήθηκες με τη μουσικολογική έρευνα στην Ελλάδα και έχεις ζει στην χώρα αυτή πια από το 1988. Ποια, τι θεωρείς τον εαυτό σου, Γερμανό ή Έλληνα?
1: Πολλά και από τα δύο. Κατά κάποιον τρόπο, ναι, και από τα δύο. Δεν είναι, δεν μπορώ να αποφασίσω. Δεν μπορώ να αποφασίσω ακριβώς. Όλοι είμαστε αυτό που είμαστε κατά βάθος και αυτό που διαλέγουμε κατά... άλλοι είμαστε.
0: Είχες δάσκαλος τον Χρήστο Τσιαμούλη. Ναι. Σπουδαία φυσιογνωμία.
1: Πολύ σπουδαία φυσιογνωμία, ναι.
0: Θέλεις να μας πεις κάτι που έτσι μια εικόνα του δασκάλου?
1: Πιστεύω ότι ο Χρήστος είναι ίσως ο... είναι ο άνθρωπος που καταφέρνει πάρα πολύ καλά να κάνει τους μαθητές του να ακολουθούν όλο το δρόμο. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι τους διδάσκει κάτι, έχει την εντύπωση ότι τους διδάσκει όχι μόνο όργανο και όλη τη ζωή. Δηλαδή έχει, τους παρατρύνει ακόμα και, ας πούμε, να ακολουθήσουν, να ακούνε μουσική που δεν τις ενδιαφέρει, να... Εντάξει, γενικότερα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ψυχική δύναμη και ναι, επηρεάζει όλη τη ζωή, νομίζω, των ανθρώπων που τον ακολουθούν.
0: Είναι σπουδαίο να αναφέρουμε τους δασκάλους, θεωρώ. Είναι δύσκολο να βρίσκεις καλούς δασκάλους και όταν τους βρίσκεις πρέπει να τους αναφέρουμε. Εσείς βέβαια δεν είστε απλά ένα μουσικό σχήμα, είστε και επαγγελματίες εννοείται, αλλά είστε και ένα παρεάκι. Έτσι σας γνώρισα εγώ στην Ικαριά. Μας λείπει ο Ελευθέρης ο Σκάτιακας. Ελπίζουμε να ξαναγυρίσει γρήγορα.
2: Σύντομα.
0: Να του ευχηθούμε καλή δύναμη μετά το ατύχημα που είχε. Καλή δύναμη, γιατί δεν νοείται καριώτικο πανηγύρι χωρίς Λευτέρη Σκάτσακα και θα είναι και δύσκολο για τους επόμενους να μην έχουν κάπου να πατήσουν, γιατί είναι ο άνθρωπος που ξέρει ακριβώς το παραδοσιακό καριώτικο βιολί.
2: Έτσι, να το ευχηθούμε καλή δύναμη. Όλοι, καλή δύναμη, αν και ο Λευτέρης είναι άνθρωπος που έχει πολύ δύναμη, οπότε πιστεύουμε ότι σύντομα θα είναι πάλι κοντά μας, θα είναι στα πανηγύρια, θα παίζει μουσική.
0: Τι θα ακούσουμε για τη συνέχεια, Χριστίνα?
2: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα παραμύθι του Αλέξανδρου. Το ήταν μια φορά.

0: Ήταν μια φορά σε στίχους και μουσική του Αλέξανδρου Σπίτσινγκ από το δίσκο «Μετά τη Φουρτούνα», το οποίο τον είχαμε παρουσιάσει εδώ πριν, όταν είχε πρωτοβγεί. Αλλά πες μας λίγο σε αυτό το δίσκο για τις σπουδαίες συνεργασίες που έχετε κάνει.
1: Εκεί, σε εκείνο το δίσκο, τραγουδάνε βέβαια η Χριστίνα και η Μαρία. Επίσης τραγουδά και η Χρυσούλα και Χαγιόγλου, ένα τραγούδι το οποίο είναι και σε στίχους στίχους δικούς της, και τραγουδά και ο Μίλτος Πασχαλίδης ένα τραγούδι, το ίσως το πιο λαϊκό τραγούδι του δίσκου, το οποίο είναι σε στίχους του Στράτου Φραγκιαδάκη, ο οποίος υπογράφει δύο επίσης τραγούδια σε στίχο. Άλλη στιχογή είναι η Μαρία Θανόγλου, η Χρυσούλα και Χαγιόγλου, κάποιο στίχο είναι και δικό μου, και έχουμε συμμετοχή και πάρα πολύ σπουδαίων έτσι οργανοπαιχτών, όπως είναι και ο Μάριος ο Παπαδέας και ο Αλέξανδρος Αγκαδόπουλος.
0: Θεωρώ ότι αυτή η μουσική πατά στα βήματα της παράδοσης. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα έβαζες αυτό το δίσκο στο λεγόμενο έντεχνο.
1: Έντεχνο θα έλεγα ότι ναι. Είναι. Εντάξει, έντεχνο είναι.
0: Τι είναι, αλλά έντεχνο. Τώρα αυτό είναι μεγάλη έντεχνο. Συζήτηση.
1: Είναι απλώς τα δικά μου ακούσματα είναι κυρίως πλέον. Εντάξει, είναι παράξενο να πει Γερμανία είμαι, αλλά λατρεύω πολύ τη ρεμπέτη και την παραδοσιακή μουσική. Και μου βγήκαν αυτές οι μουσικές πιο κοντά στο παραδοσιακό τραγούδι.
0: Αυτό θεωρώ και εγώ. Υπάρχει έτσι μια καινούρια τάση ενός μιας νέας τάσης που ονομάζεται νέο παραδοσιακό. Στην ουσία είναι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με την παράδοση και που εξελίσσουν κατά κάποιο τρόπο την παράδοση μέσα από νέες φόρμες, πολύ βέβαια κοντά και στο έντεχνο. Θέλω όμως να συνεχίσουμε με παραδοσιακά σε αυτή εδώ την εκπομπή, μιας και είναι κατεξοχήν εκπομπή για την παράδοση. Ο Στέφανος Χατζάκης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπίρη μαζί με τους Μετά τη Φουρτούνα, και τα επόμενα δύο τραγούδια θα είναι δύο συρτή, ο ένας από την Μικρά Ασία και ο άλλος από τη Χίο.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην ΕΡΤ Χανίων και στο δεύτερο πρόγραμμα Συντονισμένη, η Χριστίνα Μέτσικα και η Μαρία Σταυρενουδάκη στο τραγούδι και ο Αλέξανδρος Πίτσινγκ στο ούτι. Είναι η Μετά τη Φουρτούνα. Ακούσαμε τον Μπαρμπαγιανακάκη από τη Μικρά Ασία και το Να τα ταξιδέψω από τη Χίο το συναντάμε και στη Λέσβο ως Ερυπάλη. Νομίζω μικρασιάτικης προέλευσης και αυτό το τραγούδι είναι. Φλερτάρετε με τις καταιγίδες. Φαίνεται στα περισσότερα τραγούδια στα οποία έχετε, επιλέξει. Το επόμενο λοιπόν ονομάζεται «Στις καταιγίδες στη γιορτή». Είναι ένα τσεφτετέλη σε μουσική παραδοσιακή αρμενοτουρκική, στους οποίους όμως έχεις προσαρμόσει εσύ, Χριστίνα Μέτσικα, τους δικούς του στίχους.
1: Mm-hmm. Περίπου. Δεν τους προσάρμοσα ακριβώς.
0: Τους έγραψες.
1: Δεν προϋπήρχαν.
0: Τους εμπνεύστηκες.
1: Ενέπνευσα ακριβώς.
0: Προσάρμοσες τη μουσική τους δικούς σου.
1: Με ενέπνευσε
0: αυτή
1: η μουσική και έγραψα αυτό το στίχο για αυτή τη μουσική.

0: Πανέμορφη στίχη. Αυτό το τραγούδι είχε δικούς του πρωτότυπους στίχους ή ήταν απλά μελωδία?
1: Ήταν απλά μελωδία, μια υπέροχη μελωδία όπως άκουσες, την οποία τη γνώρισα από τον Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ σε ένα δίσκο του. Δεν θυμάμαι ποιος δίσκος είναι. Το είχα ακούσει στο ραδιόφωνο αυτό το κομμάτι πρώτη
0: φορά. Έχει έρθει και πολλές φορές ο Ομάρ Φαρούκ στην Ελλάδα.
1: Είμαστε φαν φυσικά.
0: Ναι.
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η μελωδία και μου βγήκαν αυτοί οι στίχοι.
0: Υπέροχη.
1: Μου έβγαλε κάτι ερωτικό, κάτι πολύ ερωτικό αυτή η μελωδία και πόνο μαζί. Και έτσι βγήκε αυτό.
0: Και καθαρμό στίχος. Νομίζω, εξαγνισμό στο τέλος.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην Κρήτη και θα γνωρίσουμε και τη Μαρία Σταυριανουδάκη, που είναι κριτικιά, άλλωστε φαίνεται.
2: Έχω και βούλα, έτσι.
0: Έχεις εδώ σύντεκνο τον Στέφανο το Χατζάκη στη ρύθμιση των ήχων. Θα πάμε να γνωρίσουμε, θα ακούσουμε βέβαια ένα τραγούδι που μας έρχεται από την Κρήτη, Μεσοπέλαγα Αρμενίζω, το έχει γράψει ο Μουντάκης.
2: Ναι.
0: Τα μπαχανιώτικο είναι αυτό, είναι με τις αλλαγές, με τους τουρκοκριτικούς,
2: ναι,
0: και όλο
2: πιο,
0: αυτό.
2: Ας πούμε πιο σύγχρονο, πες το κάπως έτσι,
0: ναι.
2: Αλλά είναι παραδοσιακό πια.
0: Έχει ζήσει εσύ στην Κρήτη?
2: Όχι. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Πειραιά. Βέβαια, εντάξει, την αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι από την Παλιόχωρα των Χανίων, ένα χωριό κάτω νότια. Πολύ όμορφο, πολύ γραφικό, όπως τα πιο πολλά βέβαια μέρη και της Κρήτης και της Ελλάδας. Πηγαίνω συχνά. Προσπαθώ να διατηρώ, ας πούμε, τους δεσμούς με την Κρήτη. Εντάξει, θα ήθελα να πηγαίνω πιο συχνά, αλλά δεν τα καταφέρνω πάντα. Αυτά.
0: Δεν έχεις κάποιες συνεργασίες με κριτικούς?
2: Όχι.
0: Κόλλησες εδώ,
2: ναι,
0: στο παράκι.
2: Πραγματικά. Ξέρεις, δεν μπορώ να ξεκολλήσω και εύκολα από αυτούς.
0: Ναι. Είστε και οι εν τέλει.
1: Είμασταν.
0: Ήσασταν. Και είστε πια οι δυο σας και σας βλέπω να παίρνετε και τον Αλέξανδρο μαζί.
2: Κοίταξε, είμαστε σε διάφορους σχηματισμούς. Ναι, δηλαδή. Είμαστε αναδιάδες, ανατρίο, ανατετράδες.
0: Και είναι περισσότεροι στους Ικαρία Μέθεξη ζήσασταν πάρα πολύ.
3: Αλλά είμαστε και πόσα άτομα μπορούν να κάνουν, πόσα θύματα μπορούν να κάνεις από τρία άτομα.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Πόσους συνδυασμούς.
2: Δηλαδή είναι στοίχημα αυτό. Πόσους συνδυασμούς μπορείς να κάνεις με τρία άτομα.
0: Τουλάχιστον. Νομίζω ότι χρειάζονται τουλάχιστον η Αγία Τριάδα. Τελικά, Αλέξανδρε, ήθελα να ρωτήσω κάποιο Γερμανό γι' αυτό. Υπάρχει έννοια παρεάκι στη Γερμανία? Υπάρχει παρέα, υπάρχει αυτή η μετάφραση? Γιατί κάποιοι Γερμανοί μου λέγανε ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει.
3: Δεν μεταφράζεται.
0: Δεν μεταφράζεται.
3: Δεν μεταφράζεται. Μεταφράζεται, αλλά θα θέλεις μια ολόκληρη παράγραφο.
0: Πώς θα το έλεγες, ας πούμε, στα γερμανικά, αν ήθελες να κάνεις την. Γιατί με ρωτάνε πώς είναι, και προσπαθώ να τους εξηγήσω και δεν την ξέρω αυτή τη λέξη στα γερμανικά.
3: Βαριά να σένω για να το. Δεν...
0: Τα έχεις ξεχάσει, τα έχεις αφήσει πίσω στα γερμανικά. Τέλος πάντων, μια βαθιά φιλία με, θα έλεγα ότι υπάρχει ανάμεσά σας. Θέλω όμως να προλάβουμε να ακούσουμε όσο δυνατόν περισσότερα τραγούδια γίνεται. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε με Μεσοπέλαγα Αρμενίζω και να πάμε και στη Θράκη μετά.

0: Αλλά θέλω το ακούσουμε το άνοιξαν τα δέντρα, αν δεν έχετε αντίρρηση.
1: Βέβαια.
0: Και θέλω πολύ σύντομα να μου πείτε πώς πήγε το ταξίδι στη Γερμανία, μιας που μόλις γυρίσατε. Η επαφή εκεί με τον ελληνισμό.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά. Γνωρίσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους και Έλληνες που ζουν εκεί και Γερμανούς όμως που αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα. Αλέξανδρε, Μαρία.
2: Ήταν φέτος ίσως ήταν και λίγο διαφορετικό έτσι, επειδή παίζαμε σε πολλά μέρη και ήταν σε μέρη που δεν ζούσαν καν Έλληνες, δηλαδή σε χωριά λίγο πιο μακριά από το Αμβούργο και που ήταν άνθρωποι που δεν είχαν καν επαφή με την Ελλάδα, δηλαδή δεν είχαν ταξιδέψει ποτέ προς τον Νότο και ακούσαν για πρώτη φορά ελληνική μουσική και ήταν ενθουσιασμένοι και εμείς είμαστε ενθουσιασμένοι και ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία.
3: Κάθε χρόνο είναι πάρα πολύ όμορφα και φορά με τη φορά είναι ακόμα πιο ωραία και πάντα μια πολύ όμορφα εμπειρία. Θέλουμε έτσι κάτι να πω που ας πούμε στη Γερμανία όταν πηγαίνουμε έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο εκεί οι άνθρωποι να μας δέχονται. Εντάξει, είναι λογικό, ερχόμαστε από μακριά, τους θυμίζουμε πολλά. Είμαστε όμως πάντα τόσο πολύ καλοδεχούμενοι. Μας αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σεβασμό. Και αυτό.
1: Και αγάπη.
3: Και αγάπη, ναι. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, έχει αρχίσει και λίγο εγκλείπει. Δηλαδή, το λέμε και το ξαναλέμε. Όταν υπάρχει μουσική, υπάρχει μουσική. Πρέπει να την ακούμε με αγάπη, με σεβασμό. Και όχι να.
1: Και να τη χορεύουμε και να συμμετέχουμε. Και να είμαστε βέβαια. Αλλά να μην είναι όμως ένα στοιχείο.
3: Διακοσμητικό
1: απλά αυτό.
0: Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω εδώ και αν θέλετε, αν προλάβουμε, παίξτε και δεύτερο τραγούδι. Έχουμε 5 λεπτά. Ο Στέφανος Χατζάκης ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής, ο Αλέξανδρος Πίτσινγκ στο ούτι, η Χριστίνα Μέτσικα στο τραγούδι και στο τουμπελέκι και δίπλα μου στην ίδια καρέκλα η Μαρία, γιατί μας λείπουν και καρέκλες στην ΕΡΤ.
3: Μαρία, η εκπομπή σου μας φέρνει πολύ κοντά.
0: Η Μαρία Σταυριανουδάκη στην κιθάρα και στη φωνή. Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι να σας ξαναδώ σύντομα.
3: Και εμείς
1: ευχαριστούμε πολύ. Καλή αντάμωση.

0: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα από την Αθήνα, καλησπέρα από την Ελλάδα, καλησπέρα από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Και σήμερα, όπως συμβαίνει από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, λίγα λεπτά μετά αφού το ρολόι δείξει ακριβώς 12, είμαστε μαζί. Να αλλάξουμε τη μέρα είναι ο τίτλος της εκπομπής, ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο και όλοι εσείς κοντά μας προκειμένου να διαλέξουμε τη μουσική που μας αρέσει. Φύγαμε.

αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: ψεύτικη υδρογειό. Εσύ εκεί.
1: Εσύ εκεί.
0: Εσύ εκεί.
1: Κι ο έρωτας σου διαταγή και το δεσίγραφο. Κι εγώ εδώ. Όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο δικό σου. Εσύ εκεί. Σου διαταγή και τελεσίγραφο.

0: τραγούδι φεύγει, ένα άλλο έρχεται, πάντα μέσα από τις δικές σας επιλογές. Συνεχίστε να διαλέγετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Ένας τρόπος επικοινωνίας είναι το email αυτής εδώ της εκπομπής, ipsychogios@ert.gr.
1: Απ' την αλήθεια μου κρυβόσουν κι απ' το δικό μου πυρετό.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Η έναρξή μας με μία από τις πιο γνωστές συνθέσεις του σημαντικού μουσικού Ρισάρ Γκαλιανό, «Ταγκό για τον Κλοντ». Η σύνθεση από το 1990, σύνθεση αφιερωμένη στο στενό φίλο και συνεργάτη του Κλοντ Νουγκαρό. Στο ύφος του Νουέβο Τάγκο, το ορχιστρικό που ακούσαμε, με έντονες επιρροές βέβαια από τον δάσκαλο του Ρισάρ Γκαλιανό, τον Άστορ Πιατσόλα. Σολίστη στην τρομπέτα ήταν η Λουσιέν Ρενοντάν Βαρή, που συμπράττει με τον Ρισάρ Γκαλιανό, συνοδεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Μονακό, υπό τη διεύθυνση του Σασάγκο Τζέλ. Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα με τη Σταματία Σούλτη, που σήμερα είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. 210-6013-168, 210-6013-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα με 2M, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Καλή ακρόαση.

Ήταν ένα από τα κλασικά τάγκο του Κάρλος Γκαρδέλ. «Τα μάτια της έκλεισαν» ο τίτλος. Τάγκο από το 1935 σε στίχους του Αλφρέδο Λεπέρα. Ακούσαμε αυτή την ιδιαίτερα εκφραστική ερμηνεία του τραγουδιστή των Φλαμέγκο, Diego El Cigala. Ερμηνεία που δίνει έμφαση στη δραματικότητα των στίχων και τη συναισθηματική ένταση. «Τα μάτια της έκλεισαν» ήταν ο τίτλος του τραγουδιού και η Γιώτα Νέγκα μας τραγουδάει «Με τα μάτια κλειστά», τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου.

Με τα μάτια κλειστά, τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Η λιτή και ατμοσφαιρική ενορχίστρωση έδεσε αρμονικά με τη φωνή της Γιώτας Νέγκα. Από τα λυρικότερα τώρα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, ήτανε πάρα πολλά τα λυρικά του τραγούδια, μελωδός ο ίδιος, είναι το «Φουρτουνιάζει, με φουρτουνιάζει ο έρωτας», σε στίχους και ερμηνεία από τον Μανώλη Ρεσούλη.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Οι χειμερινοί κολυμβητές, αυτή η υπέροχη μουσική παρέα, δεκαετίες τώρα, παίρνει παλιές ιστορίες και τις μεταφέρει σε ένα λαϊκό ονειρικό περιβάλλον. Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι χειμερινοί κολυμβητές έχουν ασχοληθεί με τη μελοποίηση και κειμένων του Σέξπιρ ανάμεσα και σονέτα του. Στον δίσκο «Το πέρασμά σου» το 2007 βρίσκουμε, σε μετάφραση του Βασίλη Ρώτα, το «Βγήκε ο καλός με την καλή» από την πέμπτη πράξη του θεατρικού του Σέξπιρ «Όπως αγαπάτε».

Χειμερινή Κολύμβη 4, Αργύρης Μπακιρτζής, βγήκε ο καλός με την καλή. Ένα, όπως είπαμε, σε στίχους του Βασίλη Ρώτα, μια και είχε ο Βασίλης Ρώτας ήταν ο πρώτος που μετέφρασε όλα τα έργα του Ουίλιαμ Σέξπιρ στην ελληνική γλώσσα. Αυτό ήταν από το θεατρικό του Σέξπιρ, Όπως Αγαπάτε. Το ίδιο έργο είχε ανεβεί το καλοκαίρι του 1997 από το Διπεθέ Αγρινίου και ακούμε τώρα τη μουσική της έναρξης εκείνης της παράστασης.

Το καλοκαίρι του 1980, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, ανέβηκε στο Ηρώδιο το θεατρικό του William Shakespeare Περικλής Πρίγκιπας της Τύρου σε σκηνοθεσία του Αλέξη Σολομού. Το έργο ο Shakespeare το συνέθεσε, το έγραψε το 1608. Στην παράσταση του Αλέξη Σολομού, η μουσική γραμμένη από τον Μίκη Θεοδωράκη. Η ερμηνεία από τον Γιώργο Μούτσιο, συνοδεία λαού του με σολίστ την Στέλλα Κυπρέου. Δύο μουσικά στιγμιότυπα από τις μουσικές του Μίκη Θεοδωράκη για το θεατρικό του William Shakespeare.

Τρελανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια τη Σταματία Σούλτη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-63-168-169 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Το 2002 είχε προβληθεί στους κινηματογράφους η ταινία της Julie Taymor «Φρίντα», βασισμένη στη ζωή της Μεξικανής ζωγράφου Φρίντα Κάλο. Πρωταγωνιστές στο ρόλο της Φρίντα η Σάλμα Χάγεκ και στο ρόλο του Ντιέγο Ριβέρα, του σύζυγού της και ζωγράφου, ο Άλφρεντ Μολίνα. Η μουσική γραμμένη από τον Έλιοτ Γκόλντενθαλ ήταν βασικό στοιχείο της ατμόσφαιρας της ταινίας, κερδίζοντας και το Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής την επόμενη χρονιά. Ακούσαμε το ορχιστρικό Floating Bed και από το ίδιο soundtrack το Burn It Blue με τις φωνές του Βραζιλιάνου Καετάνο Βελόζο και της Μεξικανής Λίλας Ντάουνς.

Burn It Blue ήταν τραγούδι του Elliot Goldenthal από το soundtrack της ταινίας Frida, με τις φωνές του Καετάνο Βελόζο και της Lila Downs. Στο επόμενο τραγούδι διακρίνουμε τους στίχους του ρεφρέν που λένε τα εξής: αν δεν φυτέψεις μια ροδιά, δεν θα έχεις πάρει μυρωδιά, πως πάει το κύμα. Αν δεν μπερδέψεις δύο ζωές, αν δεν ενώσεις δύο γραμμές, χάνεις το σήμα. Είναι ο Βαγγέλης Γερμανός.

0: ζωές. Αν δεν ενώσεις δυο γράμμες, χάνεις το σήμα.
1: Ήταν η θάλασσα, Βαγγέλης Γερμανός, από έναν δίσκο που είχε κυκλοφορήσει πριν από έναν χρόνο περίπου, το ημερολόγιο των κυμάτων, και είναι ένα τραγούδι που αγαπάμε πολύ. Ο Βαγγέλης Γερμανός, συντροφιά με την κιθάρα του πάντα, σαν γνήσιος τροβαδούρος του καιρού μας, τραγουδάει τον έρωτα, τις μικρές καθημερινές εικόνες στους δρόμους της μεγαλούπολής μας. Στο επόμενο πλάνο, σχεδόν το ίδιο σκηνικό, ίδιες εικόνες, ίδιες οι μικρές ιστορίες των ανθρώπων, με την Αρλέτα εδώ να τραγουδάει το καλοκαίρι.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ίδιο το πλάνο, ίδιο το σκηνικό και στο επόμενο τραγούδι. Στο κέντρο της σκηνής, αγκαλιά με την κιθάρα της Joan Baez. Η Joan Baez που επηρέασε γενιές τραγουδιστών, γενιές τραγουδοποιών. Τα τραγούδια που ερμήνευε ήταν μαρτυρίες, ήταν μνήμες, πράξεις αντίστασης. Το Donna Donna από τα πρώτα της τραγούδια από το 1960. Το ακούμε.

Ρόζα Μπιάνκα, Σέρτζιο Εντρίγκο, να αντέχουμε μόνο μας μένη, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Το ίδιο τραγούδι, τραγούδι από, που το άκουγαν στην εφηβεία τους ο Χάρης και ο Πάνος, ένα τραγούδι λατρεμένο του Σέρτζιο Εντρίγκο, αυτού του σπουδαίου καλλιτέχνη, πάνω σε ένα ποίημα του εθνικού ποιητή της Κούβας, του Χωσέ Μαρτί, ένα ποίημα από την συλλογή «Απλή στίχη», «Versos Sersigios». Είναι η πιο γνωστή ποιητική συλλογή του Κουβανού ποιητή. Είχε εκδοθεί το 1891 και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα της ισπανόφωνης ποίησης στον 19ο αιώνα. Και να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα με τον ποιητή Λεονάρντ Κοέν.

0: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
1: Είσαστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι οι Πλανόδιες Μουσικές. Ο Κώστας Θωμαίδης και για αυτήν την ώρα επιλέγει μουσικές και τραγούδια για αυτή τη νύχτα, παρέα με τη Σταματία Σούλτη, που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2 10 60 13 168 και 169, οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα με 2M, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Από την ορχιστρική σουίτα νούμερο 3 σε Ρε Μίζωνα του Johann Sebastian Bach ακούσαμε το πολύ διασκευασμένο Air σε ενορχίστρωση και διασκευή των Jan Dodema και Henrik Keizers. Οι τέσσερις ορχιστρικές σουίτες του Bach γράφτηκαν στο διάστημα από το 1724 έως το 1731 και θεωρούνται από τα σημαντικότερα δείγματα σύνθεσης του ύστερου Baroque.

Broken Bicycles. Πρόκειται για ένα από τα ομορφότερα τραγούδια του Tom Waits, γραμμένο για το soundtrack της ταινίας του Francis Ford Coppola One from the Heart το 1982. Άκουσαμε τις φωνές της Anne Sophie Van Otter και του Elvis Costello, ο οποίος συνδύασε στο τραγούδι του Tom Waits το Junk του Paul McCartney, δημιουργώντας ένα ενιαίο μουσικό σχόλιο πάνω στην εγκατάλειψη, τη μνήμη, τα συναισθήματα των ανθρώπων. Μάλιστα το Billboard είχε επενέσει την ιδέα της σύνδεσης των δύο τραγουδιών, θεωρώντας ότι είναι συγγενείς ως προς την θεματολογία τους. Να αναφέρουμε πως καταλυτική ήταν και η παρουσία του ακορντεονίστα Benny Anderson στη δημιουργία αυτής της νοσταλγικής ατμόσφαιρας που ακούσαμε.

Ήταν δύο μελωδίες του Μάνου Χατζηδάκη, συνθέσεις για το φιλμ του Ντούσαν Μακαμπέγεφ Sweet Movie του 1973. Η πρώτη ήταν η σεξουαλική πολυρυθμία για τρία παιδιά, που το ακούσαμε όμως από τους χιλιανούς Κιλαμπαγιούν, και με παιδική χοροδία αμέσως μετά τα παιδιά κάτω στον κάμπο. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε γράψει για το τραγούδι αυτό: «Είναι ο θρίαμβος της εσωτερικής μου αναρχίας. Ό,τι είχα καταπιέσει μέσα μου μέχρι εκείνο τον καιρό, το βγάζω έξω τραγουδώντας. Όλα αυτά τέριαξαν απόλυτα με την αποκάλυψη που πραγματοποιούσα», ο Μακαβέγεφ στην ταινία Sweet Movie για το έγκλημα στο δάσος του Κατίν. «Και επιτέλους άρχιζα να νιώθω μια βαθιά ικανοποίηση έξω από τις άθλιες σκοπιμότητες του καιρού μας». Ερχόμαστε στον Τάσο Λιβαδίτη, από τους σπουδαιότερους και επιδραστικότερους ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς. Θα ακούσουμε τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου να τραγουδάει «Το γερνάς και σκοτεινιάζει», είναι ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη που μελοποίησε ο Μάνος Λοΐζος.

Γερνάς και σκοτεινιάζει, τραγούδησε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Τάσος Λιβαδίτης, μελοποιημένος από τον Μάνο Λοΐζο. Στην ποίηση του Τάσου Λιβαδίτη οι στίχοι λειτουργούν ως καθρέφτης της κοινωνίας. Φέρνει στο προσκήνιο τις ιστορίες αφανών ανθρώπων που παλεύουν για την επιβίωση.

Δρόμοι που χάθηκα, την πόρτα ανοίγω το βράδυ. Δύο από τα λυρικά του Τάσου Λιβαδίτη και του Μίκη Θεοδωράκη. Μεταγραφή 16 τραγουδιών από το θεατρικό που είχε γράψει μουσική ο Μίκης Θεοδωράκης στη Γερμανία, Schauspiel, για φωνή και μικρή ορχήστρα. Παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά από κοινωνική ηχογράφηση στο Λυκαβητό το 1977 στα πλαίσια του Μουσικού Αύγουστου. Ο Μίκης Θεοδωράκης είχε γράψει ότι τα λυρικά είναι αφιερωμένα στη γενιά τους, τη γενιά της Εθνικής Αντίστασης, που γνώρισε τα μεγάλα οράματα αλλά και τις μεγάλες διαψεύσεις. Επισημαίνει δε πως τα λυρικά συνέβη κάτι ασυνήθιστο. Πρώτα γεννήθηκαν οι μελωδίες και έπειτα ο Λιβαδίτης έγραψε στίχους.

Ήταν η φωνή του Θοδωρή Βουτσικάκη, ο Δημήτρης Μαραμής μελοποίησε τους Μπερντέδες από το ποίημα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Ο τίτλος του είναι «Κέπινα μέσα από τα χείλη σου». Πρόκειται για ένα από τα πιο αισθησιακά και τολμηρά ποίηματά του, γραμμένο το 1910. Είχε δημοσιευθεί στο περιοδικό Ανεμόνη, ξεσηκώνοντας αντιδράσεις από τη συντηρητική κοινωνία της εποχής. Θα κλείσουμε και αυτό το ημίωρο με τραγούδι του Νότη Μαυρουδή και της Μάγδας Κατσάκου από τον δίσκο 8 «Κρυφές Μπαλάντες». Είναι ο Γιάννης Κότσιρας που τραγουδάει «Αυτή η πόλη».

Σήμερα το πρωί ήρθε η είδηση. Έφυγε ο Λάκης Χαλκιάς, ο τραγουδιστής που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στο βιβλίο της ελληνικής μουσικής. Ο Λάκης, για όσους τον γνωρίζαμε, είχε πάντα ένα χαραγμένο στο πρόσωπο, ένα χαμόγελο, δείγμα της γλυκύτητάς του. Σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαία λαϊκή φωνή, γνήσια, λες και έβγαινε από τη γη κατευθείαν. Τραγούδισε τόσο όμορφα τραγούδια, δίνοντας στην ερμηνεία του αυτή την υπέροχη χρειά της φωνής του. Από μουσική οικογένεια, γιος του Τάσου Χαλκιά, του σπουδαίου κλαρινίστα, υπηρώτη μουσικού. Ο Λάκης Χαλκιάς ήταν σπουδαίος εκφραστής και της παράδοσής μας. Συνεργάστηκε στην καριέρα του με σημαντικούς συνθέτες: Γιάννης Μαρκόπουλος, Μίκης Θεοδωράκης, Χρήστος Λεοντής, Μάριος Στόκας, Απόστολος Καλδάρας και άλλοι πολλοί. Θα ακούσουμε τρία τραγούδια με τη φωνή του. Πρώτο τραγούδι από τους μετανάστες, Γιάννης Μαρκόπουλος, Γιώργος Κούρτης, «Ο Ρόκο και οι άλλοι».

και οι άλλοι, τραγούδησε ο Λάκης Χαλκιάς, του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Γιώργου Σκούρτη από τους Μετανάστες. Να σημειώσουμε ότι οι δύο σολίστ στην ορχήστρα ήταν ο Κώστας Παπαδόπουλος στο μπουζούκι και ο Αριστίδης Μόσχος στο σαντούρι. Πικραμένη μου γενιά, ο τίτλος του δίσκου του Μάριου Τόκα πάνω σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Εκεί ο Λάκης Χαλκιάς τραγουδάει «Δε κλαίω για αυτά που μου έχεις πάρει».

Λέω για αυτά που μου έχει πάρει, Μάριο Στόκας στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου με τη φωνή του Λάκη Χαλκιά. Και από την θητεία αυτόν τον εμβληματικό δίσκο της ελληνικής μουσικής, Μάνος Ελευθερίου, Γιάννης Μαρκόπουλος, Λάκης Χαλκιάς, στη Βρύση και στον ποταμό

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Και η τελευταία σελίδα για σήμερα. Πάμε λίγο προς την στο γαλλόφωνο τραγούδι. Να ακούσουμε το Jacques Brel.

0: ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Ne me quitte pas, mi me catalipis. Ίσως το διασημότερο τραγούδι του Ζακ Μπρέλ, γραμμένο το 1959. Ένας δραματικός μονόλογος ενός ανθρώπου που μπροστά στην εγκατάλειψη είναι διατεθειμένος να θυσιάσει την αξιοπρέπειά του από το φόβο της μοναξιάς. Αυτά είχε δηλώσει ο Ζακ Μπρέλ για αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι έχει ηχογραφηθεί εκατοντάδες φορές. Μερικά από τα ονόματα που ερμήνευσαν αυτό το τραγούδι: Νίνα Σιμών, Sting, Yves Montan, Juliette Greco, Mireille Mathieu, Frank Sinatra, Barbara Streisand, Shirley Bassey, Ray Charles, Edith Piaf, Marlene Dietrich και πολλοί πολύ πολύ άλλοι. Μετά το Ζακ Μπρέλ, σαν τελευταίο τραγούδι, είναι ο Σαρλ Αζναβούρ. Όλα τα πρόσωπα της αγάπης.

Και εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Πλανώδια ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τη Σταματία Σούλτη σήμερα στην παρέα μας να ρυθμίζει τον ήχο μας. Αύριο, λίγο μετά τις 10, θα τα ξαναπούμε. Μείνετε συντονισμένοι όμως στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας, που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα.